0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης
0: και

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρωί σήμερα, εδώ ζωντανά στον Focus FM 103,6. Κάτσε να τα πούμε όλα με τη σειρά. Καλό μήνα. Καλό μήνα, έτσι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα μάθεις σήμερα, Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Θα μάθεις. Γιατί καλό χειμώνα να πάω να πεις πουθενά αλλού, όχι σε μένα. Καλή χρονιά από θέμα ορθοδοξίας. Σήμερα για την Ορθοδοξία και κάθε 1η του Σεπτέμβρη ξεκινάει το έτος. Η 1η Σεπτεμβρίου, πέραν το ότι σήμερα υπάρχουν πολλές γιορτές και χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες, και εδώ είμαστε να τα πούμε να πιούμε πρωινό καφεδάκι, σήμερα είναι η αρχή της Ινδίκτου, που ουσιαστικά είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Η χρονιά για την Ορθοδοξία μας ξεκινάει κάθε 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι λατινικό αυτό το Ινδίκτου, η αρχή της Ινδίκτου, είναι από το Ινδίκτο, που ήταν καθορισμός του χρόνου και γινόταν ένας κύκλος 15 ετών και είχε καθιερωθεί από τον Οκταβιανό Αύγουστο η αρχή, η μέτρηση, η χρονική. Και έτσι πλέον είναι η αρχή της Ινδίκτου, είναι ουσιαστικά η έναρξη της εκκλησιαστικής χρονιάς. Καλή χρονιά λοιπόν. Καλή χρονιά. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες σήμερα. Εορτάζουσες κατά κύριο λόγο, γιατί ότι σήμερα είναι των 40 Παρθένων γυναικών. Είναι επίσης του Σημεών του Στυλίτου και του Μελετίου του Νέου. Και οι 40 Παρθένες είναι Αδαμαντία, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινή, Κιερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Ισμήνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελετία, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνη, Απολυνίκη, Πολυτίμη, Ραλία, Σαπφό, ο Σημεών που σας είπα, ο Στυλίτης, νομίζω είπα και το Μελέτιο πιο πάνω, Τερψυχώρη, Χάιδο και Χαρίκλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλά μυαλά. Ποδαρικό σήμερα έχουμε, μεταξύ άλλων, και το σκορ του πολίτη. Τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα. Από σήμερα εφαρμόζεται ο νόμος αυτός ο πάρα πολύ ωραίος. Επίσης έχουμε ποδαρικό για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Πάρα πολύ ωραία επίσης. Αλλά επειδή είναι ακόμα πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε με αυτά, θα σας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, την 1η ώρα, να ξέρετε, αυτές τις 2 εβδομάδες που θα ξεκινάω από τις 7 το πρωί, καθότι το παλικάρι μας ο Ερμές πήρε άδεια και ποιος ξέρει σε ποια παραλία έχει απλώσει την κορμάρα του. Πού πήγε? Δεν θα γίνουμε χαφιέδες τώρα που έχει πάει ο Ερμές. Εντάξει, άστον να έχει πάει όπου γουστάρει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 εβδομάδες μέχρι τις 15 του μηνός. Τι καλός άνθρωπος που είμαι. Έκθεση έχει και μου λένε θα κάνεις και θα καλύψεις τον Ερμέ μία ώρα το πρωί. Ναι, δεν το σκέφτηκα, αδελφέ, και ξέρεις γιατί δεν το σκέφτηκα. Δεν με νοιάζει, αλήθεια σου λέω. Εμείς εδώ στο Focus FM είμαστε μια φαμίλια. Δεν έχουμε ούτε βεντετισμούς, ούτε ψιλομύτες είμαστε, ούτε τίποτα. Πού θέλει να πάει το παιδί, πού θέλει να πάει, διακοπές να ξεκουραστεί. Αφού εγώ είμαι πιο κοντινός στην εκπομπή του, θα κάνω εγώ το κουμάντο. Ασχέτως αν αυτό την κουπανάει εδώ πέρα και πάει και τρώει μπουγάτσες, κατάλαβες. Εγώ πάω και κάνω. 7 η ώρα, 7 με 11 καθημερινά για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος στον Focus FM 103,6 και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε στο www.focusfm.gr και λίγο πρωί-πρωί σας βγήκα σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM 103,6. Καλημέρα στο YouTube, καλημέρα στο TikTok, καλημέρα και στο Facebook. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Την 1η ώρα λοιπόν για αυτές τις 2 εβδομάδες θα έχω ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές να κάνουμε έτσι ένα πρωινό διάλογο για θέματα τα οποία είτε θέλετε να θέσετε εσείς στην ατζέντα, να σας ακούσουμε, είτε να πείτε μια καλημέρα, είτε να δώσετε μια πληροφορία για κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω και θα θέλατε να το μεταφέρετε στον αέρα, ή να σχολιάσετε κάποια από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και δεν το λέω τυχαία. Φαντάζομαι ούτε λίγο ούτε πολύ οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει είτε περισσότερες λεπτομέρειες είτε λιγότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση η οποία δυστυχώς Όταν ακούς για ένα μωρό, ένα βρέφος, το οποίο το έσφαξαν, το μαχαίρωσαν στην Κυψέλη και το έβαλαν, το είχαν μέσα σε μια κατάψυξη και μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, Αφγανοί, Έλληνες. Τα ανήλικα παιδιά, μία 15χρονη την είχε αφήσει έγκυο ένας Αφγανός. Και εκεί συνέβαιναν ένα κολαστήριο στην Κυψέλη πραγματικά, μέσα σε μία φτωχογειτονιά. Πραγματικά είναι εμετικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και δείχνει σε πόσο λάθος δρόμο βρίσκεται η κοινωνία μας. Μιλούσα με ένα φίλο χθες και μου λέει: Στέφανε, λέει, το άκουγα και αισθανόμουν ότι σαν κοινωνία έχουμε τελειώσει. Έχουν χαθεί τα πάντα, έχουν χαθεί οι αξίες, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ήθος, δεν έχει μείνει τίποτα. Καθημερινά ακούμε τέτοιες θλιβερές ειδήσεις, θα γίνουν ακόμα περισσότερες, φωνικά, εγκληματικά στοιχεία ζουν ανάμεσά μας. Μου λέει: Στέφανε, δεν ξέρω πώς κατάντησε έτσι η κοινωνία μας, δεν ξέρω πώς κατάντησε έτσι η χώρα μας γενικά. Και κάτσαμε και κάναμε μία μακροσκελή συζήτηση, φίλε Μάνο, για το πώς έχουμε οδηγηθεί εδώ. Και καταλήξαμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε οδηγηθεί εδώ είναι η αποχάβνωση του πολίτη. Έχουμε αποχαυνωθεί σαν κοινωνία, και όταν λέμε αποχαυνωθεί, πώς αποχαυνώνεσαι? Συνήθως ένα κινητό τηλέφωνο. Αποχαυνώνεσαι. Και καθώς αποχαυνώνεσαι, γίνεσαι δέκτης κάθε βίαιου βίντεο, για παράδειγμα, το οποίο θα δεις σε ένα smartphone, θα δεις σε ένα tablet. Και αυτό συσσωρευτικά λειτουργεί. Και φτάνεται και γίνεται μία μέγενη η οποία διαλύει μέρα με τη μέρα την αξιοπρέπειά μας. Και δυστυχώς τα συστημικά μέσα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση να αλλάξουν τα πράγματα. Δυστυχώς, να ξέρετε, θα δούμε και άλλα τέτοια συμβάντα, και εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε, και σήμερα θα το κάνουμε στο πλαίσιο της εκπομπής, και για την αυστηροποίηση των νόμων. Θα πούμε πολλά σήμερα στην εκπομπή. Όρεξη να έχετε να μας παρακολουθήσετε για να ακούσετε αλήθειες. Θα μιλήσουμε και για το σκορ του πολίτη που εφαρμόζεται από σήμερα. Θα μιλήσουμε και για τις ψηφιακές ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, που όλα αυτά είναι αλληλένδετα σε ένα ψηφιακό μπουντρούμι, και το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα σας πω και κάποιες πληροφορίες για τα ψέματα τα κυβερνητικά, ότι τα είχαμε δίθεν τα δημοτολόγια έχουν καθαριστεί και δεν υπάρχουν πλέον υπεραιωνόβοι οι οποίοι θα μπουν σε εκλογικούς καταλόγους. Τρίχες κατσαρές, μια χαρά υπάρχουν. Θα δούμε λίγο και τι γίνεται, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις εν ώψη της έναρξης της δίκης των Τεμπών, που απορώ πραγματικά γιατί η ελληνική κοινωνία έχει χάσει το ενδιαφέρον της, αν και ξέρω γιατί έχει χάσει το ενδιαφέρον για τη δίκη των Τεμπών, η οποία τώρα σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη θα μπει στα βαθιά νερά. Υπάρχει λόγος συγκεκριμένος για τον οποίο έχασε το ενδιαφέρον της για τη δίκη των Τεμπών η κοινωνία, και δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να το επαναφέρουμε, και γι' αυτό επιλέγω σήμερα να επαναφέρω το ζήτημα της δίκης των Τεμπών με μια μαχητικότατη δικηγόρο. Και για το πρώτο θέμα που σας είπα, δικηγόρος θα μας μιλήσει ο κύριος Ζωγράφος, κυρία Βαλάνη, και θα κάνουμε επίσης και μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση με έναν μαχητικό άνθρωπο, τον Αντώνη τον Μπουλτουτζίδη, λίγο μετά τις 10. Αλλά μέχρι τότε θα ήθελα να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Θα ήθελα να έρθετε εδώ στον Focus FM, στο φιλόξενο ραδιόφωνο, σε αυτή την τετράωρη εκπομπή που θα διαρκέσει για 2 εβδομάδες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ένα δάκρυ κύλησε. Συνοδοιπόρος μου σε αυτό το πρωινό ξεκίνημα είναι ο Ντάρι το Λιοντάρι. Το βρήκα το βίντεο. Το βρήκα το βίντεο με τον Ντάρι το Λιοντάρι. Τη γιαγιά που τραγουδάει. Για βάλε να ακούσουμε λίγο. Ντάρι το Λιοντάρι, παιδιά, πάμε. Το βρήκα το.
1: Ο Ντάρι το Λιοντάρι.
0: Ναι.
1: Τη ζούγκλα αρχηγό με χέτι φουντωτή. Άγριο βρυχισμό. Ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε ντάρι, ο ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων, ντάρι το λιοντάρι.
0: Φτάνει. Ντάρι μου εσύ, αγόρι μου. Τι, φοβερή η γιαγιά είναι, ναι. Ντάρι το λιοντάρι. Για κάνει και ένα βρυχυθμό ξανά να δούμε. Ντάρι. Παρών ο γιος του λιονταριού. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. 126, καλημέρα και σε σένα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα του ραδιοφώνου μας, εδώ είμαστε, 231-0500-676, 231-0500-677. Καλημέρα στον αδερφό του Χάρη από Κοκκινόγια Δράμας. Μας εύχεται καλό μήνα με υγεία και ευλογία Κυρίου. Καλή χρονιά να έχουμε, αδελφέ μου. Καλημέρα στον φίλο τον 358. Έτσι κρατάμε γερά, γιατί άμα δεν κρατήσουμε γερά θα τα διαλύσουμε όλα. Καλημέρα στον αδελφό τον Κώστα από το Λατομείο στην Δράμα. Καλημέρα. Ποιος είσαι εσύ τώρα? Η Ελισάβετ είσαι εσύ. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Ποντιακός Ακάλι. Να είναι γεμάτος εκπλήξεις ο Σεπτέμβριος με το πιο δυνατό ραδιόφωνο Focus FM. Μπράβο Στέφανε, καλή χρονιά και για το Focus. Καλή χρονιά να έχουμε, αδέλφια. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα στο εργοστάσιο εκεί στη Γιάφκα, στη Λακιά της Θεσσαλονίκης που μας ακούνε. Εκεί είναι Γιάφκα, καλή να ξέρεις, Focus FM. Έχουμε πολλές Γιάφκες, δεξιά και αριστερά, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλό μήνα στον φίλο ή φίλη 656. Νάτι και η Γιάφκα από το Βούπερταλ. Εδώ είναι ο αδελφός ο 035. Καλημέρα και στη Γιάφκα της Αστυπάλαιας. Ο Κωνσταντίνος μας στέλνει την καλημέρα του, 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί στην Αστυπάλαια με ήλιο. Καλημέρα Στέφανε, χαίρομαι που σου ακούω live. Καλό κουράγιο, καλό μήνα σε όλους. Το είδες το καινούριο Κούλι Κιμ για τις συγκεντρώσεις στο νέο ΦΕΚ? Μόνο ανάλυση αίματος δεν ζητάνε από αυτόν που και καλά θα κάνει συγκέντρωση. Ξύπνα Έλληνα, σου έβαλε καπίστρι αυτός που δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαϊδουριών άχυρα, λέει η φίλη μου η Περσεφόνη. Καλημέρα Περσεφόνη, θα τα συζητήσουμε παρακάτω όλα αυτά. Νάτος και ο Πασχάλης, χρόνια πολλά σε όλους και όλες, εορτάζοντες και εορτάζουσες, δουλεύοντας και ακούγοντας, λέει Focus FM. Εύχεται να ξεκουραστεί ο φίλος του ο Κωνσταντίνος ο Ερμές. Θα ξεκουραστεί, άλλοι θα κουραστούν. Το δεδομένο είναι ότι αυτός θα ξεκουραστεί, άλλοι θα κουραστούμε. Εντάξει. Και ποιοι θα κουραστούν παραπάνω? Εγώ και ο Ντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι. Μας το φάγαν το λιοντάρι. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου την Ευαγγελία που μας ακούει από το Παγκράτη και μας εύχεται γαλλιστή καλημέρα, δηλαδή μας γράφει bonjour, αλλά το καλό μήνα το γράφει ελληνικά. Προχθές ήμουν, λέει, στη μάνα μου, μου είχε όπως πάντα ανοιχτή τηλεόραση. Όσο ήταν στο Μέγκα, μόνο διαφημίσεις ολιγαρχών έπαιζαν, ούτε οδοντόκρεμες, ούτε απορρυπαντικά, βρε ούτε μία μόνο ολιγάρχια στο κανάλι της αντιπολιτεύσεως. Βέβαια, εντάξει. Εννοείται. Καλημέρα, φίλε Μάκη, Λόλο Στεφανή, λέει καλό μήνα. Εντάξει, κάτι ξέρεις για να το γράφεις. Καλημέρα, Στεφανέ μου, καλό μήνα με υγεία και ευλογία. Μας εύχεται η Ελένη, η Έλενα, για να το λέω σωστά, από τη Γιάφκα του Αντένα, παρακαλώ. Τον Αντένα μέσα ο Focus έχει Γιάφκα. Και στο Sky έχει Γιάφκα, να ξέρετε. Γενικότερα, Γιάφκες παντού. Θα έρθει η ώρα που θα πάρουν φωτιά τα μπατζάκια τους, να ξέρεις. Δεν θα αργήσει η ώρα. Δεν θα αργήσει η ώρα. Απλά να είμαστε εκεί. Να κλείσουμε τα αυτιά μας σε κάτι λολαμάρες περί αποχής. Γιατί ερχόμενο σήμερα και καθότι ο Ερμές είναι σε άδεια, έβαλα να ακούσω ένα συστημικό ραδιόφωνο. Εξ Αθηνών. Εξ Αθηνών. Και βγαίνει ένας τύπος σε έναν που έκανε εκπομπή και λέει: εγώ, λέει, είμαι θειασότης της άμεσης δημοκρατίας. Από χούλα, λέει, στις εκλογές και άμεσα δημοψηφίσματα για τα πάντα. Και έχει μείνει ο άλλος ενεός, για να μην πω μαλθάκας, και τον ακούει. Τώρα, φίλε, λέει, αυτό μάλλον δεν θα πάει και πολύ καλά. Όχι, λέει, επέμενε ο άλλος. Από χούλα, άμεση δημοκρατία και δημοψηφίσματα παντού. Ποιος θα τα κάνει δημοψηφίσματα, μόνος του? Έλα, λολαμάρες. Καλημέρα εκεί στη Γιάφκα του Αντένα. Καλημέρα, καλό μήνα. 2-0-3 η βενζίνη. Χθες στο Βόλο, τι έγινε? Ακόμα πόλεμο έχουμε. τα 10 έως 20 λεπτά μείωση που είναι ο ΕΟ. Σας το είπα πριν από πολύ καιρό. Και θα πάω στις τηλεφωνικές γραμμές. Σας το είπα πριν από πάρα πολύ καιρό. Εδώ ήμουνα σε αυτό το μικρόφωνο και έλεγα ότι θα περάσουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τη βενζίνη να είναι λίγο ασανσέρ, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Επιβεβαιώνομαι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Απλά διαβάζω, ακούω ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς κινούνται αυτά τα καρτέλ και της ενέργειας και των καυσίμων και πάει λέγοντας. Ή μήπως νομίζετε ότι αυτά τα 1600 προϊόντα τα οποία δήθεν έχουν μειωθεί θα έχουν άμεσο αποτύπωμα στο πορτοφόλι μας στις αγορές που κάνουμε στα σούπερ μάρκετ. Αν δεν παταχθούν τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, αν δεν παταχθούν τα καρτέλ του λαθρεμπορίου καυσίμων και αν δεν παταχθούν τα καρτέλ των τραπεζών με τα φαντ τα οποία πρέπει να κλείσουν, δεν θα δούμε άμεσο αντίκτυπο στα όποια χρήματα παίρνουμε. Πολύ απλά, γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν, στην άλλη, από την άλλη βγαίνουν. Μη σας πω από την ίδια βγαίνουν. Στην άλλη δεν προλαβαίνουν να πάνε. Πάμε στα τηλέφωνα να δώσουμε την καλημέρα μας στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
2: Εδώ σε κάνω και σε ακούω.
0: Τι θα κάνεις.
2: Εχθές είχαμε για πολλή ώρα χωρίς streaming, ίντερνετ, ήταν ραδιοφωνικό.
0: Και τι έπαθες.
2: Τι έπαθα.
0: Και τι έπαθες ρε φίλε.
2: Θα σου πω. Εγώ δεν πολύ μπαίνω στο ίντερνετ για να βλέπω βίντεο και scroll. Εγώ μόνο πιο πολύ ραδιόφωνο ακούω. Voice δηλαδή που λέμε. Απλώς θα σου πω κάτι. Η τεχνολογία όταν τη χρειάζεται προδίδει.
0: Και τι να κάνουμε τώρα λέει.
2: Σαφήνεια. Αλλά πρόσεξε. Αυτό το που σε άκουγα τώρα που έλεγες για τα ίντερνετ, για τα κινητά.
0: Ναι. Μετά να δεις τι έχω να πω. Μετά να δεις τι έχω να πω. Τώρα απλά δεν το ανοίγω πολύ γιατί έχουμε και 4 ώρες
2: εκπομπή. Τώρα είναι πρωί ακόμα, αλλά θα σου
0: πω. Μαζεύεται ο κόσμος, ναι, ναι.
2: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Άντε πες.
2: Βλέπω την πλήρη αδιαφορία, το βλέπω και εδώ και στο χώρο, στο οικογενειακό μου. Καθόμαστε όλοι με ένα κινητό και εγώ φουκαράς έχω το κινητό και το κάνω μόνο ακρόαση, δεν βλέπω βίντεο και εικόνες. Και επειδή παλιά έβλεπα τα live του σταθμού στο TikTok, απλώς είδα την τοξικότητα μέσα στο διαδίκτυο και γύρισα την πλάτη στα live. Που μόνο το σταθμό ακούω, έτσι. Έβλεπα, ξέρω εγώ, κάποιοι ακροατές.
0: Δεν μου λες, θα μου πεις κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την προσωπική σου εμπειρία στο διαδίκτυο.
2: Για πες.
0: Εσύ πες μου, αυτό που έγινε στην Κυψέλη, πώς το βλέπεις.
2: Αυτό είναι μακάβριο, δεν ήξερα.
0: Τι μακάβριο, σατανικό είναι ρε φίλε, δεν είναι μακάβριο. Αυτό είναι απάνθρωπο.
2: Τι απάνθρωπο, δηλαδή το άκουσα.
0: Πώς θέλει να τον τιμωρήσουμε αυτό που μαχαίρεσε το μωρό.
2: Πώς θα το τιμωρήσει.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Καρέκλα και ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, ακούστε με λίγο από το τηλέφωνο.
3: Καλημέρα, με ακούς.
0: Καλημέρα, ακούω.
3: Μισό.
0: Να έχετε χαμηλά το ραδιόφωνο, θα ακούτε από το τηλέφωνο για να μπορούμε να συνεννοήσουμε.
3: Ναι, από το τηλέφωνο τώρα. Ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Θέλω να πω ότι κάτι παρακολουθώ. Σας είπα, περάσανε κάποιο νόμο στην Καλιφόρνια, ο οποίος θα ισχύσει μάλλον παγκόσμια, θα ζητάνε πλέον τα Windows, να ξέρετε, ψηφιακή ταυτότητα σε 4 μήνες υποχρεωτικά σε όλους, στην πρώτη εγκατάσταση. Οπότε...
0: Ευκαιρία να κόψουμε το διαδίκτυο.
3: Και κάτι άλλο παιδιά, και το Viber παιδιά, βρείτε τρόπος, υπάρχει τρόπος. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Εννοείς ότι παρακολουθείτε το Viber, αυτό εννοείς.
3: Δεν ξέρω, ρώτα το ChatGPT μέσα, τι να σου πω.
0: Okay. Να είσαι καλά αδελφέ. Να είσαι καλά αδελφέ μου. Ότι παρακολουθούνται οι συνομιλίες μας, παρακολουθούνται. Σκεφτείτε λίγο μόνο ποιος έχει ανοίξει την Κερκόπορτα. Την Κερκόπορτα για να μας παρακολουθούν, ποιος την έχει ανοίξει. Δεν μιλάω για συνωμοσίες, θεωρίες συνωμοσίας τώρα. Είναι πλέον γεγονός ότι μας παρακολουθούν. Μας ακούνε, μας στέλνουν τις διαφημίσεις που τους βολεύει. Ποιος έχει ανοίξει την Κερκόπορτα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την Σαμοθράκη, την Πανέμορφη, και μας εύχεται καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, όλοι στην έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τους γονείς και τα θύματα των τεμπών, τους αγρότες και τους εργαζόμενους. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Ο Focus FM έχει ήδη διαμορφώσει το πρόγραμμά του για να μεταδίδει όλο το Σάββατο εκπομπές με ρεπορτάζ από εκεί. Και εγώ θα είμαι κάτω στις πορείες και ο Γρηγόρης θα είναι κάτω στις πορείες. Η Δέσποινα και ο Τουτσίδης θα είναι εδώ, θα μεταδίδουν και γενικότερα όλος ο Focus FM θα είναι στο πόδι για να σας μεταδώσουμε όλα όσα θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο με αφορμή την παρουσία που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρξει, να φτάσουμε στο να έχουμε παρουσία του Μητσοτάκη. Θα έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να είναι στο πόδι, θα έπρεπε να έχουμε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κόσμου κάτω, εντάξει, για να μην τους επιτρέψει να έρθουν, διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα δεινά που περνάει αυτός ο τόπος και φυσικά και για την ψηφιακή φυλακή, όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι που θέλουν να εγκαθιδρύσουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πασκάλ Κάμπερ. Σου εύχεται και σένα καλημέρα Μάνο και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα με υγεία, καλή τύχη σε όλους. 21 βαθμοί και 76% υγρασία στους νέους επιβάτες, new passengers, και εγώ λέω που είναι αυτό το new passengers. Νέοι επιβάτες, καλή εκπομπή. Κάντε βουτιές παιδιά, πού να κάνουμε βουτιές, άλλοι κάνουν βουτιές. Καλημέρα Στέφανε, από το κακό στο χειρότερο πάμε, λέει η φίλη μου η Μαρία από τις Σικές. Αυτό που έμεινε να κάνει αυτός είναι να μας σκοτώσει ή να μας πνίξει απευθείας. Στέφανε, και κανένας να μην τον ψηφίσει, αυτός θα βγει, δεν καταλαβαίνει ούτε νιώθει τι κάνει, έχει καταληφθεί 1000% από τον σατανά, θα τα κάνει όλα και δεν τον ενδιαφέρει. Μαρία μου, άκουσε με λίγο. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, δεν πρόκειται να βγει. Εντάξει, θέλω και εσύ να είσαι ρεαλίστρια. Άλλο το κομμάτι της ορθοδοξίας μας και της πίστης μας και άλλο το κομμάτι το εκλογικό. Είναι δύο εκ διαμέτρου διαφορετικά και αντίθετα πράγματα. Μην μπερδεύετε. Μπορείτε να έχετε κριτήρια ορθοδοξίας στην ψήφο, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το τι πιστεύουμε με το τι ψηφίζουμε. Εντάξει. Και μην μπλέκετε σατανισμούς, αφορισμούς, διαόλια και τριβόλια. Πραγματιστές πρέπει να είμαστε. Με σωστή επιλογή και μαζική παρουσία στην κάλπη, το χάλι αυτό που έχουμε για κυβέρνηση θα αλλάξει. Καλημέρα και στην Αττική, στο φίλο τον Χρήστο από Αχαρνέ. Καλό μήνα μας εύχεται και ανοιχτά μυαλά στον Έλληνα. Αυτό ζητάμε, να έχουμε ανοιχτά μυαλά. Αλλά εγώ σας ρωτάω, είναι ένας τύπος Έλληνας που έχει κάνει παιδιά με μία η οποία δηλώνει Γερμανίδα, δεν έχει έγγραφα και έχει ανήλικα παιδιά, ένα κοριτσάκι 15χρονο που το έχει γκαστρώσει ένας Αφγανός, ένα άλλο ανήλικο αγοράκι και έχει και ένα δολοφονημένο βρέφος μέσα στην κατάπληξη με 20 μαχαιριές και το σκότωσε, λέει, ο Έλληνας, γιατί, λέει, το αλλάξανε στο μεευτήριο το βρέφος, γιατί το βρέφος ήταν, λέει, δαιμονισμένο και μόλις, λέει, το σκότωσα εσύχασε το σπίτι μας. Ποιο σπίτι? Στο σπίτι που ο Αφγανός πηδούσε τη 15χρονη κόρη σου? Και αυτό γίνεται μέσα σε μια γειτονιά στην Κυψέλη. Εγώ σας ρωτάω, πώς τον τιμωρείς αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα και τον άλλον τον βιαστή που 15 χρονών άφησε έγκυο το κορίτσι? Πώς τους τιμωρείς όλους αυτούς? Δεν λέω ότι το κάθε έγκλημα έχει την ίδια βαρύτητα. Λέω όμως ότι έχουμε βαρύτατα εγκλήματα, ιδεχθή εγκλήματα. Και σας ρωτάω, πώς τους τιμωρείς, αυτά τα τέρατα, πώς τα τιμωρείς? Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκαλύπτονται δύο περιστατικά με θύματα βρέφη. Και μάλιστα θα δείτε να βγαίνουν κι άλλα από ηλικιωμένους που τους έχουν σε καταψύχτες για να παίρνουν τις συντάξεις. Είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο. Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το μαχαίρι και μαχαίρωσε 20 φορές ένα βρέφος γιατί έκλαιγε, πώς τιμωρείται? Πώς τιμωρείται, όπως τιμωρήθηκε ο Λιγνάδης. Έτσι πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Τον Αφγανό που βίαζε το 15χρονο κορίτσι, που προφανώς το βίαζε πριν, σε μικρότερη ηλικία, με τις ευλογίες του σε εισαγωγικά πατέρα. Πόσους τιμωρείς αυτούς? Για μένα είναι ξεκάθαρο. Καρεκλίτσα, αναπαυτική, με πολλά καλώδια, μία κάσκα από την οποία θα προεξέχουν επίσης πάρα πολλά καλώδια, και ένας διακόπτης. Και ένας διακόπτης. Πατάς χαμογελαστός. Πατάς χαμογελαστός. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτά τα τέρατα να αναπνέουν τον ίδιο αέρα, το ίδιο οξυγόνο με εμάς. Δεν υπάρχουν. Και ποιος τους έχει επιτρέψει αυτούς τους Αφγανούς που θεωρούν ότι είναι ok να πηγαίνουν με ανήλικα κορίτσια? Ποιος επέτρεψε να μπουν στην Ελλάδα? Ποιος επέτρεψε? Χημικός ευνουχισμός χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλιώς στη χώρα σου να κυνηγάς κατσίκες. Να κυνηγάς κατσίκες αφγανικές. Για τις δικές μας δάτες πειράζεις. Δεν σε φταίνει και εσύ τίποτα. Ένα ανέκδοτο θυμήθηκα τώρα. Είναι ο Ταρζάν. Τον ξέρεις ο Ταρζάν? Και πάει στη Λάρισα. Εντάξει τώρα, πάει στη Θεσσαλία, μην το κάνω συγκεκριμένο και τώρα, δεν είναι τυχαίο το Λάρισα. Με αγάπη το λέω έτσι, μην παρεξηγηθούν τώρα οι Λαρισαίοι, οι Θεσσαλοί, οι κτηνοτρόφοι. Τώρα με ένα νέο το θυμήθηκα τώρα, επειδή είπα για την κατσίκα. Να το πω ή να μην το πω τώρα. Θα το πω, δεν πειράζει. Θα το πω και πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, έρχεται ο Ταρζάν, πάει στη Λάρισα τέλος πάντων και πάει και βρίσκει ένα κτηνοτρόφο. Ο Ταρζάν, ξέρεις, μιλούσε στα ζώα. Άκουγε τα ζώα και του μιλούσαν. Λοιπόν, εκεί που είναι στη στάνη, έρχεται ένας σκύλος, του κάνει ο Ταρζάν γαβ, τον κοιτάει ο Ταρζάν, ξανακοιτάει, σαν να μιλάει μαζί του ρε παιδί μου. Ο άλλος κοιτούσε. Του λέει, καλά ρε, λέει. Τον έχεις εδώ, σου προσέχει το κοπάδι. Δεν το δίνεις να φάει, τον δίνεις κάτι ξεροκόμματα ψωμί. Δεν το χτενίζεις, δεν το μποτίζεις καλά. Δηλαδή, γιατί τον κάνεις έτσι το σκυλάκο? Κοιτάει ο άλλος. Σε κάποια φάση έρχεται μια γελάδα, μου. Κοιτάει ο Ταρζάν. Καλά ρε, λέει. Την αρμέγεις, δίνει γάλα. Της έχεις πάρει το μοσχαράκι, το όσφαξες, το πήγες στο χασάπι, έβγαλες λεφτά. Φτιάξε ένα λίγο καλύτερη εγκατάσταση, κάνε κάτι. Μην, αδικία. Προβληματίστηκε ο άλλος. Λέει, τώρα αυτός πραγματικά μιλάει, δεν του πίστευε. Πραγματικά μιλάει με τα ζώα. Σε κάποια φάση έρχεται μια κατσίκα από το λόφο και έτσι πως κατεβαίνει, λέει, μπε. Ό,τι και να σου πει, παιδιά, το κτηνοτρόφος, και λέει, ό,τι και να σου πει, αυτή μου την έπεσε πρώτη. Πάμε διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus 7-11, Στέφανος Δαμιανίδης ζωντανά στον Focus FM, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, αρχίζει γενομένης από σήμερα, θα είμαστε μαζί μία ώρα νωρίτερα από τις 7 μέχρι και τις 11, όπως πάμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τα τηλέφωνα θα είναι στη διάθεσή σας την πρώτη ώρα της εκπομπής, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-473-484. Καλημέρα στο φίλο τον Άρη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του στο TikTok. Ο Χρήστος μας στέλνει την καλημέρα του από Γερμανία και μου λέει: θα σου φανεί ακραίο, όμως πιστεύω ότι έτσι θα στρώσει αυτή η ζούγκλα καρέκλα σε τέτοιου είδους περιστατικά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γογό, η οποία και αυτή μας στέλνει την καλημέρα της. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά για μένα αυτά είναι ζητήματα στα οποία θα πρέπει να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός, να γίνει ένα δημοψήφισμα για το πώς θέλουν να τιμωρούνται αυτού του είδους τα δίποδα τέρατα. Εντάξει, να έχουμε την επαναφορά της θανατικής ποινής σε αυτή την κατάσταση. 45 λέει ο φίλος ο Πασχάλης, και φαντάζομαι δεν αναφέρεται στα 45 που κάποιοι είχαν κάνει σχολεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε άλλο είδους 45, πιο σιδερένιο. Και ο φίλος ο Χάρης μας λέει ότι όλοι αυτοί στην Κυψέλη και οι όμοιοι τους χρειάζονται τιμωρία, την τιμωρία του Προμηθέα, με τη διαφορά ο αετός να ξεκινάει από τα κάκαλα και να είναι δεμένοι μέσα σε θαλασσινό νερό. Καλό, το ακούω. Να σου πω κάτι. Καλημέρα στη Λαμπρινή. Τι είναι αυτό ρε στη Λαμπρινή που μου στέλνεις? Μέδουσα. Εντάξει, υπάρχουν μέδουσες στην Ελλάδα πολλές. Καλημέρα και στον φίλο των 867 που μας εύχεται καλό μήνα να έχουμε. Και καλή χρονιά, παιδιά. Έτσι, σήμερα ξεκινάει για τη θρησκεία μας η χρονιά. Καλημέρα. Η τιμωρία πρέπει να είναι βασανισμός μέχρι τέλους, λέει η φίλη η Μαρία. Ολική νάρκωση και θανάσιμη ένεση, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Αν το σκεφτείτε, ας υποθέσουμε ότι το ίδιο περιστατικό γινόταν στο Αφγανιστάν. Για να δείτε λίγο τη διαφορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το περιστατικό της Κυψέλης γινόταν στο Αφγανιστάν. Και εκεί τις ποινές τις αποφασίζουν οι Ταλιμπάν. Αν λοιπόν οι Ταλιμπάν ανακάλυπταν ένα βρέφος με 20 μαχαιριές στην πλάτη, με συνοπτικές διαδικασίες θα τους είχαν πετάξει από την ταράτσα του ίδιου του σπιτιού. Δεν θα είχαν φτάσει σε δικαστήρια. Δεν θα είχε γίνει κάποια δίκη. Θα είχαν ανέβει πάνω και θα τους πετούσανε από μικρό ύψος στην αρχή να σπάγανε μερικά κόκαλα και μετά θα τους φτάνανε στον ταβάνι να τους δείτε στην ταράτσα, να τους ρίχνανε μία και καλή κάτω να τελειώνει η ιστορία. Ακόμα και στο Αφγανιστάν, αν συνέβαινε το ίδιο περιστατικό, μπορεί να μην τιμωρούσανε τον Αφγανό που πήγε με τη 15χρονη, γιατί εκεί το έχουν παράδοση να πηγαίνουν με ανήλικα γιατί η αξία της γυναικείας ζωής δεν είναι εφάμιλη με την αξία της ζωής του ανδρός, αλλά για το δολοφονημένο και κατεψυγμένο βρέφος, μόνο γι' αυτό θα τους είχαν πετάξει από την ταράτσα όλους. Δεν θα ρωτούσαν ποιος το έκανε, δεν θα περίμεναν να γίνουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να αποφανθούν οι ειδικοί τι έγινε. Τι έγινε, το σφάξατε, τι θέλεις. Ζούμε κανένα. Δώσε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ο φίλος ο Σάκης λέει: καλώς ήρθες, μας έλειψες. Τι σου καλώς ήρθα, ρε φίλε. Έχουμε δεύτερη μέρα και ακόμα δεν γυρίσαμε. Μας βάλανε να κάνουμε και γερμανικό νούμερο. Εσύ, Σάκη, είναι δυνατόν? Ο άλλος έφυγε, κάνει διακοπές και εμείς είμαστε εδώ πέρα και βαράμε. Καλωσόρισμα. Ναι, μας καλωσόρισε. Ο άλλος, επιτέλους ήρθες, φεύγω. Για τα μάτια του κόσμου έκανε χθες εκπομπή, να ξέρεις. Και αυτό. Τι ξέχασε? Ξέχασε ότι η εβδομάδα ξεκινούσε από τις 31. Ικανός είναι. Ικανός είναι. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Στο μεταξύ, εχθές πέρασε μια ωραιότατη πριονοκορδέλα ο Παύλος ο Ασλανίδης στην Σδούκου. Ωραιότατη πριονοκορδέλα. Ήτανε καλεσμένος στην εκπομπή του Χαριτάτου και εκεί στην εκπομπή ήτανε και η Σδούκου. Και την πέρασε μια ωραιότατη πριονοκορδέλα η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ πήγε κάπως έτσι. Έλα να τα ακούσεις λίγο. Πάμε.
1: Δεν πρόκειται να αντιδικήσω σε καμία περίπτωση με τον κύριο Ασλανίδη. Σέβομαι απόλυτα και τον θυμό και τον πόνο. Με απόλυτο σεβασμό τον όρο δολοφόνη, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να τον αποδεχτώ. Αντί να αναζητήσουμε τα πραγματικά αίτια αυτή τη στιγμή του δυστυχήματος, είναι προσβολή στη μνήμη των θυμάτων να εκμεταλλευόμαστε πολιτικά αυτή την τραγωδία και αναφέρομαι
2: εμείς
1: εδώ
2: στους κυρίους συναδέλφους
1: που είναι στο τηλεοπτικό πάνελ.
2: Δύο είναι τα θέματα. Ο κύριος Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι υπάρχουν, τα τρένα είναι ασφαλή.
1: Δυστυχώς,
2: και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι άμα λέγαμε την αλήθεια δεν θα ανέβαινε κανένα στο τρένο. Άρα δεν είστε δολοφόνοι, τι είστε?
0: Και αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, να ξέρετε, σε αυτή την ιστορία, επειδή την έβλεπα την εκπομπή, είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποια πολιτικά ρετάλια, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το πολιτικό ρετάλι του Πασόκου Καχρημάκης, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα λεγόμενα των ανθρώπων οι οποίοι πονούν. Δηλαδή, θα ακούσετε ένα απόσπασμα που ο Ασλανίδης την πέφτει στη Σδούκου, έτσι, και προφανώς. Στο πάνελ, στο μεταξύ, υπάρχει και ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, και ένας ακόμα από τον Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει, ούτως ή άλλως πέρασε και δεν ακούμπησε αυτός. Αλλά αν κάποιος θα έπρεπε να σιγοντάρει τον Παύλο τον Ασλανίδη σε αυτή την επίθεση προς τη Σδούκου, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο Στέλιος Φωτόπουλος, γιατί ο Στέλιος Φωτόπουλος και όλοι οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης έχουν το δικαίωμα να τοποθετούνται στο πλευρό των θυμάτων, των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, πολύ, πολύ απλά γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα τους. Από την πρώτη στιγμή. Το Πασόκ που το ξύπνησε ο Βελόπουλος, από πού και ως πού πάει να σιγοντάρει τον Ασλανίδη? Ακούστε το σκηνικό, ακούστε.
3: Βλέπετε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ακούστηκε ότι έχουν γίνει κάποια καλέσματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε διαμαρτυρία, κινητοποιήσεις την ημέρα των εγγενείων?
2: Εμάς ο Σύλλογος θα συμμετέχει όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και φέτος θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ. Θα συμμετέχουμε κανονικά, ναι.
3: Θα επιχειρήσετε να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους υπουργούς που θα βρίσκονται όλοι στη Θεσσαλονίκη?
2: Με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε και τον κύριο Αγοραστό προχθές στην περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Γιατί επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του, μας λιδωρεί στην κυρολεξία, μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει, μας επιτίθονται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά, θα έρθει η ώρα. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους.
0: Δεν έχουμε καμία δουλειά να συναντάμε δολοφόνους. Ήθελα να βάλω, θα σου το στείλω τώρα, γιατί μάλλον λάθος κομμάτι έβαλα, γιατί ήθελα την παρέμβαση του Καχρημάνη να βάλουμε. Τώρα θα σου στείλω, τώρα δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Για δες λίγο αυτό που έρχεται τώρα. Να τα ακούσουμε και αυτό και να σας πω λίγο ποιανών τις δουλειές κλείνουνε που είπε ο Ασλανίδης τώρα. Για πάμε.
2: Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι αισχρό. Να
4: το δεύτερο.
2: Το δεύτερο. Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας. Να
1: δεν
2: συγκρίνετε.
1: Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
2: Το
1: δεν
2: συγκρίνετε συγκρίνω. Και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να
1: ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει.
2: Ντρέπεστε για αυτά που λέτε.
1: Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει.

0: ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλαφτα. Και αφήστε τις δικαιολογίες.
1: Κύριε Σλανίδη.
0: Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίκητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και το χτυπούσατε το χέρι του σταθμάρκη.
2: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
0: Τον βάρουσε το χέρι ο Στουρνάρος και ο Παπαδόπουλος.
3: Θέλετε να εκμεταλλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρδάκη, μια
0: τραγωδία. Την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά.
2: Καθόλου.
0: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάτε το καπέλο στα παιδιά μας.
4: Στα παιδιά τους ανήκουν, εσύ Παύλο, στα παιδιά σας ανήκει. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα. Ναι, εμείς δεν το αμφισβητούμε, οι άλλοι το αμφισβητούν. Αλλά ποιος εσύ ρε Καχρημάκη, πώς σε λένε, Καρχημάκη, Καρχι... Δονάκη, ξέρω εγώ πώς σε λένε, του Πασόκ, που πεθιέσαι, γιατί θες να πεις το δικό σου. Θες να πεις τη δικιά σου παρόλα. Ποιος είσαι, ποιος είσαι. Ακούστε λίγο πώς έχει η κατάσταση, για να δείτε ότι το κακό ψυχοαφεντικό της υπόγας του Μαξίμου, αυτούς οι οποίοι έχουν αποκαλύψει πράγματα, τους πολεμάει με λύσα. Λυσασμένα τους πολεμάει. Έχω φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ την Ανούμπης. Η Ανούμπης λοιπόν, εγώ θα το πω γιατί χρειάζεται βοήθεια η Ανούμπης. Η Ανούμπης με εντολή του κακόψυχου αφεντικού πλέον βρίσκεται υποκαθεστώς έξωσης από τις εγκαταστάσεις της. Θα το πω γιατί τι είναι, ναι, οικογενειακό μαγαζί. Ο Καχρημάκης δεν είναι, είναι και αυτός γόνος. Ο μπαμπάς του ήταν υπουργός. Ναι, δεν είναι, δεν είναι καινούριο φρούτο. Είναι φρούτο από μαγαζί. Είναι μαγαζάκι. Σας λέω, ήταν στο ίδιο πάνελ Ισδούκου, το νέο φρούτο του Μητσοτάκη, ο Καχρημάκης, γόνος υπουργού και πασοκοφρουρός, και ήταν και ο Στέλιος ο Φωτόπουλος από την Ελληνική Λύση. Αν κάποιος θα μπορούσε να πάρει την μπάσα από τον Ασλανίδη και να ξεφτυλίσει τη Ισδούκου, ήταν ο Στέλιος ο Φωτόπουλος. Ο άνθρωπος σεβάστηκε το γεγονός ότι μιλούσε ο Παύλος ο Ασλανίδης και δεν χρειαζόταν αυτός να κάνει τον μπαγλαμά, και πετάχθηκε ο άλλος ο πολιτικός μπαγλαμάς για να σιγοντάρει ποιον, τον Ασλανίδη. Έχει ανάγκη ο Ασλανίδης ο Παύλος τον Καχρημάκη, Καχρημανάκης, πώς λέγεται, και Χρυμπάρης, πώς λέγεται αυτός ρε παιδί μου, ο γόνος, ο Καχρημάκης, ναι, αυτός, Καρχημάκης. Αυτός ο Καρχημάκης πήγε να σιγοντάρει τον Ασλανίδη για να εκμεταλλευτεί πολιτικά το Πασόκ τα Τέμπη. Ρε πάτε καλά. Πάτε καλά. Και ξαναρωτάω και λέω, ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι έχει χάσει η ελληνική κοινωνία το ενδιαφέρον της για το τι συμβαίνει στη δίκη των Τεμπών? Ποιος ευθύνεται? Το κόμμα Γρατσιανού ευθύνεται. Το κόμμα Γρατσιανού ευθύνεται για το ότι κουράστηκε η κοινή γνώμη να ασχολείται με τις φεδρότητες του υποκομματιδίου που δημιούργησαν η Γρατσία μαζί με την Καρισιανού. Κουράστηκε να ασχολείται με αυτό και να μην προλαβαίνει τη μία βλακεία να την ακούει μετά την άλλη, και έγινε ζημιά στα Τέμπη. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν θέλουμε να επιτρέψουμε αυτή τη ζημιά να συνεχιστεί. Και γι' αυτό θα κάνουμε σήμερα focus και στο έγκλημα των Τεμπών, σε επίπεδο το τι πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγες ημέρες ξεκινάει η δίκη. Και πρέπει να είμαστε παρόντες το Σάββατο, όλη η πόλη, για να καταλάβουν στο πετσί τους ότι είναι ανεπιθύμητοι στην έκθεση. Πολύ σωστά, άριστα το λέει ο Βελόπουλος. Είναι ανεπιθύμητοι οι αρχηγοί και οι αρχηγίσκοι των κομμάτων στην έκθεση. Άριστα το λέει. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε γιατί το λέει. Που ο ίδιος είναι όχι απλά ισχυροποιημένος στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα,

Τους πάει πριονοκορδέλα, αίμα τους πάει. Τρέχουνε, τρέμουνε. Τα ποδαράκια τους τρέμουνε. Ο Βελόπουλος θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του να πάει να κάνει μια περιοδία μέσα στην έκθεση. Αλλά δεν το κάνει γιατί. Γιατί είναι πιστός στις αρχές και στις αξίες του που του λένε όχι. Δεν είναι κομματική φιέστα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι. Αυτό που θα δείτε να πηγαίνει να κάνει ο Μητσοτάκης, ακούστε λίγο να πούμε πέντε πράγματα τώρα. Αυτό που θα δείτε να πηγαίνει να κάνει ο Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου στην έκθεση, δηλαδή την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα, αν την κάνει ο Βελόπουλος στη Θεσσαλονίκη, θα έχει πενταπλάσιο κόσμο από πίσω, θα έχει δεκαπλάσιες φορές λιγότερους αστυνομικούς από την κουστοδία που θα συνοδεύει τον Μητσοτάκη. Θα πάει μόνος του, όπως πηγαίνει σε κάθε λαϊκή, θα μπει μέσα στην έκθεση, θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο, θα αγκαλιαστεί από τους εκθέτες, θα ακούσει τα προβλήματά τους, θα τους θέσει τις δικές του προτάσεις για τη λύση των προβλημάτων αυτών, άλλες είναι άμεσες, άλλες θέλουν το χρόνο τους, αλλά αυτό το οποίο θα έχουμε ως τελικό αποτέλεσμα θα είναι δεκαπλάσια καλύτερο ως επικοινωνιακό αποτέλεσμα για τους επικοινωνιολόγους του Βελόπουλου από αυτό το οποίο θα πρέπει να κόψουν και να ράψουν και τις γκάφες που θα πρέπει να μαζέψουν που κάνει κάθε χρονιά ο Μητσοτάκης όταν έρχεται στην έκθεση. Πέρυσι χαιρετούσε ένα σκύλο ρομπότ. Μιλούσε με το σκύλο ρομπότ. Τον έλεγε Δαγκώνης. Το σκύλο ρομπότ. Καλός να είσαι, λέει Φρόνιμος. Πρόπερσι χαιρετούσε κούκλες στις βιτρίνες. Περπατούσε στη Τζιμισκή και χαιρετούσε τις κούκλες. Όπου τον αφήσει σαν σκριπτάριστο, χωρίς σενάριο, κάνει τη μία παπάντζα μετά την άλλη. Θα πήγε καμία εξυπνάδα ξανά για τον ΠΑΟΚ. Θα πήγε καμία για τον Άρη. Κλάφτα χαράλαμπε, είπε για τον Κωνσταντέλια προχθές. Ρίξει χιαστού. Πάει η χρονιά. Πάει η χρονιά. Ο άνθρωπος είναι ο Ρέζνικ. Δεν κάνει. Και να σου πω κάτι που είπα πριν για τους επικοινωνιολόγους. Ο Μητσοτάκης έχει στρατιά επικοινωνιολόγων. Στρατιά. Ο Βελόπουλος, άντε να έχει ένα-δύο άτομα. Άντε να έχει ένα-δύο άτομα. Και άμα τους βάλετε τον ένα μαζί με τον... Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει όλο το σύστημα... Να πάμε στο TikTok, καλή ώρα που το έχω απέναντί μου. Σας προκαλώ. Μπείτε να δείτε... Στο TikTok του Μητσοτάκη, μπείτε λίγο να δείτε τα TikTok των πολιτικών αρχηγών. Μπείτε να δείτε τα TikTok των πολιτικών αρχηγών. Ο Μητσοτάκης έχει τους περισσότερους followers γιατί είναι αγοραστή με bots. Άμα δείτε λίγο, μπείτε να δείτε τους followers του. Ψάξτε τους. Θα δείτε λογαριασμούς με 0 followers. Θα δείτε λογαριασμούς με 5 followers. Χωρίς φωτογραφίες. Με καμία δημοσίευση. Που σημαίνει ότι είναι αγορασμένα μποτάκια. Αυτό το έχουν και άλλοι αρχηγοί. Ο Βελόπουλος έχει τους δεύτερους περισσότερους followers μετά τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον Τζίπρα τον έχει, τον έχει για πρωινό. Τον Ανδρουλάκη δεν τον βλέπει. Στους followers, έτσι, στο TikTok τώρα λέω ένα τυχαία. Μπείτε τώρα να το τσεκάρετε αυτό που σας λέω, αν δεν με πιστεύετε. Και μπορώ να σας πω ότι δεν έχει πληρώσει μισό ευρώ, μισό ευρώ και του έχουν κατεβάσει και ένα προφίλ. Με 90.000, 100.000 άτομα μέσα του Βελόπουλου. Ένα προφίλ του Βελόπουλου του το κατέβασαν. Με 90-100.000 άτομα μέσα. Και αυτό το οποίο έχει τώρα είναι το καινούριο. Το καινούριο. Αυτό που έκανε μετά. Αυτό που έκανε μετά. Και παρόλα αυτά έχει τους δεύτερους περισσότερους followers. Πρώτος είναι ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Βελόπουλος, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αγορασμένους followers. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πιπεριάτο Δημήτρη. Καλημέρα στην Καβάλα. Ψέματα λέω, Δημήτρη. Ψέματα λέω. Δεν λέω ψέματα. Και το ξέρεις ότι δεν λέω ψέματα. Και να σου πω και κάτι. Ο Βελόπουλος, σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, δεν ασχολείται τόσο με την επικοινωνία. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έφτασε να κάνει το τελευταίο του βίντεο, σας προκαλώ να το δείτε. Για αυτό το βίντεο που έκανε όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει το μετρό. Ξεκίνησε και έκανε βίντεο λέγοντας ότι θα δείτε αποκλειστικά πλάνα από το καινούριο παιχνίδι
GTA, τι είναι αυτό το GTA, εσύ τα ξέρεις αυτά. Τι είναι, Grand Turismo, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Αυτό. Έχει βγει αυτό. Θα βγει. Άκου τώρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η νεολαία ασχολείται. Το Grand Theft Auto. Το 6, το οποίο θα βγει. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει. Και τώρα θα δείτε, λέει, αποκλειστικά πλάνα από το καινούριο Grand Theft Auto το 6. Για να κάνει clickbait. Άκου τώρα. Τον νοιάζει μόνο. Και μετά καμία σχέση με αυτό το υπόλοιπο βίντεο, έτσι. Τον νοιάζει μόνο επικοινωνία. Μόνο επικοινωνία. Η επικοινωνία όμως σε μια κοινωνία που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο είναι πραγματικά τραγωδία. Και τώρα η ώρα είναι 8 και θα μπούμε στα λιμέρια της καθημερινής εκπομπής, αφού πρώτα η Δέσποινα Ιμποτίτση θα μας πει το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια, μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, θα μπούμε σε κανονική ροή προγράμματος και πιστέψτε με ότι, μιας και σήμερα έχουμε ποδαρικό για σκορ πολίτη και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα σας κάνω ένα μάζεμα για το που πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα σε συνάρτηση με τη Singular Logic και τις εκλογές, για να δείτε ότι πολύ στραβά αρμενίζουμε. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτεγενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Τελ Αβίβ υπογράφηκε χθες μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ η συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία για την αποκαλούμενη Ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί μια ακόμη επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας και το βάθημα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας στους υπεριελιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς στις αμερικανοτοϊκές επιδιώξεις στην περιοχή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Με βασικά αιτήματα τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν χθες στους δρόμους της Αθήνας, διεκδικώντας 12μήνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ ΨΙΔΕΘ, οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ διεκδικούν τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασία τους. Νεκρός από καρδιακή ανακοπή κατέληξε ένας άνδρας περίπου 50 ετών χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νεκρός σε κάμπινγκ στην περιοχή Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε χθες ένας άνδρας σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προς 92 δολάρια η τιμή του βαρελιού στο Brent μετά την νέα ένταση στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι ΗΠΑ θα τους πλήξουν δυνατά με σκληρά αντίπεινα, απειλή η Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με νεφώσεις. Η άνεμη 2 με 3 αποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κλίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Η πολύ πρωινή. Ξέρετε ότι είμαστε εδώ ήδη μία ώρα και θα είμαστε για τις επόμενες δύο εβδομάδες από τις 7 το πρωί εδώ στον Focus FM 103,6. Γιατί αναπληρώνουμε τον φίλο μου τον Κώστα τον Ερμέ, ο οποίος την έχει κάνει κοπάνα. Εντάξει, άδεια πήρε ο άνθρωπος, δεν την έκανε κοπάνα. Άδεια πήρε να ξεκουραστεί. Όλο το καλοκαίρι εδώ ήταν, δεν πήγε. Οπότε τώρα τις έβαλε τις. Την έβαλε την αδειούλα του, καλά να περάσει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα ξεκινάει, είναι η αρχή της Ινδίκτου, είναι η έναρξη της θρησκευτικής χρονιάς, η Ορθοδοξία σήμερα. Για την Ορθοδοξία σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος, οπότε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, των 40 παρθένων γυναικών, του Σημεών του Στυλίτου και του Μελετίου του Νέου σήμερα. Χρόνια πολλά. Και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε μία προσπάθεια να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με συνεντεύξεις που θα γίνουν και σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής, αλλά και με σχόλιο και με αμφίδρομη επικοινωνία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Και ήδη από την πρώτη ώρα έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τα μέτρα του ψηφιακού ολοκληρωτισμού που το καθεστώς επιβάλλει υποχρεωτικά, τα οποία σήμερα κάνουν ποδαρικό. Ένα από αυτό είναι η υπόθεση του σκορ του πολίτη, εφαρμόζεται από σήμερα. Ο αλγοριθμικός έλεγχος, ένας δημόσιος τηρεσίας, να το πω έτσι, ένας μεγάλος αδελφός κρατικός, το Big Brother, όπως επίσης σήμερα έχουμε ποδαρικό και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, ένα παιδί του Σπύρου. Το παιδί του Σπύρου είναι αυτό. Και πολλά άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι για μένα υποκριτικά παγωμένη η κοινωνία για την υπόθεση της Κυψέλης, το κολαστήριο της Κυψέλης, το οποίο λίγο πολύ το έχουμε ακούσει όλοι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν νομίζω πως έχουμε αντιληφθεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί πλήρως το τι ακριβώς ξετυλίγεται στην Κυψέλη, στο κολαστήριο αυτό. Και καλό θα είναι να το αναλύσουμε λίγο, να το καταλάβουμε και κάποια στιγμή να μιλήσουμε σοβαρά ως χώρα για το ποιες θα πρέπει να είναι οι ποινές σε τέτοιου είδους ιδεχθεί εγκλήματα. Η πληροφορία μου είναι ότι σήμερα λέει θα πάει στον Λαγκαδά ο Άδωνης, Δέσποινα. Ξέρουμε τι ώρα θα πάει ο Άδωνης ο Σπύρος? Ξέρουμε τι ώρα θα πάει στον Λαγκαδά? Γιατί λίγο που το πήρε το μάτι μου δεν είδα ώρα. Τι έγινε, φοβούνται να πούνε τι ώρα θα πάει? Θα βάλει τα γυαλάκια του που γράφει τους πάντες και αν κάποιος αντιδράσει θα τον κάνει βίντεο? Τι γίνεται, γιατί δεν λένε ώρα? Δέσποινα, αν θες λίγο ψάξ' το, βοήθησέ με λιγάκι. Υπάρχει ώρα συγκεκριμένη άφιξης του Αδόνιδος στον Λαγκαδά? Και γιατί δεν λένε? Τι έγινε, φοβούνται? Μη φοβάσαι. Καλώς να ορίσεις. Άραγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο αδιευκρίνιστος, τι σκορ πολίτη έχει? Για αυτούς, αυτοί θα έχουν σκορ πολίτη, μόνο σε εμάς θα το βάλουν το σκορ του πολίτη? Δηλαδή, ή επίσης η Μαρέβα. Η Μαρέβα, για παράδειγμα. Τι σκορ πολίτη σας έχει? Γιατί από ό,τι ξέρω έχει πάρει ένα δάνειο πριν από αρκετά χρόνια, 900.000 ευρώ. Έχει αποπληρωθεί ένα βάση του πόθεν έσχεστης. Ένα πολύ μικρό ποσό. Το δάνειο έχει περάσει σε φαντ. Αλλά το φαντ δεν έχει ζητήσει τόσα χρόνια έχουν περάσει να της πάρει, ξέρω εγώ, το σπίτι, να της πάρει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Άρα, έχει καλό σκορ πολίτη σας η Μαρέβα? Ο Μητσοτάκης τι σκορ πολίτη να έχει? Ή για παράδειγμα ο Ανδρουλάκης, δεν ήταν αυτός που ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ στη φορολογική δήλωση? Αυτός τι σκορ πολίτη έχει? Σκοράρει καλά? Ντέλιας ο Ανδρουλάκης? Αυτοί που ζητάνε σε εμάς να ένας αλγόριθμος να κρίνει τη δική μου πιστοληπτική ικανότητα και το αν είμαι καλός στις αποπληρωμές, αγνοώντας ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να δυνατώ για ένα-δύο μήνες να πληρώσω και θα με βάλει υποβαθμισμένο αλγοριθμικά στα μαύρα κατάστοιχα σε αυτό το νέο είδος τη ρεσία Big Brother Σκορ Πολίτη, στο οποίο αν θα μπω δεν θα μπορώ να βγω με τίποτα, ακόμα και αν θέλω να κάνω ένσταση, ακόμα και αν έχω τακτοποιήσει τις οφειλές μου και τους πω παιδιά επανεξετάστε με, θα πρέπει να το πληρώσω από την τσέπη μου και η διαδικασία θα πάρει σε βάθος χρόνου. Αυτοί όλοι που μας κρίνουν εμάς ως κακούς πολίτες, τι Σκορ Πολίτη θα είχανε αν τους έκρινε ο ίδιος αλγόριθμος με τα ίδια κριτήρια? Αλλά ποιος αλγόριθμος? Τώρα θα πάρω τον αλγόριθμο σε ένα οποιοδήποτε AI μοντέλο και θα λέω τα ψέματα τα οποία έχουν αραδιάσει κατά καιρούς και θα λέω αυτοί που λένε αυτά τα ψέματα είναι ψεύτες, δεν θα μου απαντάει, αφού τον αλγόριθμο τον προγραμματίζουν οι ίδιοι και τον έχουν προγραμματίσει να βάλει στη μέγενη όλους τους Έλληνες πολίτες εκτός από αυτούς και τις φαμίλιες τους. Και θα μας πετάνε κάθε τρεις και λίγο κάποια θέματα για να μας αποσπάνε την προσοχή, χωρίς όμως να μας λένε ακριβώς τι γίνεται. Ξαναλέω και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι του κολαστηρίου της Κυψέλης, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα, προσέξτε με, ζούσαν ένα 43χρονος ελληνόφων και όχι Έλληνας. Το ότι μιλάει ελληνικά δεν τον κάνει Έλληνα, εντάξει. Γιατί ένας Έλληνας δεν θα έκανε αυτό το οποίο έκανε αυτό το τέραστο ελληνόφωνο. Ένας 43χρονος ελληνόφωνος. Μία 38χρονη, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει 28χρονη, δηλώνει Γερμανίδα, αλλά δεν έχει έγγραφα να αποδεικνύουν ότι είναι Γερμανίδα και είναι σύντροφος του 43χρονου. Η 15χρονη κόρη τους, ένας 26χρονος Αφγανός που δηλώνει σύντροφος της 15χρονης, την οποία την έχει καταστήσει έγκυο, δύο αγόρια, ένα 9 ετών και ένα 12 ετών, τα οποία αποδεικνύεται από τις ιατροδικαστικές έρευνες ότι πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα και για τα οποία δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα, τη συγγένεια και πάει λέγοντας. Η 15χρονη, όπως σας είπα, είναι έγκυος από τον Αφγανό. Η Γερμανίδα επίσης δηλώνει έγκυος. Μέσα στο σπίτι, εκτός του δολοφονημένου με 10-20 μαχαιριές βρέφους, το οποίο το είχαν στην κατάψυξη γιατί λέει δεν μπορούσε να το αποχωριστεί η 38χρονη, βρέθηκαν ναρκωτικά, βρέθηκαν σεξουαλικά βοηθήματα, βρέθηκαν κάμερες και σύμφωνα με τους γείτονες συχνά μπαινόβγαιναν εκεί μέσα πρόσωπα άσχετα από αυτούς τους οποίους σας περιέγραψα. Έχουμε μπροστά μας μια καραμπινάτη υπόθεση διακίνησης στο dark web, στο σκοτεινό διαδίκτυο, παιδικής πορνογραφίας και πάσης άλλης φύσεως ανομαλίας. Δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν κάπου στο σκοτεινό διαδίκτυο η δολοφονία του βρέφους έχει μεταδοθεί live, αφού πρώτα το βρέφος θα έχει βιαστεί για να πέσουνε πολλές χιλιάδες ευρώ από κάποιον ανώμαλο που μπορεί να βρίσκεται είτε στα Εμιράτα, είτε στη Γερμανία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε ακόμα και στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι τα ανήλικα παιδιά έχουν βρεθεί με αφροδίσια νοσήματα κάνει κρά ότι μέσα σε αυτό το διαμέρισμα κολαστήριο στην Κυψέλη γύριζαν ταινίες παιδικής πορνογραφίας και τις πουλούσαν στο σκοτεινό διαδίκτυο. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Τα λένε μπερδεμένα, τα μασάνε από εδώ, τα μασάνε από εκεί και δυστυχώς να ξέρετε θα δούμε και άλλα τέτοια να γίνονται. Και ξαναλέω ότι αν αυτό το ίδιο σκηνικό το παίρναμε από την Κυψέλη και το πηγαίναμε στο Ισλαμαμπάντ, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, ή το πηγαίναμε στο καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και βρίσκανε οι Ταλιμπάν ή βρίσκανε οι Πακιστανοί ένα δολοφονημένο σφαγμένο με 20 μαχαιριές βρέφος μέσα σε μια κατάψυξη, θα τους είχανε πάρει μαζεμένους σηκωτούς όλους αυτούς μαζί, θα τους πήγαιναν πρώτα στον πρώτο όροφο, θα τους πετούσαν κάτω να σπάσουν κανένα ποδάρι, θα τους μάζευαν, θα τους πήγαιναν στο δεύτερο, θα τους πετούσαν κάτω να σπάσουν και πλευρά, να σπάσουν και χέρια, να σπάσουν και άλλα πόδια. Μετά στον τρίτο να ανοίξουν τα κεφάλια και να είναι παράλυτοι, και μετά θα τους φτάνανε στην ταράτσα και θα τους πετούσαν όλους μαζί από την ταράτσα. Ούτε δικαστήρια, ούτε οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, ούτε τίποτα. Μόνο για το βρέφος. Και εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας αυτή την δυσόδη υπόθεση. Μη σας πω δε ότι το κατεψυγμένο βρέφος δολοφονημένο το κρατούσανε μέσα στην κατάψυξη, και αν κάποιος σαλταρισμένος τρελός του διαδικτύου πλήρωνε, θα του το έδειχναν κιόλας. Μη σας το πω και αυτό. Αυτή η ανομαλία χαρακτηρίζει δυστυχώς τη σύγχρονη κοινωνία. Και αυτή είναι μια ανομαλία την οποία εμείς την έχουμε επιτρέψει να μπει στη ζωή μας. Όχι όλοι, αλλά το ότι έχουμε γίνει τόσο ανθεκτικοί στο να ακούμε τέτοιες ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης λογικής, υποδηλώνει πολλά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Η πρώτη κουβέντα που θα πρέπει να κάνουμε είναι για μένα η επαναφορά της θανατικής ποινής. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν καρέκλα. Τελεία, παύλα, παράγραφος, ό,τι θέλετε πείτε. Καρέκλα με πολλά ηλεκτρόδια, με κάσκα στο κεφάλι και ένα διακόπτη να τον πατήσουμε. Χαμογελαστή. Θα χαμογελάμε και θα τον πατάμε. Αλλά πώς να χαμογελάσεις όταν έχεις ανήλικα παιδιά έγκυα από Αφγανούς. Όταν έχεις ανήλικα παιδιά με αφροδίσια νοσήματα. Όταν έχεις ένα σπίτι τίγκα στα ναρκωτικά, στα σεξουαλικά βοηθήματα και στις κάμερες, και σε ένα καταψύκτη μέσα υπάρχει ένα δοχείο με ένα βρέφος δολοφονημένο, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Επαναφορά θανατικής ποινής τώρα. Να γίνει δημοψήφισμα, να αποφασίσουν οι Έλληνες αν θέλουν ή όχι να τιμωρούνται αυτά τα τέρατα με συνοπτικές διαδικασίες κιόλας, έτσι. Με συνοπτικές διαδικασίες. Με θανατική ποινή. Επίσης, για τον Αφγανό που άφησε έγκυο το ανήλικο κορίτσι. Χημικός ευνουχισμός. Μπαμ μπαμ. Τελειώσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι, μη με ρωτά, παιδιά. Υπάρχουν πορτοφόλια που πληρώνουν αδρά για τέτοιου είδους ανομαλίες. Προφανώς οι ιδιοκτήτες τους είναι ανώμαλοι. Ανώμαλοι. Δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη εάν η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας που ερευνά την υπόθεση εντοπίσει ίχνη ότι η δολοφονία μεταδόθηκε live ή ότι το νεκρό βρέφος το έκαναν επίδειξη στο σκοτεινό διαδίκτυο μέσα στο βαζάκι του. Γιατί δεν έχει λογική να έχεις δολοφονήσει ένα βρέφος με 20 μαχαιριές και να το κρατάς στην κατάψυξη λέγοντας ότι δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Αν δεν μπορούσες να το αποχωριστείς, δεν θα το δολοφονούσες. Και ούτε θα έβγαινε ο άλλος ο ελληνόφωνος να μας πει ότι μας το αλλάξανε στο μαιευτήριο και ότι ήταν δαιμονισμένο και μόλις το δολοφονήσαμε το σπίτι ηρέμησε. Άμα το βίαζες πριν να το σκοτώσεις και το έδειχνες και αυτό στην κάμερα, λογικό είναι το μωρό να μην μπορούσε να ηρεμήσει. Και δυστυχώς θα δούμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις να σκάνε σε αυτή τη χώρα που έχει χάσει την πηξίδα της. Δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί απέναντι σε αυτά. Και σε άλλα πράγματα δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Εγώ απορώ. Απορώ. Πώς δεν έχει ξεσηκωθεί η Θεσσαλονίκη εν ώψη της άφηξης του Μητσοτάκη το Σάββατο για την έκθεση και για τη βενζίνη και για την ακρίβεια και για το νερό και για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και για τόσα άλλα σκάνδαλα τα οποία συνοδεύουν τον Μητσοτάκη σε αυτή την οχταετή σχεδόν κυβερνητική πορεία. Θα έπρεπε να είμαστε 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω για να νιώσει στο πετσί του ο Μητσοτάκης ότι είναι ανεπιθύμητος. Αυτό που του φωνάζει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Είστε ανεπιθύμητοι. Δεν πρέπει να πατήσετε το πόδι σας εδώ. Εδώ ρε φτάνει ο Άδωνης σε λίγο στον Λαγκαδά και δεν ξέρουμε τι ώρα θα πάει. Ο Υπουργός Υγείας επισκέπτεται το Λαγκαδά σε κάποιο κέντρο υγείας και δεν έχουν πει τι ώρα θα πάει. Γιατί θα του επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή, φαντάζομαι. Καλό μήνα, λέει, σου λέει μετά. Καλό μήνα. Άντε να δούμε. Εγώ δεν θα πω αν θέλουν να τους στήσουμε στα 11 μέτρα. Όχι. Αλλά θα πω ότι αυτά τα τέρατα θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με ένα ωραιότατο δημοψήφισμα, το οποίο θα γίνει σεβαστό επιτέλους. Γιατί πλέον έχουμε χτίσει παράδοση να μην σεβόμαστε τα δημοψηφίσματα όταν συμβαίνουν αραιάκι που στην Ελλάδα. Για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός σχετικά με τη θανατική ποινή. Και διαφωνώ σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Σόδομα και Γόμορα, λέει, έτσι και γόμαστε. Είμαστε χειρότερα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και να σου πω γιατί είμαστε χειρότερα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί όταν είχαμε τα Σόδομα και τα Γόμορα και τους τιμώρησε ο Παντοδύναμος και καλά τους έκανε, δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού. Δεν ήξεραν στα Σόδομα και στα Γόμορα το λόγο του Θεού και είχαν βουτήξει στην ακολασία, στη μοιχεία, στην πορνεία και πάει λέγοντας. Τώρα το ξέρουμε το λόγο του Θεού. Παρ' όλα αυτά όμως κάνουμε αυτά που κάνουμε. Άρα είμαστε χειρότερα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και θα γίνουμε ακόμα χειρότερα. Και θα γίνουμε ακόμα χειρότερα γιατί έχουμε απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες μας. Έχουμε βουτήξει σε ένα βούρκο ψηφιακό. Τώρα θα μας περάσουν και τις ψηφιακές αλυσίδες και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, με το που θα επιστρέψω από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, θα σας εξηγήσω πώς σε αυτό το δρόμο για την κάλπη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πριν να φτάσουμε στην κάλπη, γιατί πρέπει να φτάσουμε στην κάλπη, πώς φτάσαμε από το αθώο σε εισαγωγικά κινητό στο credit score και στο ψηφιακό μπουντρούμι. Σε πολύ λίγο, εδώ στο Focus FM 103,6, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη μια ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
15: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σεπτέμβριο. Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Καλό εκκλησιαστικό έτος. Σήμερα είναι η αρχή της Συνδίκτου. Ξεκινάει η χρονιά για την εκκλησία μας. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Και στα δίκαια θα έρθει στο σουφλί σήμερα ο Σπύρος. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού πρωτοπάει αυτός, πώς πηγαίνει, πώς κινείται, με τι πηγαίνει, με το Learjet ταξιδεύει. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, τι λέει. Σκέτο, λέει, MKD στη φανέλα της Εθνικής Σκοπίων. Φυσικά, σκέτο MKD. Αφού τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε, ρε φίλε. Μας γλεντάνε οι Σκοπιανοί. Μας γλεντάει κάθε ξυπόλυτος. Αυτό είναι. Μας γλεντάει ο κάθε ξυπόλυτος. Η πρώτη φορά είναι ή η τελευταία. Λοιπόν, με δεδομένο ότι σήμερα έχουμε ποδαρικό για το σκορ του πολίτη, θέλω να σας πω δύο σκέψεις στο δρόμο και στην τελική ευθεία για την κάλπη, που πρέπει να φτάσουμε εκεί, για το πώς φτάσαμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι αρχής γενομένης από το αθώο σε εισαγωγικά κινητό τηλέφωνο. Από σήμερα λοιπόν, στην Ελλάδα η εφαρμογή της αλγοριθμικής αξιολόγησης των πολιτών δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν αποτελεί συνωμοσιολογία, δεν αποτελεί ψεκασμένη θεωρία. Από σήμερα αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Το σκορ του πολίτη είναι ο ολοκένουργιος κρίκος της ψηφιακής αλυσίδας με την οποία θέλει να δέσει τους Έλληνες πολίτες ο Μητσοτάκης, και δυστυχώς, στεναχωριέμαι που το λέω, το καταφέρνει χωρίς κάποια ιδιαίτερη αντίσταση. Γιατί αν κάποιος από εσάς που με ακούει τώρα πιστεύει ότι όλα αυτά τα δυστοπικά, οργουελικά, υποχρεωτικά μέτρα με τον προσωπικό αριθμό, με τις ψηφιακές ταυτότητες, με το σκορ του πολίτη τώρα, αν πιστεύει ότι δεν διασυνδέονται μεταξύ τους, τότε πρέπει να παραδεχτεί ότι κοιμάται όρθιος. Όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό όμως που δεν λέμε να καταλάβουμε, ακόμα και όλοι όσοι δηλώνουμε αφυπνισμένοι, είναι ότι η πλήρης αυτή διασύνδεση του κρατικού credit score, του προσωπικού αριθμού, της ψηφιακής ταυτότητας, από την οποία το κράτος αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της οικονομικής και κοινωνικής μας υπόστασης, γίνεται μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι περνάει μέσα από το smartphone που κρατάμε αμέτρητες ώρες καθημερινά στα χέρια μας, εμείς και τα παιδιά μας. Ουσιαστικά την κερκόπορτα την έχουμε ήδη ανοίξει εμείς οι ίδιοι. Παραδώσαμε την ιδιωτικότητά μας στο όνομα της ευκολίας, στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης, και μετατρέψαμε αυτά εδώ τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα από ένα εργαλείο επικοινωνίας σε ένα ψηφιακό δεσμοφύλακα που καταγράφει κάθε μας κίνηση, υπολογίζει κάθε μας συναλλαγή, ακούει κάθε μας συνομιλία και την αποθηκεύει, πληροφορεί άλλους τρίτους για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας χωρίς να το ξέρουμε. Αυτό που εμένα προσωπικά με τρελαίνει και το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, είναι να ακούω ανθρώπους να μιλάνε, για παράδειγμα, για το χάραγμα. Έρχεται το χάραγμα. Να μιλάνε για τους Άγιους Πατέρες. Τα έλεγαν αυτά οι Άγιοι Πατέρες. Έρχεται το χάραγμα. Και την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι να είναι καλωδιωμένοι 12 ώρες, 15 ώρες, 16 ώρες στο κινητό τηλέφωνο και να μιλάνε και να λένε ότι είμαστε μια κοινωνία στο ναδύρ,
είμαστε μια κοινωνία στο μείον και να είναι επιμονή μου βάσεως με κολλημένη την κασέτα ότι θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός, έρχεται το χάραγμα. Έρχεται το χάραγμα, θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Είμαστε τα τελευταία εσχατολογίες. Εσχατολογίες. Και παπαρολογίες. Θα έλεγα. Γιατί άμα δεν κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να σωθείς. Οι αρχαίοι ημών έλεγαν «Συν Αθηνά και χειρακίνη». Ναι, θα έρθει η Αθηνά, η θεά Αθηνά να βοηθήσει, αλλά και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι από μόνος σου. Και αυτό το οποίο κάνεις, αδερφέ μου, είναι να χαράζεις το κούτελό σου μόνος σου τόσο καιρό. Με τον τρόπο με τον οποίο έχεις παραδώσει την ιδιωτικότητά σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα διάφορα sites, στις διάφορες συνδρομές, τα πάντα όλα είναι καταγεγραμμένα εδώ. Και το λέω ασκώντας κριτική και στον ίδιο μου τον εαυτό. Ζούμε μία πραγματικότητα εικονική. Έχουμε δημιουργήσει ανάγκες που δεν είναι ανάγκες. Ανάγκες που δεν είναι ανάγκες. Συνδρομές, εφαρμογές. Όχι, τα παιδιά μας πρέπει να έχουν το ένα, πρέπει να έχουν το άλλο, πρέπει να έχουν το παράλλο. Ανάγκες οι οποίες είναι ψευδεπίγραφες. Και έχουν δημιουργηθεί μέσα από την κατάχρηση, εγώ δεν λέω να μην χρησιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο, αλλά έχουμε φτάσει στην κατάχρηση. Και αυτή η κατάχρηση είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών οι οποίοι θέλουν να μας χώσουν σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το καθεστώς της ψηφιακής επιτήρησης, η μόνη και ουσιαστική απάντηση είναι η πολιτική μας ενεργοποίηση. Και πολιτική ενεργοποίηση σημαίνει πόλεμος ενάντια στην αποχή. Η συμμετοχή στις εκλογές, η μαζική συμμετοχή στις εκλογές και η καταψήφιση των πολιτικών και ως πρόσωπα αλλά και ως πολιτικές. Η καταψήφιση των πολιτικών που εγκαθιδρύουν αυτούς τους μηχανισμούς θα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό σκοπό μας και θα πρέπει να αποτελέσει το όπλο όλων των πολιτών που θέλουν να ανατρέψουν αυτούς τους νόμους. Αν δεν πάμε να ψηφίσουμε ενάντια σε αυτούς που έφεραν το σκορ του πολίτη, αν δεν πάμε να ψηφίσουμε ενάντια σε αυτούς που έφεραν προσωπικό αριθμό ψηφιακές ταυτότητες και πάει λέγοντας, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Τίποτα. Έχουμε δύσκολο δρόμο. Ακόμα και απέναντι στις σοβαρές, υπαρκτές, δικαιολογημένες αμφισβητήσεις για την ακεραιότητα, για παράδειγμα, των εκλογικών καταλόγων, όπου παραμένουν εγγεγραμμένοι εκατοντάδες χιλιάδες υπεραιωνόβιοι ακόμα και σήμερα. Εχθές μιλούσα με μία φίλη και μου έφερε ένα παράδειγμα για τη μητέρα της, η οποία έχει 15 χρόνια που έφυγε από τη ζωή, ή την πεθερά της, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μάλλον την πεθερά της, 15 χρόνια που έφυγε από τη ζωή και την πήρανε από ένα δημοτολόγιο και τη ρώτησαν, συγγνώμη, λέει, τη βλέπουμε εδώ πέρα, είναι 115 χρονών, ζει, είναι καλά η γυναίκα, τι λέτε κυρία μου, λέει, έχει πεθάνει εδώ και 15 χρόνια. Και εμείς, λέει, γιατί την έχουμε εδώ πέρα ζωντανή. Και έπια συζήτηση με τον άνθρωπο αυτόν και ο άνθρωπος αυτός εξεπλάγει από το γεγονός ότι μετά από αυτή την ανακάλυψη βρήκε χιλιάδες άλλους. Σε ένα και μόνο δημοτολόγιο. Και έχουμε τους υπουργούς του Μητσοτάκη να βγαίνουν και να λένε ότι καθαρίσαμε από τους νεκρούς τους εκλογικούς καταλόγους. Πώς καθαρίσατε, αφού οι εκλογικοί κατάλογοι από τα δημοτολόγια βγαίνουν. Ακόμα όμως απέναντι και σε αυτή την κατάσταση, με τους πειραγμένους εκλογικούς καταλόγους, ακόμα απέναντι και σε αυτή την εταιρεία που δεν μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα το εκλογικό αποτέλεσμα και αναφέρομαι στη Singular Logic, μόνο η μαζική συνειδητή ψήφος είναι αυτή η οποία μπορεί και πρέπει να διασπάσει αυτό τον αλγοριθμικό αυταρχισμό
αυτό το ψηφιακό καθεστώς για να το ανατρέψει και να επαναφέρει την προστασία των κατοχυρωμένων συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Προσπαθώ να το πω απλά και κατανοητά. Ή θα πάμε να ψηφίσουμε για να τα αλλάξουμε μαζικά το 100% των Ελλήνων πολιτών, μακάρι, άντε να πάμε το 90, αλλά να πάμε, να μην αφήσουμε περιθώρια στο 20% να κάνει κουμάντο, ή αλλιώς καταστρεφόμαστε. Όλες οι θεωρίες οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά για δίθεν εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας, για με αποχή, με δημοψηφίσματα τα οποία θα γίνονται για όλα τα ζητήματα, όλα αυτά είναι φεδρές προσεγγίσεις, είναι βούτυρο στο ψωμί του συστήματος, είναι τρέλες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο στόχο. Και ο στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος και κανένας άλλος. Όλες αυτές οι θεωρίες για την αποχή, και το λέω και ξέρω ότι έχω στο ακροατήριο ανθρώπους οι οποίοι είναι θειασότες της αποχής. Για μένα, το έχω πει και άλλες φορές, δεν ψηφίζεις, είσαι προδότης. Όλες αυτές οι θεωρίες ανήκουν στην καλύτερη περίπτωση, στη δεύτερη πτέρυγα της ψυχιατρικής κλινικής στη Σταυρούπολη, ντυμένες με ανάποδο λευκό πουκάμισο με πολύ μακριά μανίκια, κοινώς ζουρλομανδία. Είστε για ζουρλομανδία, εσείς οι οποίοι λέτε ότι θα λύσετε το πρόβλημα της Ελλάδας με την αποχή. Και στη χειρότερη περίπτωση, προσέξτε με αυτό που θα σας πω, αυτοί οι οποίοι διακινούν αυτά τα σενάρια είναι παιδιά γεννημένα στις πιο σκοτεινές στοές της υπόγας του Μαξίμου. Στημένοι δηλαδή από το ίδιο το σύστημα να προπαγανδίζουν την αποχή για να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες να μείνουν μακριά από την κάλπη, να κάνουν, να διαπράξουν το έγκλημα της αποχής. Σας τα λέω ευχόμενος ότι θα σκεφτείτε και θα πράξετε σωστά. Σας τα λέω για εσάς που είστε έτοιμοι με το χέρι στη σκανδάλη να πυροβολήσετε, σε εισαγωγικά, σωστά την Αγία Κυριακή στις εκλογές που δεν θα αργήσουν να έρθουν. Αλλά σας το λέω όχι για να σας επιβεβαιώσω ότι κάνετε το σωστό, αλλά για να σας δώσω κίνητρο να μιλήσετε για αυτά τα ζητήματα με τον τρόπο αυτό και με αυτά τα επιχειρήματα στους ανθρώπους οι οποίοι λένε «Έλα μωρέ, δεν θα πάω να ψηφίσω». Το ποιον θα ψηφίσεις, αδελφέ μου Δημήτρη, είναι δικό σου θέμα. Είναι δικό σου θέμα. Εγώ δεν θα σου πω ποιον να ψηφίσεις. Θα σου πω όμως ποιον δεν πρέπει να ψηφίσεις. Δεν πρέπει να ψηφίσεις αυτόν που σε έχει βιάσει, αυτόν που σε έχει φτωχοποιήσει, αυτόν ο οποίος ευθύνεται, για παράδειγμα, που η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή την 12η πιο ακριβή βενζίνη ανάμεσα σε 150 χώρες παγκοσμίως. Η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, που θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη εάν είχαμε κάνει εξορίξεις στο ενεργειακό κομμάτι, είναι η 12η πιο ακριβή χώρα μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να είναι στα 2,028 το λίτρο στην Ελλάδα και το πετρέλαιο στα 2,040 το πετρέλαιο στα 2,0.

δεν μπορώ να κάνω βήμα και να ξεπεράσω αυτές τις κόκκινες γραμμές, αν έστω και μία από αυτές τις γραμμές, τις 30 που έχω θέσει, παραβιάζεται. Και είναι πολλές αυτές οι γραμμές. Και μπορείς να τις ψάξεις, να τις βρεις. Έχω κάνει και βίντεο και θα τις ξαναπώ κιόλας, αν θες εδώ να παρακολουθείς. Εγώ έχω καταλήξει πού θα πάει η ψήφος μου. Αλλά αυτός είμαι εγώ. Εσύ μπορεί να έχεις άλλες κόκκινες γραμμές. Αν όμως συμφωνείς με τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχω θέσει, τότε θα πρέπει η επιλογή που θα κάνεις να συμφωνεί με αυτά τα οποία συμφωνείς εσύ με μένα. Εντάξει, εγώ το έχω πει. Για μένα αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος, αυτές οι 30 κόκκινες γραμμές που έχω θέσει, εκφράζονται από την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εκεί, για μένα. Για σένα μπορεί να εκφράζονται αλλού. Αλλά αν θέλεις να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Μακάρι λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούτε στον Focus FM να τα μεταλαμπαδεύσετε σε αυτούς οι οποίοι εύκολα σας λένε «Έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι». Όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Καταρχάς δεν χρωστάνε όλοι. Χρωστάει για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου τα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τα δύο αφημί. Όχι. Καταρχάς δεν είναι όλοι οι ίδιοι, γιατί δεν είναι όλοι γόνοι. Σας έλεγα πριν για τον Καχρημάκη, πώς λέγεται αυτός, το γόνος του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε γόνο του Μητσοτάκη, μα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης γόνος είναι. Γόνος από Παπανδρέου, κατεβαίνει στην Κρήτη τώρα, άμα τα ψάξετε να δείτε. Ψάξε ρε εσύ, Μάνο. Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός πρέπει να είναι εγγονός του Ανδρέα, ανιψιός, ξέρω εγώ, κάτι είναι του Γιωργάκη. Ανδρέας Παπανδρέου, υποψήφιος στην Κρήτη με το ΠΑΣΟΚ. Ανδρέα Παπανδρέου κατεβάζουν. Και η πλάκα ποια είναι? Ότι θα πάνε οι λοβοτομημένοι οι Πασόκοι και θα τον ψηφίσουν γιατί είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε βαρβιτσιώτητες. Έχουμε σαμαράδες. Γόνους να θέλεις. Στην Ελλάδα έφτασε το πολιτικό, η πολιτική καριέρα να είναι συνυφασμένη με την οικογενειοκρατία. Μόνο εμείς μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό. Να πάμε και να πάμε να ψηφίσουμε σωστά. Δηλαδή, επειδή κάποιος λέγεται Μητσοτάκης, τι, θα πρέπει να βγαίνει βουλευτής, υπουργός και πρωθυπουργός? Επειδή κάποιος λέγεται Βενιζέλος, εγγονός του Ανδρέα είναι? Γιος του ΓΑΠ. Α, ο γιος του ΓΑΠ. Ο γιος του ΓΑΠ, πού κατεβαίνει? Κρήτη πού, λέει νομό. Ηράκλειο. Άκου τώρα. Ο γιος του ΓΑΠ, Ανδρέας Παπανδρέου, πώς για, μην χάσουμε το όνομα, κατεβαίνει τώρα υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μην δεν τον ψηφίσετε. Τέτοιο τζάκι. Τζάκαρος. Κατάλαβες. Οικογενειοκρατία. Και έχουν μετά και σου λένε, λέει ο Ανδρουλάκης, θα πολεμήσουμε, λέει, την οικογενειοκρατία. Βρε άντε από εκεί. Άντε κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλές καλημέρες και στο YouTube. Καλημέρα, κάτσε να δώσω μερικές καλημέρες στο YouTube, έτσι, γιατί μου διαμαρτύρησε ότι σας ξεχνάω. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στη Μαρία, γεια σου Γιώργο Αδαμόπουλε, Χρυσούλα καλημέρα, Διονύση καλημέρα, Γιάννη καλημέρα, Μάχη καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Κόντρα λέει σε όσα λένε κάποιοι τα νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα είναι ελληνικά. Χρυσούλα το λέει αυτό. Αυτό για κάποιον πρώην υψηλόβαθμο. Μάλιστα, οκ. Okay. Γεια σου Βασιλική. Θησέα, καλημέρα και σε σένα. ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι να λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Σε εξών συνετέθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα στο φίλο το Διονύσιο. Καλό μήνα μας εύχεται. Από Μελβούρνη, έτσι. Η βενζίνη εδώ λέει έχει 1,30. Στη Μελβούρνη στην Αυστραλία η βενζίνη έχει 1,30. Περαστικά μας. Καλημέρα στον Mr. Ζεορζίνιο. Καλημέρα και στην Φοφίκα, η οποία μας ακούει από Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Και η Αγγελική μας ακούει και μας εύχεται καλό μήνα. Η Βασιλική λέει θα πρέπει να σταματήσετε να ψηφίζετε τους βιαστές όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι βιαστές. Ναι, αυτό φωνάζω και εγώ. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα στο YouTube. Καλημέρα στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία μας ακούει από την Καβάλα. Εδώ

0: Πάρα πολλά έχει στείλει, ρε φίλε. Συγγνώμη, λέει για το μακρο... Είναι μακροσκελές, πραγματικά τώρα. Πού να το διαβάσω όλο αυτό, πού να το πιάσω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος αμφισβητεί ότι ο Βελόπουλος μπορεί να ξεριζώσει την παγκόσμια εβραϊκή μαφία. Είναι κολλημένος ο Γιώργος με τους Εβραίους. Δοκίμασε, Γιώργο, και μετά πες μου. Καλημέρα και σε σένα, αδερφέ, 233. Καλημέρα, Βασίλης από Αυστρία Άλπη. Στέφανε, πολύ ωραία τα λες και ευελπιστώ κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε όλοι από αυτό το λίθαργο για να δούμε επιτέλους ποιοι μας κυβερνούν και τι γίνεται επιτέλους. Γεια σου, Βασίλη μου, να είσαι καλά, αδελφέ μου, εκεί στην Ξενιτιά. Καλημέρα, Στέφανε, καλή δύναμη όσο για το έγκλημα ηλεκτρονική καρέκλα. Δεν είναι, φίλε, ηλεκτρονική καρέκλα. Το αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό δεύτερο καλοκαίρι. Ναι, ναι, καλό αυτό, μ' άρεσε. Δεύτερο καλοκαίρι. Ηλεκτροσόκ με αργό θάνατο και να παρακαλά τον Αλλάχ να το σώσει, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρες και σε σένα, αδελφέ μου, αδερφή μου, Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Πριν από 5 χρόνια οι υγειονομικοί που δεν υπέκυψαν, θα το έλεγα στην συνέχεια, με πρόλαβες. Βγήκαν σε αναστολή, δεν ξεχνάμε και ούτε θα ξεχάσουμε ποτέ. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε τους υγειονομικούς. Σήμερα ούτως ή άλλως θα έχουμε εκδήλωση στην οποία θα βρίσκομαι και εγώ παρόν. Όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί λίγο μετά τις 4.30 ώρα το απογευματάκι. Θα σας πω σε λίγη ώρα που είναι, κάτσα να το πω τώρα που το είπα γιατί δεν το έχω μπροστά μου, μισό λεπτό να το πω, να σας πω που θα γίνει η εκδήλωση λίγο μετά τις 4.30, γιατί πριν από 5 χρόνια σαν σήμερα ο Πλεύρης τους οδήγησε τους ανθρώπους να βγουν σε αναστολή με μηδενικές, παρακαλώ, αποδοχές. Τους κυνήγησαν αδυσόπιτα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 4.30 ώρα στο κέντρο ιστορίας. Είναι στο Μέγαρο Μπύλη, στον τρίτο όροφο, στην πλατεία Υποδρομίου στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Κέντρο ιστορίας, Μέγαρο Μπύλη, στον τρίτο όροφο, πλατεία Υποδρομίου. Σήμερα 4.30. Θα είμαστε εκεί. Ο Focus FM ανέκαθεν ήταν στο πλευρό των υγειονομικών. Εννοείται ότι και εμείς θα είμαστε εκεί. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις εδώ πέρα? Τιμή βενζίνης είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά. Γράψτε μου όμως για να ξέρω ακριβώς τι μου στέλνεις. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Θα ισχύσει, λέει, για τους λαθρομετανάστες ο αλγόριθμος σκορ της κυβερνήσεως? Φαντάζομαι πως όχι. Εγώ ξέρω στο εξωτερικό οι μετανάστες Έλληνες συμμετέχουν κανονικά. Εδώ δεν το βλέπω. Εδώ έχουμε τη φιλέσπλαχνη, όπως λες, κυρία Βούλτεψη, και θα τους προστατέψει. Από το 75 και έπειτα έχουμε μία εναλλαγή γόνων της πολιτικής των συστημικών κομμάτων. Φτάνει, λέει ο Πασχάλης. Εγώ μαζί σου είμαι. Στη λαϊκή του Λαγκαδά θα πάει, καλά θα περάσει. Σιγά να μην πάει ο Άδωνης στη λαϊκή. Ο Άδωνης τρέμει να πάει στη λαϊκή. Τρέμει ο Άδωνης να πάει στη λαϊκή. Καλημέρα, καλό μήνα. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχει τα χάλια του. Τόσα λεφτά που βγάζουν, τι τα κάνουν? Καλό το ερώτημά σου. Στελάρα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Ο φίλος ο 905. Καλημέρα, ναι, πολύ καλός ο Βελόπουλος. Εάν δεν έχει και αυτό το ηρωνικό ύφος και ήταν πιο φιλικός, θα ήταν υπέροχος. Έλα ρε φίλε τώρα, ο άνθρωπος είναι στα κόκκινα, να πούμε κι εσείς. Μην είστε τόσο αυστηροί. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους από Αλεξανδρούπολη. Στέφανε, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να μιλήσει ο πρόεδρος για να τον ακούσουν και τα προβατάκια. Δεν είναι τώρα, εντάξει, Θανάση, δεν θέλω να βάλω αυτό το διαχωρισμό που βάζεις. Οπότε και μιλάει συνέχεια ο Βελόπουλος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωριστούμε στην Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο. Εντάξει, τα ξέρουμε τα προβλήματα. Τα ξέρουμε. Και οι φίλοι μας στην Αθήνα αναγνωρίζουν ότι έχει δημιουργηθεί ένα υδροκέφαλο αθηναϊκοκεντρικό. Δεν το είπα καλά, Αθηνοκεντρικό. Αθηνοκεντρικό κράτος. Ναι, αθηνοκεντρικό. Το γνωρίζουν οι φίλοι μας, οι πρωτεβουσάνοι. Κι εγώ θέλω να μάθω, Στάθη, το σκορ της Μαρέβας. Κι εγώ θέλω να το μάθω από την αρχή. Της εκπομπής έτσι ξεκίνησα, κάτι σε 7 η ώρα εκεί πέρα. Λέω, πρέπει να μάθουμε το σκορ της Μαρέβας. Ποιο θα είναι άραγε το σκορ της Μαρέβας? Και το σκορ του Άδωνη θα ήθελα να μάθω. High score είναι αυτά. Αυτά είναι high score. Αυτά να ξέρετε είναι πώς θυμάστε τα μπλίκια. Μποτίτσι, θυμάστε που παίζαμε bubble bubble μικρή. Ε, τι μου κάνεις, δεν ξέρεις τι είναι το bubble bubble τώρα. Τι έπαιζε τζαμί. Πριν να βγουν. Αυτή έπαιζε πριν να βγουν τα ηλεκτρονικά. Και εμείς παίζαμε τζαμί ρε εσύ Μποτίτσι. Εσύ δεν θα μιλάς. Εσύ δεν, Ντάρι, κάτσε καλά. Ντάρι, το βρυχυθμό σου. Όταν θα μιλάω εγώ για παιχνίδια με την Ποτίτση, δεν θα μιλάς εσύ. Εμείς με την Ποτίτση έχουμε παίξει φυσοκάλαμα ξύλο. Τζαμί. Αμπάριζα έπαιζες.
1: Ναι.
0: Τι είναι ρε.
1: Ναι.
0: Τι είναι η αμπάριζα, για πες.
1: Δύο σημαίες δεξιά και αριστερά στην κάθε ομάδα.
0: Δύο τι.
1: Σημαίες ή ό,τι θέλεις.
0: Όταν παίζαμε εμείς δεν είχαμε σημαίες ρε μεγάλε. Δεν υπήρχαν σημαίες τότε. Ένα δέντρο είχαμε.
1: Συγγνώμη,
0: την εποχή, εποχή των δεινοσαύρων, ρε φίλε. Απολύεσαι. Από, θα κάνω εγώ, θα κάνω κονσόλα για την Ποτίτση. Που θα μας πεις για σημαίες. Σημαίες, με σημαίες έπαιζες. Δέσποινα Ποτίτση, δελτίο ειδήσεων. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Έρχομαι. Καλά, το σκόρ της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκείνα, αυτά είναι high score τα οποία μένουν ψηλά, δεν φεύγουν ποτέ. Δεν μπορείς να τους πάσεις με τίποτα. Παλεύεις εκεί high score. Είναι πειραγμένο το παιχνίδι. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, δέσποινα Ποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο για να περάσουμε και στο κομμάτι των συνεντεύξεων.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Λίγο πριν κλειδώσει το πακέτο των ανακοινώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο με τη χρήση AI θέλησε να απαντήσει στις επικρίσεις αντιπολίτευσης για το που πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% και επισημαίνει ότι αυτή η αύξηση και με αυτή τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρόταση που κατέθεσε για τα κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βοηθά την κερδοσκοπία των φαντς. Η δημιουργία προπαγανδιστικού βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι άλλη μια αστειότητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που αντί για την πραγματική οικονομία κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε θέση μάχης η ΓΕΣΕ εν ώψη της ΔΕΘ, με βασικά αιτήματα τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, η Γενική ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε διήμερο κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, προχωρά και υποδίνα, υπογραμμίζοντας η ανακοίνωσή της πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αλλαχθεί η πορεία απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε διαμαρτυρία προχωρούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έξω από το ΙΜΑΘ οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασίας τους. Με το σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν χθες στους δρόμους της Αθήνας, διεκδικώντας 12μηνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Μετά από ένα ακόμη καταστροφικό καλοκαίρι, ξεκίνησε η περίοδος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απαξίωση και καταστολή όσους έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για τον Σεπτέμβριο παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάνω από τα 91 δολάρια η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι ΗΠΑ θα τους πλήξουν δυνατά. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί και η Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Αναμένεται το απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι 2 με 3 αποφόροι, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
4: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, δεν μας επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Καλή εκκλησιαστική χρονιά να έχουμε. Η αρχή της συνδίκτου σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, 103,6. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρίστε μας από μία κοινοποίηση ο καθένας για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την ούτως ή άλλως πολύ μεγάλη διαδικτυακή παρέα που ξεπερνά, προπολού έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εντός και εκτός Ελλάδος. Μπορείτε να συντονίζεστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου ακούτε αλήθειες και μόνο αλήθειες σε καθημερινή βάση. Από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, το λέω για να το ξέρετε κι εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θα είμαστε μαζί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11, 4 ώρες εκπομπή κάθε ημέρα. Καλή δύναμη, καλά ξεκινάει η χρονιά, έτσι, ναι. Έχω εδώ πέρα συμπαραστάτη μου, τον ηχολήπτη μου, τον Μάνο τον Ασλάνογλου. Γεια σου ρε, γε του λιονταριού. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, μαζί μας είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι οι μεσίτες οι οποίοι εγγυώνται ότι θα σας βοηθήσουν στα κτήματο-μεσιτικά ζητήματα. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν δίνουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Γιατί έτσι γουστάρουν. Όσο και αν κυνηγάνε τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, κάτι συνήγοροι του πολίτη και πάει λέγοντας γιατί λέει αυτό απαγορεύεται. Εγώ δεν θέλω να δώσω, δεν θέλει ο πελάτης μου να δώσει το σπίτι του σε ξένο. Τι να κάνουμε τώρα. Για μένα το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ένα έγκλημα είναι αυτό το οποίο έχει γίνει με την Golden Visa. Έρχεται κάθε καρδιά σκαρίδι. Έρχεται ο Σκοπιανός, αγοράζει ένα ακίνητο. Έρχεται ο Τούρκος, αγοράζει ένα ακίνητο. Έρχεται ο Βούλγαρος, αγοράζει ένα ακίνητο. Μετά το βγάζει σε πλατφόρμα Airbnb στη χώρα του. Το νοικιάζει. Δεν έχουμε κανένα απολύτως κέρδος και όφελος ως κράτος. Και παρόλα αυτά έχει πάρει και την Golden Visa. Κατάλαβες, πάρα πολύ ωραία. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τριπλάσια και τετραπλάσια φορολογία για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα. Και άμα γουστάρετε. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μας λένε ότι η βενζίνη που είναι τόσο ακριβή κερδίζει το κράτος έσοδα γιατί την πληρώνουν, λέει, και οι τουρίστες που έρχονται. Λες και τα 45 εκατομμύρια των τουριστών βάζουνε, που δεν είναι 45, εντάξει, βάζουνε βενζίνη στην Ελλάδα. Ατρελαθούμε τελείως δηλαδή. Λοιπόν, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς, 6940-66-70-71, 6-9-4-0-66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι το τηλέφωνο που θα επικοινωνήσετε από όπου και αν με ακούτε. Είναι πανελλαδική η κάλυψη με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη για κτηματομεσιτικά ζητήματα και εννοείται ότι οι εκτιμήσεις οι κτηματομεσιτικές είναι εντελώς δωρεάν όπου και αν είστε για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Φυσικά έχουμε και την καλύτερη προσφορά για κινητό τηλέφωνο που μπορείτε να βρείτε. Την έχω εξασφαλίσει για εσάς εδώ στον Focus FM 103,6 με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Για ευνόητους λόγους δεν θα πω το όνομα, αλλά όταν επικοινωνήσετε θα μάθετε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά, τελική τιμή, ούτε cent παραπάνω, παρακάτω μπορεί και να πάει, παραπάνω δεν θα πάει με τίποτα, με 18 ευρώ και 28 λεπτά έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο διαδίκτυο, με απεριόριστα σταθερά, με απεριόριστα κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απεριόριστα μηνύματα και με 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για τηλέφωνα που βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα. 18 ευρώ και 28 λεπτά, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η τιμή. Σας προκαλώ να την ψάξετε και να τη βρείτε και άμα τη βρείτε να μου το πείτε. Εγώ σας λέω ότι εάν καλέσετε στο νούμερο που θα σας πω και τους πείτε Focus FM 103,6 ή αν στείλετε μήνυμα στο ίδιο νούμερο είτε μέσω SMS είτε μέσω Viber και τους γράψετε Focus 103,6, θα γίνετε και εσείς οι επόμενοι από τους πάρα πολλούς εδώ ακροατές του Focus FM που έχουμε ακριβώς το ίδιο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κάνετε δική σας αυτή την προσφορά, 6951-957-332. 6951-957-332. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου για να ξεκινήσουμε λίγο και τη συνεντεύξη σήμερα σε μια μάχημη δικηγόρο, εμπλεκόμενη στην υπόθεση των Τεμπών, εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων των Τεμπών. Είναι η κυρία Στέλλα Βαλάνη και την ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα θα είναι λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και πάλι μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα η δίκη εκεί στο, στο κτίριο που διαμορφώθηκε ως δικαστήριο στο συνεδριακό κέντρο στην Γεώπολη στη Λάρισα. Κυρία Βαλάνη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλό μήνα, καλή δύναμη σε όλους μας, καλό μήνα στους ακροατές. Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα αυτό, με υγεία και η Παναγία μαζί μας. Κυρία Βαλάνη, θέλω λίγο να μας κάνετε ένα φρεσκάρισμα μνήμης στο που βρισκόμαστε στη δίκη των Τεμπών και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι έχετε πλέον στη φαρέτρα σας πολύ δυνατά στοιχεία.
1: Και θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Ας να κάνουμε λοιπόν ένα ταμείο, όπως λέτε κι εσείς. Ξεκινήσαμε λοιπόν από μία ανάκριση, η οποία μόνο ανάκριση δεν ήταν, ήταν προσπάθεια συγκάλυψης. Ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης από τον ανακριτή εφέτη τον Μπακαΐνη, όπου εκεί καταστράφηκε το βιολογικό υλικό, συγκαλύφθηκαν στοιχεία όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε, αποκρύφθηκαν ελαστικά προκειμένου να μην βρεθούν, παρόλο που είχαν γίνει αγωγές από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για συγκεκριμένα ελαστικά και είχαν γίνει πραγματογνωμοσύνες οι οποίες βεβαίωσαν ψευδώς άλλο αριθμό ελαστικών από αυτά που ήταν στο κουλούρι μετά το έγκλημα και αποκρύφθηκαν ένα σωρό στοιχεία. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα υποτιμημένο από την κυβέρνηση και από όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη συγκάλυψη δικαστήριο για τα βίντεο στο μονομελές της Λάρισας, όπως όλοι θυμάστε, το οποίο διακόπηκε για τη δήλωση αποχή η πρόεδρος, όπου από εκεί καταφέραμε όσο μπορούσαμε και αντλήσαμε στοιχεία βίντεο, drones και άλλα στοιχεία από τα λάπτοπ και τους υπολογιστές και τα κινητά των πραγματογνωμόνων, του Μπατζόπουλου και του Βασιλάκου, και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια όπου υπηρετούν, τα οποία στοιχεία βοήθησαν πάρα πολύ, όπως πλέον έχετε δει και μετά τη σύνταξη της αγγελικής πρότασης από τον Δημήτρη τον Μητρουλιά, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, βοήθησαν πάρα πολύ στην ενθάρρυνση και στοιχειοθέτηση αυτών των κατηγοριών κατά του Αγοροστού, Τριαντόπουλου και όλων των υπολείπων, οι οποίοι βρέθηκαν τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες στο έγκλημα με αποκλειστικό σκοπό να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο το χώρο, όπως χαρακτηριστικά ήταν οι δηλώσεις των ίδιων και του ίδιου του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος ανέφερε στις καταθέσεις ότι είχε εντολή από το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, δε αγοραστός σε συνεδρίαση που έγινε πριν λίγες μέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, είπε ευθαρσός μέσω βιντεοκλήσης στους γονείς ότι ό,τι θέλετε θα σας το πω, αλλά όχι δημόσια. Τέτοιες δηλώσεις δηλαδή είναι, αποδεικνύουν νομίζω ξεκάθαρα το γεγονός ότι υπήρχαν οι χρήσιμοι άχρηστοι, οι ανίκανοι, οι οποίοι κλήθηκαν να συγκαλύψουν αυτό το κρατικό έγκλημα και φυσικά πλέον...
0: Συγγνώμη τώρα που διακόπτω, αλλά αυτή είναι μια δήλωση του αγοραστού η οποία έχει περάσει στα ψηλά γράμματα.
1: Αυτό είναι μια... να το ξαναπούμε λοιπόν, να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και από εδώ και πέρα να ξέρετε ότι τέτοιες δηλώσεις θα γίνονται από πάρα πολλούς κατηγορούμενους, γιατί σώζουν αυτό ο Θήτο και η αλήθεια δεν κρύβεται. Ο αγοραστός λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενώπιον των γονιών, οι οποίοι πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις, και ο Ψαρόπλος και ο Ασλανίδης και άλλοι γονείς πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις για τις υπερτιμολογήσεις και τις αναθέσεις τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες που πήγαν εκεί οι Γερανοί μιας εταιρείας η οποία δεν είχε ακόμα συσταθεί και παρόλα αυτά της είχε ανατεθεί το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος, είπε ευθαρσός μπροστά τους ότι ό,τι θέλετε θα σας το πω, αλλά όχι δημόσια. Αυτή είναι μια δήλωση που νομίζω αποδεικνύει ξεκάθαρα το σκοπό της συγκάλυψης και το ρόλο του αγοραστού και όλων των υπολείπων, Τριαντόπουλου και όλων των υπολείπων υπηρεσιακών και μη παραγόντων που βρέθηκαν εκεί τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα έχουμε τη δίκη κατά των ελεγκτών, την οποία να θυμίσουμε ότι ο ένας από τους δύο ελεγκτές της σύμβασης 717 της ανεξάρτητης αρχής απεβίωσε και ανεστάλλει η δίκη προκειμένου να εκδικαστεί το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο. Περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο, που κατηγορεί τους εθνικούς μας εργολάβους και άλλα στελέχη του ΟΣΕ και άλλων υπηρεσιών και του ΑΚΤΟΡΑ κτλ., παρόλο που οι ίδιοι συνεχίζουν απερίσταστοι να δημιουργούν επιχειρήσεις και να φτιάχνουν τράπεζες ιδιωτικές, που παρεμπιπτόντως δεν ξέρουν να τις λειτουργούν κιόλας, είχα πρόσφατη εμπειρία με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Παρ' όλα αυτά είναι κατηγορούμενοι, παρόλο που είναι κατηγορούμενοι, συνεχίζουν απερίσπαστοι να επιχειρούν στην Ελλάδα και να βγάζουν εκατομμύρια σε βάρος του ελληνικού λαού, ενώ θα έπρεπε να είναι στο δόλο του κατηγορουμένου και να είναι μέσα στη φυλακή. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να προσδιοριστεί γύρω στον Οκτώβριο, όπως επίσης και το ειδικό δικαστήριο στον Άριο Πάγο για τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό κτλ. Από εκεί και πέρα, η δίκη για τα βίντεο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί. 5 μήνες, κύριε Δαμιανίδη, υποτίθεται ότι καθαρογράφουν την απόφαση, η οποία είναι μια σελίδα. Γιατί τα πρακτικά των συνεδριάσεων εμείς κάθε φορά τα παίρναμε, οπότε είναι καθαρογραμμένα. Αυτή είναι η φτηνή δικαιολογία που βρήκανε προκειμένου να μην προσδιορίσουν ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε προσδιορισμό της δίκης για τα βίντεο.
0: Εξωφρενικό αυτό. Ναι.
1: Ξεκινάει ξανά, όπως είπατε και εσείς, η κύρια δίκη 7 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει με καλούς ιονούς, διότι ήδη έχουν απορριφθεί, ευτυχώς, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι δικαστές, μετά από εισαγγελική πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από το δικαστήριο, έχουν απορριφθεί όλοι οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις των κατηγορουμένων και μάλιστα έχει επιφυλαχθεί το δικαστήριο και για διεύρυνση των προσώπων, δηλαδή για περισσότερους κατηγορούμενους και για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Είπε δηλαδή το δικαστήριο ότι θα δούμε τις αποδείξεις, θα δούμε τι θα πούν οι μάρτυρες, θα δούμε τι θα πούν οι πραγματογνώμονες και μετά θα αποφασίσουμε για το αν θα διευρύνουμε τα πρόσωπα και τις κατηγορίες κατά των ίδιων κατηγορουμένων και άλλων.
0: Θέλω να ρωτήσω, θα σας ακούσω, θέλω να ρωτήσω από αυτά τα οποία μπορείτε να, να υπολογίσετε ότι θα τεθούν επιτάπητος στην δίκη με την επανέναρξή της. Θα ακουστούν πράγματα τα οποία θα αναθερμάνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την εξέλιξη της δίκης των Ντεμπών, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα με διάφορα τερτύπια πολλές φορές που τα προκάλεσαν ακόμα και άνθρωποι που δεν θα τα περιμέναμε να τα προκαλέσουν, χάθηκε το ενδιαφέρον.
1: Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, κύριε Δαμιανίδη, θα παραμείνει αμύωτο και θα αναθερμανθεί, όπως λέτε και εσείς, γιατί αυτή η δίκη δεν είναι μια δίκη συνηθισμένη. Είναι μια δίκη για την δικαιοσύνη και για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την ασφάλεια των πολιτών αυτής της χώρας. Εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε, ακόμα και σήμερα, για τρένα τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία ασφάλεια. Εδώ μιλάμε για τρένα τα οποία, ναι, μεν υπήρχαν παθογένειες από το παρελθόν, αλλά αυτές ούτε μέχρι σήμερα έχουν εκλείψει και μάλιστα υπάρχουν και παραλήψεις πάρα πολύ σοβαρές από κρατικές υπηρεσίες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε κάνει αγωγή και κατά του Υπουργείου Υποδομών και κατά της ΡΑΣ για μη συμμορφώσεις. Έχουμε κατηγορούμενα και στελέχη της ΡΑΣ στην κύρια δίκη. Αλλά πέρα από αυτό, φτάνει πολύ παραπάνω. Θα δημιουργηθούν, και το λέω αυτό για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, να περιμένετε και κατηγορητήρια κατά στελεχών ευρωπαϊκών οργανισμών πλέον. Διότι εμπλέκονται και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και συγκεκριμένα ο ΕΡΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος έδινε πιστοποιητικά ασφάλειας, κύριε Δαμιανίδη.
0: Ενώ ήξερε ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες.
1: Ενώ ήξερε ότι δεν υπήρχαν όχι απλά οι απαραίτητες υποδομές, όχι απλά δεν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 7-17 και οι παρατάσεις, είχαν φαγωθεί όλα τα χρήματα και τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά και τα πληρώναμε και τα πληρώνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, αλλά δεν υπήρχε ούτε καν έλεγχος ανεξάρτητος, όπως είναι υποχρεωμένες να έχουν, κύριε Δαμιανίδη, όλες οι επιχειρήσεις, από το ψιλικατζίδικο μέχρι το ασανσέρ, μέχρι οποιαδήποτε βιομηχανία, μέχρι το πιο μικρό εργοστάσιο, η πιο μικρή επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί κάποια πρότυπα και γίνονται επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους φορείς. Η Hellenic Train λοιπόν δεν είχε κανένα τέτοιο πιστοποιητικό, μα κανένα, και παρόλα αυτά έπαιρνε πιστοποιητικά ασφαλείας από τον ΕΡΑ, τα οποία ενώ τους δίνονταν προθεσμία να συμμορφωθούν, δεν συμμορφώνταν και δεν τους τα ανακαλούσαν. Αυτά λοιπόν όλα θα τεθούν επιτάπητος και θα βρεθούν μπροστά στις ευθύνες τους και τα στελέχη των ευρωπαϊκών οργανισμών πια. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι η Ευρώπη κατηγορεί την Ελλάδα, την Hellenic Train και όλους τους εθνικούς μας εργολάβους για μη υλοποίηση της σύμβασης, αλλά πλέον έρχονται οι γονείς, γιατί ξέρετε, ο ανθρώπινος, ο γονεϊκός πόνος μετακινεί βουνά και θάλασσες. Και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Σαφώς.
1: Και όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, οι γονείς είναι γονείς, δεν είναι πολιτικοί. Και ούτε προσπαθεί κάποιος να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Και όποιος προσπαθήσει να το κάνει αυτό, είναι εκτός κάδρου και θα έρθει μπροστά στις ευθύνες τους.
0: Καλά,
1: όπως έκανε η κυρία Ζούκο τις προάλλες σε εκπομπή τηλεοπτική η οποία προσπαθεί να συγκρίνει προκειμένου να αποφύγει τις ευθύνες της, οι οποίες βέβαια πλέον δεν νομίζω ότι μπορούν να αποφευθούν, προσπαθεί να αποφύγουν τις ευθύνες τους συγκρίνοντας αυτό το έγκλημα με άλλα, άλλες παρόμοιες τραγωδίες που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές όπως το ΜΑΤ.
0: Άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν τέτοιου είδους προτάσεις και δικαιολογίες και προφάσεις θα έπρεπε να μην επιτρέπεται να τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο, είναι η άποψή μου, κυρία Βαλάνη. Μπορεί να διαφωνείτε ή μπορεί να συμφωνείτε, πάντως θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν κάνουν τέτοιου είδους συγκρίσεις απάνθρωπες θα έπρεπε να κρίνονται πολύ αυστηρά από τους συναδέλφους μου δημοσιογράφους, οι οποίοι δυστυχώς δεν τολμούν να ανοίξουν το στόμα τους.
1: Συμφωνώ, αλλά πρέπει να κρίνονται και από τους πολίτες και πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτεί πραγματικά όταν πηγαίνει στην κάλπη, πρέπει να σκέφτεται πραγματικά τι είναι ακριβώς αυτό που θέλει για τον ίδιο και για τα παιδιά του σε αυτήν την όμορφη χώρα που ζούμε.
0: Να ρωτήσω λίγο, αν μου επιτρέπετε.
1: Ακόμα μέχρι και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει με το τρένο. Εγώ δηλαδή δεν κυκλοφορώ και φυσικά συμβουλεύω και τα παιδιά μου να μην μπαίνουν στο τρένο. Ναι. Όταν τότε, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, λίγες μέρες πριν το έγκλημα, είχαμε όπως όλοι θυμόμαστε τον Καραμαλή να μας κουνάει το δάχτυλο, ότι είναι ντροπή να λέμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια των τρένων. Και είχαμε και άλλα στελέχη να λένε ότι είναι ασφαλή και ότι αν λέγαμε σε κάποιον να μην μπει στα τρένα, δεν θα έμπαινε, οπότε δεν θα είχαμε το κέρδος που προσδοκούσαμε να έχουμε.
0: Τάδε Έφη Γεωργιάδης. Ερώτηση, κυρία Βαλάνη. Γιατί έχουν γίνει πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ ένας από τους πρώην πλέον τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών, ο κύριος Κοκοτσάκης, έχει προαναγγείλει την απομάκρυνσή του μαζί με την ομάδα του από την υπόθεση των Ντεμπών, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τόσες πολλές εκθέσεις αυτός και η ομάδα του. Ένα ερώτημα το οποίο μου το θέτουν συχνά οι φίλοι ακροατές εδώ στο Focus FM είναι, δηλαδή, έχουν εγκαταλείψει το ενδεχόμενο της μεταφοράς παράνομου φορτίου οι συγγενείς? Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, κανένας δεν έχει εγκαταλείψει τίποτα. Όλοι είμαστε στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας. Και μάλιστα θέλω πάνω σε αυτό να σας πω ότι η εισαγγελική πρόταση, η οποία πραγματικά είναι καταπέλτης, έχει ήδη, ο κ. Μητρουλιάς έχει ήδη παραγγείλει προκατακτική εξέταση στην εισαγγελία Λάρισας. Βέβαια, θα πούμε λίγο και για την εισαγγελία Λάρισας, τι ακριβώς έχει κάνει και τι ρόλο έχει παίξει σε όλη αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, έχει παραγγελθεί προκατακτική για τα αίτια της φατιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά επιτέλους μετά από 3,5 χρόνια συμβαίνει.
0: Γιατί αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση τώρα, έτσι. Άρα έχουμε προκαταρκτική από την...
1: Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αίτια της φωτιάς.
0: Αυτό τι εισαγγελέα είναι, το γνωρίζετε?
1: Ναι, βέβαια. Τι εννοείται? Είναι εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όχι. Ήταν εισαγγελέα και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εισαγγελέα διαφθοράς, έχει υπηρετήσει.
0: Ενώ είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, τώρα ξέρω ότι μπορεί να μην να είναι αδόκιμο αυτό το οποίο σας ρωτάω, αλλά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αδέκαστοι. Αυτό ρωτάω.
1: Είναι τη δική μου προσωπική γνώμη. Από όσο τουλάχιστον τον έχουμε γνωρίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος όχι απλά μπορεί να σηκώσει το βάρος, έχει ταχθεί υπέρ της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον όσα χρόνια τον ξέρουμε σε όλη τη ζωή. Και νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, ούτε έχει.
0: Άρα έχουμε παραγγελία για τη διερεύνηση της αιτίας φωτιάς. Έτσι, τώρα αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν θα δούμε επιτέλους, ή τουλάχιστον θα διερευνηθεί για πρώτη φορά, έστω ακόμα και τώρα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, ποιο ήταν το αίτιο το οποίο έκαψε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο η σύγκρουση, υπάρχουν τουλάχιστον 27 άνθρωποι οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί. Κύριε Δαμιανή, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος ο δικός μας, ο Άγγελος ο Κρυκερίδης, που κάηκαν ζωντανοί. Και αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν είχε επισυμβεί η φωτιά, θα ζούσαν, θα είχαν επιζήσει τη σύγκρουση.
0: Για μένα αυτό το ζήτημα της φωτιάς δεν αφορά μόνο τους 27, αφορά όλους, έτσι, αφορά τους τραυματίες, αφορά... Γιατί όλοι τέθηκαν σε αυτό το κίνδυνο.
1: Προφανώς. Εγώ μιλάω τώρα για τους νεκρούς. Προφανώς υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες, φυσικά, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ υψηλού βαθμού εγκάβματα από τη φωτιά, και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα ζούσαν αν δεν είχε γίνει αυτό, ή τουλάχιστον δεν θα είχαν αυτά τα εγκάβματα και αυτά τα τραύματα που έχουν μέχρι και σήμερα, και τα ψυχολογικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά, είπατε κάτι για την εισαγγελία της Λάρισας, θα ήθελα να...
1: Εισαγγελία της Λάρισας, κύριε Δαμιανίδη, όσες φορές την έχουμε επισκεφθεί και για τις εκταφές, θυμάστε τότε που έδινε παραγγελίες μονόδρομους να γίνουν εξετάσεις μόνο στο εσωτερικό, χρειάστηκε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλες μάχες με την εισαγγελία της Λάρισας, mm-hmm. ακόμα και για να μας δεχτεί στο γραφείο της σαν συνηγόρους προκειμένου να κάνουμε παραστάσεις και να ακροαστούμε. Είναι λοιπόν μια εισαγγελία η οποία δυστυχώς η προϊσταμένη της, η κυρία Παπαϊωάννου, πάρα πολλές φορές δεν μας άκουγε και έφτασε στο σημείο να πει ότι αν δεν σας αρέσει να μην πληρώνετε τους φόρους σας. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι οι δικαστές πληρώνονται από τους φόρους μας. Αυτή λοιπόν είναι μια αντιμετώπιση η οποία μας κάνει να διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά την έρευνα που γίνεται και για τις υπόλοιπες μηνύσεις, αλλά και για αυτή που παρήγγειλε ο Άριος Πάγος για τα αίτια της φωτιάς, αλλά και για τη δικογραφία των ιατροδικαστών. Να πω μόνο ότι ακόμα δεν έχουμε νέα για τις εκταφές, παρόλο που κερδίσαμε τις προσφυγές.
0: Γιατί, ποιος το καθυστερεί?
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε την εισαγγελία, την προϊσταμένη εισαγγελία της Λάρισας. Ακόμα δεν έχουμε καμία απολύτως επίσημη απάντηση για το τι μέλη γενέστε με τις εκταφές. Παρόλο που μας έδωσε το Συμβούλιο τη δυνατότητα μετά από προσφυγές να γίνουν οι εξετάσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν στην ΜΕΔΑΤΗ, να γίνουν από φορείς του εξωτερικού, ακόμα δεν έχουμε καμία απολύτως απάντηση. Ακόμα περιμένουν. 3,5 χρόνια μετά. Και ενώ έχει καταστραφεί το βιολογικό υλικό, και ενώ οι ιατροδικαστές, όπως ήδη πλέον ξέρουμε όλοι μας, δεν έκαναν τη δουλειά τους, και όχι απλά δεν έκαναν τη δουλειά τους, μπορούσαν τότε να κάνουν κάποιες εξετάσεις για να φανούν τα αίτια, τα πραγματικά αίτια του θανάτου και δεν προέβησαν σε αυτές.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε εν αναμονή της επανέναρξης της δίκης, θα τα παρακολουθούμε. Εδώ θα είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, όπως πάντα ο Focus FM το έχει αποδείξει αυτό και θα συνεχίσει να το αποδεικνύει, ότι είμαστε στο πλευρό σας για κάθε εξέλιξη. Σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους συνηγόρους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη στήριξη, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι αυτονόητη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά. Καλή. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: 9:33 πρώτα λεπτά και 34 σχεδόν. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε γύρω από αυτά τα καινούργια ψηφιακά κόλπα του καθεστώτος της Νέας Δημοκρατίας με έναν επίσης έμπειρο δικηγόρο, τον κύριο Ζωγράφο, σε λίγο εδώ στον Focus FM 103,6. Και η φίλη μου η Ιουλία Ιτζίβα μου έχει στείλει ένα τραγούδι. Με αυτό θα μπούμε, δεν το έχω ακούσει. Με αυτό θα μπούμε όταν γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Και είναι ένα τραγούδι για το σκορ του πολίτη. Ναι, δεν το έχω ακούσει, μου το έστειλε πριν από λίγη ώρα. Οπότε με το που θα μπούμε θα γυρίσουμε με αυτό. Εντάξει, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Καλό, καλό, καλό. Μπράβο στην Ιουλία την Τζίβα για τους στίχους που έγραψε. Το βάλε σε AI πρόγραμμα είναι. Και έγινε τραγούδι το σκορ του πολίτη. Λέει, άμα ακούς Focus FM, σου αφαιρούνε πόντους. Ρε τι τραβάμε. Ρε τι τραβάμε. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Τι θες εσύ? Εμείς που είμαστε αδελφέ είμαστε με μείον. Εμείς που είμαστε στο Focus FM, άστα, μην την ψάχνεις. Εγώ θέλω να μάθω το σκορ της Μαρέβας. Τι σκορ έχει η Μαρέβα? Είναι high score αυτά. Ο Μητσοτάκης έχει άλλο. Η Μαρέβα έχει πιο high score από το Μητσοτάκη. Εσείς, ναι. Θέλω να μάθω το αδιευκρίνιστο. Είναι λίγο αδιευκρίνιστο το σκορ του Άδωνη. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ρε, θα ακούμε Focus FM. Λέει, θα ακούτε Focus FM και θα σας αφαιρούν σκορ. Τι να κάνεις, εντάξει. Τι να κάνεις. Είμαστε οι επιλογές μας. Ακούστε λίγο τώρα όμως για να το πάρουμε στα σοβαρά, έτσι. Γιατί προσπαθούμε. Είναι μεγάλο προσόν. Το χιούμορ, να ξέρετε, το χιούμορ τους πειράζει, τους ενοχλεί. Το ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και με όλα όσα μας αναγκάζουν να κάνουμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, που δεν είναι, το έχω πει, είναι συγκινούντα δοχεία, προσωπικοί αριθμοί, ψηφιακές ταυτότητες, σκορ του πολίτη και όλα τα άλλα τα μαναφούκια τα οποία θα προκύψουν, τα ψηφιακά αυτά, η κρίκη της ψηφιακής αλυσίδας, όσο τους αντιμετωπίζουμε με χιούμορ και αντιμετωπίζουμε αυτή την ψηφιακή τοξικότητα με ψηλά το κεφάλι, τόσο τρελαίνονται. Τρελαίνονται, ρε παιδί μου. Η Μέρκελ, για παράδειγμα, μας ήθελε γονατιστούς να μας πατάει και να χοροπηδάει πάνω μας. Με το που μας έβλεπε εμάς να είμαστε, να, μαντάμ, εντάξει, τρελαινότανε, δεν μπορούσε. Το ίδιο παθαίνει και ο άλλος, και ο ένικος του Μαξίμου. Και γι' αυτό έχουν λυσάξει τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου να μας χτυπάνε. Και μάλιστα δεν είναι μόνο τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου τα οποία γράφουν Μητσοτάκαρος και παθαίνουν οργασμό. Είναι και οι δίθεν αντισυστημικοί, οι οποίοι είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία της υπόγας του Μαξίμου. Παιδιά γεννημένα στις πιο σκοτεινές και υγρές στοές της υπόγας του Μαξίμου. Και μας παριστάνουν τους αντισυστημικούς. Και προπαγανδίζουν την αποχή. Δεν μπορούμε με την αποχή να λύσουμε τίποτα. Δεν θα λυθεί αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι με την αποχή. Καταλάβετε το. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι άθλια αυτή τη στιγμή. Άθλια. Και σε επίπεδο κοινωνίας, βλέπε Κυψέλη, σε επίπεδο οικονομίας, δείτε τι παθαίνουμε με τις βενζίνες, τι παθαίνουμε με τα σούπερ μάρκετ, που μας λένε ότι μειώσανε, λέει, 1600 προϊόντα, θα τους έλεγα τι μειώσανε. Θα τους έλεγα τι μειώσανε και περιμένουμε το Μητσοτάκη τώρα να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Και αντί να είμαστε 2 εκατομμύρια Θεσσαλονίκη στους δρόμους, θα είμαστε ξανά 300 άτομα. 5.000 άτομα. 5.000 Θεσσαλονίκη είναι τίποτα. Τίποτα. 500.000 πρέπει να είμαστε. Τουλάχιστον. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πάρε σήμερα 1η Σεπτέμβρη την έναρξη του credit score, λέει. Του score του πολίτη. Ο μάχημος νομικός, ο κύριος Ζωγράφος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεται για μία ακόμα φορά στην πρόσκληση που το απευθύνω. Κύριε Ζωγράφε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα σας εύχομαι και καλά κουράγια.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, κύριε Δαμιανίδη.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να το πιάσουμε? Αλήθεια λίγο, επειδή ξέρω ότι και εσείς ασχολείστε και έχετε δώσει αγώνες και για τις ψηφιακές ταυτότητες και για τον προσωπικό αριθμό, τώρα έχουμε αυτό το καινούριο το κοσκινάκι που έχει να κάνει με το σκορ του πολίτη. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί είναι πλέον ένας νόμος και εσείς ως νομικός σέβεστε τους νόμους, φαντάζομαι.
1: Ακούστε, όλα αυτά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αποτελούν μια ενιαία αλυσίδα, κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας. Ξεκινήσαμε πριν από 2-3 χρόνια, 4 είναι τώρα, με τα εμβόλια, τα οποία καταγράφονταν και απέδιδαν εύσημα, εννοείται, κοινωνικά και άλλα, ακόμα και εργασιακά, θυμάστε.
0: Προνόμια, βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
1: Σε εκείνους που τα κάνανε. Και τώρα
0: μέχρι και gigabyte, κύριε Ζωγράφε, μέχρι και gigabyte δίνανε στις νέους.
1: Αυτά είναι ανίκουστα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα με τις ψηφιακές ταυτότητες, με το ψηφιακό χρήμα το οποίο, όσον ούπο, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, και τα οποία όλα θα ενταχθούν κάτω από αυτή τη λογική του ενιαίου προσωπικού αριθμού, και βέβαια έρχεται και το credit score, το οποίο ουσιαστικά θα υλοποιήσει όλα όσα έχουν ψηφιστεί και έχουν κατά καιρούς περάσει στην ελληνική νομοθεσία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τυχαία, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται επειδή κάποιος το σκέφτηκε. Είναι κομμάτια ενός σχεδιασμού, ζωφερού σχεδιασμού, το οποίο έρχεται από το δυστοπικό 1984 του Orwell και είναι αυτό ακριβώς το οποίο αυτή η κυβέρνηση ως ο καλύτερος μαθητής της Κίνας, ούτε καν της Ευρώπης, πρώτη υλοποιεί στην Ελλάδα. Όπως πρώτη είχαν υλοποιήσει αυτά τα απίθανα πράγματα που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια.
0: Με τα πιστοποιητικά.
1: Επομένως, όλα αποτελούν μέρος αυτού του σχεδιασμού.
0: Να ρωτήσω λίγο, επειδή τότε καλά κάνατε και μας πήγατε πίσω στην περίοδο του κορονοϊού, και να πω κιόλας ότι σήμερα, σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια, κύριε Ζωγράφη, φαντάζομαι θα το ξέρετε, ήταν η μέρα που ο Πλεύρης τότε, σε απόλυτη εφαρμογή των εντολών του Μαξίμου, έβγαλε σε αναστολή 7.500 ανεμβολία στους υγειονομικούς. Οι οποίοι έμειναν σε αναστολή χωρίς να παίρνουν δεκάρα τσακιστή, τους οδήγησαν σε φτώχεια, είχαμε αυτοκτονίες, τρέχαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με εράνους και κανένας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την περίοδο και πρέπει επιτέλους να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος. Αυτή την επιβολή των μέτρων και τότε, τότε μάλλον, είχαμε καταλάβει ότι αφορούσε μόνο εμάς. Δηλαδή άλλες σε εισαγωγικά ευάλωτες κοινωνικές τάξεις, παραδείγματος χάρη λαθρομετανάστες, αλλά και άλλες ομάδες, μείνανε μακριά από αυτές τις υποχρεωτικότητες.
1: Ακριβώς.
0: Προβλέπετε να γίνεται το ίδιο τώρα και με αυτή την ψηφιακή επιβολή του σκορ του πολίτη?
1: Κοιτάξτε, όσοι κινούνται στις παρυφές της νομιμότητας, είναι προφανές ότι είναι εκείνοι που πιο εύκολα ξεφεύγουν από αυτού του είδους το σύστημα. Mm. Άλλωστε, ο σχεδιασμός δεν πρόκειται και δεν έχει σκοπό να περιλάβει αυτές τις ομάδες, τις οποίες ανά πάσα στιγμή, είτε τους λαθρομετανάστες, είτε τους ευάλωτους, τους ευγένει, τους χειραγωγεί όπως θέλει και τους χρησιμοποιεί προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδια αυτά. Άρα λοιπόν αυτός ο στόχος είναι ο μέσος πολίτης, είναι ο Έλληνας πολίτης. Αυτό έχει σημασία. Και επομένως, εάν οι υπόλοιποι χρειαστεί κάποια στιγμή να ενταχθούν, θα ενταχθούν με τον τρόπο που θα αποφασίσουν εκείνοι, αφού πρώτα έχουν επιβάλει αυτές τις ψηφιακές αλυσίδες σε όλους εμάς τους υπολείπους.
0: Μάλιστα. Εγώ θα απέχω, λέει ένας, γιατί δεν μπορώ να λύσω τα πράγματα. Εσείς πώς το ακούτε αυτό?
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη, θα μου επιτρέψετε, δημοκρατική μπούρδα που μπορεί να ακουστεί ποτέ. Γιατί αν αυτός, όπως και οι άλλοι που το λένε, όσοι δεν είναι ιδιοφελείς ενώ και δεν το κάνουν με κάποια στοχευμένη λογική, γνώριζαν ότι η αποχή καθώς και το άκυρο δεν μετράνε καν στο ποσοστό το οποίο ανακοινώνεται τη νύχτα των εκλογών, καταλαβαίνουμε ότι χειραγωγούν τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Το αποτέλεσμα που θέλουν είναι προφανές ότι προκύπτει μόνο από τις ψήφους οι οποίες καταμετρώνται, δηλαδή ψήφοι σε κόμματα. Οτιδήποτε άλλο πετιέται εκτός συστήματος και το 100% βγαίνει επί των υπολείπων. Δηλαδή αν η αποχή, με άλλα λόγια να το πω πιο απλά, είναι 90%, δεν υπάρχει αναγωγή του 50% που θα ψηφίσει στο 50% που αντιστοιχεί, αλλά το 50% ξαφνικά βαφτίζεται 100%, επομένως διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται οι αριθμοί, τα ποσοστά των κομμάτων που ψηφίστηκαν. Αυτό κάνει η αποχή, δηλαδή δίνει ένα χέρι βοηθείας στο πρώτο κόμμα.
0: Πώς το είπατε, η μεγαλύτερη δημοκρατική μπούρδα που υπάρχει? Πολύ ωραία. Μ' άρεσε αυτό, θα το υιοθετήσω, να ξέρετε, θα το κλέψω. Μεγαλύτερη δημοκρατική μπούρδα είναι το θέμα της αποχής. Κύριε Ζωγράφε, είμαστε σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Το φιλορροεί η κυβέρνηση. Δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η αυτοδυναμία, αλλά ο θυμόσοφος λαός λέει ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και όπου λύκος, θέλω να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε αυτά τα πολιτικά σκύβαλα του παρελθόντος που θέλουν να κάνουν comeback.
1: Αυτοί λοιπόν που θέλουν να κάνουν comeback είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Καθότι αυτοί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ή ψηφίσαν και συνήργησαν στα όσα βιώνουμε σήμερα ή στην καλύτερη για εκείνους περίπτωση ράψαν το στόμα τους και κάνανε υπομονή προκειμένου να έρθει η ώρα τους. Επομένως είναι συνυπεύθυνοι, αποτελούν σάρκα από τη σάρκα αυτού που εμείς ως πολίτες καταδικάζουμε σήμερα και επομένως δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει τι έχουν κάνει και τι έχουν πάρει, γιατί δεν έχουν δώσει τίποτα στη χώρα.
0: Ποιος τους πληρώνει? Έχουν από πίσω ολιγάρχες.
1: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά.
0: Όχι, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Σας ρωτάω γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι τουλάχιστον που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε αφυπνισμένοι, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα brand affair μεταξύ ολιγαρχών. Η Νέα Δημοκρατία έχει τους χι ολιγάρχες, το Πασόκ έχει τους ψι ολιγάρχες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τους ζήτα ολιγάρχες, ο Σαμαράς μπορεί να έχει κάποιον ωμέγα ολιγάρχη, τα κάποια υποκομματίδια έχουν και αυτά. Μικρότερους ή μεγαλύτερους ολιγάρχες προσπαθούν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Συγγνώμη λίγο. Εμείς κόμμα θα ψηφίσουμε ή ολιγάρχοι, κύριε Ζωγράφη?
1: Έχετε ακριβώς, έχετε δίκιο, κύριε Δαμιανίδη, και ισχύει και το εξής. Οι ολιγάρχες δεν έχουν ούτε κομματική ιδεολογία.
0: Ούτε θρησκεία.
1: Και πολύ σωστά δεν έχουν και καμία άλλη από τις δικές μας τις αγωνίες και τις ανάγκες. Και επομένως αλλάζουν εύκολα στρατόπεδα ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Ένας ολιγάρχης που βρίσκεται τώρα, ας πούμε, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, προηγουμένως ήταν σε ένα άλλο υποκομματίδιο και πιθανότατα μελλοντικά να βρίσκεται πίσω από ένα άλλο. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών μάλιστα χορηγούν τους πάντες. Πότε λιγότερο, πότε περισσότερο, ανάλογα με το τι θέλουν να κερδίσουν ή να αποκτήσουν από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι. Όχι συνειδητοποιημένοι, να ζητάμε να καταλάβουμε ποιος χρηματοδοτεί τα κόμματα.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή εμένα ξέρετε μου χρηματοδοτεί τα κόμματα.
1: Ασφαλώς. Δηλαδή,

0: γνώμη, αλλά νομίζω ότι η κοινή γνώμη δεν έχει καταλάβει ακόμα το μέγεθος της ιστορίας που κρύβεται πίσω από το κολαστήριο της Κυψέλης. Το θέμα είναι ότι θα μείνουμε εδώ ή θα δούμε και άλλες Κυψέλες να ξεφυτρώνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα με τον κατήφορο που έχει πάρει η ελληνική κοινωνία.
1: Θεωρώ ότι θα δούμε και άλλα, έχουμε δει ήδη αρκετά και μάλιστα θυμάστε ότι πρόσφατα πάλι στην ίδια περιοχή πάνω κάτω κάποιος γύριζε με μια βαλίτσα με ένα παιδί μέσα.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι μια γυναίκα.
0: Μια γυναίκα.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι, μια γυναίκα.
1: Μια γυναίκα.
0: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει μέσα σε 10 χρόνια 150 χιλιάρικα σε επιδόματα από την ελληνική πολιτεία γιατί ήταν από τα ασυνόδευτα μούστακα του Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα ούτε και αυτοί, αν ψάξετε να δείτε τις ρίζες του, δεν έχουν καμία σχέση με Ελλάδα. Έτσι, ούτε ο φερόμενος ως Έλληνας είναι Έλληνας, ούτε η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρουμε ποιανού είναι και τι είναι. Αλλά στην ουσία, αυτό που εμένα το ένστικτό μου και βεβαίως η εμπειρία που είναι γύρω στα 30 χρόνια πάνω στο ποινικό μου λέει το εξής, ότι αν ψάξουν οι αρχές, οι οποίες νομίζω ότι θα κάνουν τη δουλειά τους, τι βρίσκεται πίσω από τις κάμερες που βρεθήκαν μέσα στο διαμέρισμα. Και τι συνέβη με τα παιδιά, τα οποία έχουν όλα από ό,τι διάβασα από
0: ένα νοσήματα
1: που έκανα και αφροδίσια νοσήματα σε αυτή την ηλικία που είναι, μαζί με το τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει, αν γίνει ένας έλεγχος στα κινητά και στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μάλλον θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κρυπτονομίσματα και μάλλον θα βγει στη φορά, σε λίγο καιρό όταν γίνουν οι έρευνες, ότι αυτοί, αυτό το ζευγάρι ή ό,τι άλλο ήτανε, εμπορεύονταν αυτό που κάνανε μέσω του dark web.
0: Εγώ, κύριε Ζωγράφε, είπα νωρίτερα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, ότι με αυτά τα ευρήματα και τα ευρήματα τα ιατροδικαστικά και τα ευρήματα μέσα στο σπίτι με τα ναρκωτικά, τα ερωτικά βοηθήματα, τις κάμερες και δεν συμμαζεύεται, πιστεύω ότι και εγώ αυτό το οποίο είπατε, ότι υπάρχει από πίσω κύκλωμα διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στο dark web και πολύ φοβάμαι και εύχομαι να βγω ψεύτης, κύριε Ζωγράφε, ότι ακόμα και η δολοφονία του Βρέφους μπορεί να έχει αποτελέσει προϊόν πώλησης στο dark web, στο σκοτεινό
1: Έχετε
0: διαδίκτυο.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Και να μην πω κιόλας ότι μπορεί και να έχει βιαστεί πριν να σκοτωθεί το Βρέφος. Γιατί αυτά κάποια ανώμαλα μυαλά με βαριά πορτοφόλια τα πληρώνουν αδρά. Είτε σε κρυφονομίσματα, είτε με άλλους τρόπους μέσω του dark web, του σκοτεινού δικτύου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζεται μόνο σήματα, όπως κάποιος τα θεωρούσε, με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι η σαπίλα αυτή της κοινωνίας, καθώς και όλα τα εξωγενή στοιχεία τα οποία τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια έχει δεχτεί αθρώα, έχουν κάποια αποτελέσματα. Και αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα τα οποία πρόκειται να βιώσουν και μέσα στα επόμενα χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια εύκολη απάντηση πώς αυτό αντιμετωπίζεται αύριο. Αύριο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αυστηρότητα, ακόμα και αν όλοι αυτοί μπουν φυλακοί. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πλήμα ανοχής και οχαδερφισμού μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε και εμείς, ασχέτως αν άλλος τη βιώνει λιγότερο και άλλος περισσότερο, που είναι προφανές ότι αυτά θέλουν ένα βάθος χρόνου προκειμένου να μπορέσουν να επαναταχθούν, ας πούμε, και να γυρίσουμε σε κάτι πιο υγιές. Ναι. Αυτή είναι η δική μου η αντίληψη.
0: Λοιπόν, επειδή με πιέζει ο χρόνος και επειδή έχω αρκετά ερωτήματα και από φίλους ακροατές, οι οποίοι γνωρίζουν και την δράση σας σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίσης εξίσου σημαντικά ζητήματα του προσωπικού αριθμού και των ψηφιακών ταυτοτήτων, των διαβατηρίων, υπάρχει πλέον η κατάσταση είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την έκδοση ψηφιακών ταυτοτήτων, διαβατηρίων, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι ελάχιστοι, τηρουμένων των αναλογιών, εκείνοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ή ενδιαφερθεί να βγάλουν καινούργια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει και μια αίσθηση ότι στην κυβέρνηση εννοώ, ότι πρέπει να το τρέξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πιέσει με όλα τα μέσα όπως κάνει συνήθως. Πού βρισκόμαστε τώρα? Μετά τις 3 Αυγούστου είναι γνωστό ότι δεν μπορεί με την νομοθεσία που πέρασε η κυβέρνηση κάποιος με την παλιά ταυτότητα να ταξιδέψει στο εξωτερικό, mm-hmm. το οποίο δεν έχει και μεγάλη σημασία για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.

0: Όμως κάποιος διαθέτει διαβατήριο, εννοείται ότι μπορεί να κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα ταυτοποίηση. Τώρα, το πρόβλημα είναι σε εκείνον που δεν διαθέτει ταυτοποιητικό έγγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο δεν είναι μόνο το διαβατήριο, είναι και η άδεια οδήγησης. Είναι και ένα δουλειάριο υγείας. Τώρα, όποτε έρθουν οι εκλογές, σε πάση περιπτώσει, θα δείτε στην πράξη, όπως το ξέρετε άλλωστε, ότι ο καθένας μπορεί να ταυτοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Βέβαια. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ δικαστικός αντιπρόσωπος σε όλη την επικράτεια που να λέει όχι, θέλω οπωσδήποτε να μου φέρεις ταυτότητα και πόσο μάλλον από εδώ και κάτω και την ψηφιακή ταυτότητα. Ο καθένας θα ταυτοποιείται όπως θέλει. Άρα λοιπόν το ερώτημα, αυτό που πρέπει να πάει στα δικαστήρια και ήδη έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία, είναι για ποιο λόγο κάτι το οποίο είναι εντελώς αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμά μου να ταυτοποιούμε με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, να είναι υποχρεωτικό έτσι ώστε να ταυτοποιούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο έγγραφο που θα έχει και τον προσωπικό αριθμό.
1: Μάλιστα. Άρα, εν ώψη εκλογών δεν ανησυχούμε, μην μας βγάλουν κανένα τέτοιο ότι αν δεν έχουμε δεν μπορούμε να ταυτοποιηθούμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά είναι υπαρκτό το πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βγουν εκτός Ελλάδος και δεν έχουν πλέον την καινούργια ταυτότητα, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν και διαβατήριο. Σωστά.
0: Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν και διαβατήριο. Βέβαια, εδώ θα έλεγα το εξής για εκείνους που έχουν κουράγιο, θάρρος και λίγο χρόνο για να εξοδέψουν μαζί με ελάχιστα χρήματα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να προσπαθήσουν, γιατί ξαναλέω ότι η ταυτότητα αποτελεί ακόμα, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν λύγει ποτέ, ταυτοποιητικό έγγραφο.
1: Ναι.
0: Μπορούν λοιπόν να προσπαθήσουν να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά την ταυτότητα, την μπλε, να τους απορριφθεί γραπτός όμως, όχι ποτέ προφορικά όπως κάνουν, γραπτός το αίτημά τους με συγκεκριμένη αιτιολογία που να λέει ποιος είναι ο λόγος. Συνήθως ο λόγος που γράφουν λέει ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε από την φωτογραφία το εάν είσαι εσύ, το οποίο επίσης είναι άλλη μια μπούρδα, για να ξαναπώ αυτό που είπε ο προηγούμενος, δεδομένου ότι δεν περιμένει κάποιος από τη φωτογραφία να αναγνωρίσει αν είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα και άλλοι μέθοδοι ταυτοποίησης. Επομένως αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίας. Και όταν λοιπόν έρθει αυτό το έγγραφο, μετά από 10 μέρες πηγαίνουν στην λεγόμενη ιεραρχική προσφυγή που γίνεται πάλι στην αστυνομία, δηλαδή στον προϊστάμενο, ο οποίος με μια αντίστοιχη ρητορική θα απορρίψει την αίτηση, και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα δίμηνο, 60 μέρες, στις οποίες ο κάθε ένας που θέλει να παλέψει με αυτό θα το πάει στο διοικητικό δικαστήριο, έτσι ώστε να βγει απόφαση, ωστόστε στο διοικητικό δικαστήριο, στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, ώστε θα βγει μια απόφαση που κατά πάσα πιθανότητα, αυτό πιστεύω εγώ, γιατί έχουν βγει αρκετές, θα λέει ότι υπάρχει και εναλλακτική μέθοδος ταυτοποίησης και δεν μπορεί ένα ολόκληρο δημόσιο του 2026 να κρέμεται από μια φωτογραφία του 1980 για να ταυτοποιήσει κάποιον, καθότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ταυτοποίησης.
1: Μάλιστα. Σε επίπεδο τραπεζικής ταυτοποίησης μπορούν να μας κάνουν κάποιο πρόβλημα οι τράπεζες, αν θέλουν επικυρωποίηση στοιχείων, για παράδειγμα, να μας πούν ότι δεν περνάει αυτή η ταυτότητα που έχουμε παλιά?
0: Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν οι τράπεζες, γιατί εφόσον το δημόσιο με κάθε τρόπο δέχεται την ταυτοποίηση με την παλιά ταυτότητα, είναι υποχρεωμένη και η τράπεζα ως ιδιωτική επιχείρηση να δέχεται και αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να νομολογεί, να βγάλει απόφαση για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται μία τράπεζα.
1: Προσωπικό αριθμό έχουμε όλοι πλέον, έτσι, είτε τον πήραμε είτε τον πήραμε, σωστά?
0: Ο οποίος όμως δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα το κάνουν και τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά ενώ αρχικά υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαθιστούσε όλους τους υπολείπους, τώρα βλέπουμε ότι ήρθε καπέλο μαζί με τους υπολείπους. Δηλαδή υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί που ξέραμε, συν ο προσωπικός αριθμός. Με ποιον τρόπο λοιπόν αυτός θα αντικαταστήσει τους άλλους, όταν όλοι οι άλλοι είναι ακόμα ενεργοί?
1: Άστε. Όλα αυτά, τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, κύριε Ζωγράφε, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία με μια πολιτική απόφαση που θα έχει το απαιτούμενο θάρρος μπορούν να ακυρωθούν από μια επόμενη κυβέρνηση?
0: Μέσα σε μια ώρα. Αυτά όλα δεν έχουν καμία υπόσταση νομική, είναι αθήρματα, είναι αποκύματα νοσηρής σκέψης, δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο που ζούμε. Επομένως, μια κυβέρνηση που πραγματικά θα κοίταζε το συμφέρον του πολίτη θα έκανε αυτό που ακριβώς είπατε.
1: Μάλιστα.
0: Θα αντικαθιστούσε, θα έσβηνε όλα αυτά τα διατάγματα, τις αποφάσεις οι οποίες δεν στηρίζονται απολύτως πουθενά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζωγράφε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δαμιανίδη. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Ποτίτσι. Ειδήσεις. καλύτερες. Ε, ξέρεις, είναι μεγάλο πλεονέκτημα η Μποτίτς. Η Μποτίτς είναι, πώς το έλεγε ο Τσίπρας για τον... για τον το Voldemort, πώς το λένε, το Βαρουφάκι. Ε, σαν το Voldemort είναι ο Βαρουφάκης. Εσύ με το Βαρουφάκι. Εσύ τη σχέση έχει με το Βαρουφάκι. Λέω η Μποτίτσι είναι σαν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας για τον Βαρουφάκι. Η Μποτίτσι για τον Focus είναι asset. Κατάλαβες, asset. Κρά κάνουν κάποιοι να έχουν τέτοια assets, κατάλαβες. Κρά. Κατάλαβες. Έλα πες παιδί μου εδώ στον Focus FM, πες δελτίο ειδήσεων. Εδώ στο Focus FM. Εδώ, πες στο Focus FM, δελτίο ειδήσεων, δες πει να Μποτίτσι. Έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Λίγο πριν κλειδώσει το πακέτο των ανακοινώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης θέλησε να απαντήσει για το πού πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανέφερε ότι το 2021 υπήρξε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%. Επεσήμανε ότι αυτή η αύξηση και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρόταση που κατέθεσε για τα κόκκινα δάνεια. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βοηθά την κερδοσκοπία των funds. Η δημιουργία προπαγανδιστικού βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για την διάθεση των πορών του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι άλλη μια αστειότητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντί για την πραγματική οικονομία κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε θέση μάχης ηγεσέ εν ώψη ΔΕΘ με βασικά αιτήματα τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε διήμερο κινητοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της ΔΕΘ προχωρά και υπό ΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αλλαχθεί η πορεία απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων και οι αγροκτηνοτρόφοι της χώρας, η Λαλητήριο στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Σε διαμαρτυρία προχωρούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έξω από το ΙΜΑΘΗ επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασίας τους. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν χθες στους δρόμους της Αθήνας, διεκδικώντας 12μηνη εργασία. Μετά από ένα ακόμη καταστροφικό καλοκαίρι, ξεκίνησε η περίοδος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απαξίωση και καταστολή όσους έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης. Έχουμε περάσει αισίως την τέταρτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καθότι αρχίζει γενομένης από σήμερα, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο εβδομάδες από τις 7 η ώρα το πρωί. Εδώ στον Focus FM 103,6. 7 με 11. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν και σε όλους τους κυρίους που γιορτάζουν. Και καλή εκκλησιαστική χρονιά να έχουμε, καθότι σήμερα είναι η αρχή της Ινδίκτου, ουσιαστικά το ξεκίνημα του έτους για την εκκλησία μας. Και καλή δύναμη, διότι αυτή η χρονιά θα είναι και εκλογική χρονιά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είμαστε στην τελική ευθεία και εύχομαι στην άκρη του νήματος να βρίσκεται η αναγέννηση της πατρίδας μας, το ξεκίνημα της αναγέννησης, γιατί τα πράγματα είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο σύψης στην ελληνική κοινωνία και αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από όλους μας και συμμετοχή, όχι στην αποχή. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και έχει σώσει πάρα πολλές και επιχειρήσεις αλλά και περιουσίες ιδιωτών φίλων ακροατών του Focus FM 103,6. Από όπου και αν με ακούτε, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με χρέη προς το δημόσιο ή προς fund servicers και πάει λέγοντας, οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς μπορούν να σας βοηθήσουν με κούρεμα του χρέους, με δημιουργία δοσολογίου το οποίο είναι βιώσιμο και σίγουρα βάζοντας δύσκολα στα παράνομα fund για να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες σας, να σταματήσουν διαταγές πληρωμής, να σταματήσουν πληστηριασμούς και πάει λέγοντας, είναι η ομάδα του Γιώργου του Καμπαϊλή, αυτού του φίλου ο οποίος κοιτάει το σύστημα στα μάτια παρά το γεγονός ότι το σύστημα του έφαγε το παιδί του, τον Γιάννη τον Καμπαϊλή. Ο Γιώργος του Καμπαϊλής έχει δημιουργήσει μια ομάδα με εξειδικευμένους πιστοποιημένους οικονομικούς διαμεσολαβητές που γνωρίζουν πώς μπορούν να βοηθήσουν είτε ιδιώτες είτε επιχειρηματίες που έχουν πρόβλημα με οφειλές. Πανελλαδική κάλυψη από όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να καλέσετε έστω και για δωρεάν συμβουλές στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω της AG Economy. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα στον Focus FM 103,6. Τώρα, για εγκατάσταση φυσικού αερίου, που είπαμε ότι πάμε, πάμε κατευθείαν στην Energas Group. Πάρα πολύ καλές τιμές και, πολύ σημαντικό, δόσεις αποπληρωμής. Ομολογουμένως, είναι μια μεγάλη, τεράστια, μπορώ να πω, διευκόλυνση το να έχεις τη δυνατότητα να πας σε δόσεις. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις ανά πάσα ημέρα, Energas Group. Θα γίνει δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν θα αναλάβει η Energas Group τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μεγάλη υπόθεση και αυτό, το να μην τρέχετε εσείς για όλη αυτή τη χαρτούρα, για την γραφειοκρατία. Τα αναλαμβάνει όλα εξ ολοκλήρου δωρεάν η ομάδα της Energas Group. Και πολύ σημαντικό, σημειώστε το και αυτό. Μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η Energas Group καλύπτει δωρεάν για εμάς τα τέλη σύνδεσης με το αέριο. Σπεύσατε λοιπόν για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Με σιγουριά πάμε στην Energas Group. Κατάστημα Καλαμαριάς. Τηλέφωνο 2310-486-684. 2310-486-684 και το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400. 2392-400-400. Energas Group μας συμφέρει από κάθε άποψη. Όπως και να το δούμε, συμφέρει η επικοινωνία με την Energas Group. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην πατρίδα μου, εκεί κάτω στη μακρινή Μάνη. Και συγκεκριμένα θα δώσω στον NK Boo που μου στέλνει αυτό το μήνυμα και λέει καλημέρα από τη μακρινή Μάνη στο TikTok, το γράφει, και θα δώσω εγώ αγωνιστικούς χαιρετισμούς συγκεκριμένα στον Πύργο Δηρού, στο χωριό μου. Εσύ γιατί? Γιατί μπορώ ρε φίλε, τι θες τώρα? Εσύ που θες να στείλεις? Στην Τριανδρία θέλει να στείλει ο γιος του Λιονταριού, ο οποίος βρυχάται, έτσι. Ο Ντάρι στέλνει στην Τριανδρία μήνυμα. Ντάρι το Λιοντάρι. Πάμε στην επόμενη συνέντευξη και φυσικά το είπα και νωρίτερα και θα το ξαναπώ και πάλι. σαν σήμερα, και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, πριν από 5 ολόκληρα χρόνια, ο Πλεύρης, ο Θανούλης, επέμενε και έβγαζε σε αναστολή εργασίας 7.500 υγειονομικούς επειδή έκαναν το έγκλημα να μην εμβολιαστούν. Καταδίκασε χιλιάδες ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, διοικητικούς υπαλλήλους, τους καταδίκασε όλους σε ανέχεια γιατί έκαναν το έγκλημα να μην εμβολιαστούν. Σήμερα όμως τα κόζια έχουν αλλάξει. Σήμερα βγαίνουν όλες αυτές οι πληροφορίες που τις έκρυψαν, τις μπάζωσαν, παρά το γεγονός ότι εμείς εδώ μαζί με ελάχιστους ανθρώπους επιστήμονες προσπαθούσαμε να αρθρώσουμε επιστημονικό λόγο και να τα κρατήσουμε ζωντανά, να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για το πείραμα στο οποίο τους έβαλαν υποχρεωτικά να συμμετάσχουν. Άλλους εκβίασαν, άλλους τρομοκράτησαν και ακόμα και σήμερα είναι τρομοκρατημένοι. Άλλοι δυστυχώς υπέστησαν τις συνέπειες, άλλοι ευτυχώς τη γλίτωσαν και εύχομαι να μην έχουν ποτέ κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Δεν έχει γίνει το ταμείο. Δεν το έχουμε δει όλο το τσουνάμι. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα περάσουν τα χρόνια και θα βγουν όλα στη φόρα. Αλλά το ζήτημα είναι, οι υπεύθυνοι θα έχουν τιμωρηθεί? Οι υπεύθυνοι που πήραν την απόφαση να βγάλουν σε αναστολή 7.500 υγειονομικούς δεν τιμωρήθηκαν στις προηγούμενες εκλογές. Δεν τιμωρήθηκαν. Και μάλιστα, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν, αλλά κατάφεραν με κομματίδια και υποκομματίδια διάτοντες αστέρες να σπάσουν τους ανθρώπους οι οποίοι τότε αγωνιζόντουσαν ώμο με ώμο. Ώμο με ώμο. 5 χρόνια μετά λοιπόν, σήμερα το απογευματάκι, 4.30 ώρα, στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο ιστορίας, στο Μέγαρο Μπύλη, στον τρίτο όροφο, στην πλατεία υποδρομίου στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί. Προσωπικά θα είμαι εκεί παρόν και όσοι θέλετε μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί, την οποία την κάνουν τιμής ένεκεν οι υγειονομικοί, οι ΠΟΕΗ. Ήταν εδώ ο κύριος Καλογερίδης χθες και τα λέγαμε και το επαναλαμβάνω σήμερα, θέλοντας να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος τότε ήταν από τους ελάχιστους πρώτους που μίλησαν, ο Αντώνης ο Πουλτουρτζίδης. Το θυμάμαι σαν τώρα, εδώ να κάνουμε τις πρώτες κουβέντες που κάναμε τότε, και μου έλεγε κάτι τότε ο Πουλτουρτζίδης. Τι μπινελίκι. Αντώνη, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Τι μπινελίκι είχα φάει και με βρίζανε τότε που μου είχες πει κάτι για ένα μυτοχόνδριο. Δεν ήθελε κανένας να ακούγεται τίποτα τέτοιο. Για τη βιταμίνη D. Ο πρώτος που μίλησε για τη βιταμίνη D ήταν ο Αντώνης ο Πουλτουρτζίδης. Ο πρώτος. Μετά ακολούθησαν άλλοι. Ελάχιστοι βέβαια πάλι, αλλά ο πρώτος που μιλούσε για τη βιταμίνη D. Ούτε ξέραμε περί τίνος πρόκειται. Τι κυνήγι φάγαμε. Και όλα αυτά τα οποία έλεγες και εσύ τότε και εμείς από εδώ τα αναμεταδίδαμε και άλλοι γιατροί που βγαίναν και λέγανε τα δικά τους, μέσα πέσαμε δηλαδή. Αλλά ακόμα δεν θέλουν να μας το αναγνωρίσουν. Καλημέρα και πάλι.
1: Ναι, δεν θέλουν να μας το αναγνωρίσουν διότι δεν βγήκανε καν δεύτερη, Στέφανε. Δεν βγήκανε ποτέ τους στον αγώνα. Όλοι αυτοί εδώ πέρα που μας χλεβάζουν τότε, συνεχίζουν να μας χλεβάζουν και σήμερα από διαφορετικά μέτωπα, αυτά τα μέτωπα της διάσπασης που ανέφερες πριν, βρήκανε τρόπους το σύστημα να τους βάλει όλους αυτούς τους αρουραίους και να διεμβολήσουν και έμεσα ή άμεσα να καταφέρουν αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση να στηρίζεται από τους πολίτες, είτε κατευθείαν μέσω του, στο Μαξίμου, είτε μέσω κομματιδίων, υποκομματιδίων, τα οποία δημιουργούνται από το Μαξίμου και μόνο ένας ηλίθιος δεν το καταλαβαίνει ότι δημιουργείται από εκεί αυτό το κομματίδιο. Και συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στον αγώνα. Επομένως κάτσαν απέναντί μας για το πείσμα και για τον εγωισμό. Μόνο έτσι μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση για όσα συνέβησαν αυτά τα χρόνια, Στέφανη.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, είναι αυτοί οι οποίοι από πείσμα, είναι αυτοί οι οποίοι όμως έκατσαν απέναντί μας επειδή είχαν την εντολή να το κάνουν και το βλέπουμε ξανά να γίνεται αυτό, έτσι.
1: Ναι, όπως είπα, η άμεσα και η έμεσα. Ναι. Άλλοι είχαν εντολή και άλλοι ήταν γιατί καθυστερήσανε. Ήμασταν οι μοναδικοί που εκπέμπαμε την αλήθεια, τη φωτεινή αλήθεια. Και τότε, αλλά και τώρα. Γιατί στο τότε με την κορονοχούντα και με το σκεύασμα το θανατηφόρο, δεν μπορεί να μας πάρει κανένας τη μοναδικότητα. Εμείς ήμασταν. Και εμείς ποιοι ήμασταν. Εμείς που τελικά όλοι μαζί βρεθήκαμε συγκεντρωμένοι γύρω από τον Βελόπουλο. Δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτός είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που εξέπεμψε το λόγο μας και επίσης στήριξε τα λόγια μας και μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε εκπομπές, αλλά και στις συνεντεύξεις σου.
0: Και δεν έκατσε μπροστά στη φωτογραφική μηχανή να σηκώσει μανίκι. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αφαιρέσω από τον Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το αφαιρέσω. Δεν έκατσε μπροστά.
1: Όλοι έχουν τη φωτογραφία.
0: Έτσι, όλοι έχουν τη φωτογραφία.
1: Με λερωμένα ή καθαρά φανελάκια.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά, Στέφανε, στήριξε το λόγο μας. Τέλος, ας μου πούνε ποιος πολιτικός αρχηγός εξέπεμψε αυτό το μήνυμα προς την κοινωνία και βοηθήθηκε η κοινωνία για την κορονοχούντα και για τα σκευάσματα. Ένα να μου πούνε και να μου δώσουν και τα παραδείγματα των αγώνων του. Να μου δώσουν επίσης και ποιοι ήταν οι συμπαραστάτες δίπλα του, οι υγειονομικοί, οι γιατροί ή δημοσιογράφοι, για να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι τι. Και για να δούμε και στο προκείμενο.
0: Ναι.
1: Στην ψηφιοποίηση. Σε αυτό το πράγμα, το credit score, το οποίο εξελίσσεται από σήμερα πλέον, στο οποίο πάλι θέλω να ξέρω τους αγώνες όλων αυτών εδώ πέρα. Δεν θέλω να αναφέρω και τα ονόματά τους. Γιατί το παίζουν κομματάρχες και αρχηγοί και βάζουν τίτλους και έχουν από πίσω την Αγγέλη των Ηλιθιών, γιατί περί Αγγέλης πρόκειται, οι οποίοι ακολουθούν τυφλοσούρτη δίχως να ξέρουν ότι τελικά έμεσα αυτοί είναι οι στηρίζοντες του Μαξίμου. Δηλαδή δεν τυχαία ότι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο διεφθαρμένο υπάρχει στην ιστορία του πλανήτη είναι αυτή εδώ πέρα η κυβέρνηση. Και στηρίζεται από αυτά εδώ πέρα τα άτομα τα οποία έχουν χάσει το μονοπάτι τους.
0: Δεν ξέρω.
1: Μέσα από υποκομματίδια.
0: Πολλές φορές δεν σου το κρύβω ότι επειδή κολυμπάω και εγώ στον βούρκο των social media, όπως και εσύ κολυμπάς σε αυτό το βούρκο, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι λες και δεν υπάρχει τρόπος να δώσει σε κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν αυτό που δεν θέλουν να το καταλάβουν. Είναι απογοητευτικό.
1: Ναι, δεν υπάρχει τρόπος τελικά. Δεν βρήκαμε τον τρόπο.
0: Και βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι, με τους οποίους ξαναλέω ήμασταν όμο-όμο, και αυτά δεν αλλάζουν κάποια πράγματα, έτσι. Και όσο και αν έχουμε κουπανίσει τα κεφάλια μας, και εσύ και εγώ δεν είμαι συμφωνούσαμε πάντα, εντάξει. Και το ξέρεις και το έχουμε ξαναπεί. Αλλά Αντώνη Μπουλτουτζίδη, δεν μπορεί να σε παραμυθιάσει εσένα, ρε άνθρωπε μου, κανένας διάτοντας αστέρας. Γιατί θα πας και θα τον πεις, έλα εδώ ρε Δαμιανίδη, έλα εδώ που σε κάνουν κόμμα τώρα και σε δείχνουν τα κανάλια. Έλα εδώ. Πες μου, 1, 2, 3, 4, 5. Ποιες είναι οι απόψεις για αυτά τα 5, 7, 8 πράγματα. Εγώ έχω πει 30. Εσύ έχεις πει 7 συν 1. Οκ, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά εγώ το εξέλιξα λίγο, το πήγα λίγο, την άνοιξα την ατζέντα παραπάνω. Έλα εδώ. Πες μου, 1, 2, 3. Δεν θα με ρωτήσεις ποια είναι η άποψή μου για τα fans. Θα με ρωτήσεις, θα σου πω. Είμαι ενάντια στα fans. Αλλά μετά θα δεις ότι έχω πάρει σπίτι από fans. Τι θα μου πεις. Θα περπατήσεις μαζί μου δίπλα μου. Θα περπατήσεις δίπλα μου και θα λες, α, γεια σας πρόεδρε. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα είσαι ο Αντώνης. Θα λέω, δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Πώς είναι δυνατόν τον κοροϊδέψα να του λέω ότι θα κλείσω τα φαντ και να έχω πάρει σπίτι από φαντ. Το βλέπεις, το έχεις δει όμως να γίνεται. Το έχεις δει. Όπως το είδα και εγώ.
1: Βέβαια. Για να μην αερολογούμε, για την Μαρία Δικαρισιανού πρόκειται για την ελπίδα. Για το κόμμα ελπίδα. Και αν η ελπίδα είναι τελικά να είμαι συνήγορος με τα φαντ, να συμμετέχω κιόλας. Και αν επίσης μια εκπομπή που είχες βγάλει, Στέφανη, που έλεγε ότι μας κλέψανε το πρόγραμμα και εννοούσε του Τσίπρα για τον Τσίπρα.
0: Το έλεγε. Το
1: έχεις βγάλει και σε αντιπαράσταση.
0: Το είπα, βέβαια.
1: Και, ναι. είχε να κάνει με όλο αυτό εδώ πέρα το συνοθήλευμα των λαθρομεταναστών και το ΓΟΚ, ΑΤΖΕΝΤΑ κτλ. Το οποίο είναι υπέρ. Επίσης υπέρ είναι και στην
0: επιτάχυνση
1: της ψηφιοποίησης. Είναι μέσα στο προγραμμά του.
0: Είναι κάτι βέβαια, εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα Γρατσιανού, γιατί έτσι θα το λέω πλέον. Γρατσιανού είναι το κόμμα. Αναφέρομαι δηλαδή και το άλλο, η φωνή λογιστικής. Πότε, δηλαδή, ακούω ανθρώπους που δηλώνουν πατριώτες να μου λένε φωνή λογιστικής και δεν έχει ανοίξει το στόμα της μία φορά να πει για τις ανεμογεννήτριες. Άλλη κόκκινη γραμμή. Η πράσινη ατζέντα. Τίποτα.
1: Η φωνή λογικής. Η Μαρία Καρυφιανού. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ο Δημήτρης ο Νασιός. Θέλουν να μου πούνε ποιους είχαν, όπως είμαστε καλή ώρα εμείς οι δύο, εκπροσωπούμε κατά κάποιον τρόπο ο καθένας από την πλευρά του την ελληνική λύση, τι έχει πει ο πολιτικός αρχηγός, να μας πούνε οι ψηφοφόροι αυτοί, η ενδυνάμει ο
0: δεν εκπροσωπούμε την ελληνική λύση, εκπροσωπούμε τα πιστεύω μας. Η ελληνική λύση έχει τους εκπροσώπους της. Έτσι.
1: Η ελληνική λύση αγκαλιάζει αυτά που λέμε εμείς και γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ.
0: Αυτό θα συμφωνήσω.
1: Και γι' αυτό είμαστε άτυποι εκπρόσωποι. Σίγουρα δεν είμαστε ούτε κοινοβουλευτικοί, ούτε κομματικοί εκπρόσωποι. Αλλά αγκαλιάζεται, πιστεύω μας, βρισκόμαστε εδώ πέρα και από την πρώτη ημέρα εμείς διαμηνύουμε εδώ και 6 χρόνια μια πληροφορία, η οποία ξεκίνησε από την Κορονοχούντα και εξελίσσεται μετά με όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η Κορονοχούντα τα έφερε όλα αυτά, Στέφανε.
0: Η Κορονοχούντα τα έφερε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αν δεν ήταν εκείνη η περίοδος η μαύρη, δεν θα μπορούσαν να κολλήσουν τίποτα άλλο βήμα-βήμα μετά. Κορονοχούντα, ψηφιακές ταυτότητες, προσωπικοί αριθμοί, σκορ πολίτη και όλα τα άλλα τα γενικά. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Από εκείνη την περίοδο.
1: Και θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα που συνέβη εχθές το πρωί εδώ στη Χρυσούπολη.
0: Παρακαλώ.
1: Ξαφνικά βλέπω έξω από το σπίτι μου να μπουκάνουν δύο παιδιά της ΔΕΗ, οι οποίοι ήθελαν να κόψουν το ρεύμα. Τους λέω, τι κάνετε εκεί πέρα. Θα κόψουμε το ρεύμα γιατί δεν πληρώθηκε. Μα δεν έχει έρθει λογαριασμός, τι μου λέτε. Αλλά λέει, ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Έχουμε κόψει σε πολλά σπίτια σήμερα το ρεύμα και θα κόψουμε και αύριο, γιατί δεν έχουν έρθει λογαριασμοί, αλλά εμείς πρέπει να το κόψουμε.
0: Τι εννοείς, συγγνώμη, όπα.
1: Άκουσε
0: τώρα, θες να μου τρυπήσει τον εγκέφαλο, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Με το ψηφιακό το σύστημα θα έπρεπε να πάρουν ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν τον πήρανε ποτέ το λογαριασμό.
1: Όχι, γιατί, Στέφανε,
0: γιατί έχουν κλείσει και τα ΕΛΤΑ. Έχουν κλείσει και τα ΕΛΤΑ.
1: Ακριβώς.
0: Έλα, αυτό λέμε τώρα. Έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ. Δεν έχουν τρόπο να πάρουν το λογαριασμό. Έρχεται ο λογαριασμός, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι να πάνε να τον πληρώσουν και ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους συνεργεία να τους κόβουν το ρεύμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άμα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω σε αναπνευστήρα.
1: Α, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Α, πεθάνει δηλαδή.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Η όλη διαδικασία τώρα πώς γίνεται. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο στο κατάστημα, στα κεντρικά της ΔΕΗ και τους λέω το εξής. Λέω ότι δεν μου έχει έρθει λογαριασμός. Για ποιο λόγο στείλατε κλιμάκιο να μου κόψει το ρεύμα. Αν μου λέει δεν ξέρουμε και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει, μα έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ. Τι λέω και δεν λειτουργούν. Αυτό λέει είναι πρόβλημα των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ, οι ΔΕΗ που ανήκουν στο δημόσιο, θεωρητικά, γιατί εκεί ανήκουνε, δεν συνεργάζεστε μαζί μεταξύ σας, λέω, για να δείτε αν έφτασε η επιστολή που στείλατε σε εμένα με κάποιον τρόπο και στέλνετε να μου κόψουν το ρεύμα. Είστε με τα καλά σας. Και πιάνει η άλλη και αρχίζει και αερολογεί στη γραμμή από τη ΔΕΗ και τη λέω σταμάτα βούλτευση, δεν σ' αντέχω. Δεν σ' αντέχω βούλτευση, βούλωσέ το. Εκεί πέρα μου το κλείνει κιόλας. Μιλάμε ότι έχουν εκπαιδευτεί τα τομάρια εκεί πέρα, αυτά τα πιστόλια που έχουν επιστρατευτεί από το σύστημα, Στέφανε, δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, άσχετο αλλά σχετικό, για το πώς μας αντιμετωπίζουν. Και τις επόμενες ημέρες πολύ να τη φιλοξενήσω αυτή τη γυναίκα. Την ξέρετε γιατί είναι από τις μαχήτριες εκείνης της εποχής, Αντώνη. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία, αλλά την γυναίκα την ξέρεις σίγουρα, δεν θα πω το όνομα γιατί δεν μου έχει πει. Αλλά είναι από εκείνες τις μαχήτριες από την Νότια Ελλάδα που κράτησαν ψηλά τη σημαία της επανάστασης και του αυτεξούσιου που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η γυναίκα δυστυχώς τα έφερε έτσι η ζωή και κάποιο παρτάλι έμπλεξε το κορίτσι της στα ναρκωτικά. Και προσπαθεί αυτή η γυναίκα χρόνια τώρα μαζί με τον άντρα της να απομακρύνουν από αυτό το Γολγοθά το κορίτσι τους, γιατί είναι σε ευθεία γραμμή να συγκρουστεί με το θάνατο. Και πηγαίνουν στην αστυνομία. Αφού πρώτα έχει φτάσει ο πατέρας να αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος την έχει παρασύρει στα ναρκωτικά, αφού προσπαθεί με το καλό, με το στραβό, με, και φτάνει στην αστυνομία. Και η αστυνομία λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί άμα είναι, λέει, 2-3 τα γραμμάρια, δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Τι πάει να πει δεν μπορώ να κάνω κάτι? Πάει ένας γονιός, πάει μια μάνα και λέει στον αστυνομικό ότι το παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που είναι σεσημασμένος, ανοίξει σε κύκλωμα, θα μου το σκοτώσει και δεν μπορούν να το προστατέψουν το παιδί. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι πρέπει να κάνουν? Γιατί άμα πάρει ο άλλος μια καραμπίνα και τον καθαρίσει, θα γίνει πρώτο θέμα και θα πάει φυλακή.
1: Και θα πάει ισόβια.
0: Και θα πάει ισόβια. Αυτός θα πάει. Κανένας Ιμπραήμ, κανένας τέτοιος, θα πάει, τον πιάσει μικιό, θα τον αφήσει να φύγει. Δηλαδή καταλαβαίνουμε την αναλγησία του κράτους. Είναι το ίδιο πράγμα, διαφορετική ιστορία. Και όλα αυτά, κάποιοι, Αντώνη, μας λένε ότι θα απέχουμε και θα λυθούν μόνα τους. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει.
1: Αυτή είναι επίσης οι έμεσα στηρίζονται στον Μητσοτάκη και παρόλα αυτά συνεχίζουν εκεί πέρα το παραμύθι και έχουν και οπαδούς. Υπάρχουν οι προτεργάτες αυτού εδώ πέρα του κινήματος Αποχής και έχουν και οπαδούς από κάτω.
0: Εντάξει, και ο άλλος, μην νομίζεις, δεν διαφέρουν σε τίποτα οι οπαδοί τους από κάποιους followers ενός, ξέρω εγώ, μουσάτου 50χρονου, ο οποίος δίνεται μπαλαρίνα στο TikTok και χορεύει τη λίμνη των Κύκνων. Έτσι, τέτοιο επίπεδο είναι.
1: Φανε όλοι αυτοί τα παίρνουν κανονικά από το Μαξίμου. Υπάρχει συναλλαγή. Είναι ΜΚΟ, η οποία, όπως η ομάδα αλήθειας, τα αρπάζουν κανονικά και για κάθε μήνυμα που εκπέμπεται προς τα έξω πληρώνονται κανονικότατα. Η αποχή πλέον είναι ξεκάθαρο ότι βολεύει τον Μητσοτάκη. Τα πράγματα φωνάζουν από μόνα τους. Και γι' αυτό που ήθελα να σου πω και για τη ΔΕΗ εδώ πέρα, τι φωνάζει από μόνο του, ότι από τώρα δημιουργώ τις προϋποθέσεις ενός ποινολογίου.
0: Έτσι.
1: Να σε κόψω το ρεύμα, ώστε να είσαι σε 100 σπίτια που κόψαν ήδη χθες το ρεύμα εδώ πέρα και ήδη, ας πούμε, δημιουργώ την ποινική διαδικασία,
0: το
1: ένα βάθος στο ιστορικό σου.
0: Έτσι.
1: Για να ξέρω πώς θα σε
0: φέρω να...
1: από την εφαρμογή του νόμου και
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, χωρίς εσύ να ξέρεις ότι σου έχει έρθει αυτός ο λογαριασμός, μένει απλήρωτος, σου κόβουν το ρεύμα και πέφτει στη βαθμίδα του σκορ του πολίτη. Και μετά εσύ λες, ρε παιδιά, εγώ θέλω αυτό να το αλλάξω γιατί με κρίνατε λάθος. Δεν μπορείς. Πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία να πληρώσεις από την τσέπη σου, Αντώνη. Τα έλεγε ο Φωτόπουλος, θες εδώ πέρα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Που είναι και φοροτεχνικός. Δεν μπορείς, λέει, παγιδεύεσαι. Πρέπει να πληρώσεις από την τσέπη σου δικηγόρους, να πηγαίνεις, να περιμένεις και αυτό αν θα γίνει, όταν θα γίνει. Τίποτα. Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Αυτό που έρχεται είναι τόσο τρομακτικό που αν δεν το καταλάβει ο κόσμος ότι ήρθε η ώρα. Μετά από 6 χρόνια που τους λέμε και δικαιωνόμαστε πράγματα τα οποία τουλάχιστον εγώ και εσύ δικαιωθήκαμε σε όλα, να μας ακολουθήσουν στα βήματα, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν χωράνε πλέον εγωισμοί και ούτε προσωπολατρίες σε αρχηγούς τους οποίους διαλέξανε. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και αφορά τα παιδιά μας, αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Η κοινωνία την οποία χτίζεται αυτή τη στιγμή είναι νοσηρή, είναι αρρωστημένη.
0: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, αδελφέ μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Μαζί μας σήμερα για μία ακόμα ημέρα η Vulcom, η οποία είναι, παιδιά, ο κατάσκοπος των 45 παρόχων ενέργειας. Μιλάμε για τέτοια κατασκοπία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι ώρα και να τους καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω, θα σας πούν ποιο είναι το πιο συμφέρον συμβόλαιο που μπορείτε να κάνετε. Είτε είστε φοιτητές, είτε έχετε φοιτητή στο σπίτι, είτε είστε συνταξιούχοι, είτε είστε εργαζόμενοι, είτε ζείτε σε μεγάλο αστικό κέντρο, είτε ζείτε στην επαρχία, είτε ζείτε σε νησί. Σε όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική η κάλυψη. Η Vulcom δωρεάν θα σας ενημερώσει, γιατί είστε ακροατές του Focus FM, για το πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να κάνετε το καλύτερο συμβόλαιο και το πιο οικονομικό συμβόλαιο για εσάς σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Καλέστε τους τώρα στο νούμερο που θα σας δώσω. Όσο θα πάω στο διάλειμμα εγώ, πάρτε το λογαριασμό ρεύματος πληρώνετε και κάντε τους ένα τηλέφωνο και πείτε τους, μπορώ να πληρώσω λιγότερο, αισθητά λιγότερο από αυτό. Κατά 99% θα σας πούνε ότι μπορείτε. Εκτός αν το προηγούμενο συμβόλαιο το έχετε κάνει με την Vulcom. Γιατί θα έχετε ήδη το πιο φθηνό, καταλάβατε τι λέω. 2-31-0-208-808. Η ομάδα του Δημήτρη του Βούλτσιου, πολύ πιθανό να μιλήσετε και με τον ίδιο τον Δημήτρη του Βούλτσιο, εξαιρετικός, ή με τη Λαζαρούλα, επίσης εξαιρετική. 2-31-0-208-808 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με τους ανθρώπους της Vulcom, που η επικοινωνία αυτή είναι εντελώς δωρεάν. Ειδικά αν είστε φοιτητές, ζητήστε το φοιτητικό πακέτο. 5 ευρώ πάγιο μόνο και 200 πρώτες κιλοβατόρες σε τιμή μονάδος κιλοβατόρας 0,095 ευρώ. Δεν υπάρχει αντίστοιχο συμβόλαιο. Η Vulcom μπορεί. 2-31-0-208-808. Διάλειμμα, επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και μηνύματα στο Viber 6907-483-484.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχεις το τραγουδάκι που έγραψε η Ιουλία Ιτζιβά? Να το ακούσουμε ξανά για το. Μου το ζητάνε εδώ πέρα. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Έχει το έτοιμο, θα στο ζητήσω εγώ. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. 2-31-05-676, 2-31-05-677. Καλημέρα. Έχουμε περάσει εσείς στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Χαίρετε, καλό εκκλησιαστικό έτος. Κύριε Στέφανε, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, εφόσον είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, σας το έχω ξαναδεί, δεν επιτρέπεται να ζητούμε τον θάνατο ενός ανθρώπου. Το ζητάω εγώ, να ξέρεις. Όσο απάνθρωπος και αν είναι η πράξη του. Άκουσε με λίγο, καλέ μου Μιλτιάδη. Άκου λίγο. Εγώ το ζητάω. Δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μου ότι θα περιμένουν να τεγκρίνει ο Θεός. Έσφαξε με 20 μαχαιριές ένα μωρό. Δεν, το καταλαβαίνω αυτό που λες, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αμαρτάνω. Αμαρτάνω. Δεν το δέχομαι. Και δεν είναι μόνο ότι το έσφαξε. Φανταστείτε, για να είναι κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα και παγωμένο, εγώ σας λέω, το δείχνανε κάθε τρεις και λίγο. Στο dark web. Δεν είναι θέμα να δημιουργώ μια δική μου θεολογία. Εν γνώση μου το ξέρω ότι δεν το προβλέπει αυτό η θρησκεία μας. Και ορθώς. Και ορθώς. Αλλά εγώ σε αυτό το κομμάτι τι να σου πω τώρα, ανθρώπινα στο λέω. Και καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ποια αληθινή μετάνοια μπορεί να έχει αυτό το τέρας? Καμία αληθινή μετάνοια δεν μπορεί να έχει αυτό το τέρας. Καμία απολύτως. Αν μετανοούσε θα έπρεπε να πηδήξει μόνος από την ταράτσα. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Καταλαβαίνω αυτό την προσέγγιση σου τη θεολογική, Μιλτιάδη, καλέ μου φίλε, αλλά πραγματικά εμένα τέτοιου είδους καταστάσεις ξεπερνάνε την όποια μου ανοχή μπορεί να έχω σε κάποιον εγκληματία τέτοιου τύπου. Καλημέρα Στέφανε, όλα καλά σήμερα μου έστειλες, τι λέει, όλα καλά σήμερα μου έστειλες πολλά προπάντων. Το μήνυμα είναι το σταθερό να φύγουν οι δαίμονες από τη χώρα μας, ευλογημένη η χώρα. Με μπέρδεψες ρε εσύ Θοδωρά. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρά στο Χαλάνδρη. Καλημέρα στο φίλο τον Στάθη, ο οποίος μου λέει αυτά τα φρικιαστικά που ακούμε στην Κυψέλη, παρότι αυτά είναι θέματα πυροτεχνήματα, γίνονται γιατί έβγαλε η κοινωνία μας το Χριστό από μέσα της. Όσο δε βάζει μυαλό, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Τους χαιρετισμούς μου από τη βροχερή Ολλανδία. Βρέχει στην Ολλανδία, Μάλιστα. Λοιπόν, τα χρέη των κομμάτων τράβηξαν να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα χρέη των κομμάτων τάριξαν να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ο Βελόπουλος τι κάνει γι' αυτό? Τι θες να κάνει ο Βελόπουλος? Ψήφισε τον να βγει πρωθυπουργός, να σου πω τι θα κάνει. Τι να κάνει ρε ο Βελόπουλος? Μη ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άλλος που δεν έχει την εξουσία στα χέρια του να τα αλλάξει. Δώσε την εξουσία στα χέρια του Βελόπουλου για να σου πει. Ο Βελόπουλος είπε ότι εγώ δεν θα τα επιτρέψω να κατεβαίνουν σε εκλογές τα κόμματα που χρωστάνε. Τι να σου πει άλλο? Καλό μήνα πάει και η Σαμοθράκη, δεν ακούω ελληνικά. Στη Σάμο, φίλε μου, στη Σάμο Σαμοθράκη, μην μπέρδεψες. Έχουν πάρει όλα τα μπιτσόμπαρα, φαγάδικα, καταλήματα, τα ντρόν χορεύουν τη νύχτα πάνω από τη Σάμο, οι Σαμιώτες πίνουν καφέ. Εγώ να ξέρεις, θα πάω Αλάσκα με τις αρκουδίτσες. Άρα πάει η Σάμο, όχι η Σαμοθράκη. Καλή δύναμη και στον φίλο των 899. Γεια σου Μαρία και σε σένα καλημέρα. Όχι, να μην ευχηθείς τίποτα για καλούς χειμώνες. Μαρία Χοχλάκη απαγορεύεται. Καλημέρα λέει, θα το βάλω ήχο κλίσης. Ποιο το τραγούδι? Περίμενε σε λίγο θα το βάλουμε. Του Πασχάλη του άρεσε το τραγούδι. Καλημέρα Στέφανε, καλό μήνα με υγεία. Τι σχόλιο έκανες για τη δημοσίευση της Ιωάννας στο Facebook? Δεν έχω καταλάβει. Εγώ έκανα σχόλιο? Μου έκλεψε το κείμενο. Να τη πείσει φίλη σου, δεν ξέρω αν είναι φίλη σου. Και εντάξει, και εγώ την ξέρω, δεν έχω κακή σχέση με την Ιωάννα. Αλλά είδα σήμερα στην σελίδα της. Δεν θέλω να πω και ποια Ιωάννα τώρα, καταλαβαίνει. Το κείμενο το δικό μου που έγραψα χθες. Φαπ, copy paste. Έλειπε το όνομά μου και η φωτογραφία μου που είχα. Μέχρι τη φωτογραφία την πήρε και έβγαλε τη δικιά μου τη φωτογραφία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι ρε φίλε, είναι δυνατόν? Είπαμε. Γράψε ωραίο κείμενο του Στέφανου Δαμιανίδη. Τι μου το παίρνει? Δηλαδή να πάρω εγώ ρε μάνα το δικό σου το κείμενο, το βάλω σαν... Γίνεται? Και να μην γράψω ότι είναι δικό σου. Γι' αυτό δεν γράφει ο Μάνος. Να πάρω το λιοντάρι, Να βάλω το τραγούδι. Έχω γραμμούλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Στέφανε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, καλή θεωρία,
0: ναι,
1: με όλα ό,τι λέμε. Στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα πω,
0: ναι,
1: δημόσια, τη λύση είναι πανευκολή. Όλα είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό που έλεγες, ότι όλα είναι στο μυαλό. Που λέει, μιλάνε όλοι και λένε, ξέρεις, το χάραγμα και όλα αυτά, και έχει ένα κινητό, ας πούμε, 24 ώρες πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ο απλός άνθρωπος αυτή τη στιγμή να αποφύγει όλο αυτό το data harvesting που ετοιμάζει να κάνουν. Και εδώ πέρα η Ελλάδα θα βάλει και AI data centers από ό,τι ακούγεται. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Κατά κόρον.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε πρέπει κάπως και εμείς, σαν απλοί άνθρωποι, να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Λοιπόν, η λύση είναι απλή. Παιδιά, γιατί κιόλας και τα Windows θα ζητάνε σε 4 μήνες ψηφιακή ταυτότητα, να το ξέρει ο κοσμός.
0: Mm-hmm.
1: Και η Google ετοιμάζεται, θα κάνει μια ενημέρωση ασφαλείας σε 1 μήνα και θα κλειδώσει τις συσκευές ολονών και δεν θα μπορείς να βάλεις άλλη εφαρμογή εκτός από το Play Store, που αναγκάζει τους δημιουργούς όλων των εφαρμογών να έχουν ψηφιακή ταυτότητα. Δηλαδή είναι καλοσχεδιασμένα όλα αυτά. Τι μπορείς να κάνεις? Είναι απλά τα πράγματα. Παιδιά, φύγετε από τα Windows. Μπείτε στα Linux. Τα Linux δεν μπορούν να τσα υποχρεώσουν να σου ζητάνε ψηφιακή ταυτότητα. Βάλτε VPN. Πάρτε πληρωμένες. Πληρώστε για παροχές. Όχι δωρεάν. Δωρεάν της Google και όλα αυτά. Παιδιά, σας παίρνουν τα δεδομένα. Και σας βάλουν και πληρώνετε και από πάνω. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Όλοι Linux! Όλοι Linux!
1: Linux, εννοείται. Κόβουμε το Viber. Δεν σε ρώτησε να βάλει το ChatGPT. Βάλει το Session. Και μίλα χωρίς λογαριασμό, χωρίς τίποτα. Μίλα όσο θέλει.
0: Άμα ψαχτείς, θα τα ψάξεις, θα τα βρεις όλα αυτά. Να σε καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ πήρα να σε ευχηθώ καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική
0: σου, στον
2: ΑΕΚ και
0: καλά.
2: Επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησουμέρα.
0: Την αγάπη μας Σπέτσες. Καλημέρα. Διαβάζω μηνύματα, ετοίμασε το τραγουδάκι να ακούσουμε λίγο το σκορ. Τι θες? Α, έτοιμο το τραγουδάκι, πολύ έτοιμο σε ρε φίλε. Θα βάλεις και το άλλο, τον Ντάρι Ντάρι. Βάζεις τον Ντάρι, θες να βάλεις λίγο Ντάρι? Βάλει λίγο Ντάρι, έλα, βάλει λίγο Ντάρι. Βάλει λίγο Ντάρι.
3: Η ζούγκλας αρχηγός με χέτι φουντωτή. Άγριος βρυχισμός, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι.
0: Φτάνει, θες να ακούσω όλο το λιοντάρι. Τώρα ρίξε και ένα βρυχισμό. Έλα, έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα και το σκορ του πολίτη. Θέλω να δώσετε βάση εκεί που λέει για το Focus FM.

0: Λοιπόν, μου ήρθε έμπνευση.
1: Ναι. Δεν κατάλαβα, μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνει το σκορ του πολίτη. Το σκορ του άντρα. Ναι ρε φίλε. Το σκορ του άντρα. Ε? Το σκορ του άντρα στο σπίτι ρε παιδί μου. Τι νομίζετε, μόνος πολίτης, σκορ του άντρα. Το σκορ του άντρα, ε? Άκου λίγο τώρα, σκουπίδια. Έβγαλες τα σκουπίδια. Συν 10. Το γράφουμε εδώ πέρα. Συν 10. Δεν έβγαλες τα σκουπίδια. Μείον 20. Έκανες σεξ. Συν 10. Συν 10. Δεν έκανες σεξ. Μείον 35. Τώρα αυτό ανάλογα μπορεί και να παίξει αναλόγως, έτσι, αν έχουμε προ... Τώρα αυτό ανάλογα μπορεί και να παίξει αναλόγως, έτσι.

0: Μαγείρεμα. Μαγείρεψες. Τι θες, κάτσε. Μαγείρεψες και καθάρισες την κουζίνα. Συν 17. Δεν μαγείρεψες ή μαγείρεψες και άφησες την κουζίνα βρώμικη. Μείον 6. Πρόσεχε τώρα. Σιδέρωσες. Άμα σιδέρωσες, συν 50. Άμα δεν σιδέρωσες, μείον 10. Αντιμιλάς. Άμα αντιμιλάς, στη γυναίκα εννοείται, έτσι, μείον 17. Δεν αντιμιλάς, συν 20. Βλέπεις ποδόσφαιρο, μείον 40. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, συν 100. Πας για ψάρεμα. Άμα πας για ψάρεμα, μείον 500. Τι? Άμα θέλει να... Όχι, εκεί θα βάλεις... Είναι το σκορ της γυναίκας εκεί. Εντάξει, αυτά είναι το σκορ του άντρα. Δεν πας για ψάρεμα. Συν 500. Κατάλαβες. Κάπως έτσι γίνεται το σκορ του άντρα. Διαλέξτε, πάρτε που βρίσκεστε. Καθένας... Εγώ δεν θέλω να κρύβουμε λόγια, μην... ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι, παιδιά, έτσι γίνεται. Τα όρια εγώ τα αποφασίζω. Εσύ γιατί διαμαρτύρεσαι? Έλα ρε, εσύ τι ώρα είναι αυτά? Το Μητσοτάκι το ρώτησε τι σκορ θα σε βάλει άμα δεν πληρώσει το λογαριασμό. Μόνος του το έβγαλε. Ο αλγόριθμος, και εγώ ο δικός μου αλγόριθμος, το έβγαλε. Τι θες τώρα εσύ? Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταφανέ.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, βγάζω σκορ πολύ.
1: Όπου σε φέρμα, αγόρι μου, κάθε μέρα. Πέστα. Εγώ έχω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, είμαι εδώ στην Αμαλίας Παρασκευοπούλου.
0: Ναι.
1: Και σήμερα το πρωί, είμαι 40 χρόνια εδώ, σήμερα το πρωί, Στέφανε, άκου ρε παιδί μου, τι άνθρωπους έχουμε, την κυβέρνηση και εσείς τους κατηγορείτε, ρε Στέφανε.
0: Τι κάνανε οι
1: άνθρωποι? Πέρασε σκουπιδιάρικο και σκούπισε το δρόμο, Στέφανε.
0: Σώπα, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου, αφού σηκώθηκα, λέω, αυτό είναι του Δήμου. Από... Γιατί, τι έκανα, Στέφανε? Άκουμα. Όταν εγώ πλένω την πρασιά της οικοδομής μου, βγαίνουν και φωνάζουν τα κουνούπια και τα κουνούπια. Ποια κουνούπια, ρε, τους λέω, απέναντι είναι βούρκος, δεν μπορούμε να βγούμε. Πλένω τους κάδους, τους γυρνάω ανάποδα, δεν σου λέω ψέμα. Και λένε, μπράβο, μπράβο. Ελάτε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Του λέω την άλλη φορά, γιατί δεν ήρθατε να πλένετε τους κάδους, λέω, και τους πλένω εγώ, με είδανε. Κυρία μου, δεν χωράει μηχάνημα.
0: Αχα.
1: Ωραία, του λέω, να βάλετε μια πινακίδα από γραμμή και θα λέτε, cast out του μηνός μια εβδομάδα πριν και έχετε, λέω, και από πίσω το ελικό, αυτό που τραβάνε τα αμάξια. Το κάνετε? Όχι. Το κάνω? Αλλά το κάνω. Θέλω και το κάνω, τους λέω. Θέλω και το κάνω. Αλλά έχουμε μια... Γενικώς είμαστε σε χάλια κατάσταση. Και συμφωνώ και το λέω αυτό, Στέφανε, με την έννοια αυτό που είπες. Πόσους πόνους αγάπη μου πρέπει να μου δώσει εμένα στις κυβέρνησεις κάποιος.
0: Σε ένα σκορ καλού πολίτη για τον κάδο θα πάρεις συν 500 κι εσύ.
1: Λες. Εγώ λέω
0: και θα πάρει και άλλους 500 πόντους ο φίλος μου Ιάκωβος που πηγαίνει και κουρεύει, κλαδεύει. Παιδιά, την έχει δει τώρα, κλαδεύει κάτι. Κάτι κτήματα εκεί πέρα, κάτι χωράφια οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ και τα καθαρίζει. Καθάρισα το δικό μου το οικόπεδο, Στέφανε. Τέσσερις φορές το καθάρισα.
0: Μπράβο, θα σε δώσει μπόνους τώρα ο Μητσοτάκης. Περίμενε ένα, περίμενε. Έρχεται.
1: Τι?
0: Θα το δεις πρώτη του μηνός.
1: Για πώς πήρα, για τους πόντους, θα πάρω κι εγώ.
0: Θα το δεις πρώτη του μηνός στην τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά θέλει προσωπικό αριθμό και νέα ψηφιακή ταυτότητα.
1: Δεν έχω.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Δεν έχω. Στέφανε, ξέρεις, θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου πείτε λίγο πώς λέγεται το παιδί που λέει αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Γιατί είμαι στο μπαλκόνι και τα βάζω τέρμα εγώ.
0: Καλέ, δεν είναι. Η φίλη μου η Ιουλία η Τζίβα τα γράφει. Αυτά είναι AI. Είναι με AI τα κάνει. Δεν είναι κάποιος.
1: AI. Δηλαδή, θα γράψω AI, θα μου το βγάλει.
0: Όχι, καλέ. Αυτό δεν είναι. Αυτά μόνο σε μένα θα τα ακούσει. Πουθενά άλλο. Αυτά είναι πριβέ.
1: Πουθενά άλλο τα ωραία.
0: Πριβέ. Θα τα βάλει επανάληψη στο YouTube και θα τα ακούσει ω φορεστέ.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, άντε να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Τι λέει εδώ πέρα, Στέφανε, καλό μήνα. Ήρθαν στα αυτιά μου από πολύ γνωστή των πραγμάτων. Από πολύ γνώστη των πραγμάτων. Κατατέθηκε προς συζήτηση πρόταση για να πουλήσουν το σύστημα υγείας. Αληθεύει, λέει ο Γιώργος από Παλαιό Παντελήμωνα. Τώρα είναι το πουλάνε το σύστημα, αρέσει Γιώργο. Τι φλάκα κάνεις. Όλοι στο μείον είμαστε, λέει ο Γιώργος.

0: Άστε, μείον. Μείον. Αρνητικό σκορ συζύγου. Ναι. Πάμε, καλημέρα.
1: Εμένα ακούτε τώρα.
0: Εσάς, κυρία μου, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί μικροφωνίζει.
1: Ελπίζω τώρα το ότι ακούγεται καλά.
0: Όχι, χαμηλώστε το εντελώς το ραδιόφωνο. Κλείστε το ραδιόφωνο, ακούστε μόνο από το τηλέφωνο.
1: Εκείνο που πρόσεξα.
0: Ναι.
1: Σε όλο το. Σε όλα τα χρονικά αυτά. Είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος θα έπρεπε να λέγεται να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσης, διότι το μόνο, ο μόνος που κάνει αξιωματική αντιπολιτεύση, δηλαδή δεύτερος και ο πιο πολύ δραστήριος είναι εκείνος. Δεν είναι κανένας άλλος.
0: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν καταλάβατε.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι, αυτό. Και ήθελα να σας το τονίσω, να σας το πω και να σας το τονίσω. Δηλαδή προς τι, ποιοι είναι αυτοί που αντιτίθενται, ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Λοιπόν, προσωπικά εγώ αυτό το κόμμα στηρίζω και δεν...
0: Δεν τα αλλάζετε. Να είστε καλά, κυρία μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Πάμε και μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, Στέφανο Θοδωρής. Καλό μήνα με υγεία.
0: Έλα, Θοδωρή. Καλά, αδελφέ μου, καλά.
2: Τι είναι αυτές οι βαθμολογίες, κυρία μου, τι τα τσακώ, τι είναι αυτά, 100-0, 10-0.
0: Τα αδελφέ, θα πας στο σπίτι σου. Ναι. Θα πας στο σπίτι σου, θα σε πιάσει η γυναίκα σου και θα σου πει. Με το που μπαίνεις, έτσι. Βγάλει τα σκουπίδια. Ναι. Θα πεις, μωρέ, βαριέμαι, μείον 10. Μείον 10. Μείον 10. Θέλω γούτσου γούτσου.
2: Μέσα. Είμαι κουρασμένος.
0: Άμα πεις και είσαι κουρασμένος, είσαι άλλα μείον 35, ρε αδελφέ.
2: Δηλαδή πάμε σαν μείον 45.
0: Κατευθείαν, ναι. Μετά θα σου πει, ναι. Έχω κάτι πιάτα, θα τα πλύνεις.
2: Ναι.
0: Α, θα πεις ναι.
2: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι, αν έχουμε καλό ερώτημα. Αυτό τώρα ισχύει σε τι, σε αυτά που θέλουν να βάλουν για την οικονομική.
0: Όχι, σε αυτά είναι άλλα. Σε αυτά είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι πιο σοβαρά.
2: Ναι, εντάξει, πες. Ας πάνε πρώτα αυτοί. Αυτοί πρώτα.
0: Αυτοί έχουν high score. Αυτοί έχουν high score.
2: Και μετά θα τα δούμε.
0: Μα έχουν, μα έχουν high score αυτοί. Είναι, η Μαρέβα δηλαδή είναι υπεράνω. Είναι το score της Μαρέβας.
2: Α, είναι υπεράνω αυτή. Ενώ οι άλλοι υπόλοιποι είναι μαλθάκες.
0: Εντελώς, τέρμα.
2: Εντάξει, καλά, θα τα πούμε στις εκλογές.
0: Αυτό. Εκεί το ραντεβού εκεί είναι. Να είσαι καλά, αδελφέ μου.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Και όχι τίποτα. Δεν βγήκε, δεν αφήσατε να βγει και ο Βασίλης. Δεν με είδε σήμερα να μου πει για το πουκάμισο. Καλό το πουκάμισο, πες εσύ, άντε. Πες, Ντάρι. Καλό το πουκάμισο, ωραίο χρωματάκι, εντάξει. Γήινος. Γήινος, ναι, γήινος. Όχι εξωγήινος, γήινος. Ντάρι, σε ευχαριστώ για την κονσόλα του ήχου σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ πέρα από τις 7 η ώρα το πρωί. Να βρυχηθείς, όχι να χασμουριθείς. Λοιπόν. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε ξανά μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί. Τέλος για σήμερα. Παραδίδω σκητάλη στη Δέσποινα Μποτίτση για Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου. Η εκπομπή της Δέσποινα στη συνέχεια της Μποτίτση. Γρηγόρης Σερέτης λίγο παρακάτω. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,6. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο ξανά.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις ημέρες απομένουν έως τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη για την χώρα με ορίζοντα το 2030. Λίγο πριν κλειδώσει το πακέτο των ανακοινώσεων, ο Πρωθυπουργός σε βίντεο με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης θέλησε να απαντήσει για το που πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανέφερε ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% και επεσήμανε ότι αυτή η αύξηση και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Η δημιουργία προπανδιστικού βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι άλλη μια αστείωτητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που αντί για την πραγματική οικονομία κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε θέση μάχης ηγεσέ εν ώψη ΔΕΘ με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, χρόνος εργασίας και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε διήμερο κινητοποιήσεων προχωρά και η ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας η ανακοίνωσή της πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αλλάχθει η πορεία απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε ρυθμούς κινητοποίησης και οι αγροκτηνοτρόφοι της χώρας, συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Σε διαμαρτυρία προχωρούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έξω από το ΙΜΑΘΗ επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασίαν τους. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν χθες στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12μηνη εργασία. Μετά από ένα ακόμη καταστροφικό καλοκαίρι ξεκίνησε η περίοδος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απαξίωση και καταστολή όσους έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδίνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε ισχύ από χθες και η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, όπως πριν, οι συμφωνίες κυρίων, τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοια, είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το ΚΚΕ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Η Ελλάδα μιλά.
9: Η Ελλάδα μιλά.
8: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή. Γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά είναι ένα φόρουμ οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγκαίνια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στο Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους του χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε
1: καταρχάς 7 μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι. 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση ταυτόχρονα. Κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτήν την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Να πάει η πολιτική αρχηγή, να μαζευτεί κόσμο για την πόλη, να γίνουν έργα εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει καλύτερο.
2: Εγκαινιάστηκε το μετρό.
1: Θα τα πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω ποιο λαό είναι η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν, επειδή θα πω 5 ανοησίες τις οποίες δεν αλλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρεύσει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος, δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς. Του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς μόνοι, όλα τα κανάλια, ναι, που δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία,
1: θα πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη. Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε, να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι, περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1.500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1.500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει τα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ.
0: 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από το
0: 1.500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σα απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φορολαδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Στραβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας,
0: κάτι. Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και δεν πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Πώς έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε 2 χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά αυτό βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω ότι Θεσσαλονίκη είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς
0: πάει. Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης των
1: ζητημάτων. Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόρους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις για να μπορείς να έχεις θέση εργασίας και πλούτο. Είναι, ακούστε την οικονομία, την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, θεωρητική. Είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο. Έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σας απαντώ. Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σε ποια χώρα του κόσμου, ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας, ούτε δημοσιογράφος επαγγελματίας πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα δεν είναι,
1: σας
0: είναι
1: λέω,
0: η κυβερνητική πολιτική αυτή, αν... κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο
1: με ευγένεια θα σας το πω.
0: Έλατε.
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρεστε ως πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο κάνω παρακα... σε
1: όλους πρόεδρους. Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε,
0: Ελάτε,
1: από θέμα σε θέμα. Πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Και
1: δεν... Όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη
1: συνέχεια. Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω ότι με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών θεσσαλικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δε πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ. Ποιος έκανε τα φανς, θα πάει ο Αδουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Αδουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ο δημοσιογράφος.
0: 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συνταξιούχος 1500
1: ευρώ. Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρει πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καλή από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις? Άμα δώσεις θέση εργασίας και παράγεις και πλούτο με υπεραξία μεταποίησης, γιατί αυτά λέει η ελληνική λύση. Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το funds που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από τη μόχλευση στο funds. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην αποπληρωμή του κρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες. Γιατί... Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
2: Αυτοί
0: που λένε
1: αφού
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς ότι ισχυρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω. Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3.000 το μήνα. Τι είναι αυτά που λέτε? Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: αλλά λέτε ότι μπορούν και δεν
1: θα δίνουν. Άκουγα τον πρωί τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φανς το ακίνητό του. Ψέμα ασύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό? Ποιος το είπε αυτό? Τα φανς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μου απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή. Τα φαν στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω, για τα φαν είναι υποκριτικές. Ποιος έκανε τα φαν? Ο Ανδρουλάκης τα κάνει, το Πασόκ. Ποιος θα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό? Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι, το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιος να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά πέφτεται και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω?
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιος το είπε αυτό? Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε
2: ελληνική. Ίσως και η κυρία Καριστιανού σας πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι και δυο. Πότε η δημοσκοπήση έγινε εκλογές? Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε στις εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Ελλάδα και στη Θεσσαλία, το δει τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους μου για να μικροκτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους? Το είπα στην Βουλή χθες. 7 δις. 7 δις αποζημιώσεις η πετιότητα του κράτους. Έτσι καλά κάνει η εργολάβη. Σου λέει, υπογράψαμε μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι δύο τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα από τα δύο.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει που θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης. Μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη στις νέες προτάσεις του για τα φαντς.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το φαντς ο άλλος το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και σαν αντιγράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άκουσα τι είπε.
1: Πού είναι οι 240 δόσεις. Εγώ δεν λέω να πάω στον εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθι καλυμά είναι. Ένα στου χίλιου πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε,
2: αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό, δηλαδή εφικτό είναι όλα τα υπόλοιπα.
2: Θα ξεχαστεί, θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνεις 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, που πλήρωσε όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ. Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Τώρα, επιχειρηματία είμαι,
1: ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο και
1: βέβαια
0: τον προτιμάει.
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Και αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος. Ναι.
0: Και παλιόποδο,
2: είναι και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάς μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάνε καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρημάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή την άποψη.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στη Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κραδένει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Εξαιρετικά, να λέει... κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Αυτά τα λέγε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε έναν άργο. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργος ο κύριος Τσίπρας. Άργος, κανονικά άργος. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παρόμοιες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα.
1: Τα λεφτά, πού τα βρίσκει.
0: Άρα.
1: Ρωτώ, πού τα βρίσκει.
2: Από χορηγίες, πιστεύετε.
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι κάζετε με τέτοια εμπειρία.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης πλήγει χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία.
1: Ότι βάλαμε μέλη του κόμματος να δίνουν 10.000 και 5.000.
2: Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Πρέπει να απολογηθεί, διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά. Άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Μας, γιατί βλέπω το
1: και
0: ρολόι,
1: να σου πω ως επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλό.
0: Έλενα Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα.
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδειοληπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτα σε πολλά πράγματα.
0: Λένε πολλοί ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με
1: την Ναι, γιατί όπως ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κυλιούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Τους κοροϊδέψαν τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις. Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί? Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας. Σας λέω λοιπόν, ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον μπαράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα εκπροπήματα του Γιώργου Κυραπετρίτη, που είπε ότι εμείς. Εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα τα αναβαθμισμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες και τα αντιτοπιλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ, δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθρά και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλλιευτικό, αλλιευτικά καθημερινά. Δεν κοιτάει να του διώξει αυτού πρώτα και σε αφήσει του τσαμπουκάδες του ψεύτικου. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Όχι ο πόλεμος, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση. Γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και δεν μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσο. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνεις δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν της επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κ. Μαρινάκης το πρωί ρωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψες. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, εγώ σας λέω επειδή
2: άρα
0: υπήρξε.
2: Δίνεις,
1: να δούμε λίγο την ποιότητα της γαλλικής εταιρείας.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για το πώς ακριβώς θα είναι η φόρμουλα.
1: Θα στείλει email ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση. Έμεση αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας μας. Μια ιδιωτική εταιρεία να στέλνει mail στην Τουρκία για το αν πρέπει ή αν θα βάλει καλώδιο στην Κάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γαλλική εταιρεία, ξέρετε, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάει και πέρα από την Ιταλία, η Ελλάδα, φρεγάτες που η Ιταλία κάνει συμπαραγωγή με τους Τούρκους. Οπλικών συστημάτων εναντίον της Ελλάδος.
0: Υπάρχει άλλη άποψη. Το δώσαμε στους Γάλλους το έργο, διότι έτσι είναι το λογικό του Χατζη Βασιλείου. Ότι είναι πιο εύκολο οι Τούρκοι να μην αντιδράσουν.
1: Τόσο ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί
0: και τα παραδείγματα της Κύπρου.
1: Και πού τα Ραφάλ.
0: Όταν υπήρχαν οικόπεδα που ήταν απέναντι στους Τούρκους Αμερικανοί ή Γάλλοι.
1: Δεν το είπε. Τον είδα το Χατζη Βασιλείο εδώ. Τόσο σας παρακολουθώ, να ξέρετε. Είμαι φανατικό τη εκπομπή σα.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω λοιπόν το εξή. Ωραία, Χατζη Βασιλείου το είπε εδώ. Πριν μια μέρα είπε για να στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με τους Γάλλους που βάλαμε πλάτη? Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνα και φοβόμαστε. Και βάζουμε τους Γάλλους μπροστά, μπροστινούς. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα, αφού η Τουρκία αφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν την αφισβητεί. Λέει ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε?
1: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε. Λέει ότι εμείς κατάμε ανοιχτούς διάβλους,
0: όπως οι Τούρκοι
1: λένε. Ακούστε τι λέω
0: και
1: εγώ.
0: Έχουν μια κόκκινη γραμμή.
1: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες η ηθική της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στις συνθήκες της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ναι. Ποιες είναι? Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
1: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
0: Των κρίζων ζωνών.
1: Φραστικά το κάνεις. και ενημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
0: Εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά. Καταγγέλουμε.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουν οι Τούρκοι, να το κάνουμε πράξη. Να διεκδικήσουμε τα δικά του νησιά.
0: Αυτό δεν είναι μόνο καταγγελία πρόεδρε, είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων. Το να θέτει θέμα κρίζων ζωνών η Τουρκία.
1: Το επιχείρημα.
2: Αλαζονία του Ερντογάν, θα κάνουμε τα ίδια.
1: Το άρθρο του Άγγελου Συρίγου, όχι δικό
2: μου. Τον είχαμε χθες εδώ τον κύριο.
1: Από εκεί πήρα τα στοιχεία εγώ, μην μπερδεύεστε. Πριν από 1,5 χρόνο το έγραψα, δεν κάνω στην Καθημερινή. Αυτό που σας λέω τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Συρίγος δεν εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κύριος Συρίγος είναι εδώ και σας μιλάει σε εσάς.
0: Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δικό του άρθρο είναι.
0: Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
1: Τελευταία λέξη, για να δούμε σε ποια χώρα ζούμε. Ένα παράδειγμα για το δημογραφικό. Είναι δυνατόν στους πολυτέκνους, έτσι, οι οικογένειες με δύο εργαζόμενους να χάνουν επιδόματα επειδή ξεπερνούν το όριο. Να έχεις όριο δηλαδή. Είναι πολύ τίποτα άλλο. Και δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάρουν 8θέσιο ή 7θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι? Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου. Ναι. Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια. Σε δήμους και περιφέρειες. Δεν γίνονται για ένα λόγο.
0: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς. Και από αυτό έχουμε καεί.
1: Για το δημογραφικό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν.
1: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων. Είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος το ψάξετε. Και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους? Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε, δώσε δυνατότητα σε, για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
0: Ευχαριστούμε που θα βρούμε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
1: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Δεν πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρό.
0: Αυτό λέω.
1: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία. Μάλιστα. Και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα παιδό. Δίνετε εξαγγελία.
1: Κλείστε δρόμους.
2: Τα είπατε εδώ.
1: Βάλτε τους αντροχονόμους να σφυρίζουν, να κόβουν τους δρόμους, να κόβουν την πρόσβαση στους πολίτες για να περάσει ο Βελόπουλος με την κουστοδία του και τους κρακαδόρους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Με ρώτησε ένας φίλος, ποιος κατά την άποψή σου ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή από τους επιγόνους διαδόχους του ποιος ήταν ο καλύτερος. Το έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα ήταν ο Ευμένης, αλλά δεν ήταν Μακεδόνας. Και αυτό είναι το μειονέκτημά του. Και τον Ευμένη ήταν από τη Μικρά Ασία ο άνθρωπος, Έλληνας, έτσι, αλλά δεν ήταν Μακεδόνας. Τον Ευμένη τον πρόδωσαν οι Μακεδόνες. Δηλαδή είχε στρατιώτες Μακεδόνες και όταν ήρθαν οι Μακεδόνες να πολεμήσουν τους Μακεδόνες, οι Μακεδόνες του Ευμένη σου λέει: δεν είσαι Μακεδόνας βασιλιάς εσύ, άντε γεια, τον πρόδωσαν. Και έτσι έχασε και τη μάχη. Εξαιρετική μορφή. Εξαιρετικός στρατηγός. Εάν μου πείτε ποιος ήταν ο δεύτερος, κατά την άποψή μου, έτσι μπορεί να κάνει και λάθος, γιατί κάποιος άλλος μου είπε κάτι άλλο. Γιατί με ρώτησε ένας φίλος. Θεωρώ ότι ο Σέλευκος ήταν μεγάλη μορφή. Ο Σέλευκος. Ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν δεν υπήρχε εκείνη η μουσίτσα, η παλιό μουσίτσα από το Λεμαίος, μεγάλη μουσίτσα, μεγάλο λαμόγιο από το Λεμαίος, να ξέρετε, έκανε πολλά βιβλιοθήκη Αλεξάνδρεια κτλ. Όχι αυτός, ο διάδοχός του. Έκλεψε το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το Λεμαίος, μουσίτσα, λαμόγιο, να τα λέμε όλα, έτσι. Πάμε στο Σέλευκο. Η εποχή που ακολούθησε το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η περίοδος των διαδόχων, ήταν μια εποχή δυστυχώς συνεχών πολέμων, συγκρούσεων και ριζικών ανακατατάξεων, φίλες και φίλοι. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Να σου πω ένα. Πέθανε νέος. Τον βγάλανε από τη μέση νέο, για να τα λέμε όλα, έτσι. Όχι πέθανε, τον βγάλανε από τη μέση. Είτε οι Ρωμαίοι που ψηλιάστηκαν ότι ετοιμαζόταν να πάει δυτικά να βοηθήσει τη Μεγάλη Ελλάδα να ισοπεδώσει τη Ρώμη. Είτε, έτσι, οι Πέρσες. Κάποιοι από τη βασιλική οικογένεια. Είτε κάποιοι άλλοι, οι Καρχιδόνοι υπήρχε, λέω τώρα. Ή κάποιοι από μέσα, δικοί του. Άλλοι λένε ο Αριστοτέλης, δεν το πιστεύω εγώ. Άλλοι λένε η μητέρα του, τον έβγαλε από τη μέση γιατί θύμωσε μαζί του. Σας λέω μερικές από τις εκδοχές, έτσι. Γιατί μη μου πείτε ότι αρρώστησε ξαφνικά τώρα και ανέβασε πυρετό, βασιλιάς πράγμα και πέθανε από πυρετό. Εδώ φτάσει στο σημείο η γελοί να λένε ότι πέθανε από αφοδησιακό νόσημα. Επίτηδες, ξέρετε, αυτοί οι γνωστοί. Αυτοί που μισούν την Ελλάδα. Ποιος? Ο μέγιστος των Ελλήνων. Έφυγε νωρίς. Και επειδή έφυγε νωρίς, δεν πρόλαβε να έχει διάδοχο. Δεν όρισε διάδοχο. Δεν είχε διάδοχο. Γεννήθηκαν παιδιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν ήταν μικρά. Και όταν του είπαν το δαχτυλίδι, δεν το έδωσε σε κανέναν. Δεν τον έκανε διάδοχο. Εδώ, φίλες και φίλοι, αναδεικνύεται μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ του ελληνιστικού κόσμου. Ίσως η μεγαλύτερη. Ο λόγος για το Σέλευκο τον πρώτο. Τον Νικάτορα. Έναν από τους πιστότερους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πιο πιστός ήταν αυτός, ο Σέλευκος. Και μετέπειτα ιδρυτής της ισχυρής δυναστείας των Σελευκηδών. Ξέρετε, το μεγαλύτερο ελληνιστικό κράτος ήταν των Σελευκηδών. είχε μια απέραντη έκταση, εκτινόταν από τη Μικρά Ασία μέχρι τη Σογδιανή και Βακτριανή. Βακτριανή είναι Αφγανιστάν. Έπιανε όλη αυτή την περιοχή. Η Βακτριανή είναι πάνω από το Αφγανιστάν. Όλη αυτή η περιοχή ήταν σε Λευκίδες. Μιλάμε για μορφή, ρε παιδιά. Μιλάμε για τεράστιο άνθρωπο, έτσι. Άξιος διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γεννήθηκε πού? Στο Κιλκής, στον Εύρωπο. Ή στον Ευρωπό. Ήταν ο πατέρας του Αντίοχος. Ακούστε. Ο Αντίοχος. Στρατηγός του Φιλίππου του Β'. Μητέρα του η Λαοδίκη. Γιατί κάποιοι λένε, α, η Μακεδονία και αυτό, η Μακεδονία δεν ήταν εκεί. Η Μακεδονία έπιανε μέχρι, φίλες και φίλοι, μέχρι τα σύνορα με τα Σκόπια και 10 χιλιόμετρα μέσα. Μετά ήταν Δαρδανία ή Παιωνία. Γιατί έχουμε Δήμο Παιωνία στο Κιλκής, αλλά είναι λάθος. Δεν ήταν Παιωνία εκεί. Παιωνία ήταν πιο πάνω. Αν δεν έχει σημασία, σας τα λέω για να ξέρετε. Ως χρονολογία γέννησης είναι το 358 ή το 354, ανάλογα με την πηγή. Ο Ιουστίνος, ο γνωστός Ιουστίνος, διασώζει ένα εντυπωσιακό θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο ο πραγματικός πατέρας του ήταν ο Θεός Απόλλωνας. Καλά τώρα, αυτά τα κρατάμε για το μυαλό μας. Όπως πραγματικός Θεός του Αλεξάνδρου ήταν ο Δίας. Μυθεύματα. Σας λέω τώρα, έτσι, είναι τα μυθεύματα. Λέγεται ότι η μητέρα του είδε σε όνειρο τον Θεό να της παραδίδει ένα δαχτυλίδι με χαραγμένη μία άγκυρα. Ενώ όταν γεννήθηκε ο Σέλευκος, έφερε στο μυρό του ένα σημάδι παρόμοιο με την άγκυρα, το οποίο θεωρήθηκε θεοτικό σημάδι. Σημαδεμένος δηλαδή ήταν. Ήτανε συνομήλικος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από αριστοκρατική οικογένεια, πιθανολογείται ότι υπήρξε ένας από τους βασιλικούς παιδες, ήταν μαζί του στη σχολή Αριστοτέλους, στη Μίεζα, κατά από την Άουσα για να λέμε ακριβώς. Εκπαίδευση, έτσι, παρακολουθούσε μαθήματα του Αριστοτέλη μαζί με τον Αλέξανδρο, ήταν φίλοι, κολλητοί. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Όταν το 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος ξεκινάει την εκστρατεία κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο Σέλευκος ήταν δίπλα του ακριβώς. Δίπλα του, στο πλευρό του. Δίπλα του, τον είχε δίπλα του. Και σταδιακά αναδείχθηκε σε ένα από τους σπουδαιότερους αξιωματικούς του Μακεδονικού στρατού. Οι αρχαίες συγγραφείς αναφέρουν την τεράστια σωματική του δύναμη, ήταν δίμετρος. Ο Αλέξανδρος ήταν κοντός σχετικά, κοντός. Φυσιολογικός, και λίγο προς το κοντό. Αλλά αυτός ήταν τεράστια δύναμη. Ήτανε σαν μανιασμένος τάβρος, έτσι. Και λένε το εξής, ότι όταν ένας μανιασμένος τάβρος ξέφυγε από τα δεσμά του, έτσι, ο Σέλευκος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει με τα χέρια του, από τα κέρατα, και τον γύρισε ανάποδα. Μιλάμε τώρα για τέρας, έτσι. Μιλάμε για τέρας ο Σέλευκος. Το 324, στους περίφημους γάμους των Σουσών που διοργάνωσε ο Μέγας Αλέξανδρος, παντρεύτηκε την Απάμα, κόρη του Σπιταμένη. Τι έκανε ο Αλέξανδρος? Πάντρεψε τους Μακεδόνες μόνο με Πέρσες, με πριγκίπισσες των Περσών. Αν ψάξετε λίγο και το όνομα Πέρσης, Περσέας, θα δείτε ότι η σχέση της Ελλάδος με τους Πέρσες καταγράφεται, γι' αυτό και είναι Ινδοευρωπαϊκό φύλλο, λένε οι δίθεν Ινδοευρωπαϊστές. Δεν είπα για μένα κάτι τέτοιο, αλλά ότι είχε σχέση και συγγένεια αυτή η πολιτισμική παρουσία των Μίδων, έτσι, των Περσών και των Ελλήνων. Αλλά ήθελε ο Αλέξανδρος να είναι η διάδοχος κατάσταση της Περσικής Αυτοκρατορίας, οι Μακεδόνες. Σε αντίθεση με τις περισσότερες Μακεδόνες, δεν την απέπεμψε μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά παρέμεινε πιστός στο γάμο του. Δείτε τώρα, έτσι. Ενώ οι άλλοι το κάνανε με το ζόρι, παντρεύτηκαν δηλαδή Περσίδες πολλοί εξ αυτών, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, διώξαν τις γυναίκες τους. Αυτός παρέμεινε πιστός στη γυναίκα του. Την αγάπησε κατά πάσα πιθανότητα. Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Αντίοχος. Το όνομα του πατέρα του πήρε. Ο οποίος θα του διαδεχόταν στο θρόνο αργότερα το Σελεύκο. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, ξεσπάει σκληρή διαμάχη για τη διαδοχή της αυτοκρατορίας. Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ποιος θα πάρει τα ηνία, ποιος θα πάρει το δαχτυλίδι, ποιος θα γίνει αρχηγός. Βασιλιάς ανακηρύσσεται, κρατηθείτε τώρα, έτσι, αρχίζει το αυτό, ο Φίλιππος ο Τρίτος ο Αριδαίος. Ωστόσο, στη Μακεδονία, Την πραγματική εξουσία ασκεί ο Περδίκας ως αντιβασιλέας. Αρχίζουν οι έρηδες, οι διχόνιες. Ο Σέλευκος τον υποστήριξε. Πήρε το μέρος του. Και ανταμείφθηκε με τη διοίκηση του βασιλικού υπηκού. Όταν ο Περδίκας ήρθε σε σύγκρουση, φίλες και φίλοι, γιατί άρχισαν οι συγκρούσεις, με τους υπόλοιπους διαδόχους και δολοφονήθηκε, τον δολοφόνησαν, κατά την εκστρατεία του στην Αίγυπτο με προδοσία, Πτολεμαίος, λαμόγιο, δολοφόνησε τον Περδίκα, λαμόγιο, με την οποία ο Σέλευκος ανέλαβε τη σατραπία της Βαβυλώνας, η θέση του δεν διήρκεσε πολύ. Δηλαδή, η άνοδος του Αντίγονου, του Μονόφθαλμου, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη Βαβυλώνα και να καταφύγει στην Αίγυπτο και αυτό στον Πτολεμαίο. Έφυγε ο Σέλευκος και πήγε στον Πτολεμαίο. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία της συμμαχίας κατά του Αντιγόνου. Αρχίζουν τώρα οι συμμαχίες. Διανδρίες, Τριανδρίες. Και μετά τη μεγάλη μάχη στη Γάζα, 312 π.Χ. επιστρέφει με μόλις 800 πεζούς και 200 υπείς και ανακτά τη Βαβυλώνα. Την ξαναπαίρνει για δική του. Ο Σέλευκος. Παρά τη μικρή του δύναμη, γιατί είχε μικρή δύναμη ανθρών, εμψύχωσε τους στρατιώτες του, τους έδωσε όραμα, λέγοντας ότι είναι η διάδοχη του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θεώρησε ότι είναι προμήνυμα μιας επιτυχίας. Το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο οραματιστής, ήταν ο κολλητός, ο φίλος του Αλεξάνδρου, ήθελε να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, να τους ενώσει. Διασχίζει τον Εφράτη, τον περνάει τον Εφράτη, με όχι πολύ στρατό. Προσελκύει Μακεδόνες βετεράνους και μπαίνει θριαβευτή στη Βαβυλώνα, όπου οι κάτοικοι τον υποδέχονται ως τον νόμιμο κυβερνήτη τους. Η χρονιά αυτή, 312 π.Χ., θεωρείται η αφετηρία της δυναστείας των Σελευκιδών, της μεγαλύτερης ελληνιστικής δυναστείας που υπήρξε ποτέ. Σελευκίδες. Από τον Εύρωπο, Κυλκής. Σταδιακά επεκτείνει την εξουσία του στη Σουσιανή, τη Μηδία, σε πολλές ακόμη περιοχές και επαρχίες και ιδρύει τη νέα πρωτεύουσα τη Σελεύκεια στον Τίγρη. Μεταφέρει δηλαδή, δίνει το όνομα της πόλεως Σελεύκεια. Στη συνέχεια έρχεται σε συνεννόηση ο Σέλευκος με τον Ινδό ηγεμόνα Σανδροκότο ή Σανδρόκοτο. Παραχωρεί ορισμένες ανατολικές περιοχές όπως την Αναχωσία, τη Γεδροσία, κεντρικές περιοχές όπως την Αναχωσία, τη Γεδροσία και τμήμα των

των Αντίγονων. Δείτε τώρα, μιλάμε για στρατηγούς, έτσι. Δείτε, Πτολεμαίος, Κάσανδρος, Λυσίμακος, Αντίγονος και Σέλευκος. Ένας ο Αντίγονος εναντίον όλων των υπολείπων. Μια σκοτώναντα με τον ένα, μια όλοι μαζί. Ελληναράδες, παιδί μου, σας λέω. Έλληνες, ο ένας να φάει τον άλλον. Αργότερα συμμαχή, δείτε το πως αλλάζει συμμαχίες, προσωρινά με τον Δημήτριο τον Πολιορκητή και νυφεύεται την κόρη του, τη Στρατονίκη. Οι σχέσεις όμως χαλούν, γιατί ο Δημήτρης ο Πολιορκητής ήταν μεγάλη μορφή παιδιά, αλλά ήταν και λίγο κρεπαλιάρης, έπινε κιόλας. Έτσι. Τελικά παραδίδεται ο Δημήτριος ο Πολιορκητής στο Σέλευκο στο 285 π.Χ. Ο ίδιος, ο αντίπαλός του, παραδίδεται σε αυτόν. Δείτε όμως πόσο μεγάλος ήταν ο Σέλευκος. Φέρθηκε μεγαλόψυχα. Δεν τον πείραξε. Του έδωσε μια βίλα τεράστια, υπηρέτες, δυνατότητα να δέχεται επισκέπτες, ό,τι ήθελε. Πασά στα Γιάννενα που λένε. Αλλά συνέχισε την πικρουλιάσματα αυτός. Έπινε. Ήταν κρεπαλιάρης. Ειδικά το τι έκανε στην Αθήνα, τα όργια που έκανε στον Παρθενώνα. Απίστευτο τώρα. Ήταν στρατηγός μεγάλος ο Πολιορκητής ο Δημήτριος. Αλλά ήταν και. Εντάξει, είχε τα κουσούρια του. Το 281 ο Σέλευκος, πρόχρος του, στη μάχη του Κουροπεδίου, νικάει το Λυσίμαχο, ο οποίος σκοτώνεται στο πεδίο της μάχης. Έτσι αναδεικνύεται ο τελευταίος επιζώντας από τους μεγάλους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο τελευταίος επιζών λοιπόν από όλους ήταν αυτός, ο Σέλευκος. Και τον Πτολεμαίο έχω άλλα, θα κάνω μια άλλη εκπομπή για να δείτε πόσο σαν τον Οδυσσέα ήταν, πανούργος. Έτσι λοιπόν, στόχος ήταν να περάσει την ιστορία ο ίδιος και στην Ευρώπη, να καταλάβει τη Θράκη και τελικά να επιστρέψει στην πατρίδα, τη Μακεδονία, αφήνοντας την Ασιατική Αυτοκρατορία στο γιο τον Αντίοχο. Ήθελε να γυρίσει πίσω ο Νόστος στη Μακεδονία. Ωστόσο, ένας παλιός χρησμός τον είχε προειδοποιήσει να μην βιαστεί να επιστρέψει, γιατί η Ασία θα αποδεικνυόταν ευνοϊκότερη για αυτόν. Υπήρχε χρησμός μαντίου. Πράγματι, μόλις περνάει ο ίδιος τον Ελίσποντο, δολοφονείται, ακούστε, από τον Αλίτη, τον Κοπρίτη, Πτολεμαίο Κεραυνό, ο οποίος είχε καταφύγει παλιότερα στην αυλή του Σέλευκου και τον βοήθησε ο Σέλευκος. Τα ακριβή κίνητρα δολοφονίας παραμένουν άγνωστα. Λένε ότι ο Πτολεμαίος έδωσε την εντολή, ήθελε να τον βάλει από τη μέση. Το σώμα του Σέλευκου εξαγοράζεται από τον Φιλέτερο της Περγάμου, ο οποίος το έκαψε και το έστειλε τη δέφρα του στον Αντίοχο το γιο του. Οι αρχαίες συγγραφείς εξυμνούν την τόλμη, τη μεγαλοψυχία, τη στρατηγική του ικανότητα. Ήταν τεράστια μορφή, παιδιά, σας λέω. Αδικημένη μορφή κάτι, βασιλείο του οργανώθηκαν, ακούστε, ερευνητικές αποστολές. Πού? Στην Κασπία θάλασσα. Εντοπίστηκαν τα πετρελαιολογικά κοιτάσματα, βρήκαν τα πετρέλαια τα οποία έβγαιναν επάνω και χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη. Μέχρι το Γάγκη ποταμό είδησε δεκάδες νέες πόλεις σε ολόκληρη την Ασία. Ο Σέλευκος ξεχωρίζει Αντιόχεια. Σημαίνει Αντιόχεια. Μητροπόλεις που λέμε Αντιόχεια κτλ. Πήρε το όνομα του πατέρα του. Αλλά και πόλεις που τιμούσαν τη μητέρα του, τη Λαοδίκη. Η Λαοδίκη, Συρία. Δεν είναι τυχαία. Η Απάμα. Έτσι. Τα λέω όλα αυτά διότι πολλές πόλεις όπως η Πέλα, και Πέλα υπάρχει, Πέλα υπάρχει, Έδασα υπάρχει, Έδασα στη Συρία υπάρχουν ελληνικές πόλεις, παιδιά, ελληνικές πόλεις, Ελλάδα, Βέρεια, Λάρισα, Χαλκίδα, Εύρωπος, υπήρχαν πόλεις ελληνικές εκεί. Τι θα κάνουμε τώρα? Η πορεία του, οι νίκες του, όλα όσα έκανε, φίλες και φίλοι, του έδωσαν ένα προσωνύμιο. Νικάτορ. Τι σημαίνει νικάτορ? Νικητής. Σέλευκος ο νικάτορας. Αυτή ήταν η μεγάλη μορφή. Και εκεί πρέπει να πω ευθέως ότι μετά τον Μεγαλέξανδρο θεωρώταν η μεγαλύτερη μορφή. Πριν τον Αλέξανδρο, ο Φίλιππος ο πατέρας του, αλλά είχε τα κουσούρια του κι αυτός.

0: μεγαλύτερο μειονέκτημα του νεοελληνικού κρατηδίου, τελεοελληνικού, νεοελληνικού. Ότι μισή τους Έλληνες, μισή τους γηγενείς, τους αυτόχθονες, το βλέπετε το Μητσοτάκη, τον Αβουλάκη, τον Τσίπρα, λατρεύουν τους λαθρομετανάστες, τους λατρεύουνε, τους αγαπάνε, τους τα δίνουν όλα τζάμπα και εσύ δούλε δε κορόιδο Έλληνα, πλήρωνε φορεία, τρέχα από εδώ τέλη κυκλοφορίας, τρέχα να πληρώσεις το ΦΠΑ, τρέχα να πληρώσεις ειδικό φόρο κατανάλωσης, τρέχα πλήρωνε. Αλλά αυτό είναι διαχρονικό το έγκλημα. Το μίσος που τρέφουν στην Ελλάδα, στην ελληνικότητα. Πείτε μου ρε παιδιά, ποια άλλη χώρα θα παρατούσε εκατομμύρια Ελλήνων στο έλεος άλλων χωρών? Στη Συρία σφάζονται χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι, έτσι, ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί, Έλληνες. Και δεν τους βοηθάει καθόλου ο Μητσοτάκης. Αγκαλιάζει τον Τζολάνι, να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Στην Αίγυπτο οι Κόπτες χριστιανοί σφάζονται, βιάζονται, σκοτώνονται, για σκουπίδια τους έχουνε. Δεν μιλάει η Ελλάδα. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν Έλληνες, Μονακό, Μασαλία, τουλάχιστον πολιτισμικά, πολιτιστικά. Να δούμε τι στο καλό μπορεί να συμβεί. Τίποτα. Στη Μεγάλη Ελλάδα. Καλά, δεν μιλάω για Κωνσταντινούπολη, Ήβρο και Τένεδο. Τους παρατήσαμε, τους Ποντίους, τους σημερινούς, τους εξισλαμιστέντες Ποντίους, που μπορούμε να τους πούμε ότι είναι Έλληνες και είναι αδέρφια μας. Στην Ιταλία, ρε παιδιά, στην Νότια Ιταλία. Εκατομμύρια Ελλήνων υπάρχουν. Το DNA τους είναι ελληνικό. Βγαίνουν, το λένε μόνοι τους, παιδιά, είμαι Έλληνας. Το λένε οι ίδιοι. Και δεν έχει κάνει τίποτα η Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού Απολίτιστων, Απνευμάτιστων και Παιδείας. Τίποτα, ούτε βιβλία σχολικά στέλνουν, τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δείτε λοιπόν ένα νεαρό κάτοικο της Μεγάλης Ελλάδος να μιλάει, να μιλάει και να το λέει, ρε παιδιά, και να μην... Δηλαδή, από την Νάπολη και κάτω είναι Ελλάδα. Ακούστε το.
1: Μικρή γρυσαία μου φάνη, η νύχτα καπωμένη, σαν μάνα που σε μένει, μετρώντα το τσερό. Τον άνεμο τον έκαμα έναν όριο καβαγέρι, ταν πάλι να αναστέρι ντυμένο ατσεκρουσό. Εγώ μεγάλωσα με τον πατέρα μου, που μου μιλούσε για τον Οδυσσέα, για αυτά τα πράγματα. Για μένα ήταν πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Όταν λέμε μια πάτσα, μια ράτσα, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εγώ εδώ, στην Ελλάδα, νιώθω σαν να είμαι στο χωριό μου. Αν πάω λίγο πιο πάνω στην Ιταλία, ναι, εκεί βλέπω ότι είναι άλλος κόσμος. Η Νότια Ιταλία, κατά τη γνώμη μου, είναι ελληνική.
2: Τρία λόγια, έτσι στο νου. Τρεις σπορ, έτσι στη χέρα. Μια σπίτα στην καρδία. Ανάτσουμε, λουμέρα.
3: Ήδη από το 1999 η κάτω ιταλική διάλεκτος έχει αναγνωριστεί από την Ιταλική Βουλή, όπως και οι κοινότητες Αλέντο και Καλαβρίας, ως ελληνική εθνική και γλωσσική μειονότητα.
2: Ρίτζα μακρέα τσελωρί.
0: Δηλαδή οι Ιταλοί την αναγνώρισαν και το βρωμοελληνικό, νεοελληνικό, βρωμονεελληνικό κράτος δεν κάνει το παραμικρό. Του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των ψευτοπατριωτών που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να περιμένουν τη βουλευτική αποζημίωση για να πληρωθούν. Που κάνουν κόμματα και καλά για να σώσουν την Ελλάδα, αλλά επειδή δεν έχουν δουλειά, είναι άνεργοι, ανεπάγγελτοι. Ούτε μια μέρα δεν έχουν δουλέψει και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Και γράφουν και βιβλία για να μπορούν να ξεπλέουν και το χρήμα πολλοί από αυτούς. Δεν ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Λέει από κάτω προς τα πάνω. Αν πας από την Ιταλία, αν πας από Σικελία, έχω ταξιδέψει αρκετές φορές στη Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Αν πας. Και η κόρη μου πήγε. Το είχα πει να πάει, γιατί ήταν μικρή όταν πήγαμε. Αν ξεκινήσει από Σικελία και πας προς τα πάνω, μόλις περνάς στην Νάπολη, φτάνεις στη Ρώμη και λίγο πιο πάνω, οι φυσιογνωμίες των Ιταλών αλλάζουν, παιδιά. Λομβαρδί. Γερμανικό φίλο. Καμία σχέση. Από την Ρώμη και κάτω το αντιλαμβάνεσαι. Το μυρίζεις, το βλέπεις. Ελλάδα, παιδιά! Ελλάδα σας λέω, νέα παιδιά το λένε, νέος 70. Δεν μιλάμε για τους παππούδες, οι παππούδες όσοι έχουν απομείνει μιλάνε την Κρυγάνικη. Τους παράτησαν έτσι, τους πετάξαν έτσι, δεν τους νοιάζει μωρέ. Τι να τους νοιάξει. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, πραγματικά το λέω αυτό, να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις ημέρες πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη για την χώρα με ορίζοντα το 2030. Λίγο πριν κλειδώσει το πακέτο των ανακοινώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θέλησε να απαντήσει για το που πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%, ενώ επεσήμανε ότι αυτή η αύξηση με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Η δημιουργία προπαγανδιστικού βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι άλλη μία αστείωτητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντί για την πραγματική οικονομία κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε θέση μάχης, η ΓΕΣΕ ενόψει ΔΕΘ με βασικά αιτήματα για τον χρόνο εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος αλλά και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε διήμερο κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη προχωρά και η ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αλλάχθει η πορεία απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και οι αγροκτηνοτρόφοι που ζητούν λύσεις για το κόστος παραγωγής και τις πληρωμές συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν χθες στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12-μήνη εργασία. Μετά από ένα ακόμη καταστροφικό καλοκαίρι ξεκίνησε η περίοδος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απαξίωση και καταστολή όσους έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Σε ισχύ από χθες η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, όπως πριν οι συμφωνίες κυρίων, τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοια, είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 χτυπήματα από άμβλη αντικείμενο. Τέσσερις ανήλικοι ηλικίες 14 έως 17 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε δύο ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της πόλης. Επιτέθηκαν σε 42χρονο και μετά από λίγο τραυμάτισαν και έναν 71χρονο άνδρα. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην Καλαμαριά μετά τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη λειτουργία νέων και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
15: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
18: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε, 17 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM στους 103,6. Από την Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, η φωνή μας παντού, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής Μάνος Ασλάνογλου. Την αγάπη μας, μας ακούτε παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό τους χαιρετισμούς μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας. Και φυσικά, εννοείται, τα φιλιά, την αγάπη μας στους Έλληνες του εξωτερικού, μας ακούτε από παντού. Μας τιμά πραγματικά αυτό, πολλά πολλά τα μηνυματάκια που καθημερινά λαμβάνουμε. Σας ευχαριστούμε μέσω Viber 6907 483 484, η επικοινωνία μας, η αγαπημένη αυτή συνήθεια. Τα σχόλιά σας, οι καταγγελίες σας, μαζί έτσι ξεκινάμε και συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις σας την εκπομπή και φυσικά και οι παρατηρήσεις σας, δεκτά όλα. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε, γινόμαστε καλύτεροι μέσα από αυτές τις καλοπροαίρετες, θέλω να πιστεύω, σύμβουλες πολλές φορές. Σχολιάζουμε λοιπόν την επικαιρότητα καθημερινά μαζί, 12 με 1. Καλό μήνα βέβαια, καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Σεπτέμβριος λοιπόν. Μαζί του επιστρέφουμε έτσι στην καθημερινότητα για τα καλά. Εντάξει, okay, υπάρχουν και ορισμένοι τυχεροί, αυτοί οι απροσάρμοστοι που επιμένουν να κάνουν διακοπές για να ζηλεύουμε. Γιατί όχι, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα, να περάσετε υπέροχα. Ο καιρός άλλωστε παραμένει καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες έτσι υψηλές. Έκανε ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, 36 σήμερα. Οπότε αν μπορείτε να παρατείνετε το καλοκαίρι, καλό είναι. Για τους υπόλοιπους όμως, επιστροφή στην πραγματικότητα. Και όταν λέω πραγματικότητα, ναι, να δούμε λιγάκι και τους χάρτες πώς πάμε όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι αυτό με την επιστροφή. Έχουμε και αυτόν τον Γολγοθά. Τι να πει κανείς για την περιφερειακή εκεί στο ύψος της Τούμπας, με μέτωπο κατεύθυνση δυτικά. Έχουμε μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο εκεί, Άγιο Παύλο, βλέπω κίνηση στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από Ευκαρπία μέχρι και Πολύχνη. Θα πρέπει να κάνετε μια υπομονή. Και στην Εγνατία στο κέντρο βλέπω μποτιλιάρισμα σε ορισμένα σημεία. Δυστυχώς αυτά είναι τα δυσάρεστα δρόμοι, γεμάτη κίνηση. Ναι, ο Σεπτέμβρης φέρνει και το άνοιγμα των σχολείων. Ξανά στα θρανία οι μαθητές και οι γονείς σε ρυθμούς μαραθωνίου. Όλα αυτά ενώ η πόλη μας, η πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο και πάλι η Θεσσαλονίκη, και θα έχουμε και επισκέψεις πολιτικών αρχηγών, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και φυσικά στο επίκεντρο η οικονομία, η καθημερινότητα, η δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. Από σήμερα στην Καλαμαριά, μετά και την επιτέλους επέκταση του μετρό, θα έχουμε και νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές για την εξυπηρέτηση των κατοικών.

0: μηνύματάκια σας μέσω Viber. Εδώ είναι ο Ιωακήμ, τον καλωσορίζουμε. Εδώ έχουμε τον Δημοσθένη. Καλομήνα, καλή εκπομπή. Δυστυχώς αν δεν συζητηθεί το θέμα σοβαρά για την θανατική ποινή, θα έχουμε φρικτά αρρωστημένα εγκλήματα, όπως με αφορμή αυτό που έγινε στην Κυψέλη. Ναι, είναι πραγματικά φρικιαστικό. Γιατί το βρέφος, το νεκρό, το οποίο είχε καταψυχθεί για πολύ μεγάλο διάστημα, βρέθηκε χτυπημένο, μαχαιρωμένο και μάλιστα πάνω από 8 φορές. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας, των αρχών, αλλά μόνο φρίκι προκαλεί. Πολλά τα μηνυματάκια και τα σχόλια όσον αφορά το σκορ του καλού πολίτη. Τα είπαμε χθες, αλλά επειδή βλέπω έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αντίδραση θα έλεγα, οργή, γιατί όχι, στο δεύτερο μέρος θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Είναι αυτά που έρχονται. Και αυτό που έλεγα χθες είναι ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και αν σκέφτονται να εφαρμόσουν, όχι σκέφτονται, θα εφαρμοστεί, απλά είναι θέμα χρόνου να το ζήσουμε για τα καλά όλο αυτό. Φανταστείτε τι μας περιμένει αργότερα. Καλησπέρα, καλό μήνα από τον Δημήτρη. Οι ευχές που μας ακούει από την Κόρινθο. Εννοείται ο Πασχάλης είναι εδώ. Τα φιλιά, την αγάπη μας, Πασχάλη. Λοιπόν, ένα άλλο θεματάκι ήθελα να αναφέρω. Μου γράφει ο Μιχάλης ένα πρόβλημα σχετικά με την πιστοποίηση, λέει, των ΑΜΕΑ με εγκεφαλική αναπηρία στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας που τελούν σε δικαστική συμπαράσταση. Δυστυχώς, εάν δεν έχουν δικό τους email και νούμερο κινητού τηλεφώνου, δεν γίνεται η πιστοποίηση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που λόγω της αναπηρίας του πιθανόν δεν γνωρίζει ούτε το όνομά του, πρέπει να έχει κινητό χρεωμένο σε αυτόν και email ξεχωριστό. Ενώ είναι μία ανοησία όλο αυτό. Καλή συνέχεια. Μιχαήλ, ονομάζομαι. Δεν θέλω να δοθούν άλλα στοιχεία. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω καταγγελία. Θα κάνω ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτό που αντιμετωπίζουν και τα άτομα αμαία και ηλικιωμένοι και γενικότερα όσοι δεν έχουν έτσι μια εξοικείωση με την τεχνολογία. Θα μου πεις τώρα, είναι, χρειάζεται έτσι ιδιαίτερες γνώσεις για να έχεις ένα email? Οκ, ακόμη και αν το ανοίξει κάποιος άλλος για λογαριασμό του κυρίου Νικόλα που δεν έχει καμία σχέση, πώς ακριβώς θα το χρησιμοποιήσει? Καταρχάς θα πρέπει να έχει smartphone. Ορισμένοι αρνούνται, θέλουν τα παραδοσιακά τηλέφωνα. Μπορεί να μην έχει υπολογιστή στο σπίτι του. Δηλαδή πώς ακριβώς θα κάνει διασταύρωση στοιχείων? Ναι, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η τεχνολογία. Έχουμε φτάσει σε σημεία να βλέπουμε να πραγματοποιούνται πράγματα και καταστάσεις που ούτε καν είχαμε φανταστεί πριν από ορισμένα χρόνια. Ιδιαίτερα η δική μας γενιά που μεγάλωσε χωρίς ίντερνετ, διαδίκτυο. Τα προλάβαμε εκεί στην ηλικία των 20+. Αλλά υπάρχει κόσμος που από άποψη άλλος, από επιλογή δεν θέλει να συνεχίσει τη ζωή του με την τεχνολογία. Έχει τα καλά της, έχει πολλά στραβά όμως. Υπάρχουν και αυτοί που εκ των πραγμάτων δυσκολεύονται. Ακόμη και για ένα απλό επίδομα. Ακόμη και για ένα απλό επίδομα, πολλοί καταφεύγουν σε λογιστές. Τι να θυμηθούμε τώρα, ακόμη και για τη βενζίνη, για τα λίγα ευρώ. Έπρεπε να δώσουν το λιγότερο, 5 ευρώ σε λογιστή, για να τους κάνει την απλή αυτή αίτηση, γιατί δεν το είχαν οι άνθρωποι. Αλλά τώρα αυτό το πρόβλημα, Μιχάλη, που μου λες, είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα της αξιολόγησης πολιτών είναι πολύ σοβαρό, δεν πρέπει να το περάσουμε όπως τα άλλα. Αυτό είναι το θέμα, Απόστολο, ότι περνάμε το ένα, περνάμε το άλλο. Στο τέλος θα δούμε τι θα έρθει. Τις ευχές μας στην κυρία Ελένη από Χαλκίδα. Από το Σούλιθες Πρωτείας έχετε συντονιστεί και μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Υπέροχες εικόνες, απίστευτη ομορφιά. Στην Κομωτινή την αγάπη μας, Γιάννα μου, να είσαι καλά. Δεν αντέχουμε άλλο τη χώρα όπως την έχουν καταντήσει δηλώσεις προκλητικές της Τουρκίας. Η Ελλάδα 400 χρόνια τα δική μας, πρέπει να επανέλθει στις ρίζες της. Παιδιά, κάντε ό,τι μπορείτε στον Focus. Έμεινε μόνο ένας Βελόπουλος. Και εσείς ό,τι θέλει, γράφει εδώ τι θέλετε να μου πείτε. Δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο και δεν ευθυνόμαστε εμείς. Μάλλον ίσως ενδεχομένως αυτή η απάθεια, αυτή η νοχελικότητα, αυτή το χαδερφέ, ας πάει ο άλλος, ας καθίσω εγώ στον καναπέ μου σήμερα. Και το βασικό, εκλογές. Κάποιοι επέλεξαν παραλία τότε, θυμάμαι. Γεμάτες ήταν οι παραλίες, ναι, να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σας. Αλλά δεν θα σας κάνει κόπο 10 λεπτά στάση σε ένα εκλογικό κέντρο. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα που οδηγεί αυτή η αποχή. Και η Βέρη ακούει Focus FM. Και τα Γιάννενα και η Καστοριά, να είστε καλά. Στην Κύπρο τους χαιρετισμούς μας. Στην Γερμανία, εδώ για την κάρτα λέει, για τα λεωφορεία έπρεπε να την ενεργοποιήσουμε με κωδικούς της εφορίας. Τι μιλάμε, τι λέμε τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργούμε, επιστρέφουμε για να προλάβουμε να πούμε όσα σκεφτόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα είπαμε με τους αγαπημένους ακροατές μας από Γερμανία. Δηλαδή φταίω εγώ, Μάνο. Τι έλεγα, από Σεπτέμβρη, ναι, τέλος. Ξεκινάμε δίαιτα. Πάλι σοκολατάκια, πάλι γλυκά. Πόσο να αντισταθείς? Ναι, α, ενδιαφέρον, ε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Vulcom είναι κοντά μας, αγαπημένοι μου. Ακούστε, γιατί υπάρχει μια νέα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κώδικο Focus FM 103,6. Εάν λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, αν σπουδάζουν τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάει για 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808, επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Προετοιμασίες λοιπόν εν όψη ΔΕΘ, λέγαμε και χθες ότι έχουν ξεκινήσει εξορμήσεις σε περιοχές, 15-17 περιοχές της Βόρειας Ελλάδας από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια έτσι να συσπυρώσουν. Και ξέρετε, ο βασικός λόγος που το κυβερνητικό επιτελείο ρίχνει τόσο μεγάλο βάρος στον Βορρά είναι γιατί υπάρχει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, υπάρχει η ελληνική λύση που μόνον ανεβαίνει.

0: Πάντως μου έκανε εντύπωση και θα το σχολιάσω και θα μείνω σήμερα σε αυτό, γιατί φαίνεται πως στο Μαξίμου, ναι, και συσκέψεις, αλλά έχουν πάρει φωτιά και οι επικοινωνιολόγοι του Πρωθυπουργού. Προσπαθούν τώρα να αλλάξουν πολλά, σου λέει, να σώσουμε ό,τι σώζεται. Ως γνωστόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως TikToker, influencer, έχει έντονη δραστηριότητα στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το θέμα είναι ότι τελευταία και εν ώψη εκλογών έχει ξεφύγει, θα έλεγα, αγαπημένοι μου. Ναι, βλέπαμε βιντεάκια, στιγμές χαλάρωσης από τις διακοπές σημειωτέων, την ώρα που ο Έλληνας δεν μπορεί ακόμη ούτε ένα Σαββατοκύριακο να πάει. Προκλητικό, κλείνω παρένθεση. Το θέμα είναι ότι, αγαπημένοι μου, σου λένε, σκέφτηκαν, αυτό που μένει είναι η εικόνα. Οπότε τι χρειάζεται, βομβαρδισμός, συνεχής έτσι παρουσία με βίντεο, αρκεί να φαίνεσαι, σου λέει. Και από ουσία αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι το γνωστό από φωνή κορμάρα, γιατί δεν βλέπουμε, δεν ακούμε κάτι ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι πήγε ένα βήμα παραπέρα και θέλω να ετοιμάσει και το βίντεο, Μάνο. Μέχρι και βίντεο AI με τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, έκανε για να απαντήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Βίντεο animation, cartoon, για το που πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, μπαίνει δυνατά και στην πολιτική επικοινωνία. Όχι, δεν θα σας βάλω να ακούσετε το βίντεο που παρουσιάζει ως καρτούν τον Πρωθυπουργό και δημιουργήθηκε με χρήση, με τη βοήθεια AI. Αυτό μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, τον Focus FM, να το παρακολουθήσετε. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη που είχε δώσει τώρα πρόσφατα στον Νίκο Χατζη Νικολάου και προειδοποιούσε για τους κινδύνους των ψηφιακών avatars. Και λίγους μήνες μετά χρησιμοποιεί ο ίδιος τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει ένα μάζεμα, έναν απολογισμό για να μας πει πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για του λόγου το λεκτές, άκουσε, μάλλον, ναι, πατάς play, ναι.
1: Θα πάμε σε εκλογές όπου ο πραγματικός Μητσοτάκης ή ο πραγματικός Χατζηνικολάου θα ανταγωνίζεται ψεύτικα, avatar.
2: Το δημιούργημα του AI.
1: Και δυστυχώς είναι πια πάρα πολύ εύκολο να φτιάξει οποιοδήποτε βίντεο, ειδικά με κάποιον σαν και εμένα που ο αλγόριθμος έχει πάρα πολύ υλικό, γιατί έχει πάρα πολύ εικόνα. Μπορεί ο αλγόριθμος να με φτιάξει να κάνω οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Άρα εδώ δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Το πρώτο είναι με μεγάλη πίεση, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς τις εταιρείες, να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση ότι κάτι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο και δίνω έναν αγώνα παγκόσμιο για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και το δεύτερο είναι μια εκπαίδευση της κοινής γνώμης. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε κατά ανάγκη. Αν σας φαίνεται κάτι, αν ψηλιάζεστε για κάτι, ψάξτε το 2 και 3 φορές. Και δεν με προβληματίζουν τόσο τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά έχουν μεγάλη οικειότητα. Έχουν σχεδόν μια φυσική εξοικείωση να καταλαβαίνουν τι είναι προϊόν AI και τι δεν είναι. Αλλά άνθρωποι της δικιάς μας ηλικίας ή και μεγαλύτεροι δεν έχουν ιδέα αυτή τη στιγμή των δυνατοτήτων, των πραγματικών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχει και παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία από κακόβουλα κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος. Το έχουμε δει. Το είδαμε στα Τέμπη. Στα Τέμπη, λίγο πριν τη δεύτερη επέτειο στις μεγάλες συγκεντρώσεις, είδαμε οργανωμένους λογαριασμούς.
2: Από το εξωτερικό.
1: Βεβαίως από το εξωτερικό. Που δημιουργήθηκαν από το πουθενά. Εντάξει, με σκοπό να αναπαράγουν. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε.
3: Focus 103,6.
0: Μάλιστα, όλα αυτά τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο σε συνέντευξή του προειδοποιούσε, φοβόταν για τον κίνδυνο οι επόμενες εκλογές να μετατραπούν σε μάχη, όπως είπε, στο πραγματικό, ανάμεσα στο πραγματικό Μητσοτάκη και σε ψηφιακά άβατα, ψηφιακά είδωλα. Και λίγους δύο μήνες μετά επιλέγει με τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει, να δημιουργήσει ένα βίντεο, παρουσιάζει ως καρτούν τον εαυτό του για να κάνει τον κυβερνητικό απολογισμό. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι κακό αν γίνεται με προσοχή, αλλά είναι ο συμβολισμός στην όλη υπόθεση. Δεν μπορεί να βγαίνεις ως πρωθυπουργός να προειδοποιείς για τους κινδύνους και σήμερα να είναι και ως φαίνεται θα είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, 405 μπορείς να μπεις στη σελίδα μας στο Focus FM και στην σελίδα μας στο Facebook να δεις το βίντεο. Καρτούν ο πρωθυπουργός. Με voice over η φωνή από κάτω. Η υποβάθμιση της πολιτικής, γράφει και όχι άδικα ο Πασχάλης. Υπάρχει και η τεχνική ζαβοσύνη, μου γράφεται. Αναρωτιόσαστε γιατί βάζετε, μου γράφετε, τον πρωθυπουργό. Θέλετε να ξαναπέσει το streaming στο διαδίκτυο? Με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, όπως με τα τέρατα στην Κυψέλη, θα παρακαλάμε να γίνουμε καθεστώς Κίνας με παντού και όλα έλεγχος, μόνον που στη χώρα μας τυχαίνει όταν έχει να κάνει με άτομα κυβέρνησης και κομμάτων να χρωστούν και να μην γίνονται έλεγχοι για κρατικό χρήμα, με δυστυχήματα που εμπλέκονται, να μην δουλεύουν οι κάμερες και οι υπουργοί με σκάνδαλα να μπαζώνουν το θέμα, αλλά σαν πολίτης να πέφτει το σκόρ σου γιατί άργησες να πληρώσεις το ρεύμα ενώ περιμένεις το επίδομα για να ζήσεις. Ένα φιλιό, αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δεν ξέρω, από χθες το έχετε σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα, το αναδείξαμε και εμείς ως Focus FM, γιατί στην τελική πρέπει να γνωρίζουμε τι έρχεται. Πηγαίνουμε σε μια φάση όπου το κράτος θα βαθμολογεί πολίτες και επιχειρήσεις, που θα μας φακελώνει, θα κόβει τους αφαιρέγγυους, αλλά ξέρετε κάτι, θα την πληρώνουν και αυτοί που για λίγα ευρώ δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιο λογαριασμό τους. Θα την πληρώσουν αυτοί που θα περιμένουν λίγες ημέρες να πληρωθούν από την εργασία τους. Θα την πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί από τις 15 του μήνα μετρούν τα ευρώ. Οπότε δεν θα υπάρχει ανοχή. Και δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουν τρόπο να φωτίσουν το σπίτι τους, να έχουν ρεύμα στο σπιτικό τους, στο νοικοκυριό τους. Θα μένουν χωρίς τηλέφωνο. Καλά, για τις τράπεζες και για τις κάρτες δεν το συζητώ. Εννοείται πως θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά μιλάμε τώρα για τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Και ας το υπενθυμίσουμε λιγάκι, ας ξανακούσουμε το ηχητικό.
2: Δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης, πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
4: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
2: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί, ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μια δόση ή μια ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
5: Εδώ σαν θεωρείς τον πολίτη εξορισμού απατεώρα.
2: Τον διώκει. Μα σκεφτείτε ότι για να είσαι πολίτης αυτή τη στιγμή και να έχεις πρόσβαση.
5: Αυτονόητος. Για αυτή τη λογική, προς Θεού, φίλοι τηλεθεατές, είσαι λαμόγιο, είσαι απατεώνας.
2: Περνάμε από αξιολόγηση για να είμαστε πολίτες. Αυτό και μόνο.
5: Αυτό είναι μια άδικη πρακτική, γιατί υποκρύπτει όλο αυτό όμως.
4: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Είναι κακοπληρωτές. Δεν μπορεί, είναι σε ένα σύνολο που ανήκουν και αυτοί. Το θέμα είναι ότι μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Δηλαδή, αν θες να πιέσεις κακοπληρωτές που ναι, μεν έχουν εισοδήματα και μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις και δεν το κάνουν. Για ευνόητους λόγους που ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μαζί με αυτούς, ακόμα και ο άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πληρώνει την ύφη. Είναι λίγο, δηλαδή πιέζεται και αυτό είναι και πάρα πολύ αγχωτικό. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράψατε, προκαλεί
2: να. Σε πρώτη φάση, για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, να μην τρομοκρατηθεί και ο κόσμος, σε πρώτη φάση η καταγραφή θα αφορά μόνο σε οφειλές του δημοσίου. Δεν θα πιάνει καθόλου τα ενίκια για τα οποία έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Μητρό των Ενοικιαστών για το αν θα μπορούν να νοικιάσουν σε κάποια ακίνητο. Πλην όμως αυτό, σε μια, όπως είπαμε πριν, περίοδο χρόνου θα διευρυνθεί και θα πιάνει κάθε είδους οφειλής. Και σκεφτείτε ότι είχε έρθει πριν λίγες μέρες στο γραφείο μια κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση νέα σύνδεση σε ρεύμα και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα
5: ρεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα έχουμε να λέμε. Όταν σου συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
2: Θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα, θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες, το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες, νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν θα μπορεί να κάνει μια σύνδεση με το διαδίκτυο για να έχει ίντερνετ, για τα παιδιά του για να διαβάσουν και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Δεν μιλάω για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, για μια κάρτα πιστωτική ή νέα δάνειο, αυτό είναι το τελευταίο. Όλο αυτό λοιπόν, ενώ θεωρητικά παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία να επιβραβευθούν οι καλοπληρωτές, στην ουσία αποτελεί ένα τρομακτικό μεσοπίεσης για όλους τους ανθρώπους που επί της ουσίας όχι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς, έστω και χωρίς καμία ημέρα καθυστέρησης, το τονίζω, απέναντι στο σύνολο των υποχρεώσεών τους.
5: Μου, κυρία Στάμου,
4: ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Focus 103,6.
0: Αυτά λοιπόν έρχονται οικονομικός αλλά και κοινωνικός, γιατί μαζί είπαν αυτά, στιγματισμός.

Όταν υπάρχει λοιπόν χαμηλή αξιολόγηση φερεγκιότητας, με λίγα λόγια, πρόβλημα και με τις πιστωτικές κάρτες, με αγορά με πίστοση, καταναλωτικά δάνεια, ρεύμα, ίντερνετ, με τα ενίκια δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μου πεις ναι, υπάρχει και αυτό, μπορείς να προχωρήσεις αν κόβονται οι δόσεις, αν θες να αγοράσεις Φερρυππίν ένα πλυντήριο, έναν υπολογιστή, ένα πλυντήριο, έναν υπολογιστή.

φανταστούμε να κάνουμε εικόνα τι ακριβώς θα ζήσουμε. Το θέμα είναι ότι έρχονται δύσκολα. Κοινώς θα τρώμε πόρτα. Είδε πως ο μεσίτης θες να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν θα ζητήσουν εκεί αποδεικτικό φερεγγιότητας? Εκεί είναι που θα σου ζητούν στην ενοικίαση ενός σπιτιού, φυσικά. Και αυτό όλο, λέει, θα μεταπηδήσει έπειτα και στην τροφή. Δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει. Το θέμα είναι ότι όταν ξεκινά κάτι υπάρχει σχέδιο, οπότε θα έχει και συνέχεια. Δεν θα μας αφήσουν να πάρουμε ανάσαλη, θα μας γεμίσουν πρόστιμα. Ναι, στην Κίνα, Φερρυππίν, είχαν καλή βαθμολογία την περίοδο του COVID. Πόσο συχνά εμβολιάζονταν, πόσο συχνά εξετάζονταν, όλα είχαν ξεκινήσει από τότε. Νομίζω από την περίοδο του κορονοϊού ξεκίνησε. Μπορεί να κάνω και λάθος νωρίτερα στην Κίνα, αλλά τότε να δείτε τι γινότανε. Αυτός που αντιδρούσε, λοιπόν, είχε μπει με τη μία στο περιθώριο. Δεν ξέρω τι αγώνα έδωσαν πραγματικά εκείνη την περίοδο όλοι όσοι, δεν ξέρω αν ήταν πολλοί ή λίγοι, στην Κίνα βρέθηκαν απέναντι. Το βίντεο AI μου γράφεται, δείχνει πόσο άνανδρος είναι. Πήρατε 10 ευρώ αύξηση και δεν είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, αυτό μου λέτε? Μάλιστα. Οι διεθνιστές δουλεύουν αργά αλλά συστηματικά. Μα θα πρέπει να περάσει και απαλά όλο αυτό. Καλή επιστροφή στον Γιάννη από την Πέλα. Ναι, είχατε και τις δουλειές σας. Λογικό. Σε καλωσορίζουμε, λοιπόν, στη ραδιοφωνική μας παρέα ξανά. Δεν μου είπατε, πήγατε στα σούπερ μάρκετ, ψωνίσατε χθες, είδατε διαφορά με την εφαρμογή της συμφωνίας για την μείωση τιμών σε αυτά τα εκατοντάδες βασικά προϊόντα? Εγώ να σας πω την αλήθεια, γιατί κάθε μέρα πηγαίνω, δεν είδα. Κάτι στις σάλτσες εκεί, κάτι μακαρόνια, ναι. Με σάλτσα, μάλλον μακαρόνια με σάλτσα από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο οικονομικό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι διαφημίστηκε πολύ καλά όλη αυτή η κίνηση. Ένα μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Στην ουσία, να μείνουμε, βγήκαμε κερδισμένοι ως καταναλωτές μετά την επίσκεψή μας από τα σούπερ μάρκετ χθες, σήμερα, αύριο. Χειρότερα φαίνεται πως ακόμη δεν έχουν έρθει. Συμφωνώ. Ουρές και σπροξήματα, λέει, στα ταμεία για να κερδίσουν από αυτήν την μείωση τιμής ο Πασχάλης.

2.79. Ναι, δεν έχεις άδικο, είσαι εκνευρισμένος. Ο Κωνσταντίνος, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα.

όλα αυτά που γράφεις. Είναι αυτή η οργή για την κοροϊδία. Πόσο να την ανοιχτείς άλλο. Εμείς, Δημοσθένη μου, 10 θα σου βάλουμε.

Και διάβαζα προηγουμένως, τώρα βέβαια δεν προλαβαίνω έτσι πολύ γρήγορα, από την Φουρνέ Βρυτανίας λέει: φεύγει, αποχωρεί πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί πρώτη στο χωριό. Έμεινε 2 χρόνια, προσπαθήσαν, δώσαμε λέει ό,τι μπορούσαμε, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της δασκάλας και του ιερέα του χωριού να μετεγκατασταθούν εκεί στην περιοχή νέα ζευγάρια. Πολύτεκνοι λοιπόν θέλησαν να πάρουν την απόφαση, προσπάθησαν, το πάλεψαν 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγουν. Φεύγει λοιπόν μια οικογένεια που τόλμησε αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί, και θα πάω πάλι στο δημογραφικό, γιατί είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία της πολιτείας να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε στην πράξη υπάρχουν διάφορες έτσι κινήσεις, οι πολύτεκνοι θα σώσουν το δημογραφικό, αλλά δεν στηρίζουν κανέναν, ακόμη και τις νέες οικογένειες που τόλμησαν να πάνε κόντρα, να αφήσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, να εγκατασταθούν στα χωριουδάκια, να σταματήσουν αυτήν την ερήμωση της επαρχίας των χωριών. Αλλά βλέπουμε πως η κυβέρνηση μένει μόνον στις εξαγγελίες, στα επικοινωνιακά προγράμματα, από ουσία τίποτα. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Από κορμί, φωνάρα. Και από φωνή, κορμάρα. Ναι, ανάποδα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ο Μάνος Ασλάνογλου μας βοήθησε σημαντικά. Τον ευχαριστώ πολύ πολύ. Δέσποινα Ποτίτσαν στο μικρόφωνο. Περισσότερο ευχαριστώ εσάς για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, για την ακρόαση. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα εδώ, στον Focus FM, στους 103,6. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσει, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτης στους 98 και 5 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και θα έχουμε και συνέχεια. Προς το παρόν καλησπέρα και καλό μήνα. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να έχουν υγεία, να έχουν και σωματική και ψυχική υγεία, έτσι. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και σωματική και ψυχική υγεία, γιατί μπορεί να είσαι μια χαρά στην καρδιά, αλλά στο μυαλό να χάνεις λάδια. Και τελευταία γίνεται όλο και πιο συχνό αυτό το φαινόμενο. Τα λέμε χρόνια τώρα ότι έρχεται η πλατφόρμα κινεζοποίησης, αλλά μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα θα μου πεις, καλά, και τι πειράζει που θα έρθει αυτή η πλατφόρμα κινεζοποίησης, και τι πειράζει που θα παίρνουμε βαθμό για το αν είμαστε καλοί οι πολίτες ή άμα είμαστε κακοπληρωτές και ανάλογα να έχουμε δικαιώματα. Τι πειράζει, μωρέ, τόσο καιρό στην Ελλάδα όλοι κάνουν τους Κινέζους. Τόσο καιρό στην Ελλάδα όλοι κάνουν τους Κινέζους. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός, δεν γνωρίζω. Τραλαλή, τραλαλό. Και όταν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα μοιράσει χρήμα, γυρνάνε την πιφτέκα. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί. Ναι, με κόβουνε και με κάνουν και μπαν πολύ, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Δεν την γλιτώνουμε τίποτα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου, γιατί ακούνε πάρα πολλοί οι οποίοι εργάζονται παράλληλα. Ξέρετε, τόσο καιρό μιλάμε για αυτόν με τα χωματουργικά, το Κουτσουκανίδη, με το ένα, με το άλλο, που έχει μηχανήματα και είναι έτοιμος να γκρεμίσει την κυβέρνηση μαζί με το σπίτι της πεθεράς, όχι της δικιάς μου, της δικιάς σας. Τώρα έχουμε και έναν εξαιρετικό μπετατζή. Όποιος χρειάζεται μπετά. Ένα είναι το όνομα, Πασχάλης Δασίλας. Τι θες, παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος? Τι θες, παραγωγή πλακόλιθων? Παραγωγή τούβλων? Παραγωγή πλακών πεζοδρομίου? Παραγωγή τσιμεντοσωλήνων? Τι θέλεις, ρε φίλε? Πασχάλης Δασίλας. Γράφτε ένα τηλέφωνο. 2-3-94-0-71-360. Ο καλύτερος μπετατζής. Ούτε μα ούτε μου. 2-3-94-0-71-360. Πασχάλης Δασίλας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν και καλοί επαγγελματίες, πρέπει να το αναγνωρίσω. Γιατί περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι τσιριμόκι. Θα μοιράσει 50 ευρώ στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Θα μοιράσει 50 ευρώ. Και θα πέσουν όλοι πάνω, θα σπαρταράνε σαν τα ψάρια. Επίσης θέλω να πω κάποια πράγματα για κάποιους δήθεν δημοσιογράφους, οι οποίοι γλύβουν όλη μέρα την κυβέρνηση για να μπορέσουν να πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Τόσο καιρό γλύφουνε, λένε τα καλύτερα, υποστηρίζουνε κάτι δημοσιογράφοι. Α, και ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης, τον λένε, άλλοι τον λένε εξοχότατο. Άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο. Και από εκεί που βλέπεις αυτούς τους δημοσιογράφους που τόσο καιρό λένε τα καλύτερα για τον Μητσοτάκη, Από εκεί που βλέπεις αυτούς τους δημοσιογράφους να βγαίνουν και να μιλάνε και να λένε μία παράλογη άποψη, το ότι όλα είναι καλά και το ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από το Μητσοτάκη, ξαφνικά τι συναντάμε ρε παιδιά? Αυτούς τους ανθρώπους στην ΕΡΤ. Αυτούς τους ανθρώπους, έτσι που σας το λέω, στην ΕΡΤ. Και λες ρε αδερφέ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτός που έγλυφε κάθε μέρα Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία ξαφνικά διορίζεται στην ΕΡΤ. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άμα είσαι καλό παιδί και υποστηρίζεις, θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος. Άμα είσαι καλό παιδί και υποστηρίζεις, θα πάρεις καρεκλίτσα και θα σε βολέψουνε κάπου. Άμα είσαι κόντρα, θα σε πολεμήσουνε, θα σε χρεώσουνε, θα σε τελειώσουνε. Γκέγκε, γκέγκε. Και όπως λέει και ένας φίλος, δεν είναι η μαχαιριά στην πλάτη που σε σκοτώνει. Είναι όταν γυρνάς και βλέπεις ποιος σε μαχαίρωσε. Είναι όταν γυρνάς και βλέπεις ότι αυτός που τόσο καιρό υποτίθεται το παίζει ουδέτερος και αντικειμενικός, υποτίθεται δεν έχει χαρίσει την ψυχή του στο διάολο, τελικά το έχει κάνει. Και είναι πολλοί αυτοί που έχουν χαρίσει την ψυχή τους στο σύστημα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πουλάνε πατριωτιλίκη, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πάρε δώσε και έχουν και μάνατζερ. Κάποιοι έχουν και νεοδημοκράτες ή νεοδημοκράτησες ως μάνατζερ. Ξέρεις τώρα, κάποιος πρέπει να ρίχνει τις γέφυρες. Όλα στη ζωή, λέγανε οι σοφοί, είναι πάρε δώσε. Όπως φυσικά είδαμε και διάφορα στελέχη, διάφορα πρόσωπα τα οποία αθωώσανε να παίρνουν μια καλύτερη θέση, άλλοι οι οποίοι βγάλουν ένα συγκεκριμένο πόρισμα να παίρνουν μια καλύτερη θέση, άλλοι οι οποίοι είναι γνωστοί και φίλοι να παίρνουν μια καλύτερη θέση. Πάρτε παράδειγμα το έγκλημα των Τεμπών, ή πάρτε το ΜΑΤ, ή πάρτε όλες αυτές τις υποθέσεις. Ποιοι αναβαθμίστηκαν? Πώς ο Μαρκόπουλος από εκεί που ήταν πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής ξαφνικά βρέθηκε στο Υπουργείο? Και πώς διέκοπτε τις Εξεταστικές Επιτροπές και φώναζε και τσίριζε και σας τα έλεγα εγώ εδώ. Τον βλέπετε αυτόν που κάνει τώρα, που τον βάλανε εκεί πέρα πρόεδρο στην Εξεταστική Επιτροπή στα Τέμπη? Αύριο θα πάρει αναβάθμιση. Αύριο θα του πούνε μπράβο, σε ευχαριστούμε που βοήθησες, θα σε κάνουμε υπουργό, υφυπουργό. Και αυτό χθες λέω, ρε φίλε, στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι υφυπουργός ο Σπανάκης. Πόσο ακούω, πόσο αστείο θα ακουγότανε μια πρόταση που θα έλεγε «Δώσανε τυράκι στον Σπανάκι». «Δώσανε τυράκι στον Σπανάκι». Τι τυράκι ήτανε? Κατσικίσιο, πρόβιο, τι ήταν, από πού? Λοιπόν, μιας και ανέφερα τα Τέμπη, βάλε λίγο τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος ξέσπασε κυριολεκτικά χθες στο πάνελ. Και καλά έκανε και ξέσπασε και πολύ καιρό τώρα κρατιέται. Ο οποίος έδωσε πόνο και θέλω να σας εξηγήσω κάτι πριν βάλω το ηχητικό. Για το πώς λειτουργούν οι συστημικοί που σας τα έλεγα για την Καριστιανού και με βρίζατε. Με βρίζατε και χθες σας είπα την άποψή μου και για τον Κασιδιάρη. Άκου τώρα εδώ τι λέει. Άκου τι λέει Σδούκου. Άκου τι λέει Σδούκου στον Ασλανίδη. Τι χρησιμοποιεί υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ελλάδα, Αλεξάνδρα Σδούκου. Νέα Δημοκρατία. Τη σταχώνει ο Ασλανίδης και αυτή τι λέει? Ότι ανήκουν κάπου πολιτικά οι συγγενείς. Είναι αυτό το λάθος που έκανε η Καριστιανού και τώρα το εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί. Και πολύ καλά της απάντησε ο Ασλανίδης, ότι εμείς δεν είμαστε σε κανένα ακόμα. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά που χάσαμε. Κατάλαβες τι κακό έκανε η Καριστιανού, που έκανε κόμμα. Έδωσε δικαίωμα στους νεοδημοκράτες να λένε ότι δεν είστε γονείς που χάσατε τα παιδιά σας, είστε πολιτικοί. Βάλε να τα ακούσουμε.
1: Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι σχρό.
2: Το δεύτερο.
1: Να συγκρίνει το ΜΑΤΙ με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας. Να
2: δεν
1: συγκρίνετε.
2: Συγκρίνω, κυρία Σλανίδη.
3: Σκάσε, μωρή.
1: Το δεν συγκρίνετε συγκρίνω. Και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές.
2: Αναφέρθηκα,
1: πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να
2: ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετοιμιγορία από τη δικαιοσύνη.
1: Την ετοιμιγορία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετοιμιγορία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα.
4: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
1: Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ETCS, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία
5: και τίποτα.
1: Και διαφημίζατε το βέλος και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το βέλος και το βέλος και 3,5 ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλα αυτά.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Και αφήστε τις δικαιολογίες.
2: Κύριε Σλανίδη.
1: Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίγητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και το χτυπούσατε το χέρι του Σταθμάρκη.
7: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Σταθμάρκη, η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε?
8: Σε αυτό που
7: βρισκόμαστε, όχι εδώ.
8: Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
5: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και ότι θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
1: Τον βάρουσε το χέρι ο Στουρνάρας και ο Παπαδόπουλος, να μην πει την αλήθεια.
7: Σε αυτό που σκεφτείτε, το έχει εδώ.
2: Πλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρχημάκη, μια τραγωδία.
1: Σταματήστε την καραμέλα, μεταλλευόμαστε πολιτικά.
5: Καθόλου.
1: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, πάτε το χαμπάρι, στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά.
0: Να δώσω ξανά λίγο αυτό. Αυτή η απάντηση είναι μια απάντηση που παράλληλα δίνεται και στη Μαρία Καριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη. Μέσα του αυτή η απάντηση μπορεί να την λέει στις Δούκου, αλλά τη λέει και στη Μαρία Καριστιανού. Εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, λέει ο Ασλανίδης. Κατάλαβες, Μαρία Καριστιανού? Που εκμεταλλεύτηκες τα Τέμπη για να κάνεις καριέρα. Σου απαντάει ο Παύλος Ασλανίδης. Εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Αυτοί εδώ πέρα είναι ο δημοκράτης με αυτόν τον τρόπο με τους υπόλοιπους συγγενείς. Παίξτε μπάλα με τη Μαρία. Θέλει να κάνει καριέρα. Εμείς είμαστε άλλο κομμάτι, σου λέει ο Ασλανίδης. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση.
1: Σταματήστε την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα. Μεταλλευόμαστε πολιτικά.
5: Καθόλου.
1: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάτε το χαμπάρι. Στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα.
6: Και το ψαλίδιασες.
5: Επειδή έχουμε απέναντι τον Μονέα.
2: Δεν πρόκειται να αντιδικήσω σε καμία περίπτωση με τον κύριο Ασλανίδη. Σέβομαι απόλυτα και τον θυμό και τον πόνο. Με απόλυτο σεβασμό τον όρο δολοφόνη, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να τον αποδεχτώ. Αντί να αναζητήσουμε τα πραγματικά αίτια αυτή τη στιγμή του δυστυχήματος, είναι προσβολή στη μνήμη των θυμάτων να εκμεταλλευόμαστε πολιτικά αυτή την τραγωδία και αναφέρομαι
1: εμείς
2: εδώ
1: δεν είμαστε
2: στους κυρίους συναδέλφους που είναι στο τηλεοπτικό πάνελ. Δύο είναι τα θέματα.
1: Ο υπουργός σας, ο κύριος Καραμαλής, κουνούσε το δάκτυλο και έλεγε ότι υπάρχουν, τα τρένα είναι ασφαλή.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι άμα λέγαμε την αλήθεια δεν θα ανέβαινε κανένα στο τρένο.
9: Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα.
10: Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό.
1: Άρα δεν είστε δολοφόνοι, τι είστε? Ο ίδιος ο Γεωργιάδης
2: αυτό
1: το είπε.
2: Και ο Καραμαλής κουνούσε
1: το δάχτυλο, ότι είναι ασφάλεια τα τρένα.
2: Ότι
1: εμείς τα παιδιά μας γιατί πήραμε το τρένο.
2: Και γιατί εσάς συνέβη, θα περιμένουμε να μας το πει η δικαιοσύνη που είναι και η μόνη αρμόδια.
1: Αυτή να που σταματάτε τα δικαστήρια μετά από το ένα μετά άλλο.
11: Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη?
0: Κατάλαβες! Μπράβο στον Ασλανίδη. Μπράβο έχω να του πω. Καλά την πήγε της Δούκου. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Όπου τους πετυχαίνουνε να τους πηγαίνουνε τρένο. Τρένο. Όχι σαν την Καριστιανού που έλεγε μπράβο. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη έλεγε ρε παιδιά. Αυτό ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. που είπε μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη, η Μαρία Καριστιανού. Απίστευτο. Βάλτο να τα ακούσουμε.
3: Φάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και... Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή ότι... και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή ότι... και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή ότι... και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
12: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί.
0: Δεν προσκυνάει ο Άδωνης το χρήμα και την εξουσία. Θα φύγω, σας λέω, καμιά μέρα με το κεφάλι. Θα σπάσω το παράθυρο και θα πέσω από τον έκτο κάτω. Θα πέσω κάτω. Από πίσω εδώ πέρα έχει ένα πάρκινγκ, να πούμε, του Θόδωρου. Θα με δει ο Θόδωρος σαν καρπούζι να σκάω κάτω και θα πει ο άνθρωπος: το έλεγε! Δεν άντεξε, τον σκάσανε! Τον σκάσανε! Λοιπόν, πριν δανείσετε λεφτά σε κάποιον, αγκαλιάστε τον, σφίξτε τον γερά, κοιτάξτε τον στα μάτια και πείτε του αντίο. Γιατί μπορεί να είναι η τελευταία φορά που τον βλέπετε. Να το ξέρετε αυτό. Και αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Όταν θα έρθουν να σας δώσουν το χέρι για να σας πούνε «Ακούστε, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, σφίξτε μου το χέρι» και πάει λέγοντας, θα τους ξαναδείτε μετά από 4 χρόνια όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος. Αυτό συμβαίνει και με όλους αυτούς. 4 χρόνια τώρα δεν υπάρχουν σαμαράδες. Πουθενά δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι που εμφανίζονται στο 90. Και με το που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, τσουπ, ξεφυτρώσανε πάλι αυτοί που διεκδικούνε. Ρε, πού ήσασταν 4 χρόνια. Ρε, εδώ και εγώ ήταν η Ελλάδα. Πέθανε κόσμος, πλημμύρες, τέμπη, κακό. Δεν βγήκατε να τοποθετηθείτε μισή στιγμή. Δεν ήσασταν πουθενά. Και τώρα, με το που μπαίνει το τελευταίο εξάμηνο, προεκλογικά εμφανίζεστε όλοι. Εμφανίζεστε και λέτε τι? Ότι εμείς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Γιατί δεν την αλλάζετε 4 χρόνια. 4 χρόνια γιατί δεν λέτε την άποψή σας για το Μητσοτάκη, για το Δημητριάδη, για το Μαρινάκη, για τις βουνιές που παίζουν μέσα στα γήπεδα, για τους εφοπλιστές, για τους ολιγάρχες γενικά. Γιατί δεν λέτε τι παίζει στην Ελλάδα, για το Μυτιλινέο, για την Τέρνα, για το Γρουζί, για το Γεραπετρίτη, για το Δένδια, για όλους αυτούς. Γιατί δεν λέτε τίποτα? Με λέει ο άλλος θες, «Όκαι, είσαι κατά του Κασιδιάρη και τι είναι αυτά που κάνεις και...» Ακούστε να δείτε, εγώ δεν είμαι κατά κανενός. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ εκεί πέρα έξω, φίλε μου, τον Κασιδιάρη να σχολιάζει το Βαγγέλη Μαρινάκη? Πραγματικά σου μιλάω, αν μου βρεις μία δήλωση που σχολιάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης το Βαγγέλη Μαρινάκη, στείλτη μου, θα την παίξω στον αέρα. Στείλε να τη βάλω στον αέρα και να πω, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος. Στείλε μου μία δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Να τη βάλω εδώ να παίξει στον αέρα και να παραδεχθώ ότι έκανα λάθος και να ζητήσω και συγγνώμη. Εκτός άμα πιστεύετε κι εσείς εκεί πέρα έξω ότι δεν παίζετε παιχνίδι ανάμεσα σε εφοπλιστές ολιγάρχες. Εκτός κι αν θέλετε κι εγώ να μιλάω γενικά και να μην ξαναναφέρω ονόματα. Να μην πω, ρε παιδί μου, ότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο αυτός. Ότι στην Ελλάδα είναι ισχυρός αυτός, εκείνος, ο άλλος. Να μιλάμε γενικά και να λέμε, ξέρετε κάτι, οι αριστεροί πρέπει να πάνε στη Γιάρο. Αυτά θέλετε να ακούτε? Ξέρετε κάτι, πρέπει να διώξουμε όλους τους γύφτους. Ξέρετε κάτι, αυτό και εκείνο. Γενικά και αόριστα. Για το Ισραήλ λέει τίποτα? Κάνει τζιζ. Βλέπω πολλούς να μην σχολιάζουν, ας πούμε, αυτές τις ξένες δυνάμεις για την Αμερικανική πρεσβεία, λέει κάτι. Εμένα, σαν Γρηγόρη, με ενδιαφέρει να ακούσω. Τι συμβαίνει με τον ανιψιότη πρωθυπουργού? Τι συμβαίνει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη? Τι συμβαίνει με την Αμερικανική πρεσβεία? Τι συμβαίνει με τους Ισραηλινούς, με τους Εβραίους? Εγώ εμβαθύνω. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το τι έγινε το 1967. Φτάνει τόσο, κουράστηκα κάθε χρόνο. Τι έγινε στη Χούντα και τι έγινε στο Ταμτούμ και τι έγινε τότε με τους αριστερούς και τους δεξιούς και με το Βελουχιώτη. Φτάνει ρε, δεν κουραστήκατε? Έχουν περάσει 60 χρόνια σχεδόν. Φτάνει ρε, εντάξει, τώρα τι κάνουμε? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Όχι ο Χίτλερ, όχι ο Στάλιν, όχι ο Μάρξ, όχι όλοι αυτοί. Ναι, τώρα τι κάνουμε παιδιά? Τώρα τι κάνουμε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Πώς θα αντιδράσουμε? Ακόμα και το νερό γίνεται ιδιωτικό. Εδώ βγαίνει στη τηλεόραση άλλη και σου λέει, άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις όπως πρέπει, δεν θα μπορείς να έχεις ρεύμα. Άκου τι λέει η άλλη στη τηλεόραση. Τέτοιο δράσος. Τέτοιο δράσος. Όλα καλά. Ποιος θα μας σώσει? Πρέπει να γίνει μια επιτροπή, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η οποία θα εξετάζει ποιοι έχουν αντίληψη και να μπορούν να ψηφίσουν αυτοί που έχουν αντίληψη, και όσοι δεν έχουν αντίληψη και είναι κατευθυνόμενα μυαλά και περιμένουν το διαδίκτυο να τους πει ποιος θα σώσει την Ελλάδα, χωρίς να τους λέει πώς θα τη σώσει, και τρέχουν να πούμε να ψηφίζουν όποιον να είναι και να βάζουν το ελληνικό κοινοβούλιο κάποια νούμερα. Υπάρχουν σοβαροί, υπάρχουν και αυτοί που έχουν, ας πούμε, έτσι μια ισχυρή άποψη και μια γνώση και δίνουν λύσεις όμως. Και υπάρχουν και αυτοί που σου λένε ζήτω η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ζήτω η παγκοσμιοποίηση, δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε ότι τους θέλουμε όλους τους παράνομους μετανάστες, φέρτε τους όλους εδώ. Αλλά άμα τους πεις ρε φίλε, έτσι όπως το πας δεν έχει μέλλον η κατάσταση, σου λέει δεν πειράζει, εμένα μου δίνουν φυλάδια και πρέπει να τα μοιράσω. Πάει με πρώτη να πούμε ταξίδι 2.000 χιλιόμετρα ο συγκεκριμένος. Ρε του λες βάλε Δευτέρα, ξεπέρασέ το. Βάλε Τρίτη, πάμε σιγά σιγά, προσπάθησέ το να ξεφύγεις από αυτό εδώ πέρα που έχεις δημιουργήσει στο κεφάλι σου, την προκατάληψη, τα στερεότυπα, τον κομμουνισμό. Όλοι να είμαστε ίσοι, αλλά ο Κουτσούμπας να έχει Q3 και να φοράει ρολεξάκι. Γίνεται τώρα αυτό? Όλοι να είμαστε ίσοι και η εργατική τάξη, αλλά η Κανέλη να μένει στην Εκάλη και να κάνει μπανάκια στην πισίνα της με τσάντα Louis Vuitton. Ο κομμουνισμός και ο κομμουνισμός. Όλοι να είμαστε ίσοι και ο Παπακοσταντίνου να κόβει απόδειξη από εταιρεία στη Βουλγαρία. Δηλαδή κοροϊδεύεστε και μεταξύ σας. Εγώ πλέον δεν ασχολούμαι με όλους αυτούς. Τι να μου πει τώρα, ας πούμε, ο Παπακοσταντίνου? Ρε αδερφέ, έκοψες 17 χιλιάρικα απόδειξη και πήγε το ποσό στη Βουλγαρία για να μην φορολογηθείς. Τι να πούμε, αυτό που λέγαμε για το τραγούδι. Χαιρετίσματα στην εξουσία που λέει το τραγούδι του, πρέπει να το κάνει χαιρετίσματα στην εφορία. Χαιρετίσματα στην εφορία. Αλλά τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Και μου στέλνει ο άλλος χθες τον Ποτσέπη. Θα κατέβει, λέει, ο Ποτσέπης στις εκλογές και γράφουνε πρώτος στην προτίμηση του λαού στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο μαχητής Ποτσέπης, μόνο αγάπη, μόνο αγάπη και κάτι τέτοιες βλακίες. Διακομωδείτε δηλαδή ακόμα και, και την κατάσταση των εκλογών. Και πιστέψτε με, υπάρχουν εκεί πέρα έξω άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια πρόσωπα. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω για σας, εγώ το πιστεύω. Πάμε να δώσει εδώ να ακούσει το μέλλον της Ελλάδας ποιο είναι. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Έλα.
13: Δώσε αγάπη, μπράβο.
14: Φοβερή τριάδα σήμερα, το είπαμε το που μπήκανε. Ο Αλέξης
13: Γενιά, ευχαριστώ. Αγάπη, θέλω αγάπη τώρα.
15: Και εγώ θέλω αγάπη τώρα.
13: Πάμε πάλι.
15: Πάμε.
13: Θα σώσω όλους τους αγαπημένους μου φίλους. ότι είμαι και στρίπερ με σαν τυχή. Και διέτης, διέτης. Διέτης. Γιατί είναι καλοκαίρι.
14: Είναι στρίπερ, χορεύει καταπληκτικά και ο Αλέξανδρος χορεύει, αλλά όταν το βλέπεις λες στρίπερ, στρίπερ.
0: Είμαι στρίπερ, λέει, με σαν τυχή, αλλά διέτης. Και θέλει αγάπη. Και γι' αυτόν γράφουνε ότι θα βγει πρώτος στην προτίμηση του λαού. Εντάξει, τι να πω. Την δημοκρατία έχουμε, ξέρω εγώ. Αφού αυτό θέλετε, μπορώ εγώ να πω όχι. Στις αίρες παρεμπιπτόντος, οι παράνομοι μετανάστες πλάκωσαν στο ξύλο τους φύλακες. 40 από αυτούς απέδρασαν. Στις εκλογές του 2023, φυσικά, οι ΣΕΡΕΙ ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία κατά 47%. Πρώτος ήταν ο Καραμαλής, τον ξαναδώσανε ασυλία. Και είχαμε και 50% αποχή. Όταν σας έλεγα εγώ ότι, παιδιά, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν υγιή πατριωτικό χώρο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα, πήγατε και ψηφίσατε κούλι. Τώρα τι να σας πω. Βάλτε τριπλές κλειδαριές. 40 τους παράνομους μετανάστες φύγανε από τη δομή και κυκλοφορούν εκεί πέρα στις περιοχές. Παλαιότερα έχουμε δει τέτοιου είδους ανθρώπους παράνομους να κλέβουν, να σπάνε στο ξύλο, να μπαίνουν σε σπίτια, ακόμα και δολοφονίες έχουμε δει και βιασμούς. Η ελληνική αστυνομία εκεί μπορεί να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο? Μπορεί? Και σκέψου τώρα, σε μία δομή στις Αίρες ξεσηκώθηκαν, σπάσαν στο ξύλο τους φύλακες και απέδρασαν 40. Σκέψου να γίνει ταυτόχρονα σε κάθε δομή στην Ελλάδα μια εξέγερση με ένα μηνυματάκι που θα τους έρθει σε αυτά τα κινητάκια που έχουν, τι έχει να γίνει. Σκέψου! Σκέψου! Αν στηρίζατε αυτή την προσπάθεια ενότητας που τόσο καιρό φωνάζω και λέω ότι μόνο έτσι η Ελλάδα θα αλλάξει, αν είμαστε ενωμένοι κόντρα σε όσα συμβαίνουνε, και αν είστε αφυπνισμένοι και καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα όλων αυτών των καπιταλιστών, δες στη Σερβία. Χιλιάδες Σέρβοι, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Άκουσέ με λίγο. Ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Ξεκινάει στη Σερβία το Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οκ. Μαζεύονται χιλιάδες Σέρβοι, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους όλους του Βελιγραδίου, ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη διοργάνωση του EuroPride, γιατί υπερασπίστηκαν την οικογένεια, την πίστη και τις παραδοσιακές τους αξίες. Χιλιάδες Σέρβοι, οι οποίοι κατέβηκαν σύσσωμα στους δρόμους. Και ακούστε, η μαζική κινητοποίηση και αυτή η έντονη κοινωνική αντίδραση ανάγκασαν τις σερβικές αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωση του Gay Pride. Τους ανάγκασαν να ακυρώσουν τον Gay Pride. Γιατί? Γιατί υπήρχε ένας πατριωτικός πυρήνας, υγιής πατριωτικός πυρήνας, ο οποίος κατέβηκε, δεν έδωσε δικαίωμα και ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έγινε στη Σερβία αυτό. Καθίστε εσείς να μου πείτε ότι θα έρθει ο υπότης με το άλογο, που μπορεί το άλογο να είναι και πράσινο, γιατί πιστεύετε και στα πράσινα άλογα, να σας σώσει. Επίσης, για τη Σαμοθράκη σας είπε κανένας ότι ετοιμάζουν τις υποδομές για έναν Τούρκο εφοπλιστή για να την ξεπουλήσουνε? Αυτό το αθόρυβο ξεπούλημα, αυτό το σχέδιο που σταδιακά υλοποιείται και χάνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και περνάει στα χέρια κάποιων ισχυρών, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό με μαύρο χρήμα και εξαγοράζουν τα πάντα. Ρωτάει κανένας τον Τούρκο, από πού βρήκες το χρήμα? Για δείξε μου το πόθεν έσχες. Τίποτα, κανένας δεν το ρωτάει. Ρωτάει κανένας τον Σκοπιανό, έλα εδώ Σκοπιανέ. Πού βρήκες το χρήμα και αγοράζεις τη Χαλκιδική καταλήματα? Κανένας. Ρωτάει κανένας τον Βούλγαρο, τον Ρουμάνο και όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και αγοράζουν ό,τι βρούνε, αν έχουν πόθεν έσχες και αν τα λεφτά αυτά είναι καθαρά? Όχι. Δεν τους ρωτάει κανένας, παιδιά. Δεν τους ρωτάει κανένας. Και κάπως έτσι στην Ελλάδα έχει στηθεί ένα παζάρι πάνω στις πλάτες του φτωχοποιημένου Έλληνα. Κατάλαβες? Κάπως έτσι το κράτος εξυπηρετεί φυσικά και εφοπλιστές με νομοσχέδια και τροπολογίες. Κάπως έτσι ετοιμάζουν συγκεκριμένα σημεία και περιοχές να έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούν να ξεπουληθούν. Και φυσικά όλα αυτά γιατί υποστηρίζουν την ατζέντα 2030. Βάλτε να ακούσετε την εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό πριν πόσα χρόνια, πριν 3 χρόνια, και λέγαμε για την ατζέντα 2030. Τότε που εσείς ακόμα μαθαίνετε να παίζετε βιολί. Γιατί τώρα το παίζετε το βιολάκι και βυθίζετε ο Τιτανικός. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος της ατζέντα? Βασικά ποιοι είναι οι στόχοι της ατζέντας 2030. Ξέρετε, ατζέντα 2030, η οποία θέλει μια παγκόσμια κυβέρνηση, θέλει να τελειώσουν τα έθνη και οι παραδόσεις, θέλει μια παγκόσμια αστυνομική δύναμη, θέλει μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα, θέλει ένα παγκόσμιο νόμισμα, θέλει να τελειώσει η ιδιωτική περιουσία και να είναι συγκεκριμένοι αυτοί που κατέχουν τα περισσότερα και να είμαστε όλοι στο ενίκιο. Φυσικά θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό και να ελέγχουν τη γονιμότητα. Και γι' αυτό το λόγο θα περάσουν και άλλες πανδημίες και θα έρθουν και άλλα υποχρεωτικά εμβόλια. Εννοείται ότι έρχεται η ψηφιακή εποχή που σταδιακά εκπροσωπεί την ψηφιακή σκλαβιά, γιατί μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα θα έρθουν και οι ψηφιακοί νόμοι οι οποίοι θα σε κάνουν υποχείριό τους. Εννοείται ότι έρχονται τα μικροτσίπ για την υγεία. Έρχεται αυτή η εφαρμογή συστήματος κοινωνικού πιστοποιητικού Κίνας. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Θα δείτε αυτές τις ζώνες των 15 λεπτών. Θα δείτε το τέλος της κτηνιατρικής ιδιοκτησίας. Θα απαγορευτούν τα φυσικά φάρμακα για να μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να κάνουν κουμάντο. Θα έρθουν φυσικά και τα δικαστήρια τεχνητής υπερσυνειδητότητας για να μην έχεις ατομικά δικαιώματα, γιατί σε θέλουν φελό. Εννοείται ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόσβαση σε άγριους χώρους. Και δεν θα μπορείς να έχεις τα ζωάκια σου στο χωριουδάκι σου, γιατί δεν θα μπορείς να είσαι πελάτης τους. Και εννοείται ότι θα έχεις νταβάτζι. Και δεν θα μπορείς να έχεις ούτε μπάξε. Εντάξει. Ετοιμάσου. Εσύ μπορεί να λες ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Εγώ σου λέω ότι μέχρι το 2030 έρχονται αυτές οι ρυθμίσεις. Γιατί έχουν την ευκαιρία και έχουν και την εξουσία. Και άμα έχεις δική σου άποψη, κλάφτα χαράλαμπε. Και μην νομίζεις, στη Βόρεια Κορέα αυτό που επιτρέπουνε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ένα πείραμα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ολοκληρωτική προπαγάνδα. Εκεί πέρα υπάρχουν στρατιωτάκια τα οποία δεν έχουν προσωπική άποψη και φτάνουν σε ένα σημείο που ζουν κυριολεκτικά σαν δούλοι και θέλουν να ζουν σαν δούλοι. Άκου ποια είναι η διαφορά. Και τι αποδεικνύει το πείραμα της Βόρειας Κορέας. Το ότι η ολοκληρωτική χειραγώγηση ρυθμίζει μυαλά έτσι ώστε να θέλουν να είναι δούλοι. Να θέλουν να δουλεύουν κάθε μέρα, όλη μέρα για το βασιλιά τους, για τον αρχηγό τους. Ενώ αυτός τους κοροϊδεύει και ζει ζωή χαρισάμενη. Θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Και πίσω από όλα αυτά εννοείται ότι κρύβονται οι Αμερικανοί, οι μυστικές υπηρεσίες της CIA και φυσικά και της Mossad. Εννοείται. Οι δικές μας οι μυστικές υπηρεσίες τι κάνουνε? Παίζουν το βιολί και αυτοί μαζί με τον κόσμο. Που στη Μαρίνα Γουβίων στην Κέρκυρα σκάει ο άλλος με το κότερό του και έχει ολόκληρη σημαία τον Κεμάλ Ατατούρκ και προκαλεί που μπαινοβγαίνουνε να πούμε άνθρωποι της Σμιτ, που μπαινοβγαίνουνε άνθρωποι των Ντάλτον, που μπαίνουνε όπλα, μπαίνουνε τζιχαντιστές, μπαίνουνε χίλια δυο μέσα στα τζαμιά κιόλας έχουνε βρεθεί όπλα. Που βγαίνουνε Τούρκοι hackers και βγάζουνε που είναι οι αποθήκες πυρομαχικών της Ελλάδας. Και εσείς τι κάνετε, παίρνετε τηλέφωνο το 100 εκεί στην ΕΕΠ. Και όποιος είναι ισχυρός και έχει άποψη μέσα στην υπηρεσία και είναι καλός στη δουλειά του και αποκαλύπτει αλήθειες τον διώχνετε. Ε! Αυτή είναι η θέση της ΕΕΠ. Να διώχνει όποιον ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό κάνουν φυσικά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό κάνουν και στις ανεξάρτητες αρχές. Σε περνάνε πειθαρχικό άμα βγάλεις καμιά αλήθεια στη φόρα και σε διώχνουν με έναν όμορφο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Δεν είδες αυτόν τον άνθρωπο με τα υδρόμετρα που το βγάλαμε στον αέρα, το γνωστό του, και είπε εδώ πέρα, αποκαλύψαμε το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα, με την υπερκοστολόγηση. 42 σελίδες αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αντί για να του πούνε μπράβο, μπράβο ρε άνθρωπε που αποκάλυψες ένα σκάνδαλο, αντί για να του πούνε έλα εδώ ρε μεγάλε, θα σε κάνουμε διευθυντή. Γιατί πήγες κόντρα στη διαφθορά τους και γιατί αποκάλυψες το ότι κάποιοι κλέβουνε, αντί για να τον τιμήσουνε. Τον περάσανε πειθαρχικό, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ακραίο? Εγώ το θεωρώ ακραίο. Αλλά όταν έχεις ανθρώπους που λένε εξοχότατε κύριε Μητσοτάκη, όταν βλέπεις ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί έχουν ασυλία και κάνουν ό,τι γουστάρουνε και ασχολούνται να πούμε οι αρχές μόνο με τους Έλληνες, πιστοληπτική βαθμολόγηση χρειάζονται τα κόμματα, οι βουλευτές και οι υπουργοί, όχι ο Έλληνας. Που χρωστάνε εκατομμύρια να πούμε νεοδημοκράτες Πασόκοι. Και δεν ανοίγει ρουθούνι και τους επιτρέπεται να κατέβουν και στις εκλογές, τους καταχρεωμένους. Καλά τους είπε ο Ασλανίδης. Πολύ καλά τους είπε ο Ασλανίδης. Και φυσικά ο Έλληνας χλεβάζει, λιθοβολεί όποιον ας πούμε του λέει μια αλήθεια, βρίζει και μετά στο τέλος όταν δικαιώνεται δεν βγαίνει να παραδεχθεί το πόσο λάθος συμπεριφορά είχε απέναντι σε πρόσωπα τα οποία θέλαν να τον προστατέψουν από κάτι, σε πρόσωπα τα οποία κοιτάγανε μπροστά και ξέρανε τι έρχεται στο μέλλον. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Τζιμάκος, ο Πανούσης. Το Τζίμι τον Πανούση, όταν έβγαινε και έλεγε αυτές τις αλήθειες εκείνη την εποχή, τον βρίζανε, τον χλεβάζανε, λέγανε ότι είναι ο Αντίχριστος, λέγανε ότι είναι ο χειρότερος και στην τελική είχε δίκιο ο Πανούσης που τον λέγατε συνωμοσιολόγο και τρελό και παλαβό. Και αυτά που έλεγε ο Πανούσης πριν 16 χρόνια σήμερα έρχονται να τον επιβεβαιώσουν. Βάλε ρε το ηχητικό του Πανούση που τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό. Βάλε τι έλεγε πριν 16 χρόνια.
15: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
16: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
16: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
15: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8. Παύλα 45, Παύλα 54, 610.
16: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
15: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
16: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
15: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
16: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
15: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
16: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
15: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
16: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
15: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
16: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
15: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
16: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
15: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
16: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
15: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
16: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
15: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
16: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
15: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
16: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
15: Δεν μας χαίρεσαι, γαμπισμένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γάμπισε να μου, τι μαλακίες είναι αυτές.
16: Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
15: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
16: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
15: Παναγία. Πού ζούμε?
0: Έρχεται! Ξέρετε, αυτή η αλγοριθμική απολυταρχία που είναι εμπνεσμένη από την Κίνα και προσπαθεί να υλοποιήσει ο Μητσοτάκης, όπου το κράτος θα αξιολογεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, με ταξικό πιστοληπτικό σκορ και θα κόβει τους σε εισαγωγικά φερέγγιους και θα λέει εντάξει στους γνωστούς τους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί εσείς να το περνάτε γελώντας, αλλά αν όντως υπάρξουν τέτοιες επιπτώσεις, δεν μιλάμε απλά για ένα καθεστώς. Μιλάμε για το τέλος κάθε ελευθερίας. Θα μετατραπούμε, αν μπορέσουν και τους περάσει, θα μετατραπούμε ολοκληρωτικά σε πελάτες τους. Δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αν δεν είμαστε πελάτες τους. Εγώ τα λέω. Εσείς τα ακούτε ή ασχολείστε ακόμα με τους συστημικούς που σας πλασάρουν συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένες ελπίδες? Γιατί όσο εσείς λέτε σωθήκαμε, όσο εσείς λέτε «Α, είμαστε καλά, βρέθηκε η λύση», αυτοί κάνουνε τις δουλίτσες τους. Το ξέρετε ότι η Φόντερ Λάιεν βάζει στο στόγαστρο τα 10 τρισεκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων? Το ξέρετε ότι στο Πόρτο Γερμενό, που κάηκε δώσανε άδεια για 6 νέες ανεμογεννήτριες μέσα στην καμένη έκταση, μια εταιρεία που λέγεται Zikos Energy Constructions, στις θέσεις Μαυροβούνη και Μεγάλη Κορυφή. 4 ανεμογεννήτριες εκεί, Vestas, ύψους 180 μέτρων, και 2 αιωλικά πάρκα από την εταιρεία 3AS ΜΕΠΕ στη θέση Μαυροβούνη, πάλι εκεί 2 ανεμογεννήτριες Vestas ύψους 183 μέτρων. Τα έχουν αναρτήσει και στο χάρτη της ΡΑΕ. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος ο Γαρδαλιάς δήλωνε μετά την πυρκαγιά ότι καμία μελέτη για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Αττική δεν πρόκειται να εγκριθεί, όσο αυτός βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας. Τα ίδια που λένε και ο Παπασταύρου και οι λοιποί. Εγώ παραθέτω το χάρτη στο focusfm.gr, θα το βρείτε. Είναι όλα εκεί. Και δεν ξέρετε και τα άρθρα του συντάγματος. Το άρθρο 117 στην παράγραφο 3 του συντάγματος λέει «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από μια πυρκαγιά ή με κάποιον άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν». Κηρύσσονται, λέει το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος, υποχρεωτικά αναδοσωτέ συντάγματος, υποχρεωτικά

κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να καταπατάει το Σύνταγμα. Ούτε η Σακελαροπούλου, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κανένας. Είναι σαφέστατη η παράγραφος του Συντάγματος. Και αποκλείω οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Δεν επιτρέπεται να βάλουν αιωλικά πάρκα σε κατεστραμμένα δάση. Φέρανε εκεί μια απόφαση αντισυνταγματική, γιατί έτσι τους συμφέρει. Έτσι τους συμφέρει. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήρθε η ώρα να καταργηθούν όλες οι άδειες που έχουν λάβει τα αιωλικά πάρκα στα Καμένα. Και από ό,τι με ενημέρωσε ένας άνθρωπος, έχει ξεκινήσει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που γίνεται. Και θα έχουμε πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό. Πολλές εξελίξεις. Τη δεύτερη ώρα, μιας και δεν έχω άλλο χρόνο, τη δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι να μιλήσουμε για τους δήμους της Ελλάδος, για τα δάνεια που είχαν δώσει με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και για όλες αυτές τις διαδικασίες άρσης της εγγύησης που έχει αφήσει τα πάντα στον αέρα και τους παίρνουν τώρα τα σπίτια τα φαντ. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι για να σας αποκαλύψουμε πράγματα που δεν έχετε ακούσει και δεν θα ακούσετε φυσικά πουθενά άλλου. Πέρα από το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο, φυσικά και όλα τα ραδιόφωνα τα οποία αναμεταδίδουν την εκπομπή, το οποίο λέει την αλήθεια, το οποίο πάει πραγματικά κόντρα στα συμφέροντα, στα συστήματα, στους φιλάργυρους, στους φιλόδοξους και σε όσους συμμετέχουν στην καταστροφή της Ελλάδος. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόριος Σερέτης, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Για να γκρεμίσουμε το σύστημα, για να στείλουμε στη φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους της νομοθετικής εξουσίας που νομιμοποιούν τα εγκλήματά τους.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Δήθεν παραγωγοί εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική κυριότητά τους, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Άνοδος μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Σε ισχύ από χθες η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε καταναλωτικά αγαθά για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, όπως πριν οι συμφωνίες κυρίων, τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοια, είναι σκέτη κοροϊδία. Δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ευθεία μπαίνει το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις έως 2 δις για το 2027. Λίγο πριν κλειδώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης θέλησε να απαντήσει για το που πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δημιουργία προπαγανδιστικού βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι άλλη μια αστειότητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που αντί για πραγματική οικονομία κατέληξαν στις τσέπες ολιγαρχών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις υπόλοιπες ειδήσεις του Δελτίου μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη ορεινή περιοχή στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Φωτιά ξέσπασε και στον Μουζουρά Χανίων και η χαμηλή βλάστηση. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη Τούρκος καταδικασμένος για απάτη και ναρκωτικά. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα μας καθώς στερούνταν εγγράφων. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην Καλαμαριά μετά τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις, αναμένεται στα γύρω ορεινά να εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πως
9: τόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
10: Κι αν έχετε ζήσει.
9: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά. Την ερωτή που μας έρχεται.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτης στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι. Καλησπέρα κύριε Ράντι.
12: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
11: Κύριε Ράντι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
12: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
11: Καλησπέρα κύριε Ράντι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στον αέρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να μάθουν οι Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω που μας ακούνε κάποια πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω για αυτό το δίκτυο. Με τους 62 δήμους πανελλαδικά και φυσικά να μας κάνετε έτσι λίγο μια ανάλυση, μια εισαγωγή για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι άνθρωποι τι θα συζητήσουμε.
12: Βεβαίως. Το δίκτυο ΡΟΜ, ο πλήρης του τίτλος ήταν Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγκάνων, ήταν η πρώτη και η μοναδική προσπάθεια στην Ευρώπη δικτύωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγκάνων. Και έφτασε να έχει, μέχρι και που αδρανοποιήθηκε και είναι αρκετά χρόνια τώρα που δεν λειτουργεί, τους 62 δήμους μέλη σε όλη την Ελλάδα. Όταν δηλαδή από τους 325 φανταστείτε ότι οι 62 δήμοι ήταν μέλη του.
11: Ωραία. Και τι έγινε ακριβώς, πώς μοιράζανε ας πούμε αυτά τα λεφτά, τι έγινε με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, τι έγινε γενικά με όλη αυτή την κατάσταση.
12: Το δίκτυο ΡΟΜ ασχολήθηκε γενικότερα και ήταν ο φορέας που πρωτοστάτησε στο σχεδιασμό εθνικής πολιτικής. Πάλι πρωτοστατώντας σχετικά με ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά προφανώς αναφέρεστε στο συγκεκριμένο ζήτημα της χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγκάνους. Έτσι δεν είναι?
11: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα και θα μιλήσουμε μετά και για τα υπόλοιπα.
12: Πολύ ωραία.
11: Θέλω δηλαδή να ξεκινήσουμε από αυτά τα δάνεια που δώσαν, τα στεγαστικά δάνεια που δώσανε στους Τσιγκάνους.
12: Πολύ ωραία. Τα στεγαστικά δάνεια λοιπόν προς τους Τσιγκάνους δόθηκαν με την ακριβή διαδικασία, την ακριβώς ίδια διαδικασία που χορηγήθηκαν και στους Έλληνες παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το νόμο 2790 του 2000. Οπότε μιλάμε για δάνεια που χορηγήθηκαν ως στεγαστική αποκατάσταση, παύλα κοινωνική πολιτική και όχι χρηματοπιστωτική διαδικασία σύναψης δανειοληπτικών συμβάσεων με ετούμενο πολίτη φερέγγιο οικονομικά και εύρωστο. Αντίθετα, χορηγήθηκαν σε ανθρώπους που οριζόταν ως ανώτατο επίπεδο εισοδήματος ώστε να είναι δικαιούχος και όχι κατώτατο. Προσέξτε την αντίφαση σε σχέση με τα ισχύοντα παγκοσμίως στο χρηματοπιστωτικό. Εάν δηλαδή κέρδιζες 12.000 και 1 ευρώ οικογενειακό εισόδημα ετησίως, δεν δικαιούσουν αυτής της αρρωγής. Ενώ με τα 250 ευρώ που ίσχυαν τότε ως μηνιαίο εισόδημα οικογενειακό, μπορούσες να πάρεις δάνειο των 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μόνο δανειοληπτική σύμβαση με τους κανονικούς, εκτός εισαγωγικών όρους, δεν ήταν. Οπότε, ήταν μοιραίο αυτά τα πράγματα έτσι όπως δόθηκαν, κάποια στιγμή να εξελιχθούν σε αδιέξοδο,
11: ναι.
12: Και το τι μεσολάβησε ενδιάμεσα αξίζει να το ερευνήσουν όσοι εισαγγελείς πιθανά να μας ακούν, για το πόσες σπήρες, η κυριολεξία σπήρες, και το εννοώ χωρίς εισαγωγικά, γιατί όταν ο μηχανικός της τράπεζας που πήγαινε να ελέγξει ένα ακίνητο προς αγορά και βεβαίωνε ότι μία μάντρα χτισμένη με τσινεντόλιθους άξιζε να εκταμιευτούν 60.000 ευρώ.
11: Άνα μπράβο.
12: Στη συνέχεια κατηγορήθηκε ο τσιγκάνος, ο οποίος από τα 60.000 που του εγκρίθηκαν μπορεί να πήρε 10, 12, 15 ή και 9.
11: Τα υπόλοιπα που πήγανε, τα υπόλοιπα που πήγαν, κύριε Εμμανουήλ.
12: Τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, στήθηκαν μεικτές ή αμυγείς, δηλαδή σπήρες που περιελάμβαναν μόνο τσιγκάνους ή μόνο μη τσιγκάνους ή και τσιγκάνους και μη τσιγκάνους.
11: Ωραία, ένα λεπτό. Να κάνουμε έτσι ένα πίσω γύρισμα, γιατί έχω να ρωτήσω κάποια πράγματα για τις υποδομές για να καταλάβουμε, ναι, όλοι καλύτερα τι ακριβώς
12: γίνεται. Βεβαίως.
11: Λοιπόν, αυτά τα λεφτά ήταν για ζητήματα στέγασης, ήταν και για ζητήματα, ας πούμε, ίδρυυσης και ηλεκτροφωτισμού.
12: Αυτά τα χρήματα, τα συγκεκριμένα χρήματα, ήταν για την αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας. Είναι δηλαδή ένα βοήθημα το οποίο στο ελληνικό δημόσιο, προσέξτε, τη συγκεκριμένη στιγμή που αποφασίστηκε η χορήγησή τους, δεν στήχησαν τίποτε περισσότερο από όσο κοστίζει το χαρτί και το μελάνι πάνω σε μια εγκριτική αποφάση.
11: Εγώ γνωρίζω όμως ότι δόθηκαν λεφτά και για δίκτυα αποχέτευσης στους καταβλισμούς, ότι έχουν δοθεί πολλά λεφτά και για άλλα, ας πούμε, προγράμματα. Και θα σας πω μετά και για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουν δοθεί και άλλα λεφτά προφανώς
12: έχουν δοθεί ή έχουν, πώς να το πω, πάρθει λεφτά από ευρωπαϊκούς πόρους ή και άλλους, αλλά δεν αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη διαδικασία που μου αναφέρεται. Γιατί το 2001 με πιέσεις και με ενέργειες του δικτύου ΡΟΜ, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή, σχεδιάστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων τσιγκάνων, το οποίο, κύριε Σερέτη,
11: ναι,
12: προέβλεπε τι θα γίνει, πού, πώς θα γίνει, ποιος θα το κάνει, πόσο θα διαρκέσει, πόσο θα κοστίσει, από πού θα αντληθούν τα χρήματα και σε πόσο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί σαν παρέμβαση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ από καμία κυβέρνηση από το 2001 μέχρι και σήμερα. Ούτε στο 1% του σχεδιασμού του.
11: Ναι, ένα λεπτό.
12: Ναι.
11: Εγώ, όπου έτσι λίγο έψαξα κάποια πράγματα για το δίκτυο ΡΟΜ και για διάφορα, ας πούμε, ποσά και για τις εισφορές των συμμετοχών των δήμων και για τα κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια, ανακάλυψα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και υπάρχουν, ας πούμε, κάποια έργα όπως είναι τα έργα Built και τα έργα Plato, που πήραν έτσι μέσω, πήραν κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπήρξαν κάποιες χρηματοδοτήσεις, να σου το πω έτσι απλά, που είναι κοντά στα 3,1 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά δόθηκαν στους Ρωμά, δόθηκαν στους Τσιγκάνους.
12: Όχι βέβαια. Υπήρξαν και υπάρχουν και τρέχουν, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι που σταμάτησε. Δηλαδή...
11: Ναι, πού πάνε αυτά τα λεφτά όμως, κύριε Ράντι, αν δεν τα παίρνουν οι τσιγκάνοι, εφόσον είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένα έργα.
12: Προσέξτε. Γιατί μιλάμε για το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικούς άξονες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2014, το πρόγραμμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας 2014-2020, για πρώτη φορά, και τότε το είχαμε χαιρετήσει, τι να σας πω, με ενθουσιασμό. Είχε τα περίφημα conditionalities με το θεματικό στόχο 8, ο οποίος προέβλεπε, κύριε Σερέτη, ότι για να χρηματοδοτηθεί μια περιφέρεια με πόρους του ΕΣΠΑ έπρεπε το 1/5, το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, προσέξτε, αν δηλαδή μια περιφέρεια ήθελε να χτίσει αεροδρόμια, γέφυρες, λιμάνια, σταθμούς, το συνολικό κονδύλι της περιφέρειας έπρεπε να απαρτίζεται από το 1/5 του με παροχές προς την κοινωνική πολιτική, αντιμετώπιση της φτώχειας, του αποκλεισμού, δράσεις για την ισότητα κτλ. Καταστρατηγήθηκε έτσι όπως δεν καταστρατηγήθηκε τίποτε άλλο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βαφτίστηκαν κοινωνική πολιτική, τι να σας πω τώρα, τα εντελώς απίστευτα πράγματα που μπορεί να βάλετε στο μυαλό σας και όσα δεν μπορείτε να βάλετε, βαφτίστηκαν ως κοινωνική πολιτική και εγκρίθηκαν ως κοινωνική πολιτική, χωρίς να πάει το ποσό που έπρεπε να πάει, το 1/5 του προϋπολογισμού των περιφερειών δηλαδή, σε δράσεις που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, τον αποκλεισμό, την ανισότητα και την περιθωριοποίηση. Είναι ένας τραγέλαφος που κρατάει δεκαετίες, κύριε Σερέτη. Και δεν είναι ότι φταίει η μία πλευρά ή η άλλη πλευρά, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση, η ευρωπαϊκή διοίκηση. Φταίνε άνισα μεν, αλλά και οι τρεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση εμφανίζει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, 2005-2015, συγγνώμη, 1995 με 2005, ένα πρόσωπο το οποίο είναι μπροστάρις και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και έρχεται από το 2005, 6, 7 και μετά μια τοπική αυτοδιοίκηση που αδρανεί, αδιαφορεί, αλλά όχι μόνο αδρανεί και αδιαφορεί, αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κατασπαταλά σε εντελώς άσχετους προορισμούς πόρους που απευθύνονταν ή προορίζονταν για έναν άλλο ή για άλλους σκοπούς. Ένα πανηγύρι ξέφρενο, μεγάλο, το οποίο...
11: Ωραία.
12: Θύματα του οποίου έχει τους ανθρώπους, τους εξαθλειωμένους και τους...
11: Είστε εσείς σίγουρος ότι αυτά τα λεφτά δεν πηγαίνουν, ας πούμε, σε κάποιους άλλους Ρωμά και απλά δεν μοιράζονται σε όλους?
12: Προηγουμένως σας μίλησα για κάποιες μεικτές σπήρες και για κάποιες αμυγείς.
11: Αυτοί δηλαδή απορροφούσαν λεφτά από αυτά τα προγράμματα ή τους τα δίναν, ας πούμε, οι κυβερνήσεις για να μπορούν να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι και να κάνουν, ας πούμε, και μια, έτσι, μια καμπάνια, θα μπορούσα να πω, υπέρ αυτού του κόμματος.
12: Μη μου πείτε ότι πέφτετε από τα σύννεφα εάν, ας πούμε, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
11: Τι εννοείτε κάτι τέτοιο?
12: Να υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι πουλώντας εκδούλευση στον όποιο πολιτικό σχηματισμό θα έπαιρναν και αυτοί έτσι κάποιο, τέλος πάντων, πώς να το πει κανείς, ας πούμε.
11: Απλά πράγματα, κύριε Ράντι, ακούστε λίγο, εδώ πέρα τώρα μιλάμε έξω.
12: Παγώθηκαν λεφτά, κυρία Σερέτη, στην πλάτη του κόσμου ο οποίος είναι εξαθλειωμένος.
11: Πείτε το, τι το πηγαίνετε γύρω-γύρω.
12: Εκατομμύρια εκατομμυρίων, πολλά. Πώς να σας το πω αλλιώς δηλαδή.
11: Δεν χρειάζεται, μια χαρά το είπατε. Στην ουσία εκμεταλλεύτηκαν το δίκτυο ROM και μοιράσανε χρήμα σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να φέρουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους.
12: Το δίκτυο ROM από αφεαυτού του δεν έπαιξε αυτό το ρόλο και σας διαβεβαιώ, υπηρέτησα το δίκτυο ROM από την ίδρυσή του ως μέλος μιας διοίκησης ενός Δήμου στην Αγία Βαρβάρα, τότε ήμουν αντιδήμαρχος, και στη συνέχεια για 11 χρόνια ως διευθυντής του, κύριε Σερέτη, από το 2000 μέχρι το 2011. Ευτυχώς έχω όλο το αρχείο στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενο, και φυσικό και ηλεκτρονικό, να ξέρετε. Το έχω στα χέρια μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ούτε καν για την συλλογή του αρχείου του. Έχω ενημερώσει όμως όλες τις κυβερνήσεις από τότε για το τι υπάρχει, τι έγινε, τι δεν έγινε κυρίως, τι θα μπορούσε να γίνει, πού πήγαν, πώς πήγαν και σε ποιους πήγαν τα λεφτά. Και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
10: Ωραία, δηλαδή, εδώ αναφέρουν κάποιοι ακροατές το ότι οι βαλκανικές τράπεζες γενικά έχουν γεμίσει από δισεκατομμύρια τα οποία φέρνουν οι τσιγκάνοι σε αυτές τις τράπεζες, και μου γράφει εδώ συγκεκριμένα, υπάρχουν λέει 5 οικογένειες που είναι μέσα στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται μοιράζονται αυτά τα χρήματα.
12: Το 5 οικογένειες, αν ασκούν άλλου τύπου δραστηριότητες και παράνομες και έχουν χρήματα, εγώ σας μιλάω για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την άσκηση ή τη μη άσκηση πολιτικής.
10: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα παρεδώσε. Εδώ υπάρχει ένα παρεδώσε. Δεν θα σταθώ όμως μόνο στο παρεδώσε αυτό το συγκεκριμένο της παρανομίας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και προγράμματα επιχειρηματικότητας και έχουν δοθεί και κονδύλια, όπως αυτά της ΚΥΠΑ, που μοιράζανε επιχορηγήσεις αναοφελούμενο για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις η Ρώμα.
12: Πολύ ωραία. Προσέξτε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, το τελευταίο πρόγραμμα της ΚΥΠΑ, το οποίο ήθελε να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους τσιγκάνους να ιδρύσουν τη δική του επιχείρηση. Με το ποσό το γνωστό των 15-17.000 που δίνεται στις τρεις δόσεις, όπως σε όλους τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Ρωτήστε λοιπόν πόσες αιτήσεις έγιναν και πόσες εγκρίθηκαν. Και τέλος, το τρίτο σκέλος, πόσες από αυτές που ακόμα και αν εγκρίθηκαν, εξοφλήθηκαν, πώς να το πω, πληρώθηκαν. Εδώ δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα έχουμε άνθρωπο ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να ξεκινήσει, ένα νεαρότατο παιδί το οποίο είχε ένα μαγαζάκι και προσπαθούσε να το κρατήσει με νύχια και με δόντια, και περίμενε 1,5 χρόνο τη δόση της ΔΥΠΑ, η οποία δεν του δόθηκε ποτέ. Σε όλη την Αττική, για να καταλάβετε, εγκρίθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 9 προτάσεις. Λέω τώρα για το 2023, έτσι. Μην νομίζει κανείς ότι πάμε πολύ πίσω σε αυτά. Και από τις 9 αιτήσεις δεν ξέρω καν αν πληρώθηκαν κανονικά οι άνθρωποι για τις 2-3, δεν ξέρω ειλικρινά. Αυτό το πρόγραμμα διακόπηκε, οι άνθρωποι έκλεισαν χρεωμένοι, γιατί μπήκαν στη διαδικασία υπολογίζοντας αυτή τη μικρή ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ να στήσουν μια μικρή επιχειρηματικότητα,
10: ναι.
12: Και δυστυχώς έμειναν στα κρύα του λουτρού, χρεωμένοι στους προμηθευτές, χρεωμένοι στον ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο νίκιαζαν ως εμπορική δραστηριότητα, και εκτεθειμένοι και στην αγορά, γιατί δημιούργησαν ένα κακό όνομα ως μπαταχτσίδες, αφού δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που, καταλαβαίνετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να εντάξουμε τους τσιγκάνους.
10: Ναι.
12: Ένας προσχηματικός, έτσι, μια κοροϊδία που είναι πραγματικά για μόνο, τι να πω δηλαδή, εάν κανείς λειτουργεί πραγματικά ως ακέραιος δικαστικός ή εισαγγελικές αρχές ή οτιδήποτε, ας κάνουν μια έρευνα σε βάθος ακόμη και 20ετίας, 30ετίας, 40ετίας, θα ξεθάψουν θησαυρούς.
10: Ωραία, ακούστε με λίγο, κύριε Ράνη. Θέλω να κάνω έτσι μια ανάλυση για το πού πήγαιναν τα κονδύλια. Πρώτα απ' όλα πήγαιναν στους Δήμους και τις περιφέρειες. Γιατί το δίκτυο ΡΟΜ και τα κρατικά προγράμματα, όπως γνωρίζω, έδιναν τα χρήματα στις τοπικές αρχές, δηλαδή στους Δήμους. Και αυτοί μετά αναλάμβαναν να φτιάξουν τα έργα υποδομής και στους καταβλισμούς, τα έργα, ας πούμε, τα δίκτυα αποχέτευσης, ίδρυυσης,
12: ασφαλτόστρωσης
10: και ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσετε. Παίρναν τα λεφτά οι Δήμοι. Οι Δήμοι τι κάνανε από εκεί πέρα?
12: Μα τα λεφτά που παίρναν οι Δήμοι θα έπρεπε, δηλαδή για να τα πάρουν τα χρήματα, προφανώς γνωρίζετε, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα χωρίς να υποβάλεις πρόταση.
10: Ναι, παίρνανε τα λεφτά, τα ρίχνανε εκεί που έπρεπε να τα ρίξουνε.
12: Μα το ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν υπέβαλαν ούτε προτάσεις.
10: Άλλο εξηγώ, άλλο προσπαθώ να καταλάβω.
12: Αυτοί που
10: παίρνανε οι Δήμοι, κύριε Ράντη, παίρνανε οι Δήμοι τα λεφτά για να στρώσουν στους καταβλισμούς των Ρωμά άσφαλτο, ή για να κάνουν δίκτυο αποχέτευσης. Κάνανε δίκτυο, στρώνανε άσφαλτο, ή τα τρώγανε τα λεφτά στους Δήμους?
12: Εκεί που πάρθηκαν λεφτά για αποχέτευση, κάποια υποτυπώδη έργα γίνονταν. δεν μπορώ να έχω εικόνα αν γίνονταν όπως σχεδιάζονταν, γιατί δεν περνούσαν από τα δικά μας τα χέρια, καταλαβαίνετε, υποβάλλονταν...
10: Ναι, εσείς στον καταβλισμό βλέπατε άσφαλτο, βλέπατε δίκτυο αποχέτευσης.
12: Σε κάποιους ναι, κύριε Σερέτη. Σε λίγους...
10: Α, σε κάποιους ναι, δηλαδή έχετε στους καταβλισμούς δίκτυο αποχέτευσης και άσφαλτο.
12: Υπάρχουν καταβλισμοί που κάποτε στρώθηκαν και με άσφαλτο και με αποχέτευση είχαν. Αλλά στα χρόνια, όταν αυτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάλι στρέβλωση. Θέλουμε να εντάξουμε τους τσιγκάνους, αλλά διατηρώντας καταβλισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Και λέει, ας πούμε, να ηλεκτροδοτήσουμε τους καταβλισμούς, να τους ασφαλτοστρώσουμε. Μα δεν είναι λογική αυτή. Η λογική είναι να τους διαλύσεις τους καταβλισμούς. Να τους μεταφέρεις τους ανθρώπους αυτούς, όταν λες ένταξη, εννοείς μέσα στην κοινωνία.
10: Ωραία.
12: Να τους διασπείρεις, να τους κάνεις κανονικούς ανθρώπους.
10: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα βλέπω κάτι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν, ας πούμε, ετοιμάσει κάποιους έτοιμους οικισμούς, κάτι προκάτ σπίτια, κάτι κοντέινερ, για να μπορούν να πάνε σε αυτές τις περιοχές κάποιοι Ρωμά. Ξέρετε τώρα...
12: Ήταν καταβλισμοί με κοντέινερ,
10: ναι,
12: σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
10: Ναι.
12: Μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 2000, να ξέρετε. 2003, 2002, 2004, 2005, 2006, του τύπου σεισμοπλήκτων. Τα οποία υποτίθεται ότι θα ήταν μια προσωρινή μετεγκατάσταση μέχρι την οριστική αντιμετώπιση, που σήμαινε διασπορά στον οικιστικό ιστό, πρόσβαση σωστή στην εκπαίδευση, απασχόληση τέτοια που να προσφέρει ένα αξιοπρεπές και νόμιμο και μόνιμο εισόδημα στην οικογένεια, με όρους ενταξιακούς, συμπεριληπτικούς, κοινωνικής πολιτικής. Αυτά έγιναν όλα με τη μορφή πασαλημάτων. Σήμερα να κάνουμε το ένα, τα δύο, τα τρία πρόχειρα και αποσπασματικά και όπως να είναι, προκειμένου να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους για να μας ξανά ψηφίσουν την επόμενη φορά που γίνονται εκλογές, και μετά μόλις περάσουν οι εκλογές, με τους γύπτους θα ασχολιόμαστε. Ήταν μια πολύ πολύ συνηθισμένη πρακτική που δεν σας κρύβω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε αυτό εφαρμόζεται.
10: Ωραία, σας λέω κάτι άλλο όμως. Εγώ θέλω να δω που πήγαν τα λεφτά, κύριε Ράντι. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου, να δω που πήγανε τα λεφτά. Είτε πήγανε ένα λεπτάκι, κύριε Ράντι, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είτε πήγανε σε δήμους και περιφέρειες, είτε πήγανε σε κατασκευαστικές εταιρείες, είτε πήγανε σε κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ. Γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι σύγχρονα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι και αυτό το ROM Project ή το Build που σας ανέφερα, που χρηματοδοτούν εξειδικευμένες οργανώσεις για να τρέξουν δράσεις εκπαίδευσης, νομικής βοήθειας, ιατρικής περίθαλψης και ξέρετε τώρα ένταξης στην αγορά εργασίας. Και εκεί πολύ χρήμα, κύριε Ράντι, και από εκεί πού πήγαν τα λεφτά.
12: Πολύ χρήμα το οποίο. Να μην τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, σοβαροί επαγγελματίες που υποβάλλουν προτάσεις και τις υλοποιούν, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλουν προτάσεις, χρηματοδοτούνται, αλλά αυτό που υλοποιούν είναι το 1 δέκατο από αυτό για το οποίο χρηματοδοτήθηκαν. Και τα υπόλοιπα 9 δέκατα προφανώς μπαίνουν στην τσέπη, σε λογαριασμούς, καλύπτουν άλλες ανάγκες άλλων ανθρώπων, αλλού. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται, όπως όλοι γνωρίζετε, πάρα πολλά χρόνια μέσα από τις χρηματοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κάνει και χρηματοδοτεί την κοινωνία των πολιτών να υποβάλει προτάσεις και να δραστηριοποιηθεί. Με τη διαφορά είναι ότι η κοινωνία των πολιτών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τσιγκάνικο στοιχείο, έχει πολλά ακόμα να μάθει για το πώς χειριζόμαστε προτάσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες κτλ. Χρηματοδοτικά πλαίσια.
10: Πολλά εκατομμύρια βλέπω εδώ, αλλά υπάρχει και μια άλλη οπτική γωνία την οποία θέλω να τη συζητήσω μαζί σας. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που λένε ότι ξέρετε κάτι, πήγαιναν τα συνεργεία, προσπάθησαν να δουλέψουν και υπήρχαν αρκετοί Ρωμά που τους κλέβανε, τους δέρνανε και κάνανε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν σε εργασίες. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
12: Δεν αποκλείεται να υπάρχει. Γιατί να το αποκλείσω, δηλαδή?
10: Δεν γνωρίζω ούτε εγώ αν υπήρξε. Εδώ πέρα βλέπω κάποια μηνύματα που μου στέλνει ο κόσμος, μου στέλνει ο άλλος, όποιο συνεργείο πήγε να δουλέψει εκεί, τον κλέψαν και τον έδιναν.
12: Κύριε Σερέτη, δεν έχω. Από τη στιγμή που δεν έχω εικόνα ή γνώση κάποιου περιστατικού συγκεκριμένου, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά πάλι το ίδιο είναι πολύ κακό αν κάνουμε. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι όπου πήγαν συνεργεία προπυλακίστηκαν, θα οδηγηθούν σε λάθος.
10: Επειδή εσείς γνωρίζετε την κοινωνία αυτή, θεωρείτε ότι αυτή η κοινωνία, ας πούμε, θα μπορούσε να. Αυτή η κοινωνική ομάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο.
12: Αυθαίρετα, χωρίς πρόκληση, να δέρνει, ας πούμε, συνεργείο που ήρθε να τη βοηθήσει.
10: Να το κλέβει. Γενικά νομίζω ότι έχει ταυτιστεί η κοινότητα των Ρωμά και με το κλέψιμο. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει εκεί πέρα έξω στην κοινή άποψη. Δεν είναι δικό μου προσωπικό, ας πούμε.
12: Σαφώς.
10: Έτσι υπάρχει εκεί πέρα έξω αυτή η ταύτιση, το ότι οι Ρωμά κλέβουν. Και γι' αυτό ίσως να υπάρχει και αυτό το μήνυμα, το ότι πήγαν τα συνεργεία εκεί. Εδώ φέτος είδαμε τους πυροσβέστες κλέψανε.
12: Ναι, υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι τραγικά και δυστυχώς εκθέτουν τον άνθρωπο γενικότερα, πόσο μάλλον εμάς που είμαι Έλληνας τσιγκάνος και δεν θέλω να κρύβω το πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, το ότι είμαστε Έλληνες τσιγκάνοι, κάτι για το οποίο αισθανόμαστε υπερήφανοι, γιατί ήρθαμε το 1920 οι παππούδες μας από την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρασία ως πρόσφυγες, κάτι το οποίο δεν μας αναγνωρίστηκε για 6 δεκαετίες.
10: Ναι.
12: Και η ελληνική υπηκότητα μας αποδόθηκε 60 χρόνια μετά.
10: Ωραία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση όμως. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί θέλω να μπω στο ψητό. Τόσοι τσιγκάνοι εκεί πέρα έξω, τόσοι Ρωμά και τόσοι άνθρωποι. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω από το που προήρθατε και το τι ακριβώς έχει γίνει ιστορικά, γιατί δεν με απασχολεί να σας πω την αλήθεια.
12: Πείτε.
10: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Γιατί έχω ακούσει κάτι τρελά τώρα τελευταία ηχητικά που με κινούν το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Υπάρχουν κοινότητες Ρωμά οι οποίες, ας πούμε, δέχονται χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο πολιτικό? Γιατί σας λέω, έχω ακούσει ένα ηχητικό που μιλούσε για 200 χιλιάρικα τα οποία πήρε, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος και είπε: εγώ θα σου φέρω τόσους ψήφους. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
12: Να την αντιστρέψουμε λίγο την ερώτηση.
10: Βέβαια.
12: Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι σκέφτονται να χρηματοδοτήσουν Ρωμά γιατί είναι εξαθλειωμένοι για να τους ψηφίσουν? Ρωτάω εγώ.
10: Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι το κάνει.
12: Δηλαδή, εάν το περιορίσουμε σε έναν χώρο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, πάλι εσφαλμένα συμπεράσματα θα εξαρτηθούν.
10: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε, κύριε Ράντη, σε αυτό που σας ρώτησα τώρα.
12: Νομίζω ότι ρωτώντας σας, σας απάντησα. Γιατί
10: δεν μου απαντήσατε. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο? Δεν θέλω να μου μιλήσετε για συγκεκριμένα
12: υπάρχουν
10: πρόσωπα.
12: Υπάρχουν πολιτικοί που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη εξαθλίωση και δίνουν λεφτά σε ανθρώπους για να τους ψηφίσουν. Οι οποίοι παίρνουν και τους ψηφίζουν ή μπορεί και να μην τους ψηφίζουν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διασφαλίζουν το ότι θα τους ψηφίσουν.
10: Για πόσα μέλη περίπου έχει η κοινότητα των Ρωμά, γνωρίζετε?
12: Γνωρίζουμε μέσα από στοιχεία που έρχονται από δήμους. Δηλαδή αυτό το νούμερο το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως από την ελληνική πολιτεία, το οποίο όμως καταγράφει αυτούς τους τσιγκάνους οι οποίοι είναι, πώς να το πω, διακριτοί. Έτσι. Μιλάει για 120 περίπου χιλιάδες κόσμο. Εμείς γνωρίζοντας κοινότητες, στοιχεία, δήμους κτλ, ξέρουμε ότι είμαστε λίγο πάνω από τις 200.000. Αυτό προφανώς δεν μπορεί ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη περίπτωση, γιατί ξέρετε, η τσιγκανότητα δεν είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται. Δεν μπορείς να, όσο μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι Σαρακατσάνος, τόσο μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι τσιγκάνος.
10: Ναι, ο Σαρακατσάνος στην ουσία, οι Σαρακατσάνοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβατα και μετακινούνταν, αυτοί είναι οι Σαρακατσάνοι, και μετακινούνταν χειμώνα καλοκαίρι από βουνό κάτω σε ένα σημείο, ας πούμε, που δεν είχε τόσο κρύο και
12: δεν
10: πάει λέγοντας.
12: Είπα για να προσβάλλω.
10: Όχι, δεν προσβάλλεται σε καμία περίπτωση. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω το ότι εδώ είναι... πέρα υπάρχει μια κοινωνική ομάδα, υπάρχει μια κοινότητα, όπως είναι και η πακιστανική κοινότητα. Έτσι. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τους Ρωμά. Κύριε Ράντη, ακούστε με ένα λεπτό.
12: Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα καταρχήν Ρωμά, έτσι. Ρωμά στην Ελλάδα δεν έχει.
10: Τι είναι?
12: Αυτούς οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, γέρασαν, πέθαναν στην Ελλάδα είναι Έλληνες τσιγκάνοι. Ρωμά είναι αλλοδαποί. Έρχονται από αλλού, από άλλες χώρες, μπορεί να εγκαθίστανται εδώ. Στην Ευρώπη είναι ένας όρος αποδεκτός. Εμείς τον έχουμε απεμπολίσει πρόπολου το 2001. Έχει ψηφιστεί ο δικός μας αυτοπροσδιορισμός.
10: Άρα εσείς είστε Έλληνες τσιγκάνοι.
12: Έλληνες τσιγκάνοι.
10: Έλληνες τσιγκάνοι. Η Ρωμά. Προσέξτε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, κύριε Ράντη, για να το ξέρει ο κόσμος.
12: Προσέξτε, προτάσσοντας το Έλληνες και με ψηφισμένο αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος λέει, αν ποτέ, έστω και υποθετικά, τεθεί δίλημα περί απαλληθής του ενός εκ των δύο όρων, δηλαδή Έλληνες ή τσιγκάνοι, επιλέγουμε ομόφωνα, απερίφραστα και κατηγορηματικά, 46 σύλλογοι ήμασταν, από τους οποίους 4 ήταν μουσουλμάνοι τσιγκάνοι από τη Θράκη. στη διατήρηση μόνο του όρου Έλληνες και την απαλυφή του όρου Τσιγκάνου.
10: Ακούστε με λίγο.
12: Ναι.
10: Συγγνώμη που θα το θέσω έτσι, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε Έλληνες Τσιγκάνοι. Οι Ρωμά είναι αυτοί που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι οι Ρωμ, αυτοί που έρχονται από τη Ρουμανία.
12: Αυτό προσδιορίζονται και οι ίδιοι.
10: Οι Ρωμ, οι οποίοι προέρχονται από τη Ρουμανία. Γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές ότι έχετε και ρίζα από την Αίγυπτο ή από την Ινδία. Και επίσης υπάρχουν αυτές οι αναφορές. Νομάδες δεν είστε, κύριε Ράντη.
12: Δεν είμαστε πια, στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν υπάρχουν περιφερόμενοι τσιγκάνοι πια.
10: Ναι, αλλά οι τσιγκάνοι σαν τσιγκάνοι και οι Ρωμά νομάδες δεν είναι.
12: Τι εννοείται, είναι ή ήταν.
10: Μα η σημαία των Ρωμά δεν έχει πάνω ένα τροχό, γιατί συμβόλιζε.
12: Δεν υπάρχει σημαία, κύριε Τσιγκάνη.
10: Συμβόλιζε τα κάρα Ελλάδα, και γιατί είστε νομάδες. Φυσικά και υπάρχει σημαία των Ρωμά. Τι μας λέτε, κύριε Ράντη.
12: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Ρωμά. Στην Ελλάδα υπάρχουν Έλληνες τσιγκάνοι.
10: Οι Έλληνες, ρωτάω κύριε Ράντη, μια συζήτηση κάνουμε, ρωτάω. Από όσο γνωρίζω, οι Ρωμά ήταν νομάδες. Και γι' αυτό έχουν μια σημαία που έχει πάνω ένα τροχό που συμβόλιζε το κάρο, γιατί μετακινούνταν από χώρα σε χώρα. Οι Έλληνες τσιγκάνοι δεν συσχετίζονται με τους Ρωμά.
12: Όχι βέβαια. Έχουμε απεκδηθεί και απεμπολίσει και τη σημαία και τον ψευδεπίγραφο, τέλος πάντων για μας έτσι είναι. Και συγγνώμη για τους ανθρώπους που ίσως με ακούνε και πιστεύουν κάτι άλλο, ας πούμε, σε άλλες περιοχές. Εμείς έχουμε έναν εθνικό ύμνο, αυτόν που έγραψε ο Σολωμός, ας πούμε. Έχουμε μια ελληνική σημαία. Έχουμε τη χώρα μας, την οποία λατρεύουμε και είναι η απόδειξη του ότι οι παππούδες και οι προπαππούδες μας και έφυγαν από τα μικρασιατικά παράλια και την Κωνσταντινούπολη για να έρθουν εδώ στην περίοδο του διωγμού, αλλά και μέσα στην κατοχή, μέσα στην αντίσταση, έχουμε ένα ολόκληρο, πώς να το πει κανείς, πάνθεων ανθρώπων που άφησαν τα κόκαλά τους μαχόμενοι εναντίον του κατακτητή. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να το, ούτε να το λερώσει κανείς, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, καταγραφές, μνημεία, μάχες, συλλήψεις, εκτελέσεις. Αν πάτε στη Χαμοστέρνας, ας πούμε. Την 4η Αυγούστου του 1944...
10: Συγγνώμη λίγο τώρα, πειράζει να ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω ένα λεπτό.
12: Γιατί η
10: ονομασία, ας πούμε, Γύφτος.
12: Ναι, ναι.
10: Είναι κάτι διαφορετικό από το Τσιγκάνος.
12: Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια εκπομπή που θα μπορούσε να κρατήσει 11 χρόνια.
10: Όχι, εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τώρα. Απ' τη μία είναι Γιούφτη, απ' την άλλη είναι Τσιγκάνη, απ' την άλλη είναι Ρωμά. Άλλοι λένε είμαστε Ρωμά, άλλοι λένε είμαστε Γιούφτη, άλλοι λένε είμαστε Τσιγκάνη. Υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει μια διαφορά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εσείς το εξηγείτε και λέτε, εμείς είμαστε Έλληνες Τσιγκάνοι, αγαπάμε την Ελλάδα και πάει λέγοντας. Οι Ρωμά λένε είμαστε νομάδες. Οι Γιούφτη δεν ξέρω τι λένε.
12: Πάντα λοιπόν με το υποκειμενικό κριτήριο που έχει ο καθένας μας. Εγώ, κύριε Τσερέτη, ξέρω ότι γύφτος, η λέξη γύφτος, δεν προσδιορίζει καταγωγή, αλλά συμπεριφορά. Και χαρακτηριστικά έχω πει πάρα πολλές φορές σε συνέδρια ότι για να είναι κανείς τσιγκάνος πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον από τους δύο του γονείς με τσιγκάνικη ρίζα. Γύφτος όμως μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή.
10: Εγώ από όσο γνωρίζω, γύφτος είναι αυτός που έχει προέλθει από την Αίγυπτο.
12: Και επίσης είναι Αιγύπτιος, κυρία Σερέτη.
10: Και επίσης μου λένε κιόλας ότι στην κοινότητα των Ρωμά, τέλος πάντων των Τσιγκάνων, ό,τι κι αν είναι, ότι η λέξη Αιγύπτος είναι κακιά. Δηλαδή, αν πεις κάποιον είσαι Αιγύπτος, προσβάλλονται.
12: Εννοείται ότι αν την πούμε σε ανθρώπους που δεν είναι Τσιγκάνοι, δεν προσβάλλονται.
10: Δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Έχω μπερδευτεί λιγάκι με όλες αυτές τις ονομασίες.
12: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να τον πεις γύφτο και να το θεωρήσει, πώς να το πω, ας πούμε. Εντάξει, με λέει όπως τι είμαι, γυρολόγος, έμπορος, σιδεράς, καλαθοπλέκτης, αλογό, τέτοιο. Τι είναι, ας πούμε.
10: Το
12: μόνο επάγγελμα που έχει ταυτιστεί με τη λέξη είναι ο σιδεράς. Αλλά είναι πραγματικά πολύ κατώτερη της, πώς να το πω, του επίπεδου που θεωρώ ότι η συζήτηση έχει περιεχόμενο το να συζητάμε για το αν το γύφτος είναι προσβολή ή δεν είναι. Ασφαλώς και είναι.
10: Πώς τους ξεχωρίζω, δηλαδή πώς μπορώ να ξεχωρίσω, συγγνώμη τώρα, βλέπω έναν άνθρωπο, ας πούμε, έτσι στον δρόμο. Πώς το ξεχωρίζω, άμα είναι γύφτος, άμα είναι τσιγκάνος ή άμα είναι Ρωμά, πώς μπορώ.
12: Δεν μπορείτε να τον
10: τι θα το πω, τι είσαι αδερφέ, τι είσαι, Ρωμά, είσαι τσιγκάνος, γιούφτος,
12: είσαι τι. Δεν μπορείτε να τον ξεχωρίσετε, δεν αποδεικνύετε, ακόμη και αν σας το πει, έτσι, δηλαδή λέω εγώ τώρα. Γιατί εγώ το λέω.
10: Μιλάτε ίδια γλώσσα, κύριε Ράντη?
12: Όχι, κύριε Σερέτη.
10: Μεταξύ σας?
12: Όχι, Όχι.
10: Διαφορετικές είναι... γλώσσες δηλαδή μιλάνε οι Ρωμά, διαφορετική γλώσσα οι Τσιγκάνοι, διαφορετική υπάρχει, γλώσσα οι...
12: Υπάρχει ένας κορμός ο οποίος είναι κατά το 30 ή 35 περίπου της 100 κοινός και από εκεί και πέρα ανάλογα με το που έζησε η κάθε κοινότητα είναι πολύ επηρεασμένη από την ομιλία, την ντόπια που επικρατεί εκεί, τους ιδιωματισμούς κτλ. Αλλά φυσικά σε ένα ποσοστό 30 μέχρι 40% επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε παντού.
10: Δηλαδή άμα δω εγώ τώρα έτσι έναν άνθρωπο στον δρόμο και τον πω σόκερντε, δεν θα μου απαντήσει άμα είναι Τσιγκάνος ή δεν θα μου απαντήσει άμα είναι Ρωμά.
12: Το πιθανότερο είναι να σας απαντήσει. Είτε αυτοπροσδιορίζεται από τα Βαλκάνια ως Ρωμά, είτε...
10: Ναι, αλλά η τσιγκάνικη διάλεκτος, η τσιγκάνικη διάλεκτος λέγεται Ρωμανή.
12: Ναι.
10: Ρωμανή. Εντάξει, είστε πολύ κοντά όλοι τώρα. Μην παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πείτε μου, κύριε Ράντη, που πήγανε τα λεφτά από το δίκτυο Ρωμ, μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση.
12: Θα σας το πω αλλιώς. Όταν πάτε στο εξωτερικό και υποψιάζεστε ότι μια παρέα μπορεί να είναι Έλληνες.
10: Ναι.
12: Υπάρχει περίπτωση να πάτε κοντά στο τραπέζι τους και να τους ρωτήσετε, συγγνώμη, είστε Greeks? Υπάρχει περίπτωση να το κάνετε αυτό, κύριε Σέρετ?
10: Γιατί να το ρωτήσω αυτό στα αγγλικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Γιατί έτσι μας αποκαλούν οι άλλοι στα τσιγκάνικα. Είναι σαν να μιλάς τσιγκάνικα και λες, όταν θέλω να πω ότι είμαι τσιγκάνος στην τσιγκάνικη γλώσσα, κύριε Σέρετ, προσέξτε, ναι, λέω είμαι Ρομ, ο ένας. Είμαστε Ρωμά οι πολλοί. Αλλά εάν έρχεται ο άλλος και μου λέει είσαι Ρομ, είναι σαν να σου λέω you are Έλληνας ή είσαι Greek. Καταλαβαίνετε πόσο...
10: Δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια προσπαθώ, αλλά δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν πειράζει όμως. Θέλω, έχουμε περίπου 10 λεπτά μπροστά μας. Να πούμε λίγο για το δίκτυο Ρομ. Πού πήγαν τα λεφτά, πού πήγαν τα εκατομμύρια? Δεν τα πήρατε εσείς. Πήρανε κάποια λεφτά, μας λέτε οι Δήμοι. Έχετε δει και κάποια έργα? Δηλαδή, πόσα εκατομμύρια πιστεύετε ότι έχουν χαθεί?
12: Έχουν χαθεί. Είναι δύσκολη κουβέντα να σας πω πόσα έχουν χαθεί. Γιατί ποτέ δεν έχεις, αν είχα στοιχεία για το πού πήγαν πόσα, προφανώς να ξέρετε ότι αυτά θα ήταν στη διάθεση εισαγγελέων. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο για να πεις εσύ έφαγες τόσα. Αποδεικνύεται, πώς να το πω, συμπεραίνεται εκ του αποτελέσματος ότι χρηματοδοτήθηκες, παραδείγματος χάρη, με ένα ποσό 100 για να κάνεις πράγματα χ. Και όταν τελειώνει το έργο και γίνεται η παράδοση, πώς να το πω έτσι, ο απολογισμός, τότε διαπιστώνεις ότι αυτά που έγιναν όχι 100 δεν κόστιζαν, αλλά ούτε τα μισά. Οπότε λες, εκεί πάλι έγινε ένα αυτό όμως. Και δεν ξέρω αν είναι για τα προγράμματα που ισχύουν μόνο για τσιγκάνους. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που αφορά τα χρηματοδοτικά πλαίσια, το ΕΣΠΑ, φορείς που εμπλέκονται και όχι μόνο σε προγράμματα για τσιγκάνους. Τώρα μεταξύ μας, επειδή όλοι μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι αρκετά μεγάλος, 66 χρονών είμαι πια, και έχω δει, έχω ακούσει, έχω γνωρίσει, ξέρω ότι γίνονται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλή μόνο.
10: Έχει μέλλον η τσιγκάνικη κοινότητα ή η κοινότητα των Ρωμά στην Ελλάδα στο να μπορεί να συνεργαστεί, στο να μπορεί, ας πούμε, με την κυβέρνηση να έχει μια συμφωνία και να αντλεί χρήματα για να εξελιχθούν οι καταβλισμοί? Και επίσης θέλω να μου πείτε, με τους καταβλισμούς και τα ναρκωτικά και όλη αυτή την παρανομία, υπάρχει κάποια ανάπτυξη?
12: Όχι απλώς υπάρχει ανάπτυξη, κύριε Σερέτη, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινότητες οι οποίες πλέον περηφανευόμαστε πάρα πολύ για κάποιες κοινότητες, μεταξύ των οποίων, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και από εδώ, να πω ότι η Αγία Βαρβάρα πλέον δεν έχει χαρακτηριστικά. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην Αγία Βαρβάρα νομίζοντας ότι θα βρουν διακριτή εγκατάσταση τσιγκάνων και λέει πού μένουν εδώ οι τσιγκάνοι ή οι Γύφτοι ή οι Ρωμά. Αδυνατώντας να κατανοήσουν ή να πιστέψουν ότι το ένα σπίτι είναι ανθρώπου που δεν είναι τσιγκάνος και είναι, ας πούμε, μανάβης, δίπλα είναι ο τσιγκάνος, παραδίπλα είναι ο άνθρωπος που δουλεύει στο Υπουργείο, παραδίπλα είναι ένας άλλος τσιγκάνος που έχει ένα μαγαζί, χωρίς να υπάρχει διακριτή εγκατάσταση ούτε στον τρόπο, ούτε στον τύπο, ούτε στη χρήση. Καταλαβαίνετε τι λέω ή όχι? Τα σχολεία μας,
10: ναι,
12: αποφυτούν από την Αγία Βαρβάρα 97,2% ποσοστό αγόρια κορίτσια, ιδιαίτερη σημασία αυτό που σας λέω, από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δεν βάζω για το τι κάναμε μετά, γιατί όταν μου ζητήθηκε το 2022 να μετρήσω πτυχία, Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε. Στην Αγία Βαρβάρα το 1996 είχαμε 3 πτυχιούχους, έναν γιατρό, έναν έναν γιατρό παθολόγο πνευμονολόγο εννοώ, έναν οδοντίατρο και έναν τεχνολόγο ακτινολόγο. Αυτοί οι 3 ήταν οι πτυχιούχοι μας. Το 2000,
10: δηλαδή ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο κύριε Ράντε, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα.
12: Πρέπει να το κλείσω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό.
10: Ναι, είναι λες και θα πάω στην Αγία Βαρβάρα και θα δω να πούμε εκεί πέρα τους πανεπιστημιακούς όλους.
12: Το 1996 3, το 2023 162 μετρημένους. Άντρες γυναίκες. Δεν ξέρω ποια άλλη κοινότητα στην Ελλάδα έχει 3 γυναίκες δικηγόρους.
10: Πάρα πολλές κοινότητες. Πάρα πολλές κοινότητες.
12: Πείτε.
10: Δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα, αν πάω, τι θα συναντήσω έτσι όπως θα περιγράφει τα πράγματα αυτό. Δηλαδή θα συναντήσω γιατρούς, δικηγόρους, επιστήμονες.
12: Δικηγόρους, εγκληματολόγους τελευταία.
10: Επιστήμονες και εγκληματολόγους έτσι στην Αγία Βαρβάρα όλα αυτά.
12: Στην Αγία Βαρβάρα.
10: Σοβαρό πράγμα τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα θέλω να γνωρίσω επιστήμονες, θα πάω στην Αγία Βαρβάρα.
12: Δεν καταλάβατε. Τι εννοείται επιστήμονες, τσιγκάνους εννοώ.
10: Τσιγκάνους επιστήμονες. Ναι. Πώς προσδιορίζετε τη λέξη επιστήμονες? Όχι, γιατί έχει επιστήμονες και στην παρανομία. Και στην παρανομία υπάρχουν επιστήμονες.
12: Βεβαίως. Και από αυτούς μπορεί να βρείτε.
10: Μπορεί και επιστήμονες στα ναρκωτικά ή στα όπλα.
12: Μπορεί να βρείτε κάθε λογής άνθρωπο, κύριε Σερέτη, όπως παντού.
10: Εντάξει. Δηλαδή, άμα το βλέπετε έτσι εσείς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες υπερισχύει η παρανομία, στις οποίες ας πούμε θα έπρεπε να κατακρίνουμε αυτό που γίνεται. Θα πρέπει δηλαδή να...
12: και
10: στο Δεδροπόταμο, εδώ στο Δεδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, έχει έναν πυρηνικό επιστήμονα που μένει μέσα. Δεν σημαίνει αυτό το ότι όσο ο Δεδροπόταμος είναι έτοιμος να πάει στην NASA.
12: Ναι, αλλά υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, της στατιστικής υπηρεσίας, στα οποία η παραβατικότητα, εγκληματικότητα, οργανωμένη εγκληματικότητα καταγράφεται, κύριε Σερέτη. Από τα οποία μπορεί να αντλήσει κανείς πάρα πολλά στοιχεία.
10: Ναι, το θέμα όμως είναι, εγώ έχω μιλήσει,
12: έχω μιλήσει
10: με άλλους ανθρώπους. Οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ας πούμε κάποιες συνήθειες που έχουν οι τσιγκάνοι, που ας πούμε λένε στο παιδί τους να παρανομήσει ή ας πούμε είναι έτσι κάτι δεδομένο ότι θα μπουν στη φυλακή. Και υπάρχουν αυτά τα παρεδώσε μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Και δεν είναι καλό και για τους ίδιους τους ανθρώπους και τα παιδιά τους αυτό.
12: Αλλά
10: αυτό δεν το καταπολεμάτε από ό,τι φαίνεται. Το να παρουσιάζουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι έτσι όπως την παρουσιάζουμε.
12: Ακούστε.
10: Δεν είναι και λύση.
12: Δεν καταλάβατε. Δεν εκπροσωπώ καμία άλλη κοινότητα εκτός της κοινότητας την οποία υπηρετώ. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Τσιγκάνων της Αγίας Βαρβάρας. Προφανώς.
10: Ωραία, εντάξει, τότε πείτε τις αλήθειες, κύριε Ράντι. Πείτε ότι στην Αγία Βαρβάρα κυκλοφορούν ναρκωτικά, κυκλοφορούν όπλα, κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι διακινούν. Γιατί δεν τα λέτε αυτά δηλαδή για να μπορέσουμε λίγο να γίνουμε καλύτεροι.
12: Θα σας πω ότι στο Κολωνάκι κυκλοφορούν τα ναρκωτικά κυρίως και έρχονται εδώ.
10: Δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα δεν υπάρχει άνθρωπος που πουλάει ναρκωτικά.
12: Κυρίως και έρχονται εδώ.
10: Δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα δεν υπάρχει άνθρωπος που

0: Μάι ρε ανιστής είμαι εγώ δεν... Κύριε Ράντη, εγώ δεν σας έβγαλα στον αέρα για να σας βάλω στη γωνία. Εγώ σας έβγαλα στον αέρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα χρήματα που χάθηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε μια εικόνα η οποία δεν είναι έτσι.
1: Κάνετε λάθος. Τότε πρέπει να έρθετε στην Αγία Βαρβάρα με όλο σας.
0: Θα έρθω. Θα έρθω στην Αγία Βαρβάρα.
1: Και να το δείτε εν της πράγμασης.
0: Θα έρθω και άμα δεν βρω έναν πυρηνικό φυσικό θα έχουμε πρόβλημα κύριε Ράντη.
1: Πυρηνικό φυσικό ακόμα δεν έχω υπόψη μου, αλλά δικηγόρους, γιατρούς, εγκληματολόγους, μεταλλιολόγους, ανθρώπους που θα ήταν πολύ σπάνιο να αναζητήσει κανείς την τσιγκάνικη κοινότητα, και θα βρείτε, ναι.
0: Κύριε Ράντη, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχετε
1: καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε όποτε θέλετε.
0: Βέβαια, άμα μάθετε, θέλω λίγο να μάθετε πόσα εκατομμύρια χάθηκαν περίπου, να το πούμε στον κόσμο, γιατί ακόμα και στη δική σας κοινότητα, από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, έχει στήσει ένα φαγοπότη.
1: Ξέρετε, πρέπει να ρωτήσετε ανθρώπους που ήταν σε πόστα που απορροφώντο χρήματα, για να σας το πει αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν υπηρέτησα κάποιον οργανισμό, σύλλογο, φορέα, ο οποίος να έπαιρνε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν πάντα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας για 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τη θέση που σας είπα στο δίκτυο ΡΟΜ, με ιδρυτικό μέλος, και για τα 11 τελευταία χρόνια της λειτουργίας του, μέχρι δηλαδή που πια δεν λειτουργούσε, ήμουν ο διευθυντής του με 62 δήμους μέλη, από τους οποίους καταλαβαίνετε, από τους 325 όταν είναι 62 είναι το 1/5 των δήμων της χώρας,
0: ναι,
1: και λιγότερο. Δεν είχα δηλαδή, δεν ήμουν σε πηγές όπου έφταναν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετείχα σε κάποιο είδους, πώς θα το πω, καταμομή ή κατομερισμό.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας τσιγκάνος που ενεπλάκει μέσα στη διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ξέρετε πολλά λίγο. Λοιπόν κύριε Ράντη, ξέρετε πολλά. Με τον πλάστη πρέπει να σας τα βγάλω όμως, δεν τα λέτε.
1: Όχι, ό,τι ξέρω να είσαστε σίγουρος ότι θα σας το πω. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία, θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή τότε για να μιλήσουμε για όλα αυτά εδώ πέρα, τα φαγοπότια.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν στηθεί.
1: Ρωτήστε, παραδείγματος χάρη, να σας δώσω δύο στοιχεία έτσι που είναι ωραία να τα ψάξει κανείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στην Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κοντά στο αεροδρόμιο, εκεί ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό μέγαρο, υπάρχουν, ουσιαστικά είναι ένας καταβλισμός, αλλά χωρισμένος στη μέση, γιατί οι δύο κοινότητες που κατοικούν θεωρούν ότι διαφέρουν η μία από την άλλη. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, μαζί με πολλούς άλλους, ρωτήστε τι έγινε στη διαδικασία, την περίοδο των δανείων, στην περιοχή που λέγεται Ορχομενός Βιωτίας. Σας δίνω έτσι ένα...
0: Ωραία. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό την επόμενη φορά, δεν έχω άλλο χρόνο κύριε Ράντη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
0: Υγεία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, υπήρξε λίγο τσιγκάνικος πρόλογος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν πειράζει. Στόχος μας ήταν έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε με τον κύριο Ράντη για το που πήγανε τα λεφτά από το δίκτυο ΡΟΜ και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αναζητούνται. Αναζητούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πού πήγανε τα χρήματα, πού πήγανε τα εκατομμύρια. Και επίσης θέλουμε να μάθουμε ποιοι παίρνουν λεφτά και πώς εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Θα βρει κάποιος το θάρρος να βγει να το πει ευθέως ότι ξέρεις κάτι, ναι, υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, εγώ το πιστεύω. Και έχω μιλήσει, σας λέω, και με άλλους ανθρώπους της τσιγκάνικης κοινότητας, τους έχετε ακούσει εδώ στον αέρα, που λέγανε ότι βαράει το στομάχι τύμπανο από την πείνα και προεκλογικά έρχονται και μοιράζουν 50 ευρώ. Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι Γιούφτη, είτε είναι Τσιγκάνοι, δεν ξέρω κι εγώ πώς τους λένε. Πάνε κάποιοι και τους εξαγοράζουνε. Άρα υπάρχει εξαγορασμένος ψηφοφόρος και στην κοινότητα των Τσιγκάνων ή των Ρωμά, τέλος πάντων. Όπως υπάρχουν και στην πακιστανική κοινότητα. Όπως υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες. Και αυτό που θέλω να αποκαλύψω είναι το ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνομαι όταν λέω ότι το εκλογοδικείο είναι ανύπαρκτο και δεν κάνει τη δουλειά του, όταν λέω το ότι εμείς προσπαθούμε να ενωθούμε και υπάρχουν 10 παράγοντες που μας διχάζουν, ενώ αυτοί παίρνουν και πάνε όλοι μαζί, δίνεται γραμμή και ρίχνουν στην κάλπη ψήφο για συγκεκριμένους. Κατάλαβες? Παίρνουν τα λεφτά, έτσι όπως σας το λέω, παίρνουν τα λεφτά και δίνουν γραμμή στην κοινότητα. Πήραμε από αυτούς τόσο.

Σα, θα πάμε να ψηφίσουμε αυτόνα. Αυτούς. Το πιάνετε? Αυτό είναι παράνομο. Υπάρχει νόμος στον ποινικό κώδικα που λέει απαγορεύεται η δωροδοκία, απαγορεύεται η εξαγορά ψηφοφόρων. Και κανονικά όποιους πιάσουν να κάνουν αυτό το πράγμα μπαίνουν φυλάκα. 5 χρονάκια είναι. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και για να μην μιλήσω για τις δημοτικές εκλογές που κατεβαίνουν οι δήμαρχοι να πούμε με τα πορπαγκάζ γεμάτα χρήματα για να εκλεγούν. Έλα, άσε με τώρα. Κόντρα στο σύστημα, Σερέτης Γρηγόρης, καθημερινά 1:45. Άκου που σου λέω, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές να ακούσω τι έχετε να πείτε. Δώσε τώρα εδώ ένα τσιγκάνικο. Δώσε λίγο τον Ξανθιώτη. Έτσι, έτσι. Εδώ ο Δενδροπόταμος τώρα. Αγία Βαρβάρα, Άγιος Παντελεήμονας, εκεί θα γίνεται. Άνω Λιώσια, Μενίδια, ξέρεις, θα γίνεται εκεί τώρα. Που μας ακούνε και εκεί. Μη σε πω και ο κύριος Ράντης τώρα θα ανέβει πάνω στο τραπέζι. Άι λι λι λι λι και άι λι λι.

0: που και μέρα.
1: Μου στέλνει ο άλλος τώρα, καλά είναι δυνατόν να βάζεις τέτοια τραγούδια? Βρε, όταν χόρευε στο τσικουλάτα τσικιντά πάνω στα τραπέζια σου άρεζα. Τώρα ξαφνικά έχεις θέμα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδος μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος καρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το ΚΚΕ. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, ούτε να συγκρουστεί με τα καρτέλ, αφού γεμίζει τα ταμεία μέσω του αυξημένου ΦΠΑ. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα καρτέλ, τα οποία και υπηρετεί εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Δήθεν παραγωγοί εμφανίζονται να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πολλές από αυτές είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νόμιμη κυριότητα, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην δύσβατη ορεινή περιοχή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα και στον Μουζουρά Χανίων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Στα γύρω ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννη 98,4, Plus Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στη Θάσο, στον Πίτερ, το καλύτερο center for που έχει υπάρξει. Έκρηξη, με ψαράκια έβαζε γκολ, με ψαλιδάκια. Νίκος Βίτας, το καλύτερο center for. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί μιλάμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο. Από το πουθενά πεταγόταν και έβαζε γκολ. Για να μην πω σαν τι πεταγόταν. Και μεγάλος Μπουζουκόβιος. Άστο. Άμα δηλαδή του τέριαζε ένα τραγούδι του Πίτερ, αυτό θα ήταν το τραγούδι.
10: Πού θέλεις ρε παιδάκι να σε πάω?
11: Μπουζούκια θα πάμε.
9: Πάρε και τον άλλον από το άδενδρο.
11: Όλο.
9: Και φύγατε, γιατί σας χάλασε το γύφτικο.
10: Let's go.
9: Εδώ είναι ο Έλληνας. Το Έλληνας είναι σε αυτό το τραγούδι. Και σε λίγο θα πάμε και σε γραμμές να μου πείτε την άποψή σας για όλα. Εδώ είναι ο Έλληνας.
10: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
9: Ξέχασε και την μπάλα.
10: I love you so.
9: Ξέχασε και τα γκολ.
10: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε, όσα έχω να τα πάμε, ναι πες μου και πάμε.
9: Μπορείς... Παίρνει και το άλλο το μουσχάρ εκείνο.
10: Κρατάμε τα ξωτά σου,
9: το γιώτι,
10: το άρωμα σου κάντες.
9: Και άντε να τους πιάσεις μετά.
10: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε,
9: άντε μετά να τους πιάσεις.
10: Να τα πάμε, ναι πες μου και πάμε.
9: Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Στον αέρα. Όλα στον αέρα.
10: Μωρό μου, μωράκι μου, γλύκα μου, αστέρι παιδαρέ μου, απόψε θέλω να σε ευχαριστήσω.
9: Τάσος Μπουγάς.
10: Να πάμε να σε...
9: Άλλο έργο.
10: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις...
9: Ταξιτζίδες τώρα κάτω στην Αθήνα, ξέρεις τι έχουν πάθει, ε.
10: Τα πάμε, ναι, πες μου και πάμε.
9: Με κόφ.

0: Εδώ άλλος μου έλεγε, Γρηγόρη, λέει, πήγα στα μπουζούκια, πετούσα, λέει, λουλούδια. Μαζί με τα λουλούδια, λέει, πέταξα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσα, λέει, να πάω στη δουλειά.
1: Θέλω μαζί σου απόψε μια βραδιά να ζήσω. Για σένα, ναι, μωρό μου, τα ρέστα μου θα αφήσω. Πάμε όπου θες και μη σε νοιάζουν καλά.
0: Ρε κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις ερέτης λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει άλλο η εκπομπή, δεν υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα σε αυτή την ώρα. Αυτό που σας λέω εγώ, θα μάθετε την αλήθεια. Αλλιώς συνεχίστε με πλήση εγκεφάλου και προπαγάνδα από όλους τους αλιάριδες, τους γλύφτες που τρέχουνε να πούμε να πάρουν κανένα φράγκο ή καμιά καρέκλα.
1: Θέλεις παράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε, ναι, πες μου και πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Έλα, Δημοσθένη.
0: Έλα, Δημοσθένη, τι γίνεται να πούμε.
2: Εδώ, στον καυτό τον Πειραιά, χαμός γίνεται.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά κάτω.
2: Ναι, ναι, έλα να σε καλέσω εδώ να πάμε για καφέ.
0: Πάμε για καφέ.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, να σου πω κάτι. Γιατί έχω εκνευριστεί τώρα με όλα αυτά τα σκορ και όλες αυτές τις αηδίες και τα κινητά και τις οθόνες μας. Έχουν γεμίσει οθόνες και να σου πω κάτι. Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Αν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να καταστραφούν τα κινητά, τα ηλεκτρονικά, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος, τότε θα ενωθούν οι οικογένειες, φίλοι και γνωστοί, και το οικογενειακό τραπέζι, το κυριακάτικο, θα ήταν όπως ήταν παλιά.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό μεσημέρι.
2: Τα
0: χαιρετίσματά μας στον Πειραιά. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Λέγομαι Θάνος Καζακίδης. Σας είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη συνέντευξη που κάνατε στον κύριο, δεν θυμάμαι το επιθετό, τον Τζικιάνο.
0: Ναι.
3: Κατά δήλωσή του είναι 120 με 200 χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, εγώ είμαι ένας από αυτούς. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παίρνουμε το ΚΕΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και σας είχα καλέσει για τα τρόφιμα τα οποία δεν δίνουν εδώ και 2,5
0: χρόνια. Ναι, το τηλέφωνο σας το αφήσατε στη γραμματεία.
3: Βεβαίως το άφησα, ξαναπήρα και σήμερα. Έχετε τόσο.
0: Έχετε δίκιο. Θα ξαναρωτήσω τώρα τη γραμματεία για το τηλέφωνο.
3: Έχετε
0: για
3: πολύ φόρτο, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι. Δεν το εξέτασα. Δεν το έχετε δίκιο εσείς. Εσείς έχετε δίκιο γιατί σας είπα να αφήσετε τα στοιχεία σας και δεν το εξέτασα.
3: Λέω τούτο και κλείνω για να μην σε καταχωρώ με τον χρόνο σας. Εκτός του 1 εκατομμυρίου φτωχών Ελλήνων που δικαιούνται βάσει των στοιχείων του επιδόματος και των τροφίμων, σέβομαι ότι υπάρχουν και τσιγκάνοι φτωχοί, αλλά και εμάς, και θα ήθελα κάποια στιγμή όταν
0: τσιγκάνοι πιο πολλά λεφτά από τους Έλληνες έχουν, κύριε. Τσιγκάνοι έχουν πιο πολλά λεφτά από τους Έλληνες πλέον.
3: Κύριε Σερέτη, μου λέω τούτο. Υπάρχουν και οι ξένοι οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά επιδόματα.
0: Ναι.
3: Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση. Αλλά
0: δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ψυχή έχουμε και εμείς.
0: Οι παράνομοι μετανάστες, ακούστε με λίγο να σας πω κάποια πράγματα. Οι παράνομοι μετανάστες το πρωί έχουν χυμό πορτοκάλι, τζαμπαντάν, κρουασανάκι. Το μεσημέρι, κοτοπουλάκι.
3: Για σαν.
0: Τι?
3: Για σαν, λέω.
0: Για σαν, χασάν, ό,τι θέλεις. Άκου τώρα να σου πω. Το μεσημέρι διαλέγουν τι θα φάνε. Το έχει δεκατιανό μπανάνα ή γλυκάκι μπαρά. Μετά έχουν και βραδινό. Και αν δεν τους αρέσει, τα πετάνε τα φαγητά. Δεν θέλουν χοιρινά, δεν θέλουν τέτοια, δεν θέλουν κόλπα, δεν τους αρέσουν τα σπαράγια. Άκου να σου πω εγώ. Άκου, περίμενε, μην βιάζεσαι. Παίρνουν και στο χέρι λεφτά. Τους παίρνουν και πλυντήρια και ψυγεία, τους έχουν και σπίτι και air condition αναμένο τσίτα και με την παντόφλα και βγαίνει σου λέει κάθε μεσημέρι ο άλλος να πούμε με τα 50 ευρώ στην τσέπη και έχει βρει τον παράδεισό του και ενημερώνει και τους υπόλοιπους στο Καζακστάν, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και στη Μέση Ανατολή. Ελάτε εδώ, εδώ μας πληρώνουν, μας συντηρούν.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, τα λέτε.
0: Καλό μεσημέρι τότε, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ, έτσι είναι, στον Αυρό είναι οι παράνομοι μετανάστες. Και οι τσιγκάνοι πλέον έχουν περισσότερα λεφτά από τους Έλληνες. Έτσι, αλήθειες, εδώ λέμε αλήθειες. Άμα κάποιος παρεξηγείται, πρόβλημά του. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ στην επόμενη.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Από Αθήνα σας παίρνω.
0: Γεια σας.
4: Εγώ θα σου πω κάτι να γελάζεις, φίλε μου.
0: Για
4: και συγγνώμη τώρα που σου μιλάω έτσι.
0: Δεν πειράζει.
4: Εγώ είμαι ένας τυπικός Έλληνας που πάντα άκουγα, επειδή είμαι οδηγός περισσότερο, βγάζω τις ώρες μου στο τιμόνι, άκουγα ράδιο. Τραγουδάκι και μαλακίες τέτοιες.
0: Ναι, μην βρίζεις όμως.
4: Είδα... Ναι, συγγνώμη. Μέχρι που σε είδα μια μέρα στο YouTube από κάτι βιντεάκια και μου κίνησε την περιέργεια. Σ' ακούω τώρα στις τελευταίες 4.
0: Δεν σ' άκουσα. Ναι, σ' ακούω, φίλε μου.
4: Λοιπόν, και σ' ακούω τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Ναι.
4: Ειλικρινά σου μιλάω και θα σου μιλήσω σαν να είσαι γνωστός μου χρόνια.
0: Ναι.
4: Μακάρι να υπήρχαν 10 σερέτηδες, όχι 100, όχι 1000. 10 ήταν αρκετοί.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Δηλαδή, αυτά που λες, φίλε μου, πραγματικά θαυμάζω και το θάρρος σου, γιατί δεν δε μασάς τα λόγια σου, που πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έλεγε κάτι, γιατί λες καμιά φορά ποια είναι η λύση. Επειδή ήταν μεγάλο σε ηλικία, μου έλεγε Αλέξανδρε, κάθε 100 χρόνια πρέπει να γίνεται πόλεμος ή σεισμός. Και του έλεγα, γιατί ήμουν μικρός εγώ τότε. Φαντάζομαι κανείς τα 67 του.
0: Ναι.
4: Του έλεγα, ρε παπά, γιατί το λες αυτό. Και μου έλεγε, μαζεύεται κατά κάθε. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς η κοινωνία μας έχει μαζευτεί πολύ σαπίλα. Και αυτό που λες, να ξεκινήσει από τους νέους κάτι να αλλάξουν, δεν χρειάζεται να ανοίξει ούτε μύτη. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη δύναμη την έχει αυτός όσο πληρώνει. Και γιατί στο λέω αυτό. Όλοι οι φίλοι μου και εγώ μαζί κάνουμε όλοι δύο δουλειές. Και κάνουμε δύο δουλειές, όπως και πολλοί, για ποιο λόγο, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, όχι για να ζούμε πλούσια. Και το κράτος κάνει το χαζό και ξέρει ότι όλοι μας κάνουμε δύο δουλειές, γιατί σου λέει άσε τον κόσμο, τον αλήθεια να κάνει δύο δουλειές, να μπορέσει να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού του, να μπορέσει να έχει τα... Εάν θέλαν να μας ελέγξουν ότι κάνουμε δύο δουλειές μαύρο, θα το βρίσκανε. Απλά το κάνουν για ποιο λόγο, γιατί σου λέει ότι ο Κώστας ο Γιάννης, επειδή βγάζει 2.000 καλά, δουλεύει 20 ώρες, πληρώνει τους λογαριασμούς του και πάει το βράδυ και κάθεται και λέει τουλάχιστον εξόφλησα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και το λέω αυτό και με τα βιντεάκια που βάζεις αυτά τα σποτάκια ενός κυρίου που δεν τον ξέρω, ενός κάποιος ηλικιωμένος που μάλλον εκεί πεθάνει, που λέει για τη ζωή, την αξία της ζωής.
0: Ναι.
4: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ζούμε μία φορά, παιδιά. Το να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά 20 ώρες, ωραίο είναι, αλλά επειδή κάνω και μαύρη δουλειά ασθενοφόρο, έχω δει ανθρώπους από τη μια μέρα στην άλλη να παθαίνουν ένα αυτοάνοσο και να κλαίνε και να μου λένε μακάρι Αλέξανδρε να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Λοιπόν, και θα σου πω και μια λύση, γιατί πολλές φορές είναι ωραίο να λέμε κριτικές. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη δύναμη την έχει στα χέρια του πώς. Αν αύριο μεθαύριο, π.χ. παράδειγμα το ρεύμα, όταν είχαμε το λιγνίτι που είχε κόστος για την εξόριξη, για τα εργατικά, είχε δεν ξέρω εγώ 10 λεπτά η κιλοβατόρα, και τώρα με την αιωλική ενέργεια που λες από μόνος έχεις απόλυτο δίκιο, την ενέργεια την παίρνουν από τα χωράφια τα ελληνικά και την έχουν πάει την κιλοβατόρα 100 ευρώ. Αν βγει ένας αύριο και πει παιδιά, αυτό το μήνα δεν πληρώνει κοινής λογαριασμό, τι θα κάνουν?
0: Αλέξανδρε, μας ακούς?
4: Στους πολιτικούς.
0: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη και ότι όσο πληρώνουμε, δεν είναι να πληρώνουμε μόνο, πρέπει να ζήσουμε. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου όταν ήμουν 10 χρονών παιδί, γίναγα και τρώγαμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι και δεν σηκώνονταν κανείς από το τραπέζι. Και μας έχουν κάνει τώρα πρόσωπους να είναι τσακωμένοι ο αδερφός με την αδερφή, να μην μιλούνται. Γιατί όλοι οι γονείς τρέχουν αριστερά-δεξιά αλόφωνες να πληρώσουν οι άνθρωποι και δεν έχουν να πληρώσουν μία δόση και τρελαίνονται. Και άλλοι χρωστάνε τα δισεκατομμύρια και βγαίνουν στην τηλεόραση και σου μιλάνε ότι είμαστε ισοσίες σας.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Λοιπόν, ο κόσμος ας ξυπνήσει και μακάρι, φίλε μου, ειλικρινά στο λέω, να σ' ακούσουν. Εγώ όσους φίλους γνωρίζω, τους κάνω διαφήμιση και λέω ακούστε τον. Και εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε 100%. Ακούστε τον και πες μου ούτε ένα αντίλογο σε αυτά που λέει. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω τη γραμμή.
0: Περίμενε λίγο, πρώτα απ' όλα. Περίμενε λίγο, ναι. Αλέξανδρε, πήρες φορά. Πρώτα απ' όλα, ναι. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή. Να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος και να έχεις όμορφες στιγμές και να είσαι ευτυχισμένος. Άλλωστε, έχεις και ένα όνομα που είναι πολύ ισχυρό. Ένα όνομα που προέρχεται από το Αλέξο και από το Ανίρ. Δηλαδή, έχεις ένα όνομα που πραγματικά το εκπροσωπείς, γιατί αποθείς και προστατεύεις τους πάντες από τους εχθρούς. Έτσι, είσαι Αλέξανδρος κανονικός με αυτό το λόγο που έβγαλες τώρα και με αυτά που είπες. Εξήγησες ακριβώς το τι ζούνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν κάποια αντίληψη. Έχεις αντίληψη και χαίρομαι που πήρες τηλέφωνο, γιατί μου δίνεις και εμένα ελπίδα το ότι συζητάω και με ανθρώπους που έχουν έναν τρόπο σκέψης παρόμοιο, που βαδίζει παράλληλα με το δικό μου τέλος πάντων. Και θα χαρώ να σε ξανακούσω, Αλέξανδρε, αλήθεια.
4: Είχα μιλήσει και με το κέντρο, για ένα άλλο θέμα. Αν μπορώ να μιλήσω μετά ή να μιλήσουμε, να σου πω για κάποιο θέμα.
0: Πες μου, τι θες να μου πεις, εδώ είμαι, πες.
4: Δεν θέλω να το πω στον αέρα, να σου πω.
0: Α, εντάξει, τότε θα πάρεις τη γραμματεία να αφήσεις τα στοιχεία σου, φίλε μου.
4: Πάντως και πάλι να σε έχει ο Θεός καλά, ειλικρινά στο λέω σαν να είσαι αδερφός μου, μπορεί να έχουμε και διαλυθεί.
0: Υγεία, υγεία να έχεις, Αλέξανδρε.
4: Κράτα γερά και όπως είπε και μια γιαγιά που είδα τους προχθές, που σου είπε και γέλασες.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
4: Κράτα γερά, φίλε μου, και μην ακούς κανέναν. Ναι.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Υγεία να έχεις, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αδερφέ, παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
5: Καλό μεσημέρι και στου ηλεκτρονικέ. Σαγκαράκη Γιάννη, ηθοποιό. Πρώτη φορά πάνω Γρηγόρη. Μπράβο και που ασχολήθηκε με του ακουρατές και στον Αλέξανδρο που μίλησε.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω βάσει των επιχείμενων εκλογών ότι Ο κόσμος είναι τελείως αποπροσανατολισμένος, είναι φοβισμένος, δεν ξέρει τι του γίνεται και θα είναι δράμα να μην πάμε να ψηφίσουμε όλοι.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος αποχής πάλι?
5: Φοβάμαι ότι θα έχει πάλι 40% Γρηγορή. Και αυτό το 40% ξέρεις τι συνεπάγεται.
0: Ναι, πώς το, γιατί το... όμως το αναφέρεις αυτό το ποσοστό? Θέλω λίγο να ακούσω για ποιο λόγο πιστεύεις ότι απέχει ο Έλληνας.
5: Το βλέπω από τον κόσμο. Όλοι είναι φοβισμένοι, όλοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι λένε να ψηφίσουμε αυτό που μας στηρίζει ή που θεωρούν ότι το στηρίζει επειδή τον έχει διορίσει ένα δημόσιο. Αυτά που λέγατε και στην προηγούμενη εκπομπή με ένα καθηγητή, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Είναι ο κόσμος φοβισμένος, δεν έχει την πυγμή να πάει να ψηφίσει και όχι κόμματα που θα το πω έτσι, που είναι δεδομένο ότι θα μας εξουσιάζουν μια ζωή.
0: Άρα το ρίχνει στην αδιαφορία στο ότι δεν τους έχει βοηθήσει κάποιος και γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίσουν. Εγώ θεωρώ ότι
5: όχι, είναι κάτι... Όχι, Γρηγόρη, ρίχνω την αδιαφορία στα δεινά που περνάμε.
0: Στα δεινά που περνάμε, ναι, αλλά γιατί να μην θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση?
5: Γιατί είναι αυτά που λέμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί φοβούνται, γιατί έχουν εξασφαλίσει ένα μισθό στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή το παιδί του.
0: Ένα λεπτό. Το ότι κάποιοι είναι βολεμένοι και έχουν δεχθεί ρουσφέτη και πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένους, ναι. Εγώ σου λέω για αυτούς που απέχουν. Δηλαδή, ένας Έλληνας έχει προβλήματα οικονομικά, έχει υποχρεώσεις, βλέπει ότι δεν έχει μέλλον στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να μην πάει στην κάλπη?
5: Και αυτοί, Γρηγόρη, από κάπου θα πιαστούν, κάποιος θα τους παραμεθιάσει, συγγνώμη για την έκφραση, κάπου θα εντυπωσιαστούν, κάπου θα ακούσουν τα λόγια, τα ωραία και τα μεγάλα.
0: Άρα είναι άξιοι της μοίρας τους.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να το πω αυτό για τον ελληνικό λαό, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είμαι Έλληνας. Να ξυπνήσουν όλοι, να πάνε να ψηφίσουν, να μην έχει εποχή όσο το δυνατό καθόλου.
0: Συμφωνώ απόλυτα αυτό... μαζί σου, αλλά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο για ποιο λόγο υπάρχει.
5: Αυτά δεν λέτε κάθε μέρα.
0: Μήπως είναι τεμπελγανάδες? Μήπως ο άλλος προτιμάει να πάει, ας πούμε, μια βόλτα από το να σηκωθεί το πρωί να πάει να ψηφίσει?
5: Αυτό είναι, συγγνώμη, είναι μέγα λάθος. Για να μην το χαρακτηρίσω εγκληματικό λάθος. Γιατί δίνουμε δύναμη στους λίγους για να μας κατεκρογήσουν στην πορεία.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί βαρεμένοι.
5: Ούτε τεμπέλη θεωρώ τον Έλληνα, Γρηγόρη, με την έννοια ότι είναι τεμπέλη, δεν θέλει να δουλέψει.
0: Τεμπελχανάς μεγάλος. Όχι για τη δουλειά. Για τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους υπόλοιπους. Μεγάλος τεμπελχανάς.
5: Ναι.
0: Φίλε, βαριέσαι να πας τώρα, δεν λέω σε εσένα. Γενικά, ρε φίλε, εκεί πέρα έξω που μας ακούς και φιλενάδα, βαριέσαι να πας μέχρι το δημοτικό στην κάλπη να ρίξεις ένα φάκελο για το τι πιστεύεις.
5: Δεν ξέρεις γιατί λένε μερικοί από αφέλεια, από μη το πω και βλακή. Έλα μου, αρκετή, θα αλλάξει. Θα αλλάξει.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες φθηνές. Έχεις, να σε πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες. Το λέω στις εκπομπές μου. Και εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα αλλάξει μόνο όταν ο ελληνικός λαός ενωθεί και καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Τα λέω εγώ αυτά, έτσι όπως τα εξηγώ.
5: Αλλά
0: δεν σου κοστίζει και κάτι να πας μέχρι την κάλπη να ρίξεις ένα φάκελο. Δεν σου κοστίζει και κάτι και να μην το ρίξεις σίγουρα σε αυτούς που έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολιτικοί προδότες. Ακριβώς. Εγώ δεν θα σου πω τι θα ψηφίσεις. Ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον τι να ψηφίσει. Αυτό που λέω όμως είναι ότι, ρε φίλε, πας στην κάλπη. Έχουν κυβερνήσει Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Τσίπρες, Παπανδρέου. Όλοι αυτοί. Αυτούς γίνεται να τους ξαναψηφίσεις. Πέρασαν και απέδειξαν το ότι είναι ακατάλληλοι.
5: Ωραία λοιπόν, με τη δύναμη που μας δίνει το μέσο που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ας προτρέψουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
0: Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ φίλε μου.
5: Λοιπόν, καλή μεσημέρι.
0: Υγεία να έχεις. Αυτό το μέσο δίνει ελεύθερο βήμα σε όλους και είναι πραγματικά δίπλα στον Έλληνα πολίτη καθημερινά. Σας ακούω. Έπεσε η γραμμή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Δεν το λέει η ψυχούλα τους, μωρέ, δεν βλέπεις τι κάνουνε. Πέφτουνε μέσα στην παγίδα του συστήματος κατευθείαν με τα μούτρα. Κατευθείαν! Δεν επεξεργάζονται τίποτα, σας ακούω.
6: Χαίρετε.
0: Πέρα.
6: Ήθελα να πω το εξής.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας πρώτα απ' όλα για να μην σας ακούμε διπλά και τριπλά.
6: Ωραία. Να σκεφτούμε πρώτα, όλο το χρόνο, τι κάνουν και οι βουλευτές που είναι. Διότι φέτος ο μόνος που εργάστηκε πάρα πολύ στη Βουλή ήταν ο Βελόπουλος. Και μάλιστα...
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει απουσιολόγιο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο?
6: Ακριβώς.
0: Και άμα δεν πηγαίνουν οι βουλευτές στην ουσία να μην πληρώνονται. Εγώ αν δεν πάω στη δουλειά ή εσείς, κυρία μου, θα πληρωθείτε, δεν θα πληρωθείτε. Και ο καθένας εκεί πέρα έξω. Άρα αυτοί που δεν δουλεύουν, δεν πάνε στη δουλειά τους που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο, για ποιο λόγο να παίρνουν λεφτά?
6: Ναι, όχι μόνο αυτοί, και αυτοί που κάθονται και συνεννοούνται να φύγουν ή εν πάση περιπτώσει να μην εκφέρουν καμία γνώμη, να μην σκέπτονται, αλλά...
0: Και αυτοί, συγγνώμη σας διακόπτω, και αυτοί που λένε ψέματα και δεν υλοποιούν αυτά που λένε, κατευθείαν να διαγράφονται. Στο εξωτερικό υπάρχει αυτό. Όταν ένας βουλευτής λέει ότι εγώ θα φέρω θάλασσα στο βουνό και δεν φέρνει θάλασσα στο βουνό, αμέσως χάνει τη θέση του.
6: Φέτος η αξιωματική αντιπολίτευση, παρόλο που ότι ήταν το Πασόκ, έκανε ο Βελόπουλος. Δεν μπορείς να μην δώσεις πολύ μεγάλη βάση στον άνθρωπο αυτό, διότι αγωνίστηκε.
0: Μπαίνετε σε μια διαδικασία όμως να υποστηρίζετε συγκεκριμένο κόμμα, γι' αυτό σας κόβω. Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Δημήτρης από Πεύκο.
0: Δημήτρης από Πεύκο.
7: Βεβαίως.
0: Μεγάλο ή μικρό Πεύκο?
7: Μεγάλο Πεύκο, μεγάλο Πεύκο.
0: Μεγάλο Πεύκο, και επειδή έχεις και φωνή και
7: πολύ
0: ακούω έτσι...
7: μεγάλο Πεύκο. Είμαι κοντά σου.
0: Πού κοντά?
7: Όταν σου λέω κοντά σου, σε αυτά που λες, σε αυτά που πιστεύεις, είμαι κοντά σου.
0: Μπράβο, ναι, το Πεύκο, πού είναι όμως το Πεύκο?
7: Μέσα στο Μεγάλο Πεύκο.
0: Μέσα στο Μεγάλο Πεύκο είναι το Πεύκο?
7: Μέσα στο Μεγάλο Πεύκο είναι το ξενοδοχείο.
0: Ποιο ξενοδοχείο, αδερφέ?
7: Έχει ξενοδοχείο Μεγάλο Πεύκο, έτσι βγήκε το Μεγάλο Πεύκο. Νέα Πέραμος.
0: Στη Νέα Πέραμο λοιπόν, εδώ πριν την Καβάλα.
7: Ποια Καβάλα, αδερφέ? Ποια Καβάλα? Εδώ στο Μεγάλο Πεύκο λέμε.
0: Στο Μεγάλο Πεύκο στην Αθήνα.
7: Πού υπηρέτησες?
0: Α, στο, ναι. Κάτω, εσύ λες το Μεγάλο Πεύκο, ναι, που είναι το κέντρο των ειδικών δυνάμεων. Ναι, Μεγάλο Πεύκο σου λέω.
7: Πια...
0: Έχει Νέα Πέραμο και εδώ πριν την Καβάλα. Άκου να σου πω, εσένα σ' ακούω ηλικιακά να έχεις προλάβει το Μεγάλο Πεύκο όταν ακόμα ήταν σε Γλάστρα, μικρό.
7: Περίπου.
0: Περίπου, δηλαδή εσύ το μεγάλωσες στο Πεύκο.
7: Όχι ρε φίλε, μην κοίγες έτσι.
0: Ποιος το μεγάλωσε στο Πεύκο?
7: Άλλοι το μεγάλωσαν, εγώ ερχόμουν εδώ να κάνω και μπάνιο.
0: Γιατί λέγεται Μεγάλο Πεύκο η περιοχή εκεί?
7: Γιατί λέγεται Μεγάλο Πεύκο, έτσι το ονομάσανε, να πούμε, όταν είχε ένα Μεγάλο Πεύκο σε ένα ξενοδοχείο εδώ από κάτω, που μένω εγώ.
0: Α, και γιατί είχε εκεί, ας πούμε, ένα Μεγάλο Πεύκο, είπανε αυτή η περιοχή λέγεται Μεγάλο Πεύκο.
7: Ναι, μετά το ονομάσανε, να πούμε, Νέα Πέρα.
0: Ωραία, εγώ είχα έρθει εκεί πέρα όταν ήμουν 22 μέρες έκατσα, όταν μπήκα στρατό στις ειδικές δυνάμεις. Τρίτος λόγος λέοντες, έχει εκεί ωραία, ωραίες σαροταβέρνες.
7: Έχει και δικούς σου ανθρώπους εδώ.
0: Βέβαια, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων, εκεί πέρα τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Και στους αετούς και στους λέοντες και στον πρώτο λόγο και σε όλους, πάμε.
7: Λοιπόν.
0: Και στον πέμπτο λόγο, έλα.
7: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
7: Είπες η κυρία Ποσολάκη του φίλου του Καλογύρου.
0: Ναι.
7: Για τον ΑΒ λόγο. Είναι μάνα και αυτή, έτσι δεν είναι? Έχασε το παιδί της.
0: Η γυναίκα έχασε το παιδί της, ναι.
7: Έχασε το παιδί της. Ο πατέρας είναι εισαγγελέας, κάτι τέτοιο, με κάποια 7-17 να πούμε, πήγαινε τον Καραμαλή και κάτι τέτοια.
0: Γενικά η οικογένεια αυτή ήταν χρόνια και έχει πολλά πρόσωπα τα οποία ήταν στη δικαστική εξουσία.
7: Μπράβο λοιπόν. Δεν μου λες κάτι, κυρία Καριστιανού, πώς έγινε να πούμε και πήγε να γίνει, να πολιτευτεί και δεν πήγε να παρακαλέσει τη γυναίκα που έχει εξουσία, είχε εξουσία, ήξερε νόμους, ήξερε τα πάντα. Γιατί δεν την παρακάλεσε να βοηθηθεί και πήγε να μου κάνει κόμμα?
0: Το όνομά σας ποιο είναι?
7: Μιλωνάς Δημήτριος.
0: Κύριε Δημήτρη.
7: Ναι.
0: Νομίζω ότι η κυρία Αποστολάκη.
7: Ναι.
0: Τώρα δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά. Είναι η γυναίκα η οποία ξεκίνησε και έκανε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή πήρε το ρίσκο από μόνη της η κυρία Αποστολάκη.
7: Συμφωνώ.
0: Δεν χρειάζεται να της πει καμία Καριστιανού το τι θα κάνει, έτσι.
7: Συμφωνώ.
0: Απλά είδατε και ποιες είναι οι επιπτώσεις από ό,τι φαίνεται, αν συσχετίζονται αυτά τα περιστατικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, άλλοι λένε από το ανθρωποκτονιόν ότι ήταν αυτοκτονία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν ανθρωποκτονία.
7: Ναι, πώς είναι αυτοκτονία, το δάχτυλο κομμένο.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν ανθρωποκτονία, μπερδεύτηκα, ότι δεν ήταν αυτοκτονία.
7: Όχι αυτοκτονία, αγόρι μου. Φόνος ήταν.
0: Ναι, ανθρωποκτονία δηλαδή, δολοφονία.
7: Αυτό λέω. Πώς γίνεται να πάει η κυρία Καρισιανού να κάνει κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ νεοδημοκράτης είμαι. Ήμουνα. Όχι είμαι. Ήμουνα.
0: Τώρα μας τα αρχίζεις τα κόλπα. Για πες.
7: Όχι, όχι, όχι.
0: Για πες. Όχι. Κούλι ψηφίζεις, κούλι.
7: Έλα.
0: Κούλι ψηφίζεις.
7: Όχι, αγόρι μου. Με τίποτα. Ούτε αυτόν, ούτε τον πατέρα του. Με τον κατσίκι.
0: Ποιο κατσίκι.
7: Καμία επαφή εγώ.
0: Ποιο κατσίκι, ποιο κατσίκι.
7: Εδώ που έγινε να πούμε τότε που πήρε το 92. Ας, για μία έδρα. Ας τα πολλά να μην λέμε.
0: Γιατί όλα, όλα θα τα πεις. Για πες.
7: Δεν θα πω
0: πολλά. Όλα, όλα θα τα πεις.
7: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Εδώ με ενδιαφέρει να πούμε το θέμα αυτό με, με την εξουσία. Πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Οι νεοδημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι είναι νεοδημοκράτες που έχουν πολεμήσει.
0: Πού έχουν πολεμήσει, πού πολέμησαν.
7: Λέμε ρε παιδί μου τώρα.
0: Πού πολέμησαν οι γνήσιοι και ψεύτικοι νεοδημοκράτες τώρα. Μην μ' αρχίζεις τις τρέλες μεσημεριάτικα τώρα.
7: Μην
0: μ' αρχίζεις τις τρέλες τώρα. Γνήσιος νεοδημοκράτης. Ποιος είναι ο γνήσιος νεοδημοκράτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα καταχρεωμένο κόμμα. Είναι συνένοχοι όσοι υποστηρίζουν ακόμα νεοδημοκράτες.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο τέτοιο. Του τρώει μαρμάγκα κι αυτούς.
0: Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που είναι μέσα.
7: Γιατί είναι ρεζίλια.
0: Α, είναι ρεζίλια, άρα κάνουνε γαργάρα.
7: Ναι, ναι.
0: Κάνουνε γαργάρα δηλαδή, γαργάρα. Εγώ με ανθρώπους που κάνουν γαργάρα δεν μπορώ να μιλάω.
7: Το δέχομαι, σου λέω. Το δέχομαι. Απλώς είναι όλοι τους πουλημένοι.
0: Πουλημένοι είναι. Για πες μου λίγο, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέρα μου, τι γίνεται, ψηφίζουν πολύ Νέα Δημοκρατία.
7: Φίλε, όχι.
0: Πού το ξέρεις.
7: Γιατί είμαι στην τοπική οργάνωση να πούμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά ρε, είσαι στην τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία στην περιοχή. Καλά ρε, θες να με τρελάνεις μεσημεριάτικα και το Μεγάλο Πεύκο θα σου κόψουνε και την Πέρα μου θα αλλάξουνε. Τίποτα δεν θα μείνει όρδιο, μας τρελάνεις.
7: Αδερφέ. Σου είπα.
0: Πόρε Παναγία μου και σε μυρίστηκα.
7: Έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία από το 2001.
0: Γιατί έφυγες.
7: Γιατί έτσι κουστάρισα.
0: Γιατί κουστάρισες έτσι.
7: Γιατί όλοι τους είναι πουλημένοι γι' αυτό.
0: Σωστό, συμφωνούμε σε αυτό.
7: Είναι πουλημένοι.
0: Δεν μου λες.
7: Να πούμε ποιους.
0: Έχει κανένα καλό ουζερί εκεί πέρα. Ξέρεις κανένα καλό ουζερί κάτω εκεί στο Μεγάλο Πέφτο.
7: Έχω.
0: Για πες κανένα, κάνουμε διαφήμιση τώρα.
7: Όχι, διαφημίσεις δεν κάνω εγώ.
0: Πες ένα καλό ουζερί κάτω στη Νέα Πέρα μου τώρα.
7: Δεν κάνω διαφημίσεις, είπα. Έλα στο αλωτινό.
0: Πες ένα καλό ουζερί, σου είπα. Δεν σου είπαμε τίποτα κακό.
7: Έχει, σου είπα, αλλά δεν κάνω διαφημίσεις.
0: Έλα, αδερφέ, να πούμε. Δεν κερνάς ένα μαγαζί να πάμε εκεί πέρα.
7: Έλα, εσύ και να σου πω εγώ πού θα πάμε.
0: Πού θα πάμε, πες.
7: Όπου γουστάρεις εσύ θα σε πάω. Εκεί που πήγαινες και τάπινες.
0: Δε, πού ξέρεις εσύ που πήγαινα.
7: Εγώ σου είπα, ξέρω που πας.
0: Πού πάω, ρε, δεν έχω πάει ποτέ εκεί πέρα.
7: Τέτοιους ανθρώπους.
0: 22 μέρες εσόκλειστο ήμουνα μέσα, εκπαίδευση είχα. Πού να πάω, μας δουλεύεις.
7: Εκπαίδευση, μόνο εκπαίδευση είχες. Έξοδο δεν είχες.
0: Όταν τελείωσε η εκπαίδευση, είχαμε μια μέρα έξοδο.
7: Διανυκτέρευση δεν είχες.
0: Όχι, ρε, τι διανυκτέρευση στο κέντρο ειδικών δυνάμεων. Θα μας τρελάνεις, δεν είμαστε εμείς από εκεί πέρα από την περιοχή, είμαστε για να έχουμε διανυκτέρευση. Άσε, πού είσαι εσύ, μήπως ήσουν σε κάνα ουζερί πριν πάρεις τηλέφωνο.
7: Όχι, στο σπίτι μου είμαι.
0: Α, εντάξει τότε. Καλό μεσημέρι αφού είσαι σπίτι.
7: Πιλαράκο.
0: Έλα.
7: Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλό σου μήνα, Γρηγόρη.
0: Καλό μήνα.
8: Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
0: Ό,τι Ιρλαντά και Τέζα όλοι. Υγεία να έχετε, κυρία μου. Υγεία, πάμε.
8: Είμαι κυρία Μαρία, το εγάλο της Αττικής. Είδες,
0: κυρία Μαρία.
8: Λοιπόν, άκου να σου πω, όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει όλοι να πάνε στις κάλπες. Εγώ ήμουν 2-24, τι έπαθα το πρωί μέχρι το βράδυ που καθόμουν εκεί για την πατρίδα. Γιατί να μην πάνε όλοι τους, και μετά σπάνε στη θάλασσα, ας πάνε να γλεντήσουνε. Έτσι πρέπει, πρέπει πρώτα να κάνουμε το καθήκον μας σαν πατριώτες.
0: Σωστό.
8: Και να μου πεις πότε θα έρθει η Αγία Βαρβάρα, γιατί είμαι πολύ κοντά, γαλλιώτησα είμαι.
0: Ακούστε να, λίγο, πρέπει να μιλήσω πρώτα με την Άσα. Και να έρθω να ψάξω εκεί κάναν φυσικό, πυρηνικό φυσικό στην Αγία Βαρβάρα.
8: Έχουμε και μετρό, έχουμε τα πάντα, είναι ωραίο τα πει. Το εγάλο να έρθει να σε φιλοξενήσει.
0: Θα έρθω, εννοείται.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, περιμένετε για αρκετή ώρα. Παρακαλώ, σας ακούω. Ενώ το σηκώνεις, μετά το κλείνεις. Και έχετε πιάσει και τις γραμμές. Ανοιχτές και οι δύο γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω. Τι, δεν τα βλέπω. Φάτσα λέει ο τύπος. Χαμός, να είναι μεγάλη μορφή κάτω στο Μεγάλο Πεύκο. Μεγάλη μορφή. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα με αυτό. Να. Ναι! Ναι!
9: Έλα ρε φίλε, εγώ είμαι.
0: Ποιος είναι?
9: Α, μαν, σε έπιασα, ωραία. Τίποτα, δεν τα πάω καλά με τα καινούργια τηλέφωνα και γι' αυτό...
0: Πώς σε λένε, αδερφέ, σε ρωτάω, πώς σε λένε?
9: Έλα, λοιπόν, χαιρετώ το Μέγα Αλέξανδρο του, τον Ερτζιάνων, θέλω να πω καταρχήν. Και προηγουμένως ένας που είπε για το ΚΕΑ, θυμήθηκα ότι είχαμε έναν ακροατή, το Βασίλη, που έτρεγε από τα σκουπίδια, αν θυμίσαι. Από την Καλαμαριά, που ήταν λακωνικός.
0: Ναι.
9: Σου λέει κάτι?
0: Κάτι λέει, ναι.
9: Αυτά, αυτό ήθελα και συγκινήθηκα. Τίποτα άλλο.
0: Τι αυτό μόνο, γι' αυτό πήρες τηλέφωνο?
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό μεσημέρι, που... καλό μεσημέρι, αδερφέ.
9: Καλή του ώρα που κι αν είναι.
0: Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι λίγο σοβαρό.
0: Ακούω.
10: Εγώ πάω και ψηφίζω με βάση ένα πρόγραμμα που δείχνει το εκάστοτε κόμμα που θέλω να ψηφίσω.
0: Ναι.
10: Και με βάση αυτό το πρόγραμμα πιστεύω λοιπόν σε αυτό, πάω στην κάλπη και ψηφίζω.
0: Με βάση δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο έχει για να βοηθήσει την Ελλάδα.
10: Λοιπόν, γενικά την Ελλάδα, την κοινωνία, τον Έλληνα,
0: έτσι,
10: τα εθνικά θέματα κτλ.
0: Σωστό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να κρίνεις ποιος έχει, ας πούμε, στόχο και σκοπό και οργάνωση και πάει λέγοντας.
10: Ακριβώς. Δεν βλέπω πρόσωπα, δεν δηλαδή ψηφίζω βάση προσώπων, βάση προγράμματος.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σωστό που λες.
10: Γιατί τα πρόσωπα σε ξεγελάνε. Ενώ το πρόγραμμα λες, έχει ένα πρόγραμμα αυτό το κόμμα, το πιστεύω, πάω και το ψηφίζω. Έχετε όμως το Σύνταγμα και δεν προβλέπει ότι αν το εκάστοτε κόμμα το οποίο βγήκε στη διακυβέρνηση της χώρας με αυτό το πρόγραμμα, αν δεν το υλοποιήσει ή υλοποιήσει μέρος του προγράμματος αυτού και φέρει νομοσχέδια τα οποία ούτε καν ήταν μέσα στο πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία...
0: Ανοχή.
10: Όχι, να μην υπάρχει κάποια επίκτωση.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αδερφέ. Λόγο... Άκουσε με. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που καταθέτουν.
10: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αν δεν το κάνανε, να φεύγανε κατευθείαν.
10: Μπράβο. Και στην περίπτωση που θέλει ένα κόμμα, το κυβερνό κόμμα, να φέρει νόμους προς ψήφιση που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα του, γιατί κρίνει ότι υπάρχει μια συγκυρία γεγονότων που πρέπει να φέρω ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν σας το είπα προεκλογικά, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μου. Πολύ ωραία κύριε, να τεθεί προς ψήφιση στον ελληνικό λαό. Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα όταν θες να φάσεις. Γιατί μου επέβαλες εμένα το γάμο ομοφιλόφιλων ενώ δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά σου? Γιατί μου φέρνεις την ταυτότητα ενώ δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά σου?
0: Σωστό.
10: Γιατί με κοροϊδεύεις?
0: Γιατί το ανέχεσαι?
10: Θέλεις να το κάνεις? Θέλεις να το κάνεις δημοψήφισμα?
0: Καλά, εντάξει, και το δημοψήφισμα είδαμε πώς πήγε. Είδαμε και το δημοψήφισμα.
10: Το είδαμε.
0: Ο Τσίπρας το έκανε το όχι ναι και το ναι όχι και ό,τι γούσταρε έκανε.
10: Εδώ ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός λαός που το δέχθηκε. Το δέχθηκε.
0: Μα ο ελληνικός λαός δεν το δέχθηκε. Ο ελληνικός λαός ήταν στους δρόμους.
10: Οπότε μετά το δημοψήφισμα δεν ήταν στους δρόμους.
0: Στους δρόμους ήταν, τι μας λες.
10: Για το,
0: το θέμα θα ήταν η ελληνική δικαιοσύνη γιατί το ανέχτηκε.
10: Γιατί είδε ένα λαό που το δέχτηκε.
0: Ο λαός δεν δέχτηκε τίποτα, αδερφέ. Εμείς στους δρόμους ήμασταν. Εγώ κατέβηκα και όλα στην πορεία.
10: Ο λαός είπε όχι και μετά όταν έγινε ναι, δεν βγήκε ο λαός στους δρόμους.
0: Βγήκαμε στους δρόμους, σου λέω, αφού κατέβηκα κι εγώ.
10: Δεν το θυμάμαι αυτό, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Κάνεις λάθος, κατεβήκαμε, αλλά και που κατεβήκαμε, τι άλλαξε, νομίζεις? Τίποτα.
10: Κοιτάξτε, τίποτα. Οι αλλαγές θα έρθουν όταν δούνε οι ηγεσίες ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα λαό ο οποίος δεν κάνει πίσω. βγαίνει έξω στους δρόμους και δεν μπαίνει στο σπίτι του μέσα αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά του. Όταν βλέπει ένα λαό όμως ότι βγαίνει έξω, αλλά μετά πάει στις καφετέρειες και στις παραλίες, καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στραφή.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφές, ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Γεια σας.
0: Γεια σου.
11: Λοιπόν, ήθελα να πω, σχετικά, μιας και λέμε για τις εκλογές και αυτά, σχετικά με το διχασμό, το ότι είναι προεκλογική περίοδος τώρα. Ωραία.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, και άμα κάτσεις να δεις στο TikTok να ασχοληθείστε με τον αριστερό χώρο, τον αριστερόστροφο βασικά, είτε με τον εθνικιστικό, θα δεις ότι υπάρχουν διάφοροι στο TikTok influencers,
0: ναι,
11: που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν τον αριστερό τρόπο. Και απ' την άλλη, υπάρχουν και στον εθνικιστικό χώρο, όπως είναι ο Σπαρτιατική Αγωγή, ο Κωνσταντίνος Οροδίτης.
0: Ναι, και τι θες
11: θέλω
0: να πεις.
11: Να πω,
0: τι θες να πεις για τον εθνικιστικό χώρο.
11: Ότι και οι δύο...
0: Αυτός ο εθνικιστικός χώρος, αδερφέ μου, έχει αγωνιστεί για τη Ζαρούλια, έχει αγωνιστεί για τον Μιχαλολιάκο, έχει αγωνιστεί για τον Γιάννη Λαγό. Αυτοί εδώ πέρα, προσωπικά μπορεί να έχουν σωστές απόψεις ή λανθασμένες απόψεις, αυτό θα το κρίνουν οι υπόλοιποι. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι για όλους αυτούς τους εθνικιστές. Γιατί είναι κασιδιαρολάγνη μόνο. Όταν λες ότι είσαι εθνικιστής και έχεις μόνο έναν Θεό και είσαι προσωπολάτρης, έχεις πρόβλημα. Γιατί ο εθνικιστικός χώρος έχει αρκετούς ανθρώπους που αγωνιστήκανε και αυτούς δεν τους υποστηρίζει κανένας, μπορείς να μου απαντήσεις αυτό. Για ποιο λόγο δεν υποστηρίζουν τον Γιάννη Λαγό, για παράδειγμα.
11: Δεν ξέρω.
0: Ο οποίος Γιάννης Λαγός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σου λέω, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ακόμα μέσα στη φυλακή.
11: Τα έβλεπα χθες που τα
0: λέει. Ναι, γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος προσδιορίζει τον εαυτό του εθνικιστή, ενώ δεν αγωνίζεται για τον εθνικό χώρο και αγωνίζεται μόνο για ένα πρόσωπο. Δεν είσαι εθνικιστής, είσαι προσωπολάτρης, είσαι κασιδιαρολάγνος, είσαι, αυτό είσαι.
11: Είναι κασιδιαρολάγνος, ναι.
0: Καταλαβες, γιατί ναι, εγώ κοίτα. Σου λέω, υπήρχαν και άλλοι, υπήρχε και ο παπάς, υπήρχε και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Υπήρχαν πολλοί στη Χρυσή Αυγή, γιατί καλός ή κακός, όλοι αυτοί προέρχονται από τη Χρυσή Αυγή, οι περισσότεροι. Έτσι, άρα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή η Ζαρούλια. Ξέρεις ποια είναι η Ζαρούλια?
11: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν κάθομαι, δεν... κοίταξε.
0: Η Ζαρούλια, η Ζαρούλια που ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής, η Ελένη Ζαρούλια.
11: Το λαγό τον ξέρω πάντως.
0: Η Ελένη Ζαρούλια ήταν πρώην βουλευτής του κόμματος Χρυσή Αυγή, είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου.
11: Όχι, ήθελα να πω.
0: Σε ρωτάω κάτι, ένα λεπτό, άσε με. Η Ελένη Ζαρούλια που ήταν σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Θεωρείς εσύ φυσιολογικό να βρίσκεται στη φυλακή?
11: Όχι, αλλά ούτε φυσιολογικό θεωρώ το να κάθονται όλοι.
0: Έχεις
11: να...
0: δει κανένα να αγωνίζεται για την Ελένη Ζαρούλια, φίλε μου? Σε ρωτάω, έχεις δει κανένα να αγωνίζεται για την Ελένη Ζαρούλια? Γιατί δεν αγωνίζονται για την Ελένη Ζαρούλια, για εξήγησέ μου.
11: Δεν ξέρω γιατί το κάνουν.
0: Άρα πώς μου λένε ότι είναι εθνικιστές?
11: Κοίτα,
0: επιλεκτικά εθνικιστής επειδή... δεν υπάρχει, αδερφέ. Ο εθνικιστής είναι υπέρ του έθνους. Υπέρ των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, υποτίθεται, για το έθνος.
11: Αυτή είναι υπέρ του Κασιδιάρη, δεν είναι...
0: ναι, αυτή είναι κασιδιαρολάγνη, εγώ έτσι τους ονομάζω.
11: Λοιπόν,
0: και δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους που ανέφερες. Μιλάω για όλους αυτούς που λένε ότι είναι εθνικιστές και αγωνίζονται μόνο για ένα πρόσωπο.
11: Ναι, μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, πες μου, αδερφέ, αλλά ήθελα να στα πω αυτά, γιατί τα έχω μέσα μου.
11: Ωραία, ήθελα να πω ότι το σύστημα χρησιμοποιεί και τις δύο μεριές, τώρα, ειδικά τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, ώστε... Κοίτα, τι θα πω.
0: Είναι προεκλογική περίοδος, έλεγες.
11: Ναι, και το σύστημα δεν αφήνει καμία μεριά εκτός. Και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Ούτε οι αριστερόστροφοι, ούτε οι Σιριζέοι, ούτε οι Κασιδιαρικοί, κανένας τους.
0: Τους αξιοποιούν, βέβαια, τους εκμεταλλεύονται.
11: Πραγματικά. Και τον Κασιδιά τον έχει δει πως βγαίνει. Δηλαδή, και λέει, μετά τα αφαιρούν τα πολιτικά δικαιώματα. Μα αν το αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα, ούτε άδειες θα του δίναν, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο λαγός τι είναι, μακάκας που. Δεν παίρνει ποτέ άδεια και περιμένει να του τελειώσουν οι μέρες στη φυλακή.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με. Όλοι λένε ναι, αλλά ήταν στη φυλακή. Και σου λέω εγώ, στη φυλακή είναι και άλλοι χρυσαυγίτες. Στη φυλακή είναι ακόμα, σου λέω, ο Γιάννης ο Λαγός. Είναι η Ελένη Ζαρούλια που μπήκε τώρα πρόσφατα. Ήταν ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος. Ήταν και άλλα πρόσωπα στη φυλακή. Για αυτούς δεν βγάζουν άχνα, που είναι ακόμα μέσα. Δηλαδή, λες ότι αγωνίζεσαι και είσαι εθνικιστής και δεν αγωνίζεσαι για αυτούς που είναι ακόμα μέσα. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό? Ούτε λέξη δεν βγάζουν. Ούτε λέξη δεν βγάζουν.
11: Περιμένε έναν εθνοσωτήρα για να μην σηκωθούν από τον καναπέ. Ποιος θα τους πει ότι δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα και ότι πρέπει να σηκωθούν και από τον καναπέ για να διαμαρτυρηθούν και να...
0: είναι αυτό που δημιουργούν στον εαυτό τους κάποια στερεότυπα, φίλε μου. Μ' ακούς?
12: Το ξέρω.
0: Δημιουργούν στον εαυτό τους κάποια στερεότυπα, τα οποία στερεότυπα τα προωθεί το σύστημα και βολεύει το σύστημα να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προκαταλήψεις. Έτσι, για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι του. Εγώ είμαι κατά της διχόνοιας, κατά του διχασμού, είμαι υπέρ της συσπήρωσης και της ενότητας. Εγώ κυριολεκτικά σου μιλάω, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι πέφτουν θύματα όλης αυτής της προπαγάνδας και φυσικά της πλήσης εγκεφάλου που προέρχεται μέσα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Είναι θύματα, δεν τους κατηγορώ. Είναι θύματα. Γιατί αγωνίζουν, θεωρούν βασικά ότι αγωνίζονται και ότι θα καταφέρουν κάτι υποστηρίζοντας κάποιους συγκεκριμένους πολιτικούς. Η λύση βρίσκεται στην ενότητα του ελληνικού λαού. Δεν βρίσκεται σε πρόσωπα. Ούτε αρχηγούς, ούτε αλαζόνες, ούτε εγωιστές. Και σίγουρα δεν βρίσκεται σε δικηγόρους και άλλους που παίζουν τα παιχνιδάκια τους. Γιατί σου λέω, ακούω και μου έρχονται στα αυτιά μου και έχω πρόσωπο που μου το έχει πει συγκεκριμένο, το ότι λέει η δικηγόρος του Κασιδιάρη, δεν το υιοθετώ, έτσι, δεν το υιοθετώ. Ναι, και εμένα άλλος μου το είπε, δεν το είπε σε μένα η κυρία. Μου το είπε άλλος, δεν το υιοθετώ, μπορεί να κάνει και λάθος, μπορεί να λέει και ψέματα. Αλλά μου το είπε και μου δημιούργησε κάποιες σκέψεις και στο μεταφέρω. Ότι λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Μία δικηγόρος η οποία λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Μία δικηγόρος που λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εμένα, για τους ακροδεξιούς που λένε ότι είναι εθνικιστές, δεν μου αρέσει να ακούω αυτό. Είναι, δεν είναι αλήθεια? Δεν ξέρω.
12: Ωραία.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
12: Μα δεν είναι.
0: Υγεία. Ναι, ολοκλήρωσε όμως. Εγώ κι άλλον έναν ακροατή περιμένει. Πάμε. Λοιπόν, τι άλλο θες να πεις?
12: Ότι τους χρησιμοποιούν, ότι αυτοί οι προσωπολάτρες πολλές φορές τους πλασάρουν όλα αυτά και πολλές φορές είναι και τα πλασάρουν από ηλικίες που δεν είναι αρκετά μεγάλοι για να αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις. Αλλά όλοι αυτοί είναι μεγάλοι τώρα. Δηλαδή έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης που ενώ ξέρουν ότι πρέπει να σηκώθουν από τον καναπέ για να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, δεν το κάνουν και περιμένουν ευνοσωτήρα. Τα είδαμε με την Καριστιανού. Τα βλέπουμε και με τον Κασιδιάρη. Να δούμε μετά ποιον προσωπολάκρι θα βρουν όλοι αυτοί αν απογοητευτούν με τον Κασιδιάρη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φιλάκου να δεις. Πριν δύο μήνες με βρίζανε για την Καριστιανού. Γιατί έλεγα, ρε παιδιά, πάλι προσωπολατρία. Τώρα θα με βρίζουν για τον Κασιδιάρη. Σε δύο μήνες. Αν απογοητευτούν από τον Κασιδιάρη, θα ψάξουν να βρουν τον επόμενο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
12: Ήταν κανένα Τσίπρας, ξέρω εγώ. Α, και στην περιοχή.
0: Έτσι λειτουργούν.
12: Προχθές κάτι ήρθε ένα βουλευτή από το Πασόκ. Και κάτι δική του και ήταν κυρίως γερόντια και καθόντουσαν και τους βλέπανε, άκουγα αυτά που λέγανε, αλλά ρε φίλε, καθόντουσαν και χειροκροτούσανε και λέγανε ότι έχουν όραμα για την Ελλάδα, για εθνική κυριαρχία, ότι να φτιάξουμε μια Ελλάδα που, ότι η Ελλάδα τους χωράει όλους και τέτοια. Μα ρε φίλε, είδαμε τι έκανε το Πασόκ. Πώς πείθονται ακόμα οι συνταξιούχοι με τόσα που έχουν περάσει. Και πιαστήκανε πάλι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή και 100 χρόνια να περάσουν πάλι για τον Παπανδρέο θα μιλάνε.
0: Εδώ τώρα μου στέλνει ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν αποδεικνύεται το ότι η δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτησα. Κλείσε λίγο, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Να βάλω ένα ηχητικό. Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
12: Ωραία, ωραία.
0: Γεια σου. Δεν αποδεικνύεται το ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι νεοδημοκράτησα. Ορίστε, βάζω ηχητικό που το λέει η ίδια. Δεν το λέω εγώ. Η ίδια η δικηγόρος του Κασιδιάρη λέει: είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, φίλοι μου. Δεν το λέω εγώ.
13: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
14: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
14: Χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
14: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
14: Αυτό με κάνει. Βεβαίως, μα με ξέρουν.
0: Μα το λέει μόνη της. Τι, πάλι θα με βγάλετε ψεύτη? Δεν το λέω εγώ. Αυτή το λέει. Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και για το Γιάννη Λαγό, που λέω ότι κανένας από εσάς δεν τον υποστηρίζει. Και έβαλα χθες ένα ηχητικό και μου λέγανε: α, τι λες και τι κάνεις και τι είναι αυτά που βάζεις. Γιατί να μην βάλω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Γιάννης ο Λαγός, σας λέω, είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και ο Γιάννης ο Λαγός είχε πει κάποια πράγματα. Δεν τα λέω εγώ, φίλοι μου. Τα λέει ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο ίδιο κόμμα. Με τον Κασιδιάρη, με τον Μιχαλολιάκο, με τη Ζαρούλια, με όλους αυτούς. Δεν γίνεται δηλαδή να μηδενίζετε όλους τους άλλους, επειδή στο μυαλό σας δημιουργείται προκαταλήψεις και θεωρείτε ότι έχετε βρει τη σωτηρία. Άκου τι λέει ο Γιάννης ο Λάγος. Βάλ τον άρε τον Γιάννη τον Λάγο να τον ακούσουνε.
15: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
16: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
15: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέβνε σε κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η αταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα αφίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Εγώ με βάση αυτά που έχω ακούσει από τον Γιάννη Λαγό,

0: Είμαι Έλληνας και πατριώτης από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα στην πλατεία Αριστοτέλους, Καλαποθάκη 30, σημερινή προξένου Κορομιλά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας μέχρι τα Μπούνια. Η τύχη με έριξε να είμαι νταλικέρι στην Αθήνα και να μένω να κατοικώ στη Νεάπολη Λακωνίας. Να είσαι πάντα καλά για να ανοίγεις τα μάτια των ντουγανιών, των νέων, των σημερινών. Γιατί εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Υγεία να
0: λοιπόν, έχεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, γιατί προχθές πάλι άκουσα κάτι και άρχισα να ρουλιάζω στο τιμόνι. Άκουσα τον Περί, αυτόν τον πρόεδρο των Αλιεών.
1: Ναι, που είπε ότι θα πάει με το Σαμαρά, ναι.
0: Ναι, ναι. Που έλεγε στο Χαριτάτο, ενώ έβριζε τον Νεοδημοκράτη, σε μια στιγμή λέει, εγώ λέει θα κατέβω λέει στην πολιτική μόνο και μόνο για να σας εκδικηθώ και θα πάω, αν κάνει κόμμα ο Σαμαρά, θα πάω με τον Σαμαρά. Έσπασα το τηλέφωνο μου, άρχισα να ουρλιάζω και μου ήρθε εγκεφαλικό. Έχω τον Ανεστίδη από την άλλη που λέει θα πάει με τον Σαμαρά, άλλο του γάνει αυτός, και έχω και έναν τρίτο που δεν θυμάμαι το όνομά του, πάλι νομίζω στο Χαριτάτο, που του έβγαλε την κάρτα μέλους Νέας Δημοκρατίας και τον Τουγάνι την πλήρωσε κιόλας.
1: Το, ναι, τον άλλονα, το Σεραίολες, ναι.
0: Ναι, έχω πάθει κοκομπλόκο, δηλαδή έχω τρελαθεί, δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι. Τουλάχιστον σώσε τους νέους, ό,τι μπορείς κάνε για τους νέους. Είσαι ήρωας.
1: Καλό μεσημέρι αδερφές, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ήρωας δεν είναι κανένας. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι Έλληνες και προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια. Βρώμικα παιχνίδια παίζει. Πολύ βρώμικα παιχνίδια. Και εγώ μπορώ να πω το ότι ο Γιάννης ο Λαγός είναι αρσενικός. Ο Γιάννης ο Λαγός είναι αρσενικός και δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία τώρα να λέει φανφάρες. Εγώ προσωπικά έχω αυτή την κρίση. Δεν θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Λαγός είναι καμιά γυναικούλα για να μπει στη διαδικασία να κράζει ανθρώπους με τους οποίους ήταν μαζί. Θεωρώ ότι τα λέει μέσα από την ψυχή του. Και θεωρώ ότι είναι αρσενικός και ότι δεν θα έκανε ποτέ τέτοια πράγματα. Εντάξει, άποψή μου, ό,τι θέλετε εσείς πιστέψτε. Πάντως εγώ μετά από αυτά που άκουσα, αναθεωρώ. Γι' αυτό θα τα πούμε αύριο, δεν έχω χρόνο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε γραμμές για πολλές ώρες ακόμα. Αύριο τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης ο τραπεζικός, γιατί με ρωτάτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, στους 98,4 στα Ιωάννινα, στους 95,8 στο Ηράκλειο, στους 98,8 Χαλκιδική, στους 97,8 στη Ρόδο. Καλό μεσημέρι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τα λέμε αύριο, τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος σκαρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα γίνουν το Σάββατο. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιστορική χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλιά η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάντ Γιαννάη. Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η κυρία Γιαννάη τονίζει πως υπεγράφει μια συμφωνία ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας για την Ελλάδα. Το μείζον θέμα δεν είναι η αγορά οπλικών συστημάτων όπως η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά το ότι δεν υπάρχει βούληση από κανένα κόμμα να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στην Τουρκία όποτε χρειάζεται τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Δήθεν παραγωγοί εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική κυριότητα των εκτάσεων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη δύσβατη ορεινή περιοχή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και στην περιοχή Μουζουρά Χανίων. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην Καλαμαριά μετά τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχτηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβέριας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν και της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, έχουμε φτάσει στη πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Σήμερα 1η του Σεπτέμβρη μπαίνει όμως το φθινόπωρο, δεν νομίζω. Φυσιολογικά θα έχουμε καλό καιρό και αυτό το μήνα, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα γίνονται. Σήμερα γιορτάζουν, πολλοί γιορτάζουν σήμερα, Αδαμαντία, Διαμάντο, Διαμαντούλα κλπ. Ο Αδαμάντιος, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Ελπινίκη, η Ερατό, η Ερασμία, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό, η Ισμήνη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελετία, ο Μελέτιος, η Μελπομένη, η Μόσχο, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Πινελόπη, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Πολυτίμη, η Ραλία, η Σαπφό, ο Σίμος, η Σημεωνία, η Τερψιχώρη, η Χάιδο, η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Νομίζω είναι η μόνη μέρα που γιορτάζουν τόσοι πολλοί, πιστεύω, έτσι. Και εντάξει, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Σίγουρα, αλλά είναι η μόνη μέρα που γιορτάζουν τόσα πολλά διαφορετικά ονόματα σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι σε όλους και όλες και είμαστε εδώ για όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, ξεκινάω με τα ποδοσφαιρικά και ξεκινάω με αυτά τα οποία θέλαμε να αναδείξουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά και την παρουσία του κυρίου Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Και επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε γιατί ο Σαββίδης τώρα κατέβηκε να μιλήσει στους παίχτες, είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι κατέβηκε γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν είναι καλά αγωνιστικά, αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Δεν είναι καλά μεταγραφικά, ακόμα δεν έγιναν μεταγραφές που έπρεπε να γίνουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να επιμείνω και να αναδείξω ένα ακόμη θέμα, το οποίο είναι το θέμα που αφορά σε όλους τους παοξίδες. Βεβαίως να μπει μπάλα στα δίχτυα, βεβαίως αύριο να κερδίσει τον Όφη 10:15 το βράδυ. Παρεμπιπτόντως να ρωτήσω, δεν μπορούσα να το βάλετε κάτι 12:30 τη νύχτα, να πηγαίνα να κάνω καμιά μπυρίτσα τα παιδιά όλα και μετά να πηγαίνω στο γήπεδο? Ή δεν σκεφτήκατε αυτούς που είναι από τις γύρω περιοχές? Δεν τους θέλετε μάλλον. Βέβαια εδώ τώρα αναρωτήθηκαν κάποιοι εάν φταίει ο ΠΑΟΚ ή δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Τελικά εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία αρμοδιότητα, άκου να δεις τι γίνεται, στο να αποφασίζει τι ώρα θα παίξει. Το Sky τα έβαλε. Ο Αφραγκούζος Αλαφούζος τα έβαλε. 10:15 που παίζει με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή, τους έβαλε 10:15 να είναι προς 5η, ας πούμε, να μην πάνε να παίξουν η ώρα 6 ή ώρα 7, να τελειώσουν 9, να πάνε στα σπίτια τους 10-10.30 να κοιμηθούν σαν άνθρωποι. Θα πάνε η ώρα 2 τη νύχτα στο σπίτι τους, να ξενυχτήσουν δηλαδή λίγο, την άλλη μέρα κοιμηθούν. Και κάποιοι, αν νομίζουν ότι αυτό δεν είναι σημαντικό για έναν αθλητή να ξεκουράζεται για την άλλη μέρα που θα κάνει προπόνηση, είναι γελασμένοι. Ο Αφραγκούζος Αλαφούζος λοιπόν, ο οποίος πήρε τα δικαιώματα του κυπέλου, έβαλε το μάτς του ΠΑΟΚ 10:15. Άκου να δεις τι γίνεται. Για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει 10:15 στην Τούμπα αύριο με την ομάδα του Όφη, δεν θα είναι και εύκολο το παιχνίδι. Ο Όφη είναι μια καλή ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Και την Κυριακή να πάει ψιλοκουρασμένο στο μάτς τον Παναθηναϊκό. Θα μας τρελάνετε ρε, εντελώς δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή θα μου πει κάποιος, γιατί κράζανε πολύ, τι κάνετε ρε λέει, είναι δυνατό να αφήνετε τώρα να παίζει ο ΠΑΟΚ 10 και κάτι? Ποιοι θα έρθουνε, πώς θα έρθουνε, ή από την επαρχία, από την περιφέρεια, πώς θα έρθουνε, τι θα κάνουνε? Παιδιά, νομίζετε ότι ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς εδώ που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τάχαν δήθεν, πώς θα έρθουν οι φίλοι από την επαρχία, πώς θα πάνε κλπ. Πάρε ένα 10:15 αγόρι μου αύριο στην Τούμπα εκεί και μη μιλάς, κάπως έτσι το λένε ας πούμε. Έχουν βάλει νωρίτερα τα παιχνίδια στη Χρυσούπολη. με την ΑΕΚ 5 ώρα το απόγευμα. 5.30 ώρα έχουν βάλει το Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 η ώρα έχουν βάλει Λάρισα Ολυμπιακός. Στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και την επόμενη μέρα στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλο. Παναθηναϊκός δεν έχει δύσκολη αποστολή την Πέμπτη. Το βάλανε απλώς στο παιχνίδι 3 του μηνός. Την Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει β' ομάδα με την Νίκη Βόλου παίζει. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Super League ομάδα, κυπελούχος Ελλάδος, και έχει προκριθεί σε League Phase του Europa League. Και καλή ομάδα όφη, και με τον Άρη ευνηδιάστηκε από το πρώτο γκολ στο τρίτο λεπτό. Και ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε αυτό και έπαιξε καλά, έξυπνα και πήρε τη νίκη. Γιατί ο Άρης άξιζε και άλλη μεγαλύτερη νίκη εκεί. Δεν ήταν καλό όφη δηλαδή. Αλλά τώρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολο όσο κάποιοι τα λένε. 10 και 4 λοιπόν αύριο το βράδυ στην Τούμπα, με απόφαση του Sky, ο ΠΑΟΚ με τον όφη. Άκου να δεις τώρα, 10 και 4, ώρα που βρήκανε. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσω και για το θέμα αυτό που απασχολεί τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά. Σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και έχει περάσει ο μήνας Αύγουστος, για τον οποίο τα μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή καλύτερα θα το πω αορίστως, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν είχε υποσχεθεί ότι μέσα στο μήνα Αύγουστο θα έκανε μια παρουσίαση του νέου γηπέδου της Τούμπας. Αυτή η παρουσίαση του νέου γηπέδου της Τούμπας δεν έχει γίνει ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι υποσυζήτηση ένα σχέδιο, δηλαδή η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει έκανε ένα ρεπορτάζ και έμαθα 5 πράγματα. Όχι πολλά, αλλά 5 πράγματα τα οποία δείχνουν κάτι. Ότι η εταιρεία που ανέλαβε το να φτιάξει τα σχέδια, να βγάλει τις άδειες, μελέτες και όλα τα σχετικά, έστειλε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα τελικά σχέδιά της. Δεν άρεσαν κάποια σημεία, θέλανε καλύτερη βελτίωση, δηλαδή θέλανε πιο βελτιωμένα κάποια σημεία του καινούριου γηπέδου, και επεστράφει πίσω όλος ο σχεδιασμός, δηλαδή οι μελέτες και λοιπά, τα πλάνα τα οποία εστάλησαν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επεστράφει πίσω στην εταιρεία, η οποία εταιρεία πήρε ξανά τα σχέδια και τα ξαναδουλεύει. Και μπορεί μέσα στον Οκτώβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο, λένε οι πληροφορίες, τέλος Σεπτεμβρίου, μετά τις 15, 16, 18, να γίνει αυτή η περιβόητη συνέντευξη τύπου για το γήπεδο. Θέλω να επισημάνω ότι το μεγάλο θέμα των οπαδών του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο όραμα, δεν με νοιάζει τι λένε άλλοι παιδιά, ούτε με ενδιαφέρει αν κάποιοι μένουν στο ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στην Ευρώπη κλπ. Βεβαίως είναι σημαντικά, αλλά βάλτε τα στην άκρη προς το παρόν. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ? Το μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ είναι να φτιάξει γήπεδο. Αν δηλαδή σήμερα το γήπεδο ήταν γκρεμισμένο, προσέξτε τι σας λέω, ακούστε τι σας λέω. Εάν το γήπεδο σήμερα ήταν γκρεμισμένο ή είχε αρχίσει να γκρεμίζεται και ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Καφτατζόγλιο, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα ήταν πιο ήσυχοι. Γιατί θα ξέρανε ότι σε 3 χρόνια από τώρα, αφού η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Προσέξτε τώρα, πάρτε και μια άλλη πληροφορία. Γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν είμαστε μόνο για να βγάζουμε κάποιους να μιλάνε, που εντάξει οκ, okay, τους ρεπόρτερ, τους συναδέλφους μας βοηθάνε και μας δίνουν έτσι τα φώτα τους, γιατί όπως θα γνωρίζετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή μόνο εγώ είμαι, δεν έχω κάποιον συνεργάτη που να τρέχει, κάποιους συνεργάτες κλπ. Είναι one man show και βεβαίως οι συνάδελφοι οι οποίοι βγαίνουν στην εκπομπή μας δίνουν τα φώτα τους, εξυπηρετούν και το κοινό το δικό μας, και φυσικά βοηθάνε στην καλύτερη ροή της εκπομπής, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και εσάς που παρακολουθείτε καθημερινά την εκπομπή. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό που αναφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις στο ΠΑΟΚ και στο θέμα του γηπέδου, βάλτε την παρουσία Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ακούστε τι θα σας πω. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι τα χαμηλότερα όλων των εποχών στο νομό Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία. Πιο χαμηλά δεν είχε πάει ποτέ η Νέα Δημοκρατία από ό,τι είναι τώρα. Επαναλαμβάνω, νομός Θεσσαλονίκης, ΑΒ Θεσσαλονίκης δηλαδή, και κεντρική Μακεδονία. Πιο χαμηλά ποσοστά δεν είχε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Μην τρώτε τον πρόλογο των διαφόρων εταιριών δημοσκόπησης και εταιριών που κάνουν έρευνες ότι δίνουν τη Νέα Δημοκρατία 30 κλπ. Αυτό 30 ούτε στον ύπνο τους θα το δουν στην κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Βεβαίως κάποια κομματόσκυλα τώρα μπορεί να λένε τα δικά τους, αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ βλέπω τι λέει ο κόσμος και κάνουμε και σφιγμομέτρηση, συνεχείς σφιγμομετρήσεις στον κόσμο γενικότερα. Δεν θέλουν να τους βλέπουν. Όμως θα έρθει ο Μητσοτάκης, για ακούστε τώρα, θα έρθει ο Μητσοτάκης και τι θα κάνει, θα ανακοινώσει, λένε αυτοί που έχουν πάρει αμπάριζα όλη την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη κλπ. Και πήγανε και οι Βολουδάκοι χτες για να δει εάν περνάνε καλά οι λαθρομετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες στον Εύρο, στις δομές, αν είναι δυνατόν ποτέ να γίνονται αυτά. Και αυτοί όλοι οι υπουργοί και βουλευτές που τους έχει που έχουν ξεχυθεί στην κεντρική Μακεδονία διαδίδουν ότι ο Μητσοτάκης θα πει κάτι στη ΔΕΘ για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γράφτε το αυτό, βάλτε το στην άκρη. Δεν ξέρω τι θα πει. Σήμερα που είναι η μέρα Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη, σας λέω δεν ξέρω τι θα πει. Αλλά λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι κάτι θα πει. Τι θα πει? Δεν μπορεί να πει ότι χρηματοδοτεί το κράτος όλο το γήπεδο. Άλλωστε υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει γίνει ειδικού σκοπού, όπως έχει ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, στην οποία εταιρεία ειδικού σκοπού είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, οι δύο γη του μέλη. Άρα λοιπόν μιλάμε για οικογενειακή περίπτωση. Δηλαδή λέει ο Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, ότι εγώ θα το χτίσω και η οικογένειά μου κλπ. Και αν πεθάνω, βάλτε την καρδιά μου στο κέντρο. Αυτή είναι συγκλονιστική δήλωση και την πιστεύει ο Ελληνοπόντιος επιχειρηματίας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι την πιστεύει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ από την πλευρά του πιστεύει ότι ο Σαββίδης θα το φτιάξει το γήπεδο. Αλλά πρέπει να δούμε και φως. Δηλαδή εννοώ, σαν Θεσσαλονικιός μιλάω τώρα, που θέλω να γίνουν τρία γήπεδα στη Θεσσαλονίκη, ένα για τον ΠΑΟΚ, ένα για τον Άρη, ένα για τον Ηρακλή, τρία καινούργια γήπεδα, καινούργια, ολοκένουργια γήπεδα, και οι χώροι υπάρχουν, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Τους επενδυτές ψάχνουμε. Ένας επενδυτής είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μόνος του δήλωσε ότι εγώ θα είμαι επενδυτής στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το ένα και μοναδικό που θα γίνει και θα είναι καταπληκτικό, το μεγαλύτερο, το ωραιότερο, το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Στον Άρη ψάχνονται και σας λέω εκ των προτέρων και το είπα και χτες, το ξαναλέω και σήμερα εδώ στο Focus, ότι το έγραψα και στην εφημερίδα και το είπα και στην τηλεόραση, ότι για μένα ο Γκραντ, ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος έχει έρθει, ο Εβραίος, ο Ισραηλινός, ετοιμάζει το έδαφος για συμπαίκτη του Καρυπίδη, επιχειρηματία συμπαίκτη από το Ισραήλ. Γράφτε αυτά που σας λέω, παιδιά, θα σας τα πούνε μετά από κανένα μήνα οι άλλοι. Ο Γκραντ λοιπόν δεν έχει έρθει εδώ για να δει αν κλωτσάει καλά την μπάλα ο Φαμπιάνο, ή για να δει αν ο Γρηγορίου κοουτσάρει καλά για να αναλάβει αυτό τον Άρη. Όσοι νομίζουν κάτι τέτοιο είναι αλλού ξημερωμένοι, γελασμένοι. Ο Γκραντ ήρθε εδώ για να δει τις συνθήκες που υπάρχουν στον Άρη, για να δει τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή βοηθητικό αθλητικό κέντρο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι της ΠΑΕ Άρης. Μετά τη δωρεά του συγχωρεμένου του Δήμου του Δασιγέννη, το Δασιγέννιο όπως ονομάζεται στο Νέο Ρήσιο, αγοράστηκε και κάποια χωράφια γύρω γύρω από τον Καρυπίδη, μεγάλωσε, τα γήπεδα γίναν περισσότερα, ο χώρος εκεί έφτιαξε, όμορφος έχει γίνει ο χώρος, για να λέμε αλήθειες, και αυτό είναι καταγράφεται στα υπέρ της διοίκησης Καρυπίδη. για να μην τον κράζουμε συνέχεια για πράγματα τα οποία δεν έκανες μεταγραφές, δεν έρανες κλπ. Την έστρωσε και την ομάδα πάλι ο Γρηγορίου. Έχει να χάσει από το Μάρτιο ο Άρης. Για βάλτε αυτό. Τελευταία φορά που έχασε ήταν το 0-2 από τον Όφη. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από τότε στα play-off δεν έχασε ποτέ και επίσης και τώρα δεν έχασε. Δηλαδή έχει να χάσει από το Μάρτιο ο Άρης. Λοιπόν, ο Γκραντ λοιπόν, για να επιστρέψω εκεί που ξεκίνησα να μιλάω για τον Άρη, αφού σας είπα ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ το φτιάχνει ο Σαββίδης, ο Γκραντ λοιπόν ετοιμάζεται για να φτιάξει ένα φάκελο, να πάρει ένα φάκελο από την ΠΑΕ Άρης. Ο Άκης ο Παρταλίδης, τον οποίον έχει πάρει η ΠΑΕ Άρης τώρα και είναι στο μάρκετινγκ, είναι ένας πανέξυπνος στο χώρο αυτής της δουλειάς, στο μάρκετινγκ, ένας επαγγελματίας, ο οποίος είναι και αριανός, και ο οποίος ετοιμάζει ένα φάκελο για να πουλήσει τα πάντα εντός αγωγικών, χορηγικά μιλάω πάντα έτσι, και επίσης ετοιμάζει και ένα φάκελο ποιος είναι ο Άρης, ο λαός, η ιστορία, το γήπεδο, τα βοηθητικά, ποιος είναι ο Άρης. Αυτό ετοιμάζει για να το δώσει στο Γκραντ και να το έχει ο Γκραντ, γιατί ο Γκραντ θα είναι αυτός ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα που οριοθετείται από μία μέρα έως ένα χρόνο, επαναλαμβάνω, από μία μέρα έως ένα χρόνο, ο Γκραντ κάτι έχει στο μυαλό του για να φέρει συμπαίκτη στον Καρυπίδη, για να βάλει κάποια εκατομμύρια στον Άρη. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν γίνει από το Ισραήλ, αυτός θα είναι ο επιχειρηματίας, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Και για να πάω στο γήπεδο του Ηρακλή, επειδή ο Μητσοτάκης θα έρθει εδώ και θα πει γήπεδο στον ΠΑΟΚ στηρίζει η πολιτεία με τόσα εκατομμύρια που θα γίνουν αυτά τα πρόδρομα έργα κλπ. Αυτό, ρε φίλε, τι μας το λες? Γιατί θα μας το πεις? Σας το λέω από τώρα και την απάντηση. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο υποχρεωμένοι είστε έτσι κι αλλιώς, η περιφέρεια και ο Δήμος και το κράτος, να φτιάξετε γύρω γύρω τον περιβάλλοντα χώρο για να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ένα μεγάλο πάρκινγκ για να μπορούν να παρκάρουν και τα αυτοκίνητά τους όλοι, τρία πάρκινγκ για την ακρίβεια που είναι προγραμματισμένα να γίνουν στην περιοχή, γιατί είναι προγραμματισμένο να γίνει ακόμη ένα πάρκινγκ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας από κάτω, σε όλη την περιοχή, όχι κάτω από την εκκλησία αλλά έξω από το χώρο εκεί, και επίσης ένα πάρκινγκ από την άλλη πλευρά που είναι το ΙΚΑ της Τούμπας, εκεί υπάρχει άλλη μια αλάνα ακριβώς από κάτω, να γίνει και εκεί πάρκινγκ, δηλαδή να υπάρχουν τρία πάρκινγκ στην περιοχή. Αυτά ποιος θα τα κάνει, ο ΠΑΟΚ? Και θα βγεις να πεις Μητσοτάκη, κύριε Μητσοτάκη, ότι φτιάχνετε, κάνετε, υποχρεωμένοι είστε, όταν όλα σου βάζει 120-130 εκατομμύρια για να φτιάξει γήπεδο για την ομάδα? Γιατί κανένας δεν πλήρωσε στην Ελλάδα τα λεφτά αυτά. Τα 65 εκατομμύρια που πήρε δάνειο ο Ολυμπιακός από την πολιτεία για να φτιάξει το Καραϊσκάκι, τα άλλα 65 τα δώσαμε εμείς. 130 εκατομμύρια στήχησε το Καραϊσκάκι το 2004. Τώρα, λέει, θα το πάρει ο Μαρινάκης σαν ιδιώτης. Μια έκταση η οποία ανήκει σε όλους εμάς, στο κράτος δηλαδή, θα την κάνει δικιά του για 49 χρόνια. Δεν θα μπορεί να μπει κανένας εκεί. Και κανένας υπουργός και κανένας βουλευτής δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε. Για μένα προσωπικά καλά κάνει. Έτσι, γιατί αυτό γύρω τι να το κάνεις, ρε φίλε, αυτό είναι στον εθνικό με 325 φιλάθλους. Γιατί μέσα το καταστατικό του Καραϊσκάκη λέει, εάν ο εθνικός ανέβει σε εθνική κατηγορία, Β και επαγγελματική κατηγορία, Α και Β εθνική παλιά, Super League 1, Super League 2, τότε δικαιούται να παίζει και αυτό στο Καραϊσκάκη. Εσείς πιστεύετε ότι ποτέ θα αφήσει ο Ολυμπιακός τον εθνικό να ανέβει Super League 2 ή Super League 1? Ή αν ανέβει ο εθνικός, πες ότι είσαι εθνικός και κατά λάθος πάει ο διάολος στο ποδάρι του που έλεγε κάποτε ο Κόκαλης και ανεβαίνει ο εθνικός Super League 2, γιατί είναι γάμα εθνική μόνιμα και τοπικά έπαιξε Αθηνών κλπ. Ανεβαίνει λοιπόν Super League 2 ο εθνικός και έρχεται ο πρόεδρος του εθνικού, ο Ασβέστης Ηλίας, και λέει στον κύριο Μαρινάκη: κύριε Μαρινάκη, είμαι ο κύριο πρόεδρος του εθνικού, μάλιστα, θέλουμε να παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εσείς ποια πιστεύετε θα είναι η αντίδραση του Μαρινάκη εκείνη τη στιγμή απέναντι στον πρόεδρο του εθνικού? Δεν νομίζετε ότι θα πει ότι ο άνθρωπος έχει άγνοια κινδύνου, κατά πρώτο? Και δεύτερο, του πήρε: αγόρι μου, δεν φεύγεις όπως ήρθες, άντε πάρε το ο και άντε γεια. Άρα λοιπόν καλά έκανε ο Ολυμπιακός και παίρνει το γήπεδο. Και τρίτο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, αφού τελείωσαμε τον Άρη, είναι το γήπεδο του Ηρακλή. Να μην παραμυθιάζετε τον κόσμο, κύριε Μητσοτάκη, άμα είστε μάγκας, πείτε εσείς σαν πρωθυπουργός, γιατί το γήπεδο που θέλει να φτιάξει ο Ηρακλής στην περιοχή της των Χορτατζίδων είναι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι χωρητικότητας από 12 έως 15.000. Το 15 είναι και τραβηγμένο. Πολύ. Δεν ξέρω αν χωράει εκεί λόγω του συντελεστή δόμησης. Αλλά όσοι έχετε, ξέρετε την περιοχή, η περιοχή απέναντι εκεί που είναι το αθλητικό κέντρο, οι πισίνες κλπ. Εκείνο μπορεί να γίνει όλο κερκίδα και μάλιστα η κερκίδα να είναι και σκεπαστή εκεί. Η πλευρά του Κατσάνιου θα μπορεί να γίνει κερκίδα, η πλευρά από την Αγίου Δημητρίου θα μπορεί να γίνει μια χαμηλή κερκίδα και η πλευρά από το Ιβανόφιο μια κερκίδα και από κάτω το γήπεδο το οποίο δεν θα γκρεμιστεί, το Ιβανόφιο. Όπου εκεί θα είναι θύρα 10 φυσιολογικά. Άρα λοιπόν, αν είσαι Μητσοτάκη μάγκας, πες ότι η περιφέρεια με τη βοήθεια του κράτους χρηματοδοτεί το γήπεδο του Ηρακλή, το οποίο στοιχίζει, να σας πω παιδιά, αυτό ψαγμένο είναι, γιατί οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν κάνει έρευνες κλπ. 35 εκατομμύρια το πολύ. Το πολύ 35 εκατομμύρια αυτό το γήπεδο. Υπάρχουν γήπεδα δηλαδή στη Γερμανία, παίζουν ομάδες γάμα Γερμανία σε τέτοια γήπεδα, τα οποία είναι κουκλιά. Τα βλέπεις και λες, ρε φίλε, γάμα Γερμανία σε αυτό το γήπεδο. Ναι, και είναι κουκλί. Ο Ηρακλής με ένα γήπεδο 12-15 χιλιάδων είναι μια χαρά, γιατί έχει δίπλα το Καφτατζόγλιο και μπορεί τα ντέρμπι που θα έχει περισσότερο κόσμο να τα κάνει στο Καφτατζόγλιο. Ή μπορεί όλα τα μάτς να παίζει εκεί. Και θα είναι ένα καινούργιο γήπεδο, το οποίο και οι φίλαθλοι του Ηρακλή δεν λένε όχι να υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο κουκλί στη Θεσσαλονίκη στους Χορτατζίδες. Είσαι μάγκας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ορίστε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ο Άρης, εάν βρει τον επενδυτή, χώρους έχει για να πάει να φτιάξει γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει την Τούμπα έτσι κι αλλιώς. Ο Ηρακλής έχει τους Χορτατζίδες έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει γήπεδο στη Μίκρα, δεν κάνει κανένα γήπεδο. Ο Ηρακλής είναι ομάδα του κέντρου της πόλης, είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης, πρέπει να κάνει τους Χορτατζίδες. Τέλος. Είναι ιστορική έδρα του Ηρακλή εκεί. Από τον Οδυσσέα Τσιτάνα ακόμη. Άρα εκεί πρέπει να γίνει το γήπεδο. Και δίπλα το Καφτατζόγλιο παίζεις ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πάνε στο Καφτατζόγλιο. 20.000, 25.000 κόσμος. Παίζεις με τον Άρη, πάνε εκεί. Παίζεις με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πάνε εκεί. Πέντε μάτς το χρόνο κάντα στο Καφτατζόγλιο για πιο πολλούς φιλάθλους. Αλλά τα άλλα μάτς, έλα στο κλουβί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άρης έχει βρει οικόπεδο. Να ξέρετε. Ο Καρυπίδης δεν κάθεται έτσι με σταυρωμένα χέρια. Έχει βρει οικόπεδο. Το οικόπεδο αυτό θα το εμφανίσει όταν εμφανιστεί και ο επενδυτής, τον οποίο κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα φέρει ο Grant. Έτσι νομίζω εγώ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, 4 και 35 μάλιστα ο κύριος Γιαννόγλου θέλει διαφημίσεις, άρα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4 και 30 που είναι και 35 και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6, από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Μίξ, ωραίο τραγούδι, έτσι κι αλλιώς. Συνεχίζουμε κανονικά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30. Η ώρα πήγε 4.42 λεπτά. Είμαστε εδώ, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και βεβαίως το βασικό που θέλω να σχολιάσω και η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει και με την άφηξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί προηγουμένως θα έρθει ο Τσίπρας για να προλάβει τον Μητσοτάκη, να πει πρώτος αυτός τι θα κάνει, τα ψέματα δηλαδή του Τσίπρα, μόλις γίνει Πρωθυπουργός, και μετά ο Μητσοτάκης. Βάλει μια μουσική γέφυρα.

Λοιπόν, να πω ότι είχα ένα τηλεφώνημα που έχει να κάνει με μια μεταγραφή. Ζήτησα να μάθω κάτι, τι γίνεται κλπ. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το οποίο λέγεται σχετικά με ένα παίχτη ο οποίος είναι πιθανό να έρθει στον ΠΑΟΚ από την Κράσνονταρ, μιλάω για τον Κώστα, είναι πιθανό να ολοκληρωθεί τελικά, βγαίνει, επειδή μίλησα με ένα δημοσιογράφο, δεν περίμενα, και ο ΠΑΟΚ το λέει βέβαια, αλλά μίλησα με ένα δημοσιογράφο ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ εκεί στην Ρωσία και με την Κράσνονταρ ασχολείται αρκετά και με άλλες ομάδες και με περιοχές εκεί, δηλαδή Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία, αυτές τις περιοχές τις έχει όλες, συνάδελφος από Αθήνα, από τον οποίο περίμενα μία απάντηση και με κάλεσε την ώρα της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη που ζήτησα να μπει μια μουσική γέφυρα, αλλά έπρεπε να απαντήσω γιατί από τις 2 ώρα περίμενα το τηλεφώνημα. Μου επιβεβαιώνει ότι η Κράσνονταρ ή Κράσνονταρ, όπως θέλετε πείτε το, λέει ότι ο παίκτης από την Πέμπτη θα είναι ελεύθερος. Είναι στην αποστολή για το μάτς που έχουν, αλλά την Πέμπτη θα είναι ελεύθερος κανονικά, όχι ελεύθερος, συγγνώμη, θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο, αυτό μου επιβεβαιώσει, και θα μείνει ελεύθερος του χρόνου για να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, εάν το θέλει, με οψιόν αγοράς. Το ποσό το οποίο λένε ότι ζητάει η Κράσνονταρ είναι 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι 8 όπως λέγονταν. Δηλαδή του χρόνου, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Κώστα, θα του δώσει 6 εκατομμύρια στην Κράσνονταρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το νούμερο, αλλά τέλος πάντων ας έρθει να παίξει το παιδί ένα χρόνο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα στόπερ. Αυτός εδώ, προσέξτε τώρα, γιατί με το συγκεκριμένο δημοσιογράφο μίλησα και το πρωί και μου είπε ότι μέχρι τις 2 θα με καλούσε. Τώρα με κάλεσε 4,5, 5 παρά, δεν πειράζει, μια χαρά, τον ευχαρίστησα. Μου είπε ότι ο παίχτης είναι υψηλού επίπεδου. Και του λέω, ναι, αλλά δεν παίζει, έχει παίξει, δεν έχει σχέση, λέει, ο προπονητής δεν το βάζει, έχει καλύτερο ίσως ή θεωρεί κάποιον άλλον ότι είναι καλύτερος από αυτόν, αλλά θα τον δεις, λέει, αμυντικός παίκτης τέτοιος, στην Ελλάδα, λέει, δεν υπάρχει. Τώρα σας λέω ότι μου είπε ο συνάδελφος, τον οποίο θα το βγάλω και στο ραδιόφωνο την άλλη εβδομάδα, αν κλείσει η μεταγραφή, όπως λέει, Πέμπτη Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι, αν θέλει να μιλήσει βέβαια, θα βγει και στον αέρα να μας πει για ποιον, για τον παίχτη αυτόν, ο οποίος πιθανολογώ ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ, όπως μου λέει και ο συνάδελφος, Πέμπτη Παρασκευή, λέει, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Από εκεί πέρα σας μεταφέρω τι ακριβώς έμαθα σε μια συνομιλία που είχαμε συνάδελφο, ο οποίος ήρθε στην, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά εκείνες της Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν, αυτές τις χώρες όλες τις παίζει στα δάχτυλα που λέμε για τους παίχτες κλπ. Ένα παίχτη τον Μοπέ, για τον οποίο γράφουν οι Γάλλοι, ένα center for κλπ. Δεν νομίζω ότι παίζει κάτι με το ΠΑΟΚ. Αν δεν απατώμε και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έχει για τον center for, που είναι και το μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή, αφού βεβαίως το μεγάλο ταλέντο της Σερβίας, που αποκτήθηκε από το δικέφαλο του Βορρά και υπέγραψε και πενταετές συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, ο Ούγκρισιτς, θα είναι στην διάθεση, είναι μάλλον στη διάθεση του προπονητή. Δεν ξέρω αν αύριο, τώρα ακόμα δεν βγήκε αποστολή, αν αύριο θα τον έχει για το μάτς κυπέλου, αλλά επειδή ο παίκτης είναι ενεργός, είναι σε κατάσταση αγωνιστική κανονικά ο Ούγκρισιτς και δεν είναι τυχαίος παίκτης, μπορεί να τον πάρει αύριο και να τον βάλει κιόλας. Αύριο, επειδή ο ΠΑΟΚ, πρέπει παρένθεση τώρα κάνω πάλι, αλλά δεν πειράζει, αύριο επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει δύο πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα, πιθανότατα αυτοί οι δύο θα είναι ο Χατσίδης και ο Μύθου. Ενδεκάδα κανονικά και μπορεί και να μην βγούνε, να παίξουν και 90 λεπτά. Τώρα αν θέλει να βάλει κάποια στιγμή και τον Παταούλα, για να τον δει αν βοηθάει το σκορ, δεν ξέρω αν θα βοηθάει το σκορ, αλλά αν βοηθάει το σκορ μπορεί να βγάλει τον Παταούλα, να βγάλει το Χατσίδη και να βάλει κάποιον άλλον επιθετικό εκεί. Δεν το ξέρω αυτό αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Ούγκρισιτς είναι στη διάθεση του προπονητή. Οι άλλοι δύο παίκτες, οι οποίοι εμφανίζονται σαν υποψήφοι τώρα για τον ΠΑΟΚ στην επίδεση, είναι δύο ονόματα τα οποία ακούστηκαν από τη Βραζιλία. Παίκτες τους οποίους γνωρίζει ο Λέο Μάτος πολύ καλά και αυτός προτείνει, είναι ο Αρτούρ Καμπράλ και ο Κάρλος Βινίσιους. Είναι αυτά τα δύο ονόματα των δύο κλπ.
Και από εκεί πέρα για τα χαφ έχει έναν παίχτη από την Augsburg, το Γιάκιτς, που αυτός φαίνεται ότι είναι υποψήφιος κλπ. Με δανεισμό θέλει να τον πάρει και με οψιόν αγοράς. Και υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι, ακόμη και ο Μπρόζοβιτς προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι ένα μαγαζί γωνιακό. Όλοι του κάνουν προτάσεις για παίχτες κλπ. Και μεταξύ αυτών ακούγονται διάφορα, έτσι, όπως τώρα σας λέω για τα συγκεκριμένα ονόματα. Άρα λοιπόν, επειδή δεν τρέχει κάτι, δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πω ότι με σιγουριά ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτόν τον παίχτη, θα τον πάρει, ξέρω εγώ, να ξέρετε ότι μέσα στις επόμενες μέρες κλπ. Μόνο για τον Κώστα, η πληροφορία που έχω από εκεί λέει αυτό ακριβώς το θέμα, ότι ο Κώστα έρχεται Πέμπτη Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Επίσης, αυτό πρέπει να πω ότι, γιατί γράφονται διάφορα περί παραχώρησης του Χατσίδη κλπ. Παιδιά, αυτό δεν προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει γιατί δεν έχει ο ΠΑΟΚ κάτι στο μυαλό του να δώσει το Χατσίδη δανεικό αυτή τη στιγμή. Αυτός ο οποίος μπορεί να πάει δανεικός είναι μόνο ο Γκόμες. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Τζόναθαν Γκόμες. Ο οποίος Τζόναθαν Γκόμες, το παιδί αυτό, με το που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, του έδωσε ο προπονητής χρόνο συμμετοχής, αλλά σε σχέση με τους άλλους δύο, τον Γιαννούλη και τον Μπάμπα, τώρα είναι μέρα με τη νύχτα. Ο Γκόμες είναι αμυντικός παίκτης, αριστερό μπακ, μετά το κέντρο δεν κατεβαίνει, αυτή είναι η αλήθεια. Ήτανε πολύ καλός στα παιχνίδια τα οποία έπαιξε, αμυντικά και στα πρώτα μάτια, στα ευρωπαϊκά κλπ. Που τον έβαλε. Αλλά όταν έχεις Γιαννούλη και Μπάμπα σε αυτή τη θέση, ο Γκόμες είναι too much, και πίσω ο Τέιλορ είναι επίσης too much, αλλά τι θα κάνει, τον Τέιλορ θα τον κρατήσει για αμυντικό χαφ. Γιατί εκεί που τον βάζει πάει καλά. Σαν αμυντικό σκάφ. Άρα ο προπονητής θα του δώσει αυτή την ευκαιρία του Τέιλορ, συγγνώμη, να παίξει σαν αμυντικό σκάφ και να θα δοθεί η δυνατότητα να μπορέσει να βγάλει και το δικό του το ταλέντο ο Τέιλορ σαν αμυντικό σκάφ. Δεν θα τον διώξει. Ο Γκόμες, για τον οποίο είπα, μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη, όπως λένε οι πληροφορίες, όχι first division, όχι πρώτη κατηγορία, δεύτερης κατηγορίας, και λένε ότι μπορεί από μέρα σε μέρα να οριστικοποιηθεί αυτός ο δανεισμός, για δανεισμό πάει δηλαδή, μπορεί να οριστικοποιηθεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ και γενικότερα για ΠΑΟΚ, να σας πω ότι η EuroLeague ανακοίνωσε την αντικατάσταση της Μονακό, η οποία έχει τεράστια προβλήματα, από την Μπόσνα Σεράγεβο. Τη θυμάστε από παλιά, κάτι ματσάρες, ΠΑΟΚ, Μπόσνα Σεράγεβο, φοβερές, στη Βοσνία. Και έτσι λοιπόν η Μπόσνα Σεράγεβο έρχεται στη θέση της Μονακό στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στο EuroCup. Και το πρόγραμμα πλέον έχει αλλάξει, με τον ΠΑΟΚ να παίζει δεύτερη αγωνιστική στο Σεράγεβο. Πρώτη αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup είναι 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, 8 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Μανρέσα στο Παλατάκι. Δεύτερη αγωνιστική 6 Οκτωβρίου, 8:30 το βράδυ, Μπόσνα Σαράγεβο ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική 13 Οκτωβρίου, 7 η ώρα, Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική, 8 η ώρα στις 21 του Οκτώβρη, ΠΑΟΚ Ούλμ. 27 Οκτωβρίου, ανάμεσα Αγίου Δημητρίου και 28η, στην Τουρκία, άκου να δεις τώρα, 6 ώρα το απόγευμα, Μπαχτσέ Σεχίρ ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική, 3 Νοεμβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Ρώμα. 7η αγωνιστική, 10 Νοεμβρίου, 7 η ώρα, Balkan Botevgrad ΠΑΟΚ. Εδώ λίγη τελειώνει και ο πρώτος γύρος. Δεύτερος γύρος 18 Νοεμβρίου αρχίζει, 9:30 Μανρέσα ΠΑΟΚ. 1η αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Μπόσνα. 10η αγωνιστική 16 Δεκεμβρίου, πάλι 8 η ώρα το βράδυ, η ώρα είναι 8 εκεί, 9
ξεφεύγει λίγο. Ένα μάτς νομίζω 6 ώρα με την Παχτσέ σε χείρ που σας είπα. Και τα άλλα τα παιχνίδια είναι 8, 8.30. Ένα μάτς είναι 7 η ώρα με τη Λιετ Καμπέλης. Και έχει και το ΠΑΟΚ Λιετ Καμπέλης 8 η ώρα 16 Δεκεμβρίου. 23 Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα Ulm ΠΑΟΚ στη Γερμανία. 8 η ώρα και αυτό. 29 Δεκεμβρίου πριν την Πρωτοχρονιά 8.30 ώρα το βράδυ ΠΑΟΚ Παχτσέ σε χείρ στο Παλατάκι. Και 13η αγωνιστική 6 Ιανουαρίου των Φώτων, 21 η ώρα, Ρώμα ΠΑΟΚ στην Ιταλία. Και 13 Ιανουαρίου τελειώνει αυτή η διαδικασία των ομίλων κλπ. ΠΑΟΚ Μπάλκαν Μπότευγκρατ στο Παλατάκι 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα το νέο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ του Δικεφάλου του Βορρά, που νομίζω ότι ικανοποιεί. Βέβαια μιλάμε για ωραία μάτς, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και καλή ομάδα, όπως και ο Άρης έχει κάνει καλή ομάδα στο EuroCup. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος. Θα δούμε πολλά. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Μακάρι να πάνε και οι δύο στον τελικό, γιατί προσέξτε, η EuroCup έβγαλε μια έτσι, έβγαλε μια

EuroCup λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, θα είσαι και Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά, αν έχεις τις προϋποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ βέβαια, διαδηλώσεων του κυρίου πρόεδρου του, του κυρίου Πετμεζά, ο οποίος ήταν χτες στο Μέτσοβο και είδε το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Βίκο, είπε ο κύριος Πετμεζάς, παρουσία της δημάρχου της περιοχής, ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτός λέει είναι ο στόχος ο δικός μας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα, είπε ο κύριος Πετμεζάς. Και νομίζω ότι δείχνει και το πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλει με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει και ο κύριος Πετμεζάς το ενδιαφέρον του κυρίου Τέλη Μιστακίδη για να παίξει ο ΠΑΟΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ της Ευρώπης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μακάρι να ισχύσει και να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρω προς ενημέρωση των φίλων ακροατών του Focus 103,6. Τώρα, να πω ότι στην Ισπανία γράφουν για τον Άρη και την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Πραγματικό είδωλο, λένε, έγινε ο Μανού Γκαρθία στον Άρη. Πραγματικό είδωλο, και ουσιαστικά τι λένε, ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο αγαπάει ο κόσμος, και με το που επέστρεψε στην ομάδα του Άρη έβαλε και γκολ στο τρίτο λεπτό και τον αποθέωσε. Πολλές εφημερίδες και site στην Ισπανία γράφουν για τον Μανού Γκαρθία και την παρουσία του εδώ. Στο μπάσκετ τώρα, να πω ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι η επόμενη μεταγραφή της ομάδας του Άρη. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι οικογενειακός φίλος με τον Ρίτσαρντ Σιάο, και ο 34χρονος διεθνής καλαθοσφαιριστής αναμένεται να αντιθεί στα κιτρινόμαυρα. Υπάρχει συμφωνία και θα ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στον Άρη, και είναι ένας παίκτης που παίζει και στις δύο θέσεις των ψηλών, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Έχει πάθος, έχει δύναμη, είναι ψυχάρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχει και ικανότητες, εννοείται, Γιάννης δεν είναι, αλλά είναι ένας καλός παίκτης για την Λίγκα, την ελληνική. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Άρη και θα ξεσηκώσει και τον κόσμο σίγουρα 100% ο Αντετοκούμπο με την μεταγραφή του στον Άρη. Νομίζω ότι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα του φετινού μπασκετικού Άρη, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, επίσης ο Χαραλαμπόπουλος, η είδηση είναι ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο γόνατο. Τελικά ήταν λιγότερο σοβαρός από ό,τι αποδείχθηκε, και επίσης θα είναι κανονικά, ετοιμάζεται για τον Άρη κανονικότατα. Και κάτι άλλο πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πω τα συλληπιτήριά μου στον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, ο οποίος έχασε την αδερφή του σήμερα, και είναι ανθρώπινα αυτά. Η αδερφή του, σε ηλικία 65 ετών, έφυγε από τη ζωή ευνηδίως. Και επίσης η ΠΑΕ Βόλος μετά από αυτή την πληροφορία, την άσχημη είδηση, μαύρησε όλες τις φωτογραφίες προφίλ σε όλους τους λογαριασμούς της ομάδας στα social media, βάζοντας και μαύρη κορδέλα ως δείγμα πένθους, και βεβαίως και καλά κάνανε. Ο Δήμαρχος, ο οποίος έχασε την αδερφή του, τα συλληπιτήριά μας από τη Θεσσαλονίκη στον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Και κλείνω την πρώτη ώρα με αλλαγή στο βοηθό του αγώνα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Μετά την αλλαγή που έγινε στον βοηθό του αγώνα του Μαρκό, ο οποίος αυτός ο βοηθός είχε μετρήσει τον γκολ του Βόλου στο παιχνίδι με τον Ηρακλή χωρίς την μπάλα να περάσει τη γραμμή 100%, τώρα γίνεται μια νέα αλλαγή. Αντικαταστάθηκε ο Μαυροκορδόπουλος στη θέση, και μπήκε στη θέση του ο Καραγκιζόπουλος. Και για το μάζι με τη Μαρκό, ο Μπαλιάκας, για τον οποίο σας είπα, Μπαλιάκας, μην μπερδευτούμε. Συγγνώμη, αντικαταστάθηκε από το Φραγκιαδάκι. Αυτές είναι οι αλλαγές. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικά μηνύματα, πρώτα σύντομο δελτίο ειδήσεων, 5 η ώρα, από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων, να σε ενημερώσει σχετικά.
Αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα εδώ από τον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός το μήνα Αύγουστο, ο οποίος σκαρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις εξαγγελίες που πρόκειται να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιστορική χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλέα η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάν Γιαννάη. Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η κυρία Γιαννάη τονίζει πως υπεγράφει μια συμφωνία ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας για την Ελλάδα. Το μείζον θέμα δεν είναι η αγορά οπλικών συστημάτων όπως η ασπίδα του Αχιλέα, αλλά το ότι δεν υπάρχει βούληση από κανένα κόμμα να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στην Τουρκία, όποτε χρειάζεται, τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε νωρίτερα σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Δήθεν παραγωγοί εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική κυριότητα των εκτάσεων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ενισχύθηκαν νωρίτερα σήμερα οι δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη ορεινή περιοχή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα και στην περιοχή Μουζουρά Χανίων. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην Καλαμαριά μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρονται να δέχτηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών, σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών. Τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα. Στη Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου 6 εβδομάδες αφού του παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, αφού έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά με ένταση 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: πάμε να πάρουμε μία ανάλυση του τι έχει γίνει στην αγωνιστική από έναν άνθρωπο ο οποίος τα λέει πολύ ωραία και τα καταλαβαίνετε, γιατί πολλοί κόσμοι με πιάνει και μου το λέει, όπως τα λέει ο Αλέξης Αλεξίου που είναι μαζί μας και κατά διαστήματα μας δίνει τα φώτα του για τα παιχνίδια, γιατί έχει παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο πολλά χρόνια και είναι και προπονητής και τα βλέπει αλλιώς. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Να είσαι καλά, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.
0: Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε λίγο με τα μάτς του Σαββατοκύριακου και να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την ανατροπή μέσα στην έδρα του Περιστέρη, μέσα στην έδρα του Ατρομήτου. Το μάτς βασικά πώς το είδες?
1: Κοίταξε, βασικά μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν αυτή τη νίκη μετά τον αποκλεισμό από την Μπραντ για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μου καταλαβαίνεις ότι αν κάτι στράβωνε στο παιχνίδι θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω ότι αυτό το διπλό να ερεμήσει λίγο την ομάδα και από πλευράς τώρα τακτικής ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα στα πόδια του, είχε την κατοχή, ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο. Δυστυχώς προηγήθηκε ο Ατρόμητος με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εντούτοις όμως ο ΠΑΟΚ πίεσε και μπόρεσε και έκανε την ανατροπή. Νομίζω δίκαια κέρδισε, ήταν καλύτερος και εύχομαι αυτό το παιχνίδι να τους ηρεμήσει λίγο όλους και πλέον αυτό που απομένει για τον ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πρωταγωνιστήσει.
0: Επειδή σε αυτό το παιχνίδι, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είναι γεγονός ότι είδαμε δύο πρωταγωνιστές, βεβαίως για όλη την ομάδα μπορεί να μας φύσει, αλλά δύο ειδικά πρωταγωνιστές, τον Μπέλκα και τον Τάχα Άλλη, που έδειξαν ότι ήταν και οι καλύτεροι παίχτες. Εσύ πώς τους είδες?
1: Κοίταξε να δεις, ο Άλλη, τον Μπάκ εκείνο είχε μεγάλο πρόβλημα, τον περνούσε σταματημένο, από εκεί ξεκινούσε όλο το παιχνίδι του ΠΑΟ.
0: Βέβαια.
1: Ο προπονητής του Ατρομήτου απορώ πως δεν το έβλεπε. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι και σαν προπονητής μιλάω, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έπαιξε πάρα πολύ από αριστερά και καλά έκανε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω ότι και το πρώτο γκολ ήταν πολύ ωραία σέντρα, πέρασε στον μπακ ο Άλλη και βρέθηκε μέσα στην περιοχή ο Πέλκας μόνος του, έκανε την κεφαλιά και ισοφάρισε.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ημίχρονο νομίζω πάλι ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή. Ο Ατρόμητος προσπαθούσε, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα και κέρδισε δίκαιο το παιχνίδι.
0: Αυτό με τον δεξιό μπακ, να πω ότι ο Ατρόμητος πράγματι είχε πρόβλημα δεξιά, δεν είχε παίχτη εκεί γιατί ήταν τραυματίας κλπ. Και αναγκάστηκε, έβαλε το συγκεκριμένο παίχτη από εκεί. Αλλά η εκρηκτικότητα όμως του Τάχα Άλλη φαινότανε στο παιχνίδι, έτσι. Okay, ναι, αλλά...
1: ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, τα γουίνγκερ πρέπει να είναι έτσι, είναι ταχυδυναμικός. Είναι γρήγορος και είναι γουίνγκερ αυτό που ήθελε και ο ΠΑΟΚ, ταχύτητα. Βάζει ταχύτητα μεγάλη, είναι πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, έχει καλή σέντρα. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα προσφέρει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Είναι επίσης γεγονός ότι εκτός αυτού θέλω λίγο να μας μιλήσει για την άμυνα, γιατί τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος και αντικαταστάθηκε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη συνέχεια, γιατί αν πράγματι είναι τραυματισμός σοβαρός, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με δύο στόπερ αυτή τη στιγμή. Έβαλε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν καλός νομίζω. Ήταν νομίζω μια καλή εμφάνιση του Μιχαηλίδη, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δηλαδή τα βλέπεις καλύτερα από εκεί. Πώς τα είδες?
1: Κοίταξε, έχεις δίκιο. Είχαμε πει ότι όταν χτίζεις μια ομάδα, Νίκο, πρέπει να έχεις τέσσερα στόπερ.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις τώρα που πηγαίνουν προβλήματα, ο Χατζηδιάκος τραυματίστηκε και μείνανε με δύο στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ο Μιχαηλίδης έχει εμπειρία, είναι καλός παίχτης και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και από το build-upping που κάνει από πίσω ο ΠΑΟΚ, είναι καλός, έχει καλή διαγώνια πάσα. Νομίζω πρέπει να το σφίξουν πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις που παίζουν, γενικά και τα δύο αμυντικά χαφ, 4 και 2-6 που λέμε, γιατί παίζει 4-2-3-1, πρέπει να το σφίξει πιο καλά.
0: Την άμυνα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να τις φύγεις.
0: Μήπως, Αλέξη, αυτό, γιατί μιλάμε ποδοσφαιρικά, μήπως αυτό οφείλεται και στις αδυναμίες του κέντρου του ΠΑΟΚ, γιατί είναι γεγονός ότι ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία ή ξέρω εγώ με τον Λουσέα, άμα πες και λοιπά, ακόμα δεν είναι συντονισμένοι 100%. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει ενίκο τα δύο αμυντικά χαπ, ειδικά όταν γίνεται να κάνει άμυνα ο ΠΑΟΚ, πρέπει να είναι 4 συν 2, 6 και να κλείνουν τους διαδρόμους. Και πρέπει να κάνει άμυνα, πρέπει να είναι όλη η ομάδα πίσω από την μπάλα. Και εκεί έχει ένα μικρό προβληματάκι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το διορθώσει, να το αυτό δουλεύεται, δεν είναι κάτι. Είναι να οργανωθεί πιο πολύ η ομάδα, δηλαδή στο οργανωτικό κομμάτι, και στο αμυντικό και στο επιθετικό.
0: Ναι. Γιατί η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση, λέμε, και από εκεί είναι γεγονός ότι ξεκινάει, αλλά από την άλλη πλευρά και στο κέντρο όταν φτάνει πρέπει να είναι το κέντρο να είναι πολύ δεμένο μεταξύ του. Τώρα στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, βέβαια υπάρχουν καινούργιοι παίχτες, ο ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχει, όλα παίζουν ρόλο νομίζω.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν η μπάλα παίζεται από δεξιά, κατεβαίνει ο Ατρόμητος και βγαίνει τον ΠΑΟΚ, μένουν τρεις στόπερ, δεν μένουν τρεις αμυντικοί.
0: Ναι.
1: Πρέπει ένας από τα δύο χαφ να γίνει τέταρτος. Είναι τακτικό το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω, για να γεμίσει την περιοχή.
0: Βεβαίως. Και είναι και σωστό αυτό. Γιατί έτσι γεμίζει η περιοχή, όπως το είπες. Έτσι γεμίζει η περιοχή.
1: Ναι. Έτσι γεμίζει την περιοχή και δεν έχει κενές στην άμυνα. Αυτό δουλεύοντας στο γήπεδο, στην προπόνηση, και να μπορούν να έχουν πιο καλή λειτουργία στο αμυντικό κομμάτι και καλύτερη αλληλοκάλυψη.
0: Η ερώτησή μου είναι επίσης με βάση αυτά τα οποία βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ ενίσχυση σήμερα που μιλάμε, σε ποιες θέσεις χρειάζεται, με δεδομένο ότι πήρε τον Ούγκρασιτς, ο οποίος ξεκινάει προπονήσεις, ο Σέρβος, το Σέρβος μέσο επιθετικό στο δεκάρι της Παρτιζάν, και τον έχω δει και εγώ σε βιντεάκι κλπ. Θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης, αλλά θα μου πεις το χορτάρι μέσα, θα δούμε τι κάνει. 20 χρονών. Ένας είναι αυτός. Για τον Diego Costa είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι που έχει η ομάδα του. Αλλά λένε ότι θα πάρουν και στόπερ. Λένε ότι μετά θα έρθει ο Diego Costa. Λένε για center forward. Τι θέλει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, πιο επιτακτική ανάγκη ποια είναι?
1: Κοίταξε, η ανάγκη μεγάλη είναι, πρέπει να βρει ένα χαβ. Ας πούμε το παιδί αυτό που ήρθε, ο 20χρονος, είναι ένα νέο παιδί που περιμένεις από αυτό να παίξει για να μπορέσει να ανεβάσει την αξία του. Και όλοι, όταν μιλάμε για μεταγραφές, Νίκο, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι θέλουν και μια προσαρμογή. Δεν το παίρνεις και κατευθείαν το βάζεις και περιμένεις να σου κάνει παπάδες.
0: Σωστό.
1: Όλοι θέλουν μια προσαρμογή. Τώρα αυτό το παιδί που ήρθε από την Παρτιζάν είναι 20 χρονών, είναι ένα ταλέντο. Θα το δούμε το παιδί τι εξέλιξη θα έχει, και ήρθε στον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να κάνει, να ανεβάσει το κασέ του, για να μπορέσει να κάνει και αυτό μια μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται ένα στόπερ οπωσδήποτε, εφόσον ο Χατζηδιάκος τραυματίστηκε, για να έχει λύσεις. Και οπωσδήποτε, Νίκο, είπαμε ότι χρειάζεται και ένα center for, για να μπορεί να έχει λύσεις. Είναι ο Μύθου και ο άλλος, το παρέμβαση, αλλά πρέπει να έχει και άλλη λύση. Θέλει και άλλη λύση. Θέλει και άλλη λύση, γιατί μπορεί να παίξει 4-4-2 αν χρειάζεται.
0: Με τους δύο, ναι.
1: Και βέβαια, μπορεί να παίξει, να το γυρίσεις, να παίξει 4-4-2. Δύο φόρ, και πρέπει να έχεις και ένα στον πάγκο, τρεις.
0: Ναι, κανονικά. Ναι,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Τα έχουμε πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν χτίζεται μια ομάδα, για να μαθαίνει ο κόσμος, πρέπει χτίζεται διπλές θέσεις. Δηλαδή δύο δεξί μπακ, δύο αριστερά μπακ, τέσσερα στόπερ, τέσσερα χαβ, δύο δεκάρια, δύο έξω αριστερά, δύο έξω δεξιά και τρία σέντερ φόρ.
0: Οι οποίοι
1: έτσι μια
0: πρέπει
1: ομάδα
0: να είναι και ετοιμοπόλεμοι όλοι, να μην έχεις 17 χρονών να μην το βάζει ο προπονητής, έτσι είναι. Πρέπει να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Και από εκεί και πέρα οι πιτσιρικάδες.
1: Όταν πας για πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δέσεις την ομάδα σου με εμπειρία, Όχι ότι δεν θα παίξει ο πιτσιρικάς, αλλά όταν έχει έμπειρη ομάδα μπορεί να παίξει ένας πιτσιρικάς. Βασικός. Αλλά και σιγά σιγά τα νέα παιδιά να πάρουν την αυτοπεποίθηση και όταν χρειάζεται ο προπονητής να τους βάζει και ένα ημίχρονο 30 λεπτά να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Ναι. Τώρα Τετάρτη πρέπει να βάλει δύο πιτσιρικάδες. Ο νόμος λέει ότι στο μάζι με τον Όφη, Τετάρτη, 10.30, 10 και 4, λέει για δύο πιτσιρικάδες ότι πρέπει να παίξουν μόνιμα, εντεκάδα. Άρα ο ένας είναι ο Χατσίδης και ο άλλος είναι ο Μύθου. Ή μπορεί να βάλει το τερματοφύλακα, το Μοναστηρλί, μπορεί να βάλει ενδεχομένως το Μπαταούλα, γιατί δεν έχει και στόπερτο.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Μύθου και ο Χατσίδης είναι παίχτες βασικοί στον ΠΑΟΚ. Έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Έχουν πάρει το κολάκι, για μένα θεωρώ βασικούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στους μικρούς στο κύπελλο, γιατί έχει δύο παίχτες πάρα πολύ καλούς, και το Μύθου και το Χατσίδη.
0: Άρα πιθανολογείς ότι αυτούς θα βάλει την Τετάρτη.
1: Ναι, νομίζω αυτούς θα βάλει. Αλλά και όποιον και να βάλει, και τον τερματοφύλακα να βάλει και αυτά τα παιδιά είναι δουλεμένα. Δεν πρέπει να τα φοβάται ο προπονητής. Είναι δουλεμένα, έχουν παιχνίδια, ξέρουν τον τρόπο παιχνιδιού και αυτά τα παιδιά ζητάνε μια ευκαιρία, Νίκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η ευκαιρία αρρωστή είναι το κύπελο.
0: Πάντως εγώ το λέω αυτό γιατί καπάκι ο ΠΑΟΚ έχει μάτς εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα αμέσως μετά την Κυριακή το βράδυ. Άρα θα πρέπει να κάνει και ένα rotation ο προπονητής εν ώψη του αγώνα της Κυριακής.
1: 100%. Έχει υλικό, πρέπει να πάρουν όλοι παιχνίδια στα πόδια τους. Έχει υλικό για να μπορέσει να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους.
0: Ναι.
1: Νομίζω πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Νίκο, μην το ξεχάσουμε. Είμαστε κοντά στο Κωνσταντέλια, κρίμα αυτό που έπαθε το παιδί.
0: Έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Ναι, δηλαδή είδα το παιχνίδι του Ντόρτμουντ και πραγματικά έκανε πολύ ωραία πράγματα. Έβαλε ένα γκολ και το έβαλε στην προπόνηση. Και κρίμα το παιδί, γιατί και τι είχαμε πει, Νίκο, τα έχει όλα ο Κωνσταντέλιας, τι δεν έχει, ή τη δύναμη. Δεν προλάβανε οι Γερμανοί να το δυναμώσουν, του βάλανε κατευθείαν να παίξει.
0: Αυτό το μειοσκελετικό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί εκεί ο Τζόλης θα πατούσε πολύ πιο γερά. Ο Καρέτσας που δουλεύτηκε τα πόδια του κλπ. Στο εξωτερικό θα πατούσε πολύ πιο γερά. Ο Ντέλιας είναι γεγονός ότι εκεί είχε αδυναμία. Το ξέραμε αυτό, ότι ήταν αδύναμος εκεί. Έτσι.
1: Και δεν προλάβανε οι Γερμανοί να το δουλέψουν, γιατί το βάλανε κατευθείαν να παίξει.
0: Ναι, γιατί οργίαζε στην προπόνηση. Δεν θα το βάλουνε.
1: Γιατί οργίαζε στην προπόνηση και πάθανε πλάκα. Γιατί τον είχε βάλει και με την πάγια του στο κύπελο και λέει και τρελαθήκανε.
0: Ναι.
1: Και δεν προλάβανε να το δυναμώσουν.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήταν μόνο το στοιχείο του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα αυτή εδώ πέρα, δηλαδή ήταν φοβερή άτυχη στιγμή για το παιδί, γιατί θα έκανε τρομερά πράγματα, Νίκο.
0: Και εγώ
1: όλο το γήπεδο έβλεπα το μάτς και είχαν τρελαθεί όλοι.
0: Αλέξη,
1: τρίπλες που έγινε.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, χιαστή, κάνεις επέμβαση χιαστούς, πόσο καιρό μένεις έξω?
1: Τελείωσε η φετινή χρονιά.
0: Τελείωσε, ένα χρόνο, 10 μήνες.
1: 6 με 8 μήνες το λιγότερο.
0: 6 με 8, ναι, αυτό ξέρω. Γιατί σήμερα ρώτησα κάποιους και μου λέει ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Γιατί ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς μπορεί να πάει, λέει, και 10 μήνες. 10 μήνες τελείωσε η περίοδος, πάμε για του χρόνου.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ άτυχο το παιδί. Τη χάνει τη χρονιά. Γιατί ο χιαστός, Νίκο, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δεν είναι μηνίσκος που μπορείς ένα μήνα να παίξεις. Ο χιαστός θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να σκύψει το κεφάλι τώρα να δουλέψει, να το δυναμώσει. Θα τραβήξει ταλαιπωρία το παιδί. Πάντως η χρονιά φέτος είναι δύσκολη.
0: Είναι στο αριστερό πόδι, και ο παίχτης επιστρέφοντας από ένα χιαστό έχει ένα φόβο. Αν δεν το δυναμώσει πολύ, έτσι δεν είναι? Κατευθείαν έχει ένα φόβο.
1: 100% είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Χάνει το γόνο, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί, χάνεται το γόνο, δεν μπορεί να το πατήσει καλά. Πρέπει να το δυναμώσει, πρέπει να κάνει τρομερή αποθεραπεία. πρέπει να δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, πισίνες, βάρη, αυτά για να το κάνει, να το κάνει και πιο γερό από ό,τι ήταν.
0: Ναι.
1: Θα τραβήξει ταλαιπωρία, κρίμα για το παιδί, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί πίστευα ότι φέτος αυτός θα έκανε μια χρονιά τρελή εκεί στο Ντόρτμουντ και θα έφευγε κιόλας.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Κρίμα. Κρίμα.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Και το καλό μαθιάκια, κουράγιο το, να πούμε όλα να πάνε καλά, να έχει την αυτό το παιδί, επειδή είναι ψυχρός έτσι στην ζωή του, δηλαδή πατάει στα πόδια του κλπ. Όταν τον είδα, γιατί το μάτς το έβλεπα, είδα την κολάρα που έβαλε και ωραία, λέω, οριάζει σήμερα κλπ. Αποθέωσε από όλους. Και εκεί σε εκείνη τη φάση είναι ο εκείνος ο ψηλός, ο μαύρος που ήταν ένα ντουγάνι να πούμε, και πάει να του πάρει την μπάλα. Και ο άλλος του βάλε το πόδι λίγο, δεν φταίει ο παίχτης ο αντίπαλος βέβαια. Του βάλε το πόδι και το βάλε άτσαλα ο Ντέλιας. Και αυτό το μειοσκελετικό που είπες έπαιξε ένα ρόλο πιστεύω.
1: Συμφωνώ, το έβαλε γιατί ο άλλος ήταν νταμάρι, πάτησε καλά στο... Του πήγε να πάρει την μπάλα ο Ντέλιας και το βρήκε στο πόδι πίσω και του γύρισε το γόνατο.
0: Πήγε να του κλέψει την μπάλα και το βρήκε πίσω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Περαστικά να πούμε και όλα να πάνε καλά, και είναι και καλό παιδί ο Ντέλιας και παιχταράς και όλα αυτά μας στείλουν μια στενοχώρια.
1: Εύχομαι να το δυναμώσει, να δώσει μάχη για να τον ξαναδούμε στα γήπεδα.
0: Όλα να πάνε καλά. Θέλω λίγο να μου κάνεις και μια ανάλυση όμως και για τις άλλες δύο ομάδες Θεσσαλονίκης. Γιατί τα βλέπεις όλα και σαν προπονητής. Τον Άρη, πώς τον είδες το μάτς με τον Όφη?
1: Πολύ καλός. Ήταν καλός ο Άρης, με καλή τακτική. Καλό υλικό είδα, καλούς παίχτες. Ήρθε ο Γκαρσία, αυτός που ξέρει την ομάδα, έβαλε και το πρώτο γκολ. Γενικά ο Άρης έκανε μια επαγγελματική νίκη, μπορούμε να την πούμε. Απέναντι σε έναν Όφη, ο οποίος ήρθε λίγο σκασμένος εδώ, κουρασμένος, και ο Άρης νομίζω δίκαια κέρδισε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και είναι ενθαρρυντικό και για τον Άρη, έχει δύο παιχνίδια, έχει 6 πόντους, είναι καλό για την ομάδα, για τον κόσμο τους, είναι καλό αυτή η νίκη που κάνανε απέναντι στον Όφη.
0: Τώρα έχει βέβαια ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Αλλά παρόλα αυτά όλα είναι μες στο πρόγραμμα, τι να κάνουμε, είναι όλα με βάση προγράμματος. Δεν θα κάνει αλλιώς.
1: Αλλά γενικά ο Άρης μου άρεσε που τον είδε. Ήταν ναι. Καλός το παιχνίδι, ήταν σοβαρός.
0: Ναι. Και επίσης ο Άρης ενισχύθηκε και Μανού Γκαρσία, ή ο Μανού Γκαρσία, ο οποίος ήρθε και έβαλε και γκολ.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Την ξέρει την ομάδα. Ξέρει και τον κόσμο του Άρη και νομίζω έβαλε και τον γκολ. Γενικά ο Άρης πιστεύω δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα, μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω αυτό που είδα να έχει συνέχεια βέβαια, γιατί αν δεν έχει συνέχεια δεν γίνεται. Η διάρκεια είναι αυτή που σε καθιερώνει. Ήταν καλός στο παιχνίδι αυτό που είδα και πιστεύω να έχει διάρκεια για να μπορέσει να βάλει τους στόχους που έχει φέτος.
0: Ναι, βέβαια. Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής ήταν καταρχήν σάψα και να δώσουμε συγχαρητήρια και στον κόσμο του Ηρακλή που πήγε στο Βόλο. Ήταν
0: 2.500 κόσμος και παραπάνω.
1: Ναι, και ήταν οριακό το παιχνίδι για τον Ηρακλή αυτό. Γιατί είχε παίξει στο κύπελο, έχασε. Έπαιξε στην ΑΕΚ, ήταν μια δύσκολη βραδιά για τον Ηρακλή και έπρεπε οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι να το πάρει. Ήταν κοντά το να το πάρει, προηγήθηκε κιόλας. Λίγο η αποβολή, λίγο το γκολ είναι, δεν είναι, δηλαδή θα μπορούσε να φύγει με το τρίποντο.
0: Πάντως το γκολ που μετράει και το βλέπουμε και επανάληψη συνεχώς κλπ. Η μπάλα δεν φαίνεται να έχει περάσει τη γραμμή και σήμερα τον βοηθό διαιτή αυτόν εδώ πέρα τον κόψανε από το επόμενο παιχνίδι που θα ήταν βοηθός διαιτή, γιατί τον τιμωρήσανε γι' αυτό. Αλλά πώς θα πάρει τα λεφτά, τους βαθμούς πίσω ο Ηρακλής μετά από αυτή την ιστορία? Δηλαδή μιλάμε για να τρελαίνεσαι, ας πούμε. Δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς δεν τους παίρνει, αλλά έπρεπε και εκεί ο ΒΑΡ να βοηθήσει το διαιτή για να τον πει ότι δεν είναι γκολ.
0: Μα δεν έχει γραμμή τέρματος πλέον. Γι' αυτό φωνάζω, βάλτε και τη γραμμή τέρματος να ξέρουμε τι γίνεται κλπ. Αυτά γιατί δεν τα πληρώσαν, τα κάναν και δεν πήγε ακόμα.
1: Ναι, έπρεπε να είχε μπει η γραμμή τρέμουση, θα ξέραμε.
0: Βέβαια.
1: Μέσα δεν είναι.
0: Τουλάχιστον θα έλεγε το έβγαλε το κομπιούτερ και αντεγιά. Τι να λέμε τώρα από ένα σημείο και μετά.
1: Κοίταξε, ο Ηρακλής νομίζω ότι ήταν να πάρει το τρίποντο. Ήταν πολύ κοντά να το πάρει. Δυστυχώς φεύγει με ένα πόντο και πρέπει να έχει να συνεχίσει. Είναι μια καινούργια ομάδα να μπορέσει να με το όνομα που έχει σαν Ηρακλής να κάνει μια καλή χρονιά φέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Και τελειώντας θέλω λίγο και ένα σχόλιο και για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και λοιπά. Αυτούς πώς τους βλέπεις? Η ΑΕΚ έφερε ένα-1 με την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα αλλά κέρδισε 1-0. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πώς τα βλέπεις?
1: Κοίταξε, πάμε 1-1, πάμε ΑΕΚ. Να πούμε η ΑΕΚ το πρόβλημά της είναι αν μπορέσει να ανταπεξέλθει Champions League, πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις Νίκο, Τετάρτη.
0: Ναι, δεν είναι και εύκολο.
1: Τετάρτη Κυριακή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μπει σε αυτή τη δοκιμασία. Επειδή είδα το παιχνίδι, ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος. Ο Ατρόμητος λέει και η Φυσιά ήταν καλύτερη.
0: Και η Φυσιά.
1: Έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Ήταν καλύτερη, έπρεπε να κερδίσει. Μου άρεσε πάρα πολύ η Φυσιά, τους πίεσε. Στο πρώτο 20 λεπτό χάσα την μπάλα στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 1-1 αδικείται την Κηφισιά. Ήταν πολύ καλή ομάδα η Κηφισιά και τα βρήκε δύσκολα η ΑΕΚ. Άσχετα αν τον γκολ πήγε στο 96. Ήταν πολύ καλή η Κηφισιά και να μην σου πω Νίκο Πισίδια το παιχνίδι αδικείται και από το αποτέλεσμα.
0: Σήμερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε 0-2 μέσα στη Λιβαδιά τον Λεβαδιακό. Με αυτογκόλ του Κωστή έγινε στο τρίτο λεπτό το 0-1 και ο Ντέζερς πάλι σκόραρε στο 77. Σκοράρε ανελιπώς αυτός. Έβαλε και τα γκόλ για την Ευρώπη. Καλή μεταγραφή για από ό,τι φαίνεται.
1: Το βρίσκει, το δείχνει συνέχεια του.
0: Ναι.
1: Για να το και ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, είναι καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Θέλει την προσοχή μας. Να ξέρει τον Νίκο, θέλει προσοχή. Θα κάνει καλή πορεία. Δεν θα είναι όπως παλιά και θα διεκδικήσει και αυτό στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να το ξέρεις, δηλαδή είναι μια ομάδα που χτιστίζουν, κάναν καλές κινήσεις και θα είναι μέσα στο κόλπο και ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Ναι.
1: Εκτός από τον ΠΑΟ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό θα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε για 4 έτσι κι αλλιώς. Πέρσι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν μια ομάδα μέτρια γενικά. Δεν κατάφερε να κάνει, αλλά φέτος θα είναι ίσως να είναι η χρονιά που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέρασε και στην Ευρώπη. Θα είναι αλλιώς και τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω, Αλέξη, αυτό το Ευρώπη, Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελο, ποιοι θα αντέξουν?
1: Και κάποιοι θα την πληρώσουν.
0: Θα την πληρώσουν. Κάποιοι θα την πληρώσουν.
1: Έτσι πάει. Κάποιοι θα την πληρώσουν.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο. Είδες, έπαιζε με τη βουλγάρικη ομάδα, πέρασε, ωραίο ποδόσφαιρο, πήγε στην Κηφισιά και έπρεπε να χάσει.
0: Ναι.
1: Και πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πάμε Ολυμπιακό.
1: Μια καινούργια ομάδα, 9 καινούργιοι παίκτες. Είναι δύσκολο το μοντάρισμα, πήρε πάρα πολλούς παίκτες και το ευτύχημα για αυτούς είναι ότι κερδίζουν τα παιχνίδια χωρίς να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι η διακοπή αυτό θα τους κάνει καλό γιατί ήρθαν πάρα πολλοί καινούργιοι παίχτες. 9 καινούργιοι παίχτες παίξαν στο χθεσινό παιχνίδι. Άρα δεν μπορείς να μοντάρεις μια ομάδα με 9 καινούργιους παίχτες.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 στην Τρίπολη. Ο προπονητής του έμεινε ευχαριστημένος. Από ό,τι τουλάχιστον είπε στο τέλος, αλλά μπροστά με τον ΕΛΚΑΜΠΗ έχει ένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός, πιστεύω. Δεν είναι δεν ο ΕΛΚΑΜΠΗ αυτός ο παλιός.
1: Δεν το βρίσκει, φέρνει στο δίχτυ, δύσκολα το βρίσκει.
0: Ναι, και το κάρι
1: βέβαια. Δεν το πάει εκεί μπάλα λίγο, είναι και γκίνια. Κοίταξε λίγο, είναι μεγάλος κι αυτός, δεν είναι μικρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ηλικιακά είναι μεγάλος και δυσκολεύεται.
0: Ναι.
1: Αλλά πήρε πάρα πολλούς παίχτες, είδα χθες πήρα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν τους ξέρουμε ακόμα. 9 παίχτες καινούργοι παίζουν.
0: 9 καινούργοι. Ναι. Τώρα τελευταία.
1: Τώρα πώς θα, πώς θα μονταριστεί δεν ξέρω. Πώς θα τη μοντάρουν.
0: Εγώ ξέρω να σας ρωτήσω.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι. Προπονητικά. Πάω να κάνω προετοιμασία. Δεν λέω για τον Ολυμπιακό, λέω και ο ΠΑΟΚ το ίδιο και ο Άρης το ίδιο και ο Ηρακλής το ίδιο κλπ. Πάω να κάνω προετοιμασία και έχω 22 παίχτες μάλιστα. Από τους 22 όμως έχω αδυναμίες. Μου λείπουν 7. Ο Ολυμπιακός έκανε, ναι. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο θα κάνει, ο Άρης το ίδιο. Πόσο προπονητής πάει κάνει προετοιμασία με την ΚΑΠΑ 19 και έρχεται μετά να κάνει κάτι άλλο? Δεν γίνεται προετοιμασία εκεί, γίνεται συντήρηση, τι γίνεται ακριβώς?
1: Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους προπονητές.
0: Βέβαια.
1: Που ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί δουλεύει προετοιμασία με άλλους παίχτες.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έρχονται 6-7 παίχτες καινούργοι. Πρέπει άντε από την αρχή πάλι προετοιμασία να
0: τους φτιάξει. Οι βασικοί, ενδεκαδάτοι παίχτες μιλάμε.
1: Ναι, να τους μοντάρει. Ο κόσμος, αν δεν ξεκινήσει κάποιον, λέει δεν τον έβαλες. Δηλαδή είναι. Όταν κάνεις προετοιμασία πρέπει να είναι όλοι εκεί, τέλος.
0: Όλοι εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Άντε να σου λείπει ένας, παιδάκι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Τώρα, όταν κάνεις προετοιμασία και μέχρι ακόμα Σεπτέμβριο πιάνομαι 30 και ακόμα μεταγραφές γίνονται.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν έχουν τελειώσει.
1: Πώς να μοντάρει.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει 4 παίκτες τώρα. 4. Σεπτέμβριο μήνα. 4 παίκτες. Έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, έχει χάσει την Ευρώπη.
1: Πώς να μοντάρεις ομάδα?
0: Ο Άρης την περασμένη εβδομάδα πήρε 3 παίκτες, οι οποίοι εκ των οποίων οι 2 ήταν βασικοί και ο άλλος αλλαγή κλπ. Δηλαδή, ο Γρηγορίου τι να κάνει? Ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, και ο κόσμος δεν ξέρει και γκρινιάζει. Δηλαδή, πρέπει να προσαρμοστούν οι παίκτες, πρέπει να μάθουν το παιχνίδι ο ένας του άλλου. Δηλαδή, είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Πολλά τα ζητήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όταν κάνεις προετοιμασία, τους έχεις όλους πάνω. Άντρα, σου λείψει ένας παίχτης, βολεύεται. Άμα σου λείπουν 10, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι, με τίποτα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πάντα τα λέμε ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε το Γιάννη Παντελίδη για να μας πει πώς είναι ο Άρης μετά από δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Όπου απέτυχαν φόρο, μάλλον θα έλεγα τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Γκαντίνα στο Κλεάνθης Βικελίδης και καλά έκαναν. Ένας πολύ μεγάλος Αριανός και παλιός τερματοφύλακας του Άρη στη δεκαετία του 70 που είχε σηκώσει και το κύπελο του 70, έφυγε από τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι πήγαν μέλη της οικογένειάς του εκεί στον ειδικό βωμό που υπάρχει μπροστά από τη θύρα 3 και άφησαν γάντια τερματοφύλακα, δεν άφησαν Στεφάνη, ναι. Δεν άφησαν γάντια. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς, έτσι τερματοφύλακα ήταν ο Γκαντίνας. Και τιμήθηκε η μνήμη του, έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες και με αυτόν τον τρόπο τον τίμησε και ο Άρης. Ο Άρης ο οποίος περνώντας πλέον τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι έκανε το 2-2 κερδίζοντας και τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ίσως τον αδική και λίγο το σκορ από το 2-1. Ιδιαίτερα με την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και με τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έχασε, το σκορ θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και έφτασε στο τέλος να έχει και λίγο άγχος γιατί μείωσε όφης καθυστερήσεις και σε ένα χρονικό διάστημα που άρχισε έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές γιατί είχε τραυματιστεί ο Φαμπιάνο και αποχώρησε, δεν μπορούσε να συνεχίσει ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Παρεμπιπτόντως, μιας και πιαστήκαμε με Φαμπιάνο, επειδή ήταν και ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Το θετικό στην περίπτωσή του και όπως είχε πει και ο Γρηγορίου μάλιστα στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς είναι ότι δεν πρόκειται για μυϊκό θέμα. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα αιμάτωμα, δέχθηκε ένα χτύπημα από έναν αντίπαλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μάλλον θα χάσει βέβαια κάποιες προπονήσεις γιατί υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις, αλλά δεν είναι 100% ότι δεν θα παίξει με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι με ένα αμφίβολος, αλλά έχει πιθανότητες να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντική, θα είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Φαμπιάνο, γιατί μιλάμε για τον Φαμπιάνο, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι, μιλάμε για τον Φαμπιάνο που έχει ξεκινήσει με το πόδι στον γκάζι τη φετινή σεζόν. Να θυμίσω ότι έβαλε 2 γκολ στο παιχνίδι της πρεμιέρας με την Καλαμάτα στην Τρίπολη και χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στο παιχνίδι με τον Όφη. Συμβεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει και μια σχετική λήψη ανδρεία στα στόπερ, έμπειρων τουλάχιστον ποδοσφαιριστών, γιατί εκτός από τον Φαμπιάνο υπάρχει μόνο ο Σούταλο, ο Κροάτης, ο οποίος δεν έπαιξε χθες καθόλου. Έχει λίγες ημέρες προπονήσεων με τον Άρη, οπότε προφανώς και δεν ήταν εύκολο να τον ρίξει στο παιχνίδι ο Γρηγορίου. Τώρα θα μου πεις έβαλε το Μανού που ήρθε την ίδια μέρα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε σε λίγο. Και υπάρχουν και οι πιτσιρικάδες, ο Ματάρ και ο Κάμτσης, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Άρης να στηριχθεί επάνω τους για να πάει να παίξει το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή και το ντέρμπι που ακολουθεί μετά την ΑΕΚ που είναι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει ο Φαμπιάνο να είναι διαθέσιμο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Θα ακολουθήσει έτσι το δικό του πρόγραμμα αυτές τις ημέρες και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει να παίξει αυτά τα μάτς. Τώρα, για το μάτς με τον Όφη που έλεγα και προηγουμένως, το 2-1 νομίζω ότι αδικεί τον Άρη. Θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το σκορ μπορεί η εικόνα του αγώνα να έδειχνε ότι ο Όφη είχε τον έλεγχο ή κάπως έτσι ήταν τα πράγματα για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Ο Όφη σαφώς πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Με όχι και τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ της και μια ομάδα που προετοιμάστηκε για να παίξει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια και μάλιστα θα πήγε και περίφημα αφού προκρίθηκε στη League Phase όπως ονομάζεται πλέον του Europa League, αλλά επί της ουσίας πέραν από μια-δύο περιπτώσεις δεν απειλήσε ιδιαίτερα τον Άρη που είχε πολύ πιο κλασικές ευκαιρίες, είχε και ένα χαμένο πέναλτι με τον Ράτσιτς, οπότε θα μπορούσε το σκορ να είναι πολύ μεγαλύτερο και να είναι πιο χαλαρή και πιο εύκολη νίκη για τον Άρη. Εκείνο που μετράει βέβαια είναι ότι ξεκίνησε με δύο νίκες. Είναι σημαντικό ότι πήρε δύο νίκες σε παιχνίδια με αντιπάλους που τον πλήγωσαν πέρσι. Και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Όφη και στην Καλαμάτα, αναφέρομαι στο είδος των αντιπάλων. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις καλή πορεία και να διεκδικήσεις την τετράδα, όπως είπε ο προπονητής σε τις δηλώσεις του, παιχνίδια με ομάδες όπως ο Όφη και την Καλαμάτα πρέπει να παίρνει μέσα έξω. Ιδιαίτερα τα μέσα, βέβαια, εκεί που απαγορεύεται να έχεις τις απώλειες που είχες και την περσινή αγωνιστική περίοδο. Οπότε από αυτήν την άποψη ήταν πολύ σημαντικές οι νίκες. Επί της ουσίας, αν και είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, ήταν δύο must win match. Ο Άρης τα πήρε και πλέον ετοιμάζεται να παίξει τώρα ένα σερί πιο δύσκολων αγώνων. Μάλλον να το πω πιο σωστά, ένα σερί με πιο δύσκολους αντιπάλους, με το χαρακτήρα του Ντέρμπι βεβαίως, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και μετά τον Ηρακλή. Τρία μάτς στα οποία ο Άρης καλείται έτσι να δείξει σίγουρα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά και να διατηρήσει την ουσία, δηλαδή να πάρει ξανά τους βαθμούς ή τέλος πάντων να πάρει όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς από αυτά τα τρία μάτς.
0: Γιάννη, υπάρχει περίπτωση να γίνουν και άλλες μεταγραφές?
1: Νομίζω ότι ας κρατήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει τουλάχιστον μία ακόμα κίνηση και αναφέρομαι, αν βγάλουμε από τον κάδρο τον Ζαουί που έχει δοθεί ότι υπάρχει συμφωνία αλλά δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, έτσι, τον 21χρονο μεσοεπιθετικό. Εκτός από αυτόν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει μία ακόμη κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Φάνηκε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να ενισχυθεί ο Άρης στη συγκεκριμένη γραμμή από το πώς αντέδρασε ο κόσμος και πώς αντέδρασαν όλοι όταν ο Φαμπιάνο κάποια στιγμή χθες πραγματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο Άρης αναγκάστηκε να τελειώσει το μάτς. Πέραν του ότι αναγκάστηκε να τελειώσει το μάτς με 10 παίκτες, έπαιξε για λίγο στόπερ ο Χόγκλα, έτσι, μαζί με τον Γένσεν που είναι και οι δύο χαφ, και κάποια στιγμή πήγε ο Φατιγκά να παίξει στόπερ που δεν είναι στόπερ, είναι δεξιμπακ. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει θέμα εκεί. Έτσι. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια ακόμη προσθήκη. Υπάρχει, είπαμε, ο Σούταλο, αλλά υπάρχει Σούταλο και Φαμπιάνο. Αν κάποιος εκ των δύο δεν μπορεί να αγωνιστεί, πάλι θα πρέπει να γίνει αλχημία. Δηλαδή να πάει άλλος ποδοσφαιριστής εκεί να παίξει που δεν είναι στόπερ. Οπότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει μια κίνηση. Υπάρχει το χρονικό περιθώριο, έτσι. Δεν τελειώνουν σήμερα οι μεταγραφές, ούτε αύριο. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές, η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν περίπου δύο εβδομάδες κατά τις οποίες αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μια κίνηση, μια προσθήκη ενός στόπερ, τουλάχιστον ενός στόπερ.
0: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Ηρακλή να μιλήσουμε με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον συνάδελφο ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ναι, σε άκουσα. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα έλεγα μπήκε ένας διαφορετικός διαιτητής στο δεύτερο ημίχρονο. Από κίτρινες κάρτες, από σφυρίγματα, καθυστερήσεις, γενικά αποκορύφωμα ήταν. Εντάξει, τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ νομίζω ότι εδώ η αποβολή είναι δικαιολογημένη, έτσι, δεν είναι δύσκολο.
0: Η αποβολή ίσως που όμως έγινε, ο διαιτητής είναι μπροστά και λέει παίζεται. Είναι μπροστά, βλέπει τη φάση,
1: ναι,
0: και τον καλεί το VAR.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ένα δεύτερο, σωστά. Ο παίχτης του Ηρακλή, ο οποίος πάει να πάρει την, δεν βλέπει τον τερματοφύλακα, πάει να πάρει την μπάλα, να πλασάρει, να κάνει κλπ. Και βγαίνει ο τερματοφύλακας. Ο Σκιαμπάνης έξω από την περιοχή καμιά 5 μέτρα. Ο παίκτης πάει να πλασάρει.
1: Συμφωνώ μαζί σε όλα αυτά. Συμφωνώ και μάλιστα το πόδι που το σηκώνει και ο Σκιαμπάνης το σηκώνει αρκετά ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Εκ του αποτελέσματος, έτσι όπως έγινε η φάση, μπορεί να έρθει η κόκκινη κάρτα. Αλλά εδώ αυτό που λες, δεν είδε καν τη φάση, δείχνει παίζεται. Και στην τελική θα μπορούσε να δώσει από μια κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Αλλά μεγαλύτερο σφάλμα είναι το γκολ το οποίο δέχτηκε ο Ηρακλής και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ο επόπτης που ήταν από εκείνη την πλευρά αντικαταστάθηκε στον αγώνα Κυπέλλου που ήταν να συμμετέχει την Τετάρτη. Ενώ ήταν τρία μέτρα. Συμμετέχει την Τετάρτη. Ενώ ήταν τρία μέτρα.

0: τον πήρε στο λαιμό του. Τέλος πάντων, και ο διαιτητής ίσως να έχει και αυτός τη δική του άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει μέτρησε τον γκολ.
1: Βέβαια, τέλος πάντων, εκεί, να
0: από
1: πούμε,
0: κάθε ζημιά βγαίνει και κέρδος, λένε.
1: Ο διαιτητής αυτός σήμερα ήταν να παίξει αύριο, μάλλον μεθαύριο, στο παιχνίδι Μαρκό Κηφισιά. Και τον βγάλανε βάλαν στη θέση του το Φραγκιαδάκη Λασιθίου. Με το κόκκι, με τα κόκκινα γράμματα. Φραγκιαδάκης Λασιθίου είναι ο βοηθός που θα έπαιζε μαζί με το Φίτσα ο χθεσινός, ο προχθεσινός του Ηρακλή.
0: Άρα, εγώ να πω ότι... άρα εγώ τι να το κάνω τώρα.
1: Τίποτα. Βαθμούς δεν μπαίνει ο Ηρακλής, τελειώσαμε. Όταν να πάρει το πήρε, ο Ηρακλής την πληρώνει. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Τι να το κάνω. Ό,τι έγινε, τι να πούμε. Α, κρίμα. Ήδη ο Ηρακλής μετράει 5 φάσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς ζεζόν. Για 2 αγωνιστικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το γκολ το οποίο ακυρώθηκε με τον Πίνια. Μιλάμε για αυτό το γκολ. Μιλάμε για πέναλτι που δεν δόθηκε. Στο κύπελο το ίδιο. Άλλο πέναλτι το οποίο δεν είχε δοθεί στον Ηρακλή. Τέλος πάντων. Επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω και πολύ για διαιτησία, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόθαρμα. Κρατάμε όμως από τη ζημιά αυτή το κέρδος, που είναι ότι ο Ηρακλής παρουσιάστηκε λίγο πιο συγκεντρωμένος, πειθαρχημένος, τουλάχιστον πιο κοντά οι δύο γραμμές, η άμυνα με τη μεσαία γραμμή. Θέλει πολλή δουλειά η ομάδα, φαίνεται αυτό. Και εντάξει, τώρα μην ξαφνικά βαφτίσουμε τον Ηρακλή ότι είναι και υπερομάδα και θα πάει και θα τρέξει, θα σαρώσει. Παιδιά, ο Ηρακλής και με το Βόλο έπαιζε, έτσι, και ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα φέτος που, που θα πρωταγωνιστήσει. Άρα λοιπόν, το πρόσημο του Ηρακλή 100% θετικό. Το πρόσημο του Ηρακλή του δίνει τη δυνατότητα να έχει ψυχολογία για τη συνέχεια. Πήρε και τον πρώτο βαθμό, έσπασε το ρόδι. Κάποιες άλλες ομάδες δεν έχουν πάρει καν βαθμό ακόμα. Αλλά θα πρέπει να βελτιώνεται αγωνιστική με αγωνιστική. Ο Ματσάρη μετά το τέλος του αγώνα.
1: Μισό λεπτό όμως. Μην ξεχνάς, Μάκη, ότι έπαιζε με 10 παίχτες επί 40 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ναι, αλλά...
1: Άμα έπαιζε 11-11, μπορεί να τον κέρδιζε τον Βόλο εκεί μέσα.
0: Έχεις ένα δίκιο, αλλά σε αυτό που λες να προσθέσω ότι και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Εντάξει, μια μισή ευκαιρία έκανε ο Βόλος για 40 λεπτά με 10 παίχτες.
1: Ναι.
0: Είναι στα θετικά της ημέρας και αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Ματσάρη ρωτήθηκε ότι εντάξει, έχουν έρθει πολλά νέα παιδιά, παίχτες με ποιότητα, με βιογραφικά κτλ. Πότε θα παίξουν, είπε ότι όταν είναι έτοιμοι. Μπορεί να χρειαστεί και ένα μήνα να κάνουν να παίξουν, 20 μέρες. Θα πάμε αγώνα με αγώνα. Ο Ηρακλής θα κινηθεί για άλλες 2 μεταγραφές τουλάχιστον. Με Ραμίρες δεν υπάρχει θέμα πλέον. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ψάχνουν κάτι καλύτερο για να βρουν εκεί στα άκρα της επίθεσης. Και γενικά αυτή η ισοπαλία ζέστανε λίγο και τον πολύ κόσμο που υπήρχε εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι, ο Ηρακλής είχε 2.500 φιλάθλους. Αλλά άμα τους έλεγες ότι θα κερδίσει σήμερα η ομάδα, εντάξει, πέρα από το οπαδικό που θα σου πούνε ναι, οι πιο ψύχρεμοι έλεγαν δεν είμαστε καλά ακόμα, δύσκολα κτλ. Η ισοπαλία αυτή ζέστανε τον κόσμο που ταξίδευσε για τρίτη φορά μέσα σε 12 μέρες και βρέθηκε κοντά στην ομάδα. Και πιστεύω ότι αρχίζει να δημιουργείται έτσι μια καλή χημεία μεταξύ όλου του οργανισμού. Ο Ματσάρη μετά το τέλος πήγε στους παίχτες, στους φιλάθλους στο πέταλο, μίλησε μαζί τους, τους χαιρέτησε, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είπαν, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται σιγά σιγά να αποκτά ένα δέσιμο Ηρακλής. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται 1500%, γιατί έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, με τη δυναμική που έχει φέτος ο Ηρακλής, πρέπει να αποκτήσει δικά του εφόδια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.
1: Σωστό. Ωραία, για μεταγραφές.
0: Είπαμε ότι του Ραμίρες δεν περπατάει η περίπτωση αυτή, αλλά θα γίνουν άλλες 2 μεταγραφές. Να θυμίσω ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του μηνός. Οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη έχουν δικαίωμα μέχρι 3 του μηνός, γιατί θα πρέπει να. Όχι δικαίωμα, μπορούν να πάρουν παίξει και μέχρι 15, αλλά δεν θα παίξουν στην Ευρωπαϊκή. Δεν θα είναι στην Ευρωπαϊκή του λίστα. Αλλά έχουμε άλλες 2 εβδομάδες. Ο Ηρακλής θα κινηθεί να πάρει παίχτες, τουλάχιστον 2 ακόμα. Ο νεαρός Ταχμετζίδης την Παρασκευή δόθηκε δανεικός στο Θερμαϊκό, Ηρακλή Θερμαϊκού. Αυτά όσο αφορά το ρόστερ της ομάδας. Περιμένουμε να δούμε πλέον τα νέα αποκτήματα, κυρίως τον Στόπερ, τον Παναμέζο, τον Διεθνή Επιθετικό. Παίχτες που πιστεύω ότι θα δώσουν λύση στην ομάδα. Όπως και να έχει, υπάρχει ποιότητα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να τη βγάλουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάκη Ιωαννίδη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Η έκδοση Anti-Navtex ήταν η απάντηση από την πλευρά της Αθήνας στην κίνηση της Τουρκίας να εκκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα με Navtex διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Πριν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποπλέψει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, η Αθήνα εξέδωσε Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να γίνουν σχετικές έρευνες στην περιοχή. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον μήνα Αύγουστο, ο οποίος σκαρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις εξαγγελίες που πρόκειται να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιστορική χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη. Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η κυρία Γιαννάη τονίζει πως υπεγράφει μια συμφωνία ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας για την Ελλάδα. Το μείζον θέμα δεν είναι η αγορά οπλικών συστημάτων όπως η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά το ότι δεν υπάρχει βούληση από κανένα κόμμα να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στην Τουρκία, όποτε χρειάζεται, τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Δήθεν παραγωγοί εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική κυριότητα των εκτάσεων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν μόνο για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά μετά τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρονται να δέχτηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα. Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1050 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και 3916 να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Στη Βρετανία, ο πρώην Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμεν θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου 6 εβδομάδες αφού του παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός, αφού έχασε προηγουμένως την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς και πιθανόν και της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή απογευματινού μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία, Άγγι.
7: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Λονταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM με το καλημέρα.
18: Καλημέρα από Βέρεια.
19: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
4: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
9: Σταγμένος.
10: Ωραία.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Εδώ είμαστε, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, στην συχνότητα του Focus FM 103,6, η καθημερινή σας ενημέρωση. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολύ γρήγορα να σας ενημερώσουμε και να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα δωρεάν στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6907-483-484 είναι ο αριθμός που χρειάζεστε για το Viber για να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε βέβαια και από το εξωτερικό, που δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί φίλοι μας στο εξωτερικό που μας ακούνε καθημερινά. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Όμως, αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού που ακούτε από το ραδιόφωνο, μπορείτε να έχετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας και εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας φυσικά ακούτε διαδικτυακά όπου και αν είστε στον κόσμο όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς και εκεί μπορείτε να βρείτε σελίδες του Focus και να τις ακολουθήσετε. Όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιείτε, ο Focus είναι παρόν. Στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, παντού. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτηση, στο κάθε μέσο, να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία πάντα με το σταθμό και με τις εκπομπές. Φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές για το κινητό μας. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, στην αναζήτησή της γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio, όπως ακριβώς το ακούτε. Μόλις εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αυτό είναι όλο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου, όπου και αν είστε στον κόσμο, διαδικτυακά μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε επικαιρότητα. Πάμε να δούμε επικαιρότητα, καθώς έχουμε αρκετά θέματα έτσι που πλέον θα λέγαμε βάζουν φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό και στα εθνικά μας θέματα, έτσι όσο περνάει ο καιρός, τώρα που τελειώνει μάλλον και το καλοκαίρι, τελείωσε ουσιαστικά, αλλά εντάξει, όσο κρατάει ο καιρός ακόμα, κάποιοι είναι και σε διακοπές ακόμα. Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά και τα εθνικά μας θέματα αρχίζουν να έχουν έτσι μια πιο, θα λέγαμε, έντονη κινητικότητα, θα καταλάβετε γιατί. Πλησιάζουμε και προς την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εδώ που θα γίνουν το Σάββατο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και αναμένεται και η ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, όπως ήθεστε κάθε χρόνο, θα κάνει τις περιβόητες εξαγγελίες γύρω από οικονομικού περιεχομένου βέβαια θέματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά της χώρας και των πολιτών, όχι πως δεν ξέρουμε δηλαδή σε τι χάλι είναι τα οικονομικά της χώρας και των πολιτών, αλλά εν πάση περιπτώσει των πολιτών μάλλον, γιατί της χώρας είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Λοιπόν, όπως και να έχει, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, θα υπάρχουν διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της τελετής των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, από φορείς εργαζομένων, συνταξιούχων, από αγρότες και πολλούς άλλους, έτσι, που θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ και στο Λευκό Πύργο και γενικά περιμετρικά της Διεθνούς Έκθεσης, για να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους γενικότερα για την πολιτική της κυβέρνησης. Σε αστυνομικό κλειό δηλαδή θα είναι η Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο στα εγγένεια της έκθεσης, δυστυχώς, έτσι, μια διοργάνωση που θα έπρεπε να είναι γιορτή για την πόλη και θα έπρεπε να έχει έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από την παρέλαση των πολιτικών αρχηγών και τη χρησιμοποίηση αυτού του χώρου ως βήμα πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, θα έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετικό, να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο οικονομικό και εμπορικό, αν θέλετε, αυτό που είναι και ο ρόλος της έκθεσης, και βέβαια να είναι και μια γιορτή γενικότερα για την πόλη και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν και παλιά. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε άλλες εικόνες. Μιλάμε πάντα για την ημέρα των εγγενείων, έτσι, για τις πρώτες μέρες. Από εκεί και μετά βέβαια, εντάξει, θα αρχίσει και η παρέλαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ο καθένας θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους από του βήματος της Διεθνούς Έκθεσης, κάτι που βέβαια δεν συνάδει και με το χαρακτήρα της έκθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε λίγο για στην άκρη την έκθεση, να πάμε σε κάτι άλλο, θα επανέλθουμε. Έχουμε προκλήσεις από απέναντι, και όταν λέμε από απέναντι, εννοούμε την Τουρκία, καταλαβαίνετε τι λέμε. Απέπλευση από το λιμάνι της Μαρμαρίδας με παράνομη ναύτεξ το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτακ Μαρμάρα, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, υπό το πρόσχημα θα πραγματοποιήσει έρευνες και καλά για το υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η Τουρκία. Τώρα βέβαια, μάλιστα η Τουρκία επιχείρησε να δεσμεύσει αυθαίρετα και μια τεράστια θαλάσσια περιοχή εκεί, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία κάθε φορά που κάνει τέτοιου είδους ενέργειες, είναι να επιβάλλει στην πράξη αυτές τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της, όλα αυτά τα οποία επικαλείται και παρανόμως διεκδικεί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς βέβαια για όλα αυτά. Επί του παρόντος, η απάντηση από πλευράς της Αθήνας ήταν να εκδώσει μια αντινάβτεξ, καθαρά γραφειοκρατική αντινάβτεξ από το σταθμό Ηρακλείου, η οποία λέει ότι η μοναδική αρμόδια για τέτοιου είδους άδειες είναι η Ελλάδα και ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου, είναι αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να χορηγεί άδειες για να γίνουν σχετικές έρευνες στην περιοχή. Αυτή ήταν η αντίδρασή μας, τίποτα περισσότερο. Από την άλλη, η Τουρκία βέβαια, όπως είπαμε, συνεχίζει τις προκλήσεις της και, όπως έχουν πει και πολλοί καλεσμένοι μας εδώ στην εκπομπή, κατ' επανάληψη, έτσι, πολλές φορές που είδαμε παρόμοια περιστατικά, αυτή η παθητική στάση από την πλευρά μας συνεχίζεται. Εδώ χρειάζεται με κάποιο τρόπο να δείχνουμε
ξεκάθαρα, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, τα δόντια μας, αλλά δεν εννοώ φυσικά έτσι να κάνουμε κάτι ακραίο, αλλά από την άλλη πλευρά να δείχνουμε ξεκάθαρα τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν επιτρέπουμε σε κάποιον ούτε να σκεφτεί να τις παραβιάσει. Δυστυχώς όμως η Τουρκία όχι απλά τις παραβιάζει, κόβει βόλτες στο Αιγαίο ανενόχλητη. Όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την πρόσφατη υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, χθες υπογραφική συμφωνία στο Τελαβή, που αφορά την περιβόητη σπίδα του Αχιλέα. Για όσους δεν ακούσατε και τη χθεσινή εκπομπή και ενδεχομένως δεν πληροφορηθήκατε, η ασπίδα του Αχιλέα είναι απλά αυτό το αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα, αυτός ο θόλος που λένε, που θα αναπτυχθεί πάνω από όλη την ελληνική επικράτεια, προστατεύοντας τη χώρα από αεροπορικά χτυπήματα ή από βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Φανταστείτε κάτι σαν αυτό που είδαμε στον πρόσφατο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, έτσι, που εξουδετέρωνε τους πυράβλους πριν πέσουν στο έδαφος. Έτσι, αυτό το πράγμα που είδαμε πάνω από το Ισραήλ, κάτι τέτοιο φανταστείτε. Βέβαια αυτό δεν γίνεται με ένα μηχάνημα, να το πω απλά και πρακτικά, έτσι, είναι με ένα συνδυασμός πραγμάτων που θα γίνουν προκειμένου να αναπτυχθεί και να καλυφθεί όλη η ελληνική επικράτεια από αυτόν τον θόλο. Αυτή είναι η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπογράφηκε χθες στο Ισραήλ. Μάλιστα, για τη συμφωνία αυτή εξέδωσε και μια μακροσκελέστατη έτσι, ανακοίνωση η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, η κυρία Πινάτ Γιαννάη, χαρακτηρίζοντας την συμφωνία ορόσημο για την δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση καλή είναι η αμυντική οχύρωση της χώρας, έτσι, από κάθε πλευρά και από κάθε κίνδυνο. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει και η πολιτική βούληση όταν και όποτε χρειαστεί και κάθε φορά που απειλούμαστε να μπορούμε με όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που έχουμε και όλα αυτά τα σύγχρονα όπλα που αποκτούμε, να μπορούμε και να υπάρχει και πολιτική βούληση, αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να δείξουμε ξεκάθαρα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας ακεραιότητα ή οτιδήποτε άλλο, ότι δεν αστειευόμαστε.

Λοιπόν, αυτά με την περιβόητη ναύτεξ, παράνομη ναύτεξ της Τουρκίας, που αμφισβητεί για άλλη μια φορά την εδαφική μας ακεραιότητα ευθέως και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να κατοχυρώσει τις διεκδικήσεις της, έτσι, τις παράνομες διεκδικήσεις της. Η Τουρκία έχει κι άλλο μέτωπο ανοιχτό, βέβαια, με το τι θα κάνει με τους S-400. Ψάχνει που θα τους διώξει τους S-400, προκειμένου να επιτύχει ενδεχομένως τον κατευνασμό, έτσι, από πλευράς των ΗΠΑ για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Γίνονται διάφορες κινήσεις από την Άγκυρα προκειμένου να δώσει αυτούς τους πυράβλους, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Απέναντι σε όλα αυτά, βέβαια, το ξαναλέμε, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και κατά πόσο είμαστε κοντά στις εξελίξεις και να προλαβαίνουμε τις όποιες κινήσεις κάνει η Άγκυρα εναντίον μας.

Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Μας λέει ότι σήμερα, λέει, το σήμα είναι πεντακάθαρο. Χθες είχαμε ένα, για όσους μας ακούτε τώρα διαδικτυακά, να το πούμε, χθες υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα διαδικτυακό για κάποιες ώρες. Δεν οφειλόταν σε εμάς, έτσι, δεν είχε να κάνει με εμάς, με τον Focus. Μέσα σε λίγες ώρες διορθώθηκε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι δεν καταφέρατε να μας ακούσετε χθες. Χαιρόμαστε που είστε εδώ σήμερα. Έτσι, και θα είστε κάθε μέρα μαζί μας, όπως και είστε όλο το προηγούμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Ρένα. Εδώ μας στέλνει και φωτογραφίες από κάποιο νησί, είναι τώρα εδώ. Αν θυμάμαι καλά, Σκιάθος στην Ρένα μου, δεν ξέρω. Προσπαθώ να θυμηθώ, Λοιπόν. Ποιος άλλος είναι, ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, Δημοσθένη μου. Αυτό που είπα τώρα σου απάντησα, σε αυτό που μας ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο με το 194. Αυτό που μας λέει βέβαια δεν αφορά την εκπομπή, έτσι. Αλλού θα πρέπει να το πεις, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς οτιδήποτε. Αυτά προς το παρόν, έτσι, για τα πρώτα μηνύματα που βλέπω εδώ στο Viber. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Οι πολυάριθμοι Έλληνες του εξωτερικού που είστε κάθε μέρα μαζί μας συντονισμένοι διαδικτυακά με τον Focus FM 103,6.

0: Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις σήμερα και σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με ποινές που φτάνουν ακόμα και τα 2 χρόνια φυλάκισης, ολοκληρώθηκε η δίκη με κατηγορούμενους αγροτοπαραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, το Τριμελές Πλημελιωδικείο έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης από 1 έτος ως και 2 έτη με τριετή αναστολή σε 14 από αυτούς τους 19 που καταδικάστηκαν. Είναι κυρίως αυτοί οι αγρότες οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι, καθώς έλαβαν, όπως είπαμε, παράνομα επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι από 25 έως και 85.000 ευρώ. Άλλοι 5 από αυτούς που καταδικάστηκαν κρίθηκαν επίσης ένοχοι, αλλά στην περίπτωσή τους ως απλοί συνεργοί. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτους με αναστολή, στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Τώρα, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι άνθρωποι αυτοί τι έκαναν, λέει, φέρονται να μίσθωναν κάποιες εκτάσεις σε περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και εκτός Κρήτης, στην υπόλοιπη Ελλάδα, χαρακτηριστικά μέχρι και στην Καστοριά, στη Φλόρινα ή στην Ίσυρο, στην Κάλυμνο, σε νησιά και σε διάφορες άλλες περιοχές, τις οποίες φυσικά εκτάσεις δεν καλλιεργούσαν, αλλά το έκαναν για να διεκδικούν και να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 18 από τους 19 που καταδικάστηκαν, το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία και το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι νωρίτερα ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης είχε ζητήσει την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, έχοντας την άποψη ότι πρέπει να απορριφθεί το ελαφρυντικό αυτό για πρώτερο σύνομο βίου. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη σήμερα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς σε αυτό το σημείο, επειδή έχουμε ξεπεράσει τις 6:30, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Πάσα στον Αλέξανδρο, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί έχουμε να πούμε και να ακούσουμε αρκετά ακόμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το α και το ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
24: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
25: Αντισυστημικός.
26: Βαρδάρης.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
0: Φταγμένος.
5: Ωραία.
6: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
9: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
10: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
11: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
12: Καλημέρα από το Ταχάου.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
16: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
17: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
18: Καλημέρα από Νορβηγία.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
6: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στην ομάδα μας στο Viber. Μπορείτε να τα στέλνετε στον αριθμό 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Λοιπόν, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πλησιάζουμε στην τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Φέτος θα έχει και μια ιδιαιτερότητα, έτσι, η Διεθνής Έκθεση και η παρέλαση των πολιτικών αρχηγών εδώ που γίνεται. Καθώς έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είτε γίνουν οποτεδήποτε νωρίτερα. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι όλα όσα θα υποθούν θα ακουστούν από όλες τις πλευρές, θα έχουν έτσι και μια προεκλογική χρειά από υποσχέσεων, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, όπως γίνεται κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, παρατεταμένη λίγο βέβαια η προεκλογική περίοδος, αλλά είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τώρα μέσα σε ένα κλίμα που κυρίως έχει να κάνει με τα οικονομικά μας, θα περιστραφούν όλα. Σήμερα μάλιστα είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις από την Eurostat που αφορά τον πληθωρισμό. Μέσα σε ένα μήνα ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 3,7% από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Το μήνα Αύγουστο πήγε στο 3,7%, λέει η Eurostat. Είναι επίσημα στοιχεία της Eurostat. Έτσι. Ενισχύθηκε κατά μία μονάδα, μόλις μέσα σε ένα μήνα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ενέργεια που αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο, 14,3% έναντι 10,3% που ήταν τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3,3% επάνω έναντι 3,3% τον Ιούλιο. Τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας 1,2% έναντι 0,9% που ήταν τον Ιούλιο. Και τα τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά και ο καπνός 1,2% σταθερό έμεινε αυτό σε σχέση με τον Ιούλιο. Αυτοί είναι οι βασικοί δείκτες, έτσι. Αλλά κυρίως η ενέργεια ήταν αυτή η οποία άλλαξε τα δεδομένα στον πληθωρισμό. Όχι δηλαδή πως οι τιμές πάνε καλύτερα, έτσι. Γεγονός είναι ότι οι αυξήσεις χτυπάνε κόκκινο και το ζούμε όλοι μας και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά θα είναι το βασικό θέμα πάνω στο οποίο θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, όπως αναμένεται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση. Ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αποτυχημένη την κυβερνητική πολιτική και την αντιμετώπιση της, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πλευρά του είπε ότι η εθνική πρωτοβουλία για μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι τη χαρακτήρισε, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο, λέει, τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Στα θέματα αυτά που άπτονται της οικονομικής πολιτικής και όλων αυτών που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μεταξύ άλλων. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, το έχουμε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσκοκέρδειας αφού αφήνει επί μήνες τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς κανέναν έλεγχο και μετά δήθεν παίρνει μέτρα τα οποία πάντα αποτυχάνουν. Μόνο εμείς και ξέρουμε πως θα χτυπήσουμε τα καρτέλ και θα τα χτυπήσουμε τελειώνοντας την εσκοκέρδεια. Τα κόκκινα δάνεια είναι η μεγαλύτερη συφορά για τους δανειολήπτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνία, αφού ολιγάρχες κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας κούρεψαν τις ωφελές τους μέχρι και 90%. Ήρθε η ώρα η ελληνική λύση να πράξει το ίδιο για όλους τους δανειολήπτες και έχουμε τη λύση. Όχι αντιγράφοντας τους άλλους όπως έκανε ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί πραγματικά είναι τραγικό να αντιγράφουν το πρόγραμμά μας συνεχώς γιατί δεν μπορούν να βρουν τη λύση. Είναι τραγικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας, διότι ενώ ο λαός πεινάει, αυτό οργανώνει φιέστες. Ο Μητσοτάκης με φιέστες επί 10 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, μόνο και μόνο γιατί τρέμει την πρωτιά της ελληνικής λύσης. Ο Ανδρουλάκης φιέστα για το Πασόκ, της 3ης Σεπτεμβρίου και ο Τσίπρας φιέστα στη ΔΕΘ για το ανύπαρκτο πρόγραμμά του. Αυτό δείχνει πόσο ανύπαρκτη και επικίνδυνη είναι η πολιτική ηγεσία του τόπου σε αντίθεση με την ελληνική λύση, που είναι η σοβαρή, συγκροτημένη, πραγματική λύση για τον τόπο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Αλήθεια και αυτό με τις φιέστες τώρα που άκουσα από τη δήλωση του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Αυτά που βλέπουμε έτσι γενικότερα από κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς. Μεγαφωνικές, μικροφωνικές, βίντεο γουόλ από πίσω να παίζουν, να κάνουν όλα αυτά. Έχουν ένα τεράστιο κόστος, ξέρετε έτσι. Λοιπόν, αυτές οι φιέστες αυτού του είδους. Τεράστιο κόστος. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί να δαπανηθούν όλα αυτά τα χρήματα, ποιος είναι ο λόγος. Έτσι. Ο καθένας θα μπορούσε να, καταρχήν δεν χρειαζόταν το βήμα της, από το βήμα της διεθνούς έκθεσης να γίνεται αυτού του είδους παρέλαση. Θα μπορούσαν από αλλού. Αλλά η έκθεση να έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Το ξαναείπαμε, αυτό που είναι και ουσιαστικός της χαρακτήρας. Είναι μια εμπορική και οικονομική έκθεση που έχει να κάνει με εκθέτες έτσι, και με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν, να αγοράσουν, να κάνουν. Αυτός είναι ο ρόλος της έκθεσης. Και μια γιορτή για την πόλη, αν θέλετε. Έτσι, γιατί είναι πλαισιωμένη και από μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται. Και καλώς γίνονται. Που και πέρα όμως το να γίνονται έτσι, τέτοιου είδους, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, παραστάσεις πολιτικού περιεχομένου, για τεράστιο κόστος, το οποίο θα μπορούσε να αποφευθεί κάλλιστα. Αυτά τα χρήματα μπορούν να οδηγηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, το είπαμε. Να μην ξεχάσω να πω ότι κάτι που το είπα στη χθεσινή εκπομπή, αλλά κάποιοι φίλοι που διαδικτυακά δεν μας άκουγαν, να το επαναλάβουμε για σήμερα, ότι το Σάββατο ο Focus, κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, και πολλές ώρες πριν, θα έχει ένα ραδιοφωνικό μαραθώνιο εδώ. Θα είμαστε σε συνεχή σύνδεση με όλα όσα θα διαδραματίζονται γύρω από την έκθεση, έτσι, και την τελετή των εγγενείων, με ζωντανές συνδέσεις, με μία μαραθώνια εκπομπή που θα είμαστε συνεχώς στον παλμό των εξελίξεων, με τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, όλα όσα θα γίνονται. Οπότε θα είστε το Σάββατο σταθερά συντονισμένοι όλη την ημέρα στον Focus FM 103,6 μέχρι αργά το βράδυ, όσο θα κρατήσουν αυτά τα δρόμενα, και θα ενημερώνεστε συνεχώς, λεπτό προς λεπτό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Να το ξέρετε από τώρα. Επίσης και στην ιστοσελίδα μας, το www.focusfm.gr, θα αναρτώνται συνεχώς φωτογραφικό υλικό, βίντεο, οτιδήποτε συμβαίνει έτσι, γύρω από, από τα δρόμενα, γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραίο σύνθημα, κύριε Νίκο, αυτό μας γράφει τώρα ο φίλος μας ο κύριος Νίκος. Είστε, λέει, ο ήχος της καθημερινότητάς μας. Καλό ακούγεται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι σας θέλουμε δυνατά όλους πάντα δίπλα μας. Ξέρετε ότι ο Focus είναι η δική σας φωνή. Το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι. Και είμαστε εδώ για να έχουμε αυτή την καθημερινή επαφή με εσάς και να γινόμαστε η φωνή σας ουσιαστικά. Τώρα βέβαια για να το κλείσουμε λίγο το θέμα με όλα αυτά που συμβαίνουν και θα δούμε πάλι διαμαρτυρίες, θα δούμε συγκεντρώσεις, θα δούμε όλα αυτά που θα δούμε και γύρω από τη Διεθνή Έκθεση. Χθες συζητούσαμε εδώ με τον Χρήστο Τζιρανίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή από την Μπέλα, ο οποίος είναι και στέλεχος εκπομπής Αγροτική Κυριακή εδώ στον Focus, και μας έλεγε για τη συγκέντρωση που θα κάνουν οι αγρότες από την Παρασκευή ακόμα, αλλά και το Σάββατο στο Λευκό Πύργο και γύρω από την έκθεση, συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θα μπουν οι αγρότες με τα τρακτέρ, ενώ θα επιχειρήσουν να μπουν μέσα στην πόλη, διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι οι υποσχέσεις που πήραν από την κυβέρνηση, όπως μας είπε ο Χρήστος, από τον περασμένο χειμώνα μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα. Το αντίθετο, μάλιστα. Και ο πρωτογενής τομέας ουσιαστικά τίνει να καταστραφεί ολοσχερός. Λοιπόν, όλα αυτά όμως και όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, καλώς αν θέλετε, καθένας έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει ειρηνικά προς Θεού, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και μπορεί κανένας να το αφαιρέσει αυτό από κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό όλοι μας, μα όλοι μας, να αξιολογούμε τα πράγματα και να θυμόμαστε και να έχουμε έτσι ιεραρχήσει κάποια πράγματα στο μυαλό μας όταν έρχεται εκείνη η ώρα που εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Τότε είναι που ο καθένας θα πρέπει να σταθμίσει τα γεγονότα όσα βίωσε όλο το προηγούμενο διάστημα και είτε να επιβραβεύσει, είτε να καταδικάσει,
δια της ψήφου, στην κάλπη. Όχι από τον καναπέ, ούτε από καμιά παραλία, αν είναι άνοιξη ή καλοκαίρι, Αλέξανδρε. Ναι. Λοιπόν, όλοι στην κάλπη, είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, είτε οτιδήποτε, την συμφωνία σας ή τη διαφωνία σας ή την όποια άποψή σας, έτσι, με οποιονδήποτε τρόπο και με ό,τι εσείς επιλέξετε, πηγαίνετε να την εκφράσετε όταν έρθει η ώρα στην κάλπη. Μόνο εκεί μετράει. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά λόγια μου. Και επιτέλους κάποτε πρέπει να φερόμαστε όλοι μας έτσι πιο υπεύθυνα απέναντι σε αυτή τη χώρα. Έτσι όπως αγαπάμε το σπίτι μας, όπως αγαπάμε την οικογένειά μας, να αγαπάμε και τη χώρα μας, το σπίτι μας είναι. Και να φροντίζουμε για το καλύτερο. Έτσι, πάντα, ο καθένας πάντα σύμφωνα με την κρίση του έτσι, και με ό,τι πιστεύει. Αλλά από την άλλη πλευρά, στην κάλπη, εκεί, όταν έρθει η ώρα, εκεί. Εκεί είναι η δύναμη δικιά σας και όλων μας. Γιατί μετά την απομάκρυση από το ταμείο, ούτε λάθος αναγνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλά, μην αφήνετε άλλους να αποφασίζουν για σας χωρίς εσάς.

Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκεί. Έχουν ξαναρχίσει οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών. Μια επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται και στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, χτυπήθηκαν δύο υπερδεξαμενόπλια, τα οποία μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Το ένα είχε σημαία Σαουδικής Αραβίας, το άλλο σημαία Λιβερίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαν φορτώσει από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα και χτυπήθηκαν εκεί στα στενά του Ορμούζ από άγνωστα βλήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά το χτυπήθηκαν και τα δύο πλοία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δημιουργεί μια έντονη ανησυχία για το τι ακριβώς, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ, που είναι ο διάβλος από τον οποίο περνούν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαϊκά και ενεργειακά που τροφοδοτούν τον υπόλοιπο κόσμο, και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτό θα ενδεχομένως θα οδηγήσει και σε νέες αυξημένες τιμές στην ενέργεια και στο πετρέλαιο. Ήδη το Brent ανέβηκε και σήμερα, αυξήθηκε η τιμή του πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Ενώ για το φυσικό αέριο έχουμε νέο υψηλό 44 μηνών, με την αγορά πλέον να κινείται πάνω από τα €70 ανά μεγαβατόρα.

Χθες είχαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, λέγοντας ότι ο Αμερικανικός στρατός πλέον θα απαντά σε οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν στοχεύει πλέον βάσεις αμερικανικές οι οποίες βρίσκονται σε χώρες του Περσικού κόλπου. Έχει απειλήσει στο πρόσφατο παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα, και ακόμα και την Ευρώπη, έτσι, αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στη συνέχεια βέβαια ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, επιχείρησε λίγο να αναδιπλώσει από αυτή την κατάσταση με δηλώσεις που έκανε, ωστόσο όμως η κατάσταση παραμένει έκρηνθμη και εξαιρετικά κρίσιμη.

Λοιπόν, επειδή μιλάμε για διεθνή επικαιρότητα, εξελίξεις και από την καταστροφική πλημμύρα και τις κατολισθήσεις εκεί στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, δυστυχώς ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται καθημερινά και περισσότερο. Μέχρι στιγμής 1050 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι η επίσημα καταγεγραμμένη, το ξαναλέμε, διότι είναι προσωρινός απολογισμός αυτός που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Νεπάλ. 1050 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.916 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί που ήταν τουρίστες εκεί στην περιοχή, δεν είναι όλοι κάτοικοι δηλαδή της περιοχής. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, την χαοτική, κάτω από τόνους λάσπης που έχουν καλύψει ολόκληρες περιοχές, πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή και για τα σωστικά συνεργεία και για οποιονδήποτε να κάνει τις έρευνες που απαιτούνται για τους υπόλοιπους μέχρι στιγμής 3.916 αγνοούμενους. Τραγική κατάσταση πραγματικά.

Το ξαναλέμε, όπου εκδηλώθηκε πριν λίγα λεπτά πυρκάγια. Νωρίτερα είχαμε και άλλες πυρκαγιές. Από χθες είχαμε ακόμα στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σε δύσβατη ορεινή περιοχή. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα ενισχύθηκαν εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ και στην περιοχή Μουζουρά των Χανίων υπήρξε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Άλλες δύο πυρκαγιές που είχαμε σήμερα. Παρόλο που μπήκε ο Σεπτέμβριος πλέον, δυστυχώς έχουμε αυτές τις εικόνες. Δεν λένε να μας εγκαταλείψουν οι πυρκαγιές.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και κάποιες αλλαγές σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν τις αντιληφθήκατε, όσοι κινήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να αντιληφθήκατε αυτές τις αλλαγές. Έχουμε αλλαγές σε λεωφοριακές γραμμές, οι οποίες διέρχονται από την περιοχή της Καλαμαριάς. Υπάρχουν γενικά ανακατατάξεις, έτσι, που άλλη γραμμή τραβήχτηκε από τη Δελφών, κατέβηκε στη Βασιλή Σόλγας, άλλη γραμμή καταργήθηκε τελείως από την διέλευσή της από τη Βασιλή Σόλγας προς το κέντρο και κινείται μόνο στην Καλαμαριά. Γενικότερα υπάρχουν ανακατατάξεις. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, στο www.focusfm.gr. Υπάρχει αναλυτικό θέμα. Εκεί αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε από σήμερα στη συγκοινωνία, στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ, του ΟΣΕΘ, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και αυτό γίνεται βέβαια γιατί πλέον λειτουργεί το μετρό από την Καλαμαριά. Οπότε έχουμε σε αυτό το πλαίσιο και τις αλλαγές που έγιναν στις λεωφοριακές γραμμές. Για όσους μας ακούτε από αυτές τις περιοχές, λοιπόν, www.focusfm.gr, θα βρείτε στην κατηγορία Ελλάδα εκεί αντίστοιχο θέμα που είναι αναλυτικό για το νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό που ισχύει από σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όλα, με όλες τις πληροφορίες, θα τα βρείτε εκεί μέσα.

Λοιπόν, κάπου εδώ, καθώς η ώρα είναι 7, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σας με τα μηνύματα στην εκπομπή. Σας θέλουμε έτσι δυνατά, δυναμικά κάθε μέρα μαζί μας και υπενθυμίζουμε ότι και στο επόμενο διάστημα μέχρι και το Σάββατο έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Εν ώψη και των εγγενείων και των εξαγγελιών στην Διεθνή Έκθεση. Και το Σάββατο, μην ξεχνάτε, ο μαραθώνιος εδώ του Focus, από νωρίς μέχρι και αργά το βράδυ, όλα όσα θα συμβούν έτσι γύρω από τη Διεθνή Έκθεση, αναλυτικά, με ζωντανές συνδέσεις, θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Focus FM 103,6. Σε αυτό το σημείο εμείς σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας. Πρώτα Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM στους 103,6. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά σήμερα. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά και ποικίλα τα θέματα σήμερα. Και θα ξεκινήσω από τη τεχνητή νοημοσύνη. Πολύς λόγος γίνεται. Αποτελούμε την 43η χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120, έτσι. Μαντήλι δεν έχουμε να κλάψουμε, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε στην θέση 43. Ναι. Τη χρησιμοποιούμε για τα πάντα ένα πράγμα. Τώρα θα μου πείτε είναι κακό. Κοιτάξτε κάτι. Κακό δεν είναι τίποτα. Είναι όμως όταν γίνεται εθισμός. Και από όσο φαίνεται, εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε εθισμένοι. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να πεις μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120 και βρίσκεται στην 43η θέση. Ε, πώς τη λες. Τι λες και εθισμένη, έτσι δεν είναι. Ο κάθε τύπου εθισμός όμως είναι βλαβερός. Κάνει ζημιά. Το χειρότερο όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτρα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέχασα να σας το πω στις δύο προηγούμενες εκπομπές, απλά δεν ασχολήθηκα τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναγκάστηκε δύο φορές, εγώ ήξερα την είδηση, από κοντά, την ήξερα την είδηση, ήξερα πώς ακριβώς μεταφέρεται σε διάφορα site και δοκίμασα να δω τι ακριβώς θέλει να περάσει σε έναν χρήστη του διαδικτύου ή τεχνητή νοημοσύνη όταν αναζητήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα θα σας πω. Έφτιαξε δική της ιστορία, δική της, ολόδική της ιστορία, να μου παρουσιάσει ένα γεγονός. Όταν έκανα ερωτήσεις για να μου δώσει λεπτομέρειες για το γεγονός το οποίο μου περιέγραψε, έχω να σας πω ότι μου έδινε και λεπτομέρειες. Στο τέλος αναγκάστηκε και μου είπε ότι συγγνώμη, αυτό ήταν όλο αυτό το γεγονός, ήταν της φαντασίας μου. Ακούτε! Έχει και φαντασία! Ναι, έχει και φαντασία. Φαντάζεται κιόλας. Και πού να μάθετε τι άλλο κάνει. Θα σας τα πω τώρα. Πάρτε popcorn, καθίστε αναπαυτικά. Γιατί όχι μόνο φαντάζεται, όχι μόνο λέει ψέματα, όχι μόνο υποστηρίζει ένα ψεύτικο γεγονός το οποίο, από ό,τι είπε στο τέλος, ήταν της φαντασίας της, και όντως δεν υπήρξε αυτό το γεγονός, το έψαξα στην Google. Στην αγαπημένη Google. Αλλά δίνει και λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πιο αναδρυγιαστικό. Δηλαδή όταν ρωτήσεις δίνει και λεπτομέρειες του φανταστικού γεγονότος του οποίου το οποίο σου παρέθεσε σαν κανονικό ότι έχει συμβεί σαν γεγονός. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι άκρος επικίνδυνη. Ποιο ήταν το θέμα? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Έπρεπε να συγκαλύψει, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, έπρεπε να συγκαλύψει κάποιο σκάνδαλο. Αυτό. Τελεία. Και μου έβγαλε γεγονός, το οποίο δεν ήταν γεγονός, ήτανε η φαντασία της. Και στο τέλος μου ζήτησε συγγνώμη. Τι να το κάνω. Μου έφαγε ένα ολόκληρο 20 λεπτό. Να την ανακρίνω. Τι να το κάνω. Δηλαδή έρχεται για να σε βγάλει και να σου κερδίσει σε εισαγωγικά, έτσι, χρόνο και τελικά σου τρώει ένα 20 λεπτό με μια ιστορία που όπως έγραψε η ιστορία αυτή ήταν φανταστική. Αλήθεια τώρα. Έφαγες 20 λεπτά από τη ζωή μου για να μου πεις τελικά ότι η ιστορία ήταν φανταστική και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Παιδιά, είναι φοβερό. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα. Ευτυχώς που δεν είμαι νευρική. Ευτυχώς. Και ακόμα μπορώ να κάνω εκπομπές. Γιατί αν τα είχα σπάσει όλα, τώρα θα με ακούγατε με ντουντούκα, που δεν ακούγεται και Θεσσαλονίκη έτσι. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα χαΐρια της. Τα χαΐρια της τα μάθατε. Χαΐρια. Ναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχεις ένα μοναδικό τρόπο, έχεις ένα λεξιλόγιο απίστευτα πλούσιο, εγώ το έχω αυτό εγώ, και περιγράφεις κάποια γεγονότα που όντως σοβαρά μας κάνεις και γελάμε. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι χάρισμα να το πω, μειονέκτημα να το πω, δεν ξέρω. Κάποια γεγονότα πρέπει να τα παρουσιάσεις έτσι, γιατί πολύ απλά θέλει και λίγο αποφόρτιση ο συναισθηματικός μας κόσμος. Ο συναισθηματικός σας κόσμος, τον οποίο σας δημιουργώ εγώ. Εντάξει, πέραν της πλάκας τώρα, έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ σοβαρά. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλέπει πίσω από τοίχους χωρίς κάμερες. Orwell. Ξεκάθαρα. Τα απλά κύματα Wi-Fi μετατρέπονται σε ένα είδος αόρατου ραντάρ. Ικανού να εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία ακόμη και πίσω από τοίχους. Και έτσι μια νέα τεχνολογική εξέλιξη έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα οικιακά ασύρματα δίκτυα. Το σύστημα αυτό, για να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνολογία τελικά, δεν βασίζεται σε φακούς ή καταγραφή εικόνας. Αντίθετα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα επηρεάζει και διαταράσσει τη ροή των ραδιοκυμάτων στο χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αναλύει αυτές τις αλλαγές στο σήμα του Wi-Fi και να χαρτογραφεί ψηφιακά κάθε τι που κινείται. Τελειώ. Καταγράφει και τις γάτες μου. Τελειώ. Και αυτό τέλειο. Σύμφωνα με τις σχετικές δοκιμές που έχουν γίνει, το σύστημα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παρουσία ενός ατόμου μέσα σε ένα δωμάτιο, να αναγνωρίσει τη στάση του σώματός του, να ανιχνεύσει ανεπαίσθητες φυσικές λειτουργίες όπως η κίνηση του στήθους κατά την αναπνοή, ξέρει αν είσαι νεκρός δηλαδή, ζωντανός ένα πράγμα, και να εντοπίσει ανθρώπους σε διπλανούς χώρους, καταργώντας την ανάγκη για άμεση οπτική επαφή. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, περίεργο είναι. Τεχνολογία είναι, έχει και αυτή στο μεγαλύτερο ποσοστό της τη βασική εντολή παρακολούθα τον άνθρωπο, μην τον αφήσεις σε χλωρό κλαρί, και όπως είναι φυσικό δεν χρειάζεται κάμερα, απλά μια κίνηση ανιχνεύει την κίνηση. Και ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία αυτής της νέας καινοτομίας και νέας, εντάξει, συγγνώμη, πλεονασμός αυτής της καινοτομίας, είναι η προσβατισιμότητά της. Δεν απαιτείται ούτε ακριβώς, ούτε εξειδικευμένος εξοπλισμός, αφού το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει απλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μικρούς υπολογιστές. Το βασικό μότο τους, πάλι, έτσι, αυτής της τεχνολογίας, είναι το κλασικό. Μας το μάθανε πάρα πολύ καλά τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Το κλασικό. Για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, για τη φροντίδα υγείας και ηλικιωμένων, με μια διακριτική παρακολούθηση ευάλωτων ατόμων και ανίχνευση της αναπνοής τους χωρίς την εισβολή που προκαλούν οι κάμερες. Ασφάλεια και έξυπνα σπίτια. Άλλη μια χρήση. Να εντοπίζουν εισβολείς και να προσαρμόζουν τα συστήματα του σπιτιού ανάλογα με την παρουσία ατόμων. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ναι, ναι, για την ασφαλειά μας. Για την ασφάλεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Των παιδιών. Την ασφαλεία του σπιτιού μας. Ε! Απατεώνες ολκής. Προσωπικά δεδομένα, ε! Ποια προσωπικά δεδομένα, βε! Όταν ένα Wi-Fi ξεπερνά πλέον τον αρχικό του ρόλο ως μέσο σύνδεσης στο διαδίκτυο και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, στην εποχή της παρακολούθησης χωρίς κάμερα. Ε? Προσωπικά δεδομένα και κουραφέξαλα. Τι προσωπικά δεδομένα? Όταν κινείσαι στο ίδιο σου το σπίτι και έχεις το Wi-Fi να σου καταγράφει την κάθε κίνηση και τον παλμό της καρδιάς σου. Πλάκα μου κάνετε. Και αυτό είναι καλό. Αλήθεια. Επειδή είμαι καχύποπτη, θέλω να κάνω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη λίγο παρακάτω. Όταν δεν ανιχνεύσει το Wi-Fi καμιά κίνηση στο σπίτι, μπορεί να στείλει ένα σήμα σε ένα κλέφτη και να μπει να κλέψει. Επειδή είμαι καχύποπτη. Επειδή γνωρίζω ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν διοικούνται από καλούς ανθρώπους. Διοικούνται από τις συμμορίες. Εγκληματικές συμμορίες. Mm-hmm. Πώς θα έχω εγώ εμπιστοσύνη λοιπόν ότι μία εγκληματική συμμορία δεν θα έχει τα δεδομένα του Wi-Fi στη διάθεση, το Wi-Fi μου στη διάθεσή του, να διακινείται κάτι μες στο σπίτι. Πάρτε γάτες και σκύλους. Να κινούνται, να δείχνει ότι αναπνέουν, ότι έχουν καρδιακό παλμό και να κινούνται όλη την ώρα μες στο σπίτι. Ε? Αυτό λέω εγώ. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ασφάλεια. Αρκεί να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι απολύτως κανέναν από όλους αυτούς που κατέχουν την εξουσία και που προωθούν ένα οργουελικό σύστημα στην Ευρώπη και όχι μόνο. Γιατί στη νέα Ευρώπη και στο νέο κόσμο που θέλουν να φέρουν την μεγάλη επανεκκίνηση, έχουμε οργουελικές πρακτικές. Και η Ευρώπη μεταλλάσσεται αθόρυβα. Η συζήτηση σήμερα για τα όρια της κρατικής εξουσίας στην Ευρώπη αποκτά μια ανησυχητική διάσταση. Αυτό που για χρόνια παρατηρούσαμε συστηματικά στη Γερμανία και στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα παίρνει σάρκα και οστά και στη Γαλλία υπό τη διακυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης ψηφιακών μητρών, ελέγχου των διαδικτυακών πλατφορμών και συστηματικής καταπολέμησης της αποκαλούμενης παραπληροφόρησης και ξένης επιρροής. Επισήμως, κάθε νέος νόμος και κάθε νέα ψηφιακή υποδομή θεσπίζεται στο όνομα της προστασίας της δημοκρατίας. Ωστόσο, καθώς το δίκτυο των ελέγχων πυκνώνει, ένα ερώτημα βγαίνει στην επιφάνεια. Ποιος ακριβώς είναι αυτός που προστατεύει τους πολίτες από εκείνους που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τη δημοκρατία? Η μετατροπή της Ευρώπης σε ένα αυταρχικό περιβάλλον δεν είναι πλέον βίαιη. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Πραγματοποιείται σταδιακά, τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά, συγκαλυμμένη πίσω από μια καθησυχαστική ορολογία και ελκυστική, θα έλεγα, τη λέξη ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Τη μάθαμε πολύ καλά κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Για την ασφάλειά σου. Η λέξη λογοκρισία. Ω, δεν γίνεται λογοκρισία πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα, συγγνώμη. Στα, σε εμάς των αντιρρησίων και των αφυπνισμένων πολιτών, η λέξη λογοκρισία έχει αντικατασταθεί από τη μείωση κινδύνου. Είμαστε εμείς επικίνδυνοι. Ε, Τζανάκη, ήμουνα εγώ επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Α? Άρα, αν τώρα γινότανε ό,τι έγινε με το κυνηγητό από το 2020 που μου έκαναν έως και πριν από λίγες μέρες που είχα το δικαστήριο, δεν θα λεγόταν λογοκρισία αυτό που μου έκαναν. Ε? Οποιαδήποτε καταστολή μου θα λεγότανε μείωση του κινδύνου. Η επιτήρηση βαφτίζεται ανθεκτικότητα. Και ο κρατικός έλεγχος της κοινής γνώμης ονομάζεται προστασία του δημοκρατικού λόγου, βρε. Αυτό ήτανε, δεν το ξέρατε? Δεν το ξέρατε, ε? Ναι, ναι. Έτσι ονομάζονται. Έχουν νέες ορολογίες, έτσι ελκυστικές, έτσι όμορφες. Να μην χτυπάνε άσχημα. Στη Γαλλία, λοιπόν, με το νόμο του Ιουλίου του 2024 για την αποτροπή των ξένων παρεμβάσεων, δημιουργήθηκε το ειδικό σύστημα Argos. Ούτε μία λέξη δικιά τους δεν μπορούν να βρουν, έτσι. Δικές μας κλέβουν πάντα. Το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Και παράλληλα διευρύνθηκε η χρήση αλγορίθμων για την ανάλυση των μαζικών δεδομένων επικοινωνίας. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μετατόπιση των ενιών, το παρελθόν. Τα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης δικαιολογούνταν αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άμεσων απειλών εθνικής ασφάλειας. Στο παρόν, στην ίδια εργαλειοθήκη εντάσσονται πλέον ασαφείς όροι όπως επιρροή και χειραγώγηση πληροφοριών, αλλά και απειλή για εθνικά συμφέροντα. Όταν η έννοια της επιρροής παραμένει αόριστη, το πολιτικό περιθώριο αυθαιρεσίας μεγαλώνει. Είναι ύποπτη η συνομιλία με ένα ξένο δημοσιογράφο? Η κριτική απέναντι στις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλή? Τα μέτρα που υποτίθεται ότι στρέφονται κατά ξένων μυστικών υπηρεσιών μπορούν αύριο να εφαρμόζονται σε δημοσιογράφους, σε ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης? Αλλά ας πάμε τώρα λίγο στην Ευρώπη. Μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης, οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες υποχρεώνονται να αξιολογούν και να καταστέλουν τους συστημικούς κινδύνους. Η λογοκρισία στον 21ο αιώνα δεν απαιτεί πλέον υπουργικές αποφάσεις. Λειτουργεί αθόρυβα. Οι Βρυξέλλες θέτουν το πλαίσιο, οι αρχές ορίζουν τους κινδύνους, οι ελεγκτές επισημαίνουν το περιεχόμενο και οι αλγόριθμοι εξαφανίζουν μία αντισυστημική ανάρτηση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Ο πολίτης δεν συλλαμβάνεται, απλά γίνεται ψηφιακά αόρατος. Με το shadow ban, το θυμάστε? Το έχω φάει πάρα πολλές φορές, εγώ προσωπικά. Δεν μου κατέβασαν το κανάλι, δεν μου κατέβασαν την ανάρτηση, δεν με πολέμησαν κλείνοντας το Facebook πλέον. Σήμερα βρήκα μια φωτογραφία που έλεγε ότι μου είχαν κλείσει το Facebook και ένα μήνα, γιατί είχα κάνει μια αντιεμβολιαστική ανάρτηση. Ε? Πλέον δεν γίνονται αυτά. Πλέον σου πετάνε μια σκιά και κανείς δεν μπορεί να δει τι ανάρτηση έκανες. Η ουσία, φίλες και φίλοι, είναι ότι αντί το κράτος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του μέσω διαφάνειας, ακούς Διακοπούλη, επιλέγει την οδό του καταναγκασμού. Περισσότερη ρύθμιση και ψηφιακή ταυτοποίηση. Περισσότερος έλεγχος ηλικίας και αναγνώριση προσώπου. Περιορισμός της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Όπως είπα και στο γιο μου σήμερα που μου ζητούσε κάποιες ταυτοποιήσεις για να κάνει κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, όταν ζήτησαν ταυτοποίηση με εγκαθαριστικό, ταυτοποίηση με λογαριασμό με IBAN, ταυτοποίηση με selfie, ταυτοποίηση, τελικώς δεν έκανα καμία ταυτοποίηση, γιατί στο τέλος η ταυτοποίηση θα ήτανε, φαντάζομαι, κάτσε στα τέσσερα και περίμενε να έρθει κάποιος υπάλληλος της εταιρείας να ταυτοποιήσει αν όντως είσαι γυναίκα. Και όχι. Γιατί περίεργο θα ήτανε. Για οτιδήποτε και να κάνεις πλέον, μέσω διαδικτύου, σου ζητάνε πάνω από 10 στοιχεία ταυτοποίησης. Και τα περισσότερα είναι κρατικά έγγραφα μέσα από το gov. Φυσικά και ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική ούτως ή άλλως, γιατί προσωπικό αριθμό δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν θέλω. Και αν δεν θέλετε να σας πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, θα πω με γεια σας, με χαρά σας. Μια χαρά. Άμα δεν πάρω προσωπικό αριθμό, δεν πληρώνω, δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Τέλεια. Καταπληκτικό. Ή άμα δεν πάρω ψηφιακή ταυτότητα, δεν θα πάρω, κύριε Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Τουρνάς, ρε παιδιά? Εμφανίζεται ένας, πετάει ένα πυροτέχνημα και εξαφανίζεται. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, δεν έχουμε ξαναζήσει πραγματικά. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή είναι του πυροτεχνήματος. Μπαμ και έφυγε. Σαν το λιβάνιο. Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Μπαμ, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά? Αμολάνε τόσα πολλά σκυλιά. Κάνουν ένα γαβ και υποχωρούν με την ουρά στα σκυλιά. Και εξαφανίζονται. Το διακομωδώ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτό? Μου λέει το πολύ απλό ότι ούτε και αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν υποχρεωτικά ό,τι αμολάνε στον αέρα και μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα αμόλυσαν. Επίσης αυτό μου λέει ότι είναι δειλή. Γιατί δεν κάθεσαι εδώ να στηρίξεις τη γνώμη σου και την άποψή σου? Να το λες συνέχεια και στα κανάλια. Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκες να το πεις και στα κανάλια? Κάθε μέρα στα κανάλια, δεν είστε? Πέστε τον ντε από τα κανάλια. Έτσι θέλω να δω κάτι. Να δω πόσο ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ρε αδερφέ. Δεν έχω το δικαίωμα. Πέστε το λίγο έτσι, να γίνει λίγο γνωστό. Να ξέρουμε ότι ο Λιβάνιος είπε το τάδε. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πίπης είπε το άλλο. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πιερακάκης είπε αυτό. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δω πόσοι θα σας ψηφίσουν τελικά. Αυτό θέλω να δω. Και κάποια άλλα πραγματάκια που είναι δικά μου. Δική μου υπόθεση να τα δω. Θέλω να δω και το ύφος σας που θα το λέτε. Και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αυτές τις προσυνεννοημένες. Όπως και να έχει. Θέλω να δω το ύφος της απάντησης. Και την απάντηση βέβαια. Για πέστε, γιατί το λέτε και φεύγει στον αέρα και πετάει και δεν το επαναλαμβάνετε και δεν το στηρίζετε, αφού μπορείτε. Αφού τα ΜΜΕ τα έχετε μπουκώσει πάλι με εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείτε να βγείτε σε αυτά και να στηρίξετε αυτό που για δευτερόλεπτα λέτε μέσα στη Βουλή. Δεν μπορείτε. Δηλία να το πω. Πυροτέχνημα να το πω. Ούτως ή άλλως είστε η κυβέρνηση των πυροτεχνημάτων. Τα κακά πυροτεχνήματα βέβαια είναι πάνω από 140. Και εννοώ τα σκάνδαλα, τα κακά πυροτεχνήματα. Αλλά φροντίζετε και έχετε τα πλυντήρια που έχετε πληρώσει, χρυσοπληρώσει, για να ρίχνουν στάχτη και να μας δίνουν ειδήσεις όπως ένα γατάκι βρέθηκε καταλυλημένο σε ένα δάσος και αναζητάει τη μαμά γάτα. Αυτές είναι σοβαρές ειδήσεις που βγάζετε όταν ξεσπάσει ένα επόμενο σκάνδαλο. Ε? Να ασχοληθούμε με το γατάκι, με το σκυλάκι, με το πρόστιμο που έφαγε κάποιος επειδή άφησε ένα σκυλάκι στη φύση. Αλήθεια τώρα, τα σκυλάκια γιατί είναι, είναι όντα τα οποία πρέπει να ζουν μέσα σε σπιτιά. Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Μάλλον το δεύτερο, γιατί δεν είστε με τα καλά σας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου και μιλάει για το πόσο σχεδιασμένη ήταν αυτή η ψευτοπανδημία που ζήσαμε. Μιλάει ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και μέσα από το Focus FM, αλλά και παγκοσμίως, ο επιδημιολόγος Dr. Νίκολας Χάλσερ. Γιατί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της πανδημίας του κοροϊδοϊού και τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που είχαν προηγηθεί επανέρχεται στο προσκήνιο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω το έγγραφο το οποίο μετέτρεπε το παλαιό κέλπνο τον Οκτώβριο του 2019 σε ΕΟΔΗ. ΕΟΔΗ, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε κατά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε. Οι εξουσίες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, του ΚΕΛΠΝΟ λοιπόν, το οποίο ήταν υπό τη διαχείριση ενός ούτε θέλω να τον θυμάμαι, λοιμοξιολόγου, καλοπληρωμένου κι αυτού κατά την περίοδο της πλανδημίας, μετατράπηκε σε ΕΟΔΗ. Το ΚΕΛΠΝΟ έγινε ΕΟΔΗ. Τυχαία, οι αρμοδιότητες του αυξήθηκαν και πήρε και νέες αρμοδιότητες, να ασχολείται με πανδημίες, να ασχολείται με συγκεκριμένες εργασίες. Τις ξέρετε, τις είδατε, τις ζήσαμε. Να βγάζει όλους αυτούς τους υπερειδικούς να ψεύδονται καθημερινά και να παραμυθιάζουν τον κόσμο σε σχέση με τα σκευάσματα mRNA. Τα είδαμε. Τώρα λοιπόν, ο επιδημιολόγος Νίκολας Χάλσερ θέτει στο στόχαστρο τη δραστηριότητα του Bill Gates και τους δεσμούς του με αμερικανικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Κοίτα να δεις τώρα πάλι μία σύμπτωση. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσει η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε η περίφημη εκδήλωση 201, το event 201, που ήταν μια άσκηση προσομοίωσης πανδημίας, την οποία συνδιοργάνωσε ποιος άλλος, ο σατανιστής Bill Gates, και το σενάριο εξέταζε αυτής της άσκησης εξέταζε την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού, δεν θα μπορούσε να πει μιας νέας γρήπης, δηλαδή πόσο πιο πολύ να σε χτυπήσει στον εγκέφαλο, να σου χτυπήσει καμπανάκι, πόσο πιο πολύ. Κάνε βρε αδερφέ με ένα νέο θανατηφόρο στέλεχος της γρήπης, ή ενός ρινοϊού, ή ενός αδενοϊού, οτιδήποτε άλλο. Κορονοϊού. Μα να εξετάζει η άσκηση την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τις δημόσιες υποδομές. Αλήθεια τώρα. Ακούστε το πιο ωραίο. Ήτανε, λέει, διορατικός. Ήτανε διορατική επιστημονική προετοιμασία απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο. Όχι, καμία σχέση. Μην πιστεύετε. Όλοι εσείς τι είστε, ψεκασμένοι. Είστε ψεκασμένοι, μωρέ. Είστε συνωμοσιολόγοι. Τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή.
Τι πιστεύετε, πέστε μου. Εντελώς τυχαία, βρε, έγινε. Εντελώς τυχαία. Ήταν προνοητικός. Ποιος? Αυτή η ποντικομαμή με το γυαλί. Ο Γκέιτς. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς αυτά που βγήκανε στα αρχεία Epstein. Ε? Που σύμφωνα με αλληλογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα για 2011, την περίοδο 2011 με 2017, όπου συζητούσε ο Epstein, η Epstein, με τον Bill Gates και λέγανε περί πανδημιών, και πώς θα κάνουν νέα πανδημία, και γενικότερα συζητούσανε για προσομοιώσεις υγειονομικών κρίσεων. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς τα έγγραφα Epstein, γιατί ο πολύ πώς να το πω, ο πολύ έγκυρος Bill Gates είχε πει ότι είχε μετανιώσει για τις επαφές του με τον Epstein μετά που βγήκαν τα έγγραφα, όχι πριν, έτσι για την ιστορία το λέω. Πάντως έχω να σας πω ότι και ο Νίκολας Χάλσερ δεν λέει, δεν ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για συμπτώσεις. Εντάξει. Και ότι αυτά τα δεδομένα πλέον δεν μπορούν ούτε να προσπεραστούν, αλλά ούτε και να ξεχαστούν. Όταν ιδιώτες φιλάνθρωποι αποκτούν τόσο μεγάλη ισχύ ώστε να επηρεάζουν τις στρατηγικές διεθνών οργανισμών και κρατών, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται επιτακτική. Δηλαδή, συγγνώμη, η σύμπτωση αυτή των γεγονότων σε συνδυασμό με τις σκιές των παρασκηνιακών επαφών δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Είναι δηλαδή, πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι μια απλή επιστημονική πρόβλεψη. Και τι επιστημονική? Από τον Bill Gates. Γιατί τι είναι, γιατρός? Τι είναι, medium? Τι είναι, ο Μάντης Κάουχας? Είναι αυτός που κινεί τα νήματα, θα πω εγώ. Είναι αυτός που δυστυχώς σχεδιάζει το μέλλον μας. Και επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, θα πεθάνει, μεγάλος είναι. Γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι? Αλήθεια τώρα. Δεν θα συνεχίσουν το έργο του? Αλήθεια τώρα. Και τι θα κάνουν? Θα εξαφανίσουν τα τρισεκατομμύρια που έχει αποκτήσει αυτός εν μία νυχτή, επειδή τι είναι, η ηθική, η κληρονόμη? Ο Κλάους Σβάμπ, έχω να σας υπενθυμίσω ότι έφυγε από πρόεδρος του WEF, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και δεν συνεχίζουν το έργο τους προκειμένου να φέρουν τη μεγάλη επανεκκίνηση εις πέρας. Γιατί ελπίζουμε? Αλήθεια τώρα. Γιατί μερικές φορές μερικοί είναι αφελείς και ελπίζουν ότι θα πεθάνει ένας άνθρωπος και δεν έχουν αναλάβει άλλοι άνθρωποι που θα βρεθούν στο πόδι του, που θα πάρουν τα ηνία να συνεχίσουν το έργο του. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Wow, άμα πεθάνει ο Κλάους Σβάμπ, wow, θα πούμε. Και τι έγινε? Πέθανε ένας άνθρωπος, ένα τέρας, όπως θέλετε. Πέθανε. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί η βλακεία μας είναι ανίκητη. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί δεν ξέρουμε ότι μια μεγάλη αυτοκρατορία που χτίζεται επί δεκαετίες δεν μπορεί να πεθάνει εν μία νυχτή, επειδή ο άνθρωπος που την ίδρυσε έχει πεθάνει. Είναι τουλάχιστον αφελές. Το σχέδιο των Ιλουμινάτη, και γι' αυτό θα σας μιλήσω τώρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί εν μία νυχτή να καταρριφθεί. Και όσο και αν λένε
ότι ο Bill Gates δεν έχει καμία σχέση με Ιλουμινάτη, θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι ο κεντρικός αρχιτέκτονας ενός παγκόσμιου τεχνοκρατικού συστήματος. Είναι. Ήταν άνθρωπος του Έπστιν. Απλά δήλωσε ότι ήταν λάθος να συνεργαστεί με αυτόν. Είναι γεγονός. Έκανε προσομοίωση πανδημίας στο event 201. Έκανε. Προώθησε τα εμβόλια μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Τα προώθησε. Είναι υποστηριχτής μιας υπερεθνικής τεχνοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι. Είναι χριστιανός ορθόδοξος. Όχι. Για μένα είναι ένας δαίμονας ο οποίος προωθεί την μεγάλη επανεκκίνηση. Τελεία και παύλα. Τώρα θα σας πάω στα βαθιά. Πάρτε αναπνευστήρα. Τι αναπνευστήρα? Μπουκάλα, κανονική. Για να δούμε λιγάκι τον πόλεμο κατά των ορυκτών καυσίμων, το οποίο εννοείται ότι οι Ιλουμινάτοι το ξεκίνησαν. Ναι. Αυτοί φταίνε. Πρώτοι. Πώς λέμε, εσύ το ξεκίνησες? Αλλά δυστυχώς εδώ εμείς δεν αντιδράσαμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτοί το ξεκίνησαν, αλλά εμείς συνενούμε. Αφού έχουμε μία εγκληματική οργάνωση στην εξουσία, τι να κάνουμε? Πού θα πάμε? Στα ορυκτά καύσιμα? Εδώ το δηλώνουνε και δεν τολμάνε να το ξεκινήσουν. Είναι φοβερό. Η κυβέρνηση του πυροτεχνήματος. Το σκάει το πυροτέχνημα, ε? Αντέγραψε λίγο Κυριάκο Βελόπουλο, ε? Και σου λέει να το σκάσω το πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει. Από την πίσω πόρτα φέρνω ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, ε? Πάμε λοιπόν στο 1978. Ένας άντρας με το όνομα John Tond ανεβαίνει στο βήμα μιας εκκλησίας στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην υψηλόβαθμο μέλος μιας μυστικής σατανικής οργάνωσης των λεγόμενων Ιλουμινάτη και μέλος του Συμβουλίου των 13 υπό την καθοδήγηση της πανίσχυρης οικογένειας Ρότσιλντ. Οι αποκαλύψεις που έκανε το 1978 λοιπόν περιγράφουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τα παγκόσμια γεγονότα που ζούμε σήμερα. Στην ομιλία του το 1978, ο John Tond έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιπ Ρότσιλντ διέταξε μία από τις ερωμένες του να γράψει ένα μυθιστόρημα 1.100 σελίδων, το οποίο θα λειτουργούσε ως ένας οδηγός ή προσχέδιο για το πώς οι Ιλουμινάτοι θα έπαιρναν τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Το βιβλίο αυτό δεν ήταν άλλο από το διάσημο μυθιστόρημα «Ο Άτλας σήκωσε τους ώμους». Εκδόθηκε το 1957 από τη Ρωσίδα συγγραφέα Άιντ Ραντ. Σύμφωνα με τον Tond, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου περιέγραφε το πώς θα αύξαναν τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα οδηγούσαν σε καταστροφή τις πετρελαιοπηγές και πώς τελικά θα έκλειναν εντελώς τη βιομηχανία του άνθρακα. Παράλληλα, το σχέδιο προέβλεπε την ανατροπή της γεωργικής παραγωγής, μύλιση τυρών, τον εκτροχιασμό των μεταφορών και τη σκόπιμη χρεοκοπία μεγάλου.

δολαρίου μέσω συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο έγινε ο απόλυτος μοχλός γεωπολιτικής ισχύος. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου ζούμε σε μια εποχή όπου η μείωση και η κατάργηση των υδρογονανθράκων, τα ορυκτά καύσιμα δηλαδή, επιβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη από το πρόσχημα, υπό το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων κατά 6% ετησίως, για πλήρη κατάργηση της χρήσης άνθρακα έως το 2040 και μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75% έως το 2050. Άρα είναι ένα σχέδιο ξεκάθαρα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση του πλούτου, τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειας και την τεχνητή φτωχοποίηση των κοινωνιών. Απλή σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό που ζούμε σήμερα, το κλείσιμο των σταθμών άνθρακα, τις λιγνητικές μονάδες που καταστρέφουν και καίνε και εξωφρενικές τιμές ενέργειας. Απλή σύμπτωση είναι. Περιγράφηκε στο μυθιστόρημα της Άιν Ραντ το 1957 και καταγγέλθηκε από τον Τζον Τοντ το 1978. Η Άιν Ραντ ανέπτυξε τη φιλοσοφία του αντικειμενισμού, η οποία βασίζεται στον απόλυτο ορθολογισμό, τον αθεϊσμό, τον ατομικισμό και την ηθική της ιδιοτέλειας, του εγωισμού. Πάμε για να μην σας ζαλίζω στα γεγονότα. Το 1957, η Άιν Ραντ γράφει ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την τεχνητή κατάρρευση της ενεργειακής υποδομής του κόσμου. Το 1978, ο Τζον Τοντ προειδοποιεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο των Ιλουμινάτη για την παγκόσμια κυριαρχία. Και σήμερα βλέπουμε τις παγκόσμιες ελίτ και τους διεθνείς οργανισμούς να εφαρμόζουν πολιτικές που καταργούν τα παραδοσιακά καύσιμα, αυξάνουν το κόστος διαβίωσης και επιβάλλουν ένα κεντρικό έλεγχο στην ενέργεια και την τροφή. Όλα σχεδιασμένα εν σοφία από τους παγκοσμιοποιητές. Πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι, σας είπα, για μένα θα αποτύχουν σε όλα τους τα σχέδια. Δεν ξέρω αν θα είναι με θεϊκή παρέμβαση. Ξέρω ότι δεν μπορούν να πετύχουν πρακτικά. Σας είπα επίσης σε προηγούμενη εκπομπή ότι όλα αυτά τα σχέδια είναι σχέδια που αφορούν σε μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ως επί το πλείστον το δυτικό πληθυσμό, τους δυτικούς. Ευτυχώς δεν συμφωνεί όλος ο πλανήτης με τα σχέδιά τους. Ούτε θα συμφωνήσει. Άρα αν μιλάμε για Great Reset του δυτικού πολιτισμού, θα αποτύχει μεταγωδός. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά, θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδιά τους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενναίες. Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκοσμιοποίηση? Τι σχέση έχουμε εμείς με ενσωμάτωση Αφρικανών? Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκόσμιες θρησκείες? Μιλάω με το εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι σχέση έχουμε? Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας γιατί? Για την ασφάλειά μας πάλι? Για να μην μας σκοτώνουνε
η αλόθη.

0: Θρησκεί, αλήθεια τώρα. Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας επειδή φοβόμαστε αλλόθρησκους. Αυτοί να φοβούνται. Να φοβούνται αυτοί. Αντιστεκόμαστε στα πάντα. Γιατί αυτά που θέλουν για εμάς δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι μια ψηφιακή φυλακή. Είναι μια παγκόσμια αθεία, θα το πω. Είναι απανθρωπισμός με μια λέξη. Και φυσικά αφελληνισμός. Μας μισούν όσο τίποτε άλλο. Παρόλο που αν καταργήσουν τις ελληνικές λέξεις από τις γλώσσες τους, θα γυρίσουν στο ουγ, μουγ, γκουνταμπαντούγκαγκά. Εκεί θα γυρίσουν. Παρόλα αυτά, μας μισούν. Ας μας μισούν. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε την πίστη μας και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με αυτήν και σε όποιον αρέσει. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Η έκδοση Anti-Navtex ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κίνηση της Τουρκίας να εκκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα με Navtex διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Πριν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποπλέψει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, η Αθήνα εξέδωσε Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας, προκειμένου να γίνουν σχετικές έρευνες στην περιοχή. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος σκαρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις εξαγγελίες που πρόκειται να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσχροκέρδειας, αφού αφήνει επί μήνες τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς κανένα έλεγχο και μετά δήθεν παίρνει μέτρα τα οποία πάντα αποτυγχάνουν. Μόνο εμείς ξέρουμε πως θα χτυπήσουμε τα καρτέλ και θα τα χτυπήσουμε τελειώνοντας την εσχροκέρδεια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης των ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά της Πέλλας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου, κινητοποιώντας για την κατάσβεση 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην περιοχή της Καλαμαριάς και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στένα του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρονται να δέχτηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα. Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.050 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.916 να αγνοούνται σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Στη Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου 6 εβδομάδες αφού του παραιτήθηκε από πρωθυπουργός, αφού προηγουμένως έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάποια προβλήματα εδώ, αλλά είναι, ξέρεις, περνάει το η διάδεια. Αλεξανδράκος βλέπω είναι κουρεμένος, είναι φρέσκο ξυρισμένος κτλ. Λοιπόν, περνάει η άδεια και αρχίζουν αμέσως τα προβλήματα. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, τι έκανα λάθος στις συνδέσεις κτλ. Οπότε, να είμαστε εδώ λοιπόν, μετά από ένα μήνα. Δεν ξέρω αν σας φτάνουν εσάς οι άδειες. Δεν θα πω διακοπές, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω πρόβλημα με τη λέξη διακοπές. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένα ρομποτάκι που φεύγει κάποιος κύριος. Και όπως φεύγει, κλείνει και το γενικό διακόπτη του χώρου και σταματάει να λειτουργεί και το ρόμποτ. Έτσι, αυτή η λέξη διακοπές που συνδέεται με τον διακόπτη δεν μου είναι ευχάριστη. Παραθέρηση το λέγαμε παλιά, θα επιμείνω, το έχω ξαναπεί αυτό εδώ, για να μην ξεχνάμε τη σωστή, δηλαδή την τρυφερότητα των λέξεων που τη χρειαζόμαστε. Βέβαια θα μου πείτε, τρυφερότητα των λέξεων. Έχουμε μια αποχή από αυτό. Μόνο αυτά που συμβαίνουν δηλαδή. Σε περίπου 5-6 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Σίμω. Σήμερα είχα μια ευχάριστη εμπειρία, από την αλήθεια. Μίλησα σε μια εκδήλωση που με καλέσανε από την Πανελλήνια Ομάδα Εργαζομένων Υγείας. Και είδα παλιούς γνωστούς από την εποχή των της πρωταπαγόρευσης. Γιατί αυτό θυμίζει λιγάκι έτσι σκοτεινές εποχές της υποχρεωτικότητας των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε βέβαια ότι αυτό ήταν η αρχή, η αφετηρία. Η αφετηρία για όσα ακολουθούν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως αισθάνεστε, η Ελλάδα είναι ο λαός. Δεν είναι τυχαίο, γιατί μας θεωρούν ανυπόταχτο λαό. Και όταν έχουμε έναν λαό ανυπόταχτο, η καλύτερη μέτρηση που μπορεί να γίνει για... Πού μπορεί να γίνει καλύτερα? Μόνο σε κάποιο λαό ο οποίος θεωρείται ότι είναι ανυπόταχτος. Αν καταφέρνεις λοιπόν και τον έχεις υποταγμένο, που είμαστε, τον έχεις υποτελεί, που είμαστε, τον κάνεις και πειραματόζω, που είμαστε, τότε έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα COVID pass που ακολουθήσανε, τι τα ακολούθησε, μάλλον τα ακολούθησαν τα διάφορα pass, βενζίνη pass και supermarket pass και γενικά όλη αυτή, όλα αυτά τα επιδόματα εξαγοράς των ανθρώπων, μικρά ποσά, και δείχνουν και το πόσο ευτελείς μπορούμε να γίνουμε με 20 ευρουδάκια δηλαδή να εξαγοράζεσαι. Πέρασαν στον προσωπικό αριθμό, στον προσωπικό αριθμό που υποκρύπτεται πίσω από αυτήν την ονομαζόμενη ψηφιακή ταυτότητα, και μετά την ψηφιακή ταυτότητα τσοπ το σύστημα πισωληπτικής αξιολόγησης και μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους. Καταπληκτικά, υπέροχα. Το μάτι του Βούδα ή το μάτι του μεγάλου αδελφού, ο καπιταλισμός της επιτήρησης, είναι εδώ. Και δεν ξέρω αν η κοινωνία έχει οικοδομήσει, αλλά το λέω με μια, είναι ευχολόγιο περισσότερο, είναι αν έχει οικοδομήσει τα αντανακλαστικά που χρειάζεται. Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σαφέστατα είναι αφυπνισμένοι, αλλά αυτό δεν καθιστά και αυτή την, πώς λέγεται, την κριτική μάζα, την critical mass, δηλαδή την αναγκαία απαραίτητη μάζα ανθρώπων που θα μπορούσαν ίσως να αλλάξουν κάπως το ρου της ιστορίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια ευχόμαστε, μπαίνουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, την οποία θα τη συζητήσουμε με τον Νίκο τον Σίμω, και εσωτερικά και εξωτερικά. Γιατί εδώ αγρόν αγοράζουμε. Δεν μας αφήνει ο τρόπος που διαμορφώσανε τη συνείδησή μας, την αντιληπτική μας ικανότητα, δεν γνωρίζω να πω την αλήθεια. Το γεγονός όμως είναι ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και μπαίνουμε με διπλό μπλόκο. Δηλαδή, ένα είναι ότι πολύ πιθανά να ξεκινήσει ένας γύρος χρεοκοπιών χωρών ανά την Ιφίλιο. Πρέπει να σας πω κιόλας ότι το 1928-1932 το 32 χρεοκόπησε και η Ελλάδα για πολλωστή φορά, τρίτη, τέταρτη νομίζω φορά. Δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Ήτανε από τις τότε χώρες που θα λέγαμε εκτός του Ανατολικού Μπλόκου. Σοβιετική Ένωση έχουμε την εποχή εκείνη. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στους 156 χώρες το 1932. Χρεοκόπησαν οι 95 σε αυτή τη τεράστια κρίση που χτύπησε αλήπητα όλη την Ιφίλιο την εποχή εκείνη. Το απόβγασμα της πρώτης παγκοσμιοποίησης. Σήμερα δεν θα μου φανεί περίεργο με το ξεπούλημα των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων, να περάσουμε σε ένα καινούριο τρίχο χρεοκοπιών που βεβαίως η Ελλάδα, ίσως συμμετιστήσουμε και για αυτό το πράγμα με τις αποπληρωμές, πρόωρες αποπληρωμές των όσων δανεικών μας έχουν δώσει, που αναπόφευκτα θα είναι μέσα σε αυτόν τον τρίγο. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Αν θυμάστε καλά, η χρεοκοπία μας το 10 ήταν από τα μεγάλα εργαλεία της παράδοσης του ονόματος Μακεδονίας. Ονόματος, έτσι. Τώρα βρισκόμαστε σε μια ακόμα πιο δύσκολη περίοδο με μια διαφαινόμενη εθνική ήττα. Δεν είναι τυχαίο που οι διάφοροι λαγοί του συστήματος, είτε φανεροί είτε και καλυμμένοι, μας μιλάνε για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας πλέον. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες που γίνανε, όχι ενότητας, σωτηρίας, έτσι, εθνικής ενότητας, εθνικής σωτηρίας κτλ. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι εποχές, να πω με π.χ. ας πούμε το 1974 ή άλλες παλαιότερες εποχές μετά την κατοχή πρώτη κυβέρνηση που τίθεται εθνικής ενότητας. Λοιπόν, ή άλλες εποχές πιο μπροστά, μετά το πρασκόπημα στο Γουδί ή μετά την μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, αυτές οι μορφές κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ήδη προετοιμάζουν, κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, τον ελληνικό λαό για αυτό που θα πρέπει να τον διασώσουν. Τρεις κασάρες. Θα λειτουργήσει νομιμοποιητικά στο ό,τι έχει συμβεί και μάλιστα θα δώσει και το Eisweiss για την αποχώρηση, την διαφυγή της τιμωρίας, όπως έγινε και στην περίοδο του εμφύλιου πολέμου. Δηλαδή, στον εμφύλιο πόλεμο και μπρος σε αυτή την άλλη γεωπολιτική ανακατάταξη την οποία περάσαμε μέσα από το κορμί μας, τι είχαμε, την διαφυγή και το γλιτωμό όλων των συνεργατών του στρατού κατοχής, Γερμανό συνεργατών, Βούλγαρο συνεργατών, Ιταλό συνεργατών. Αυτοί διασώθηκαν. Διασώθηκαν μέσα από το σύστημα της εθνικοφροσύνης. Και δεν πλήρωσαν και δεν επέστρεψαν και τα κλεμμένα. Οπότε, βλέπω λίγο περίεργα τα πράγματα. Ασχοληθούμε αυτές τις μέρες με αυτά τα ζητήματα. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο το Σιμό.
8: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες.
7: Καλώς, σαν τον εξωγήινο νιώθω. Επέστρεψα στον πλανήτη.
8: Ναι. Όπως και να το πεις, είτε διακοπές το πεις, είτε παραθερισμό όπως έλεγες παλιά, το είπες στον πρόλογο όπως λέγαμε παλιά, ούτως ή άλλως αυτή η κατάσταση των διακοπών ή της παραθέρησης έχει γίνει είδος πολυτελείας για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων.
7: Είδος πολυτελείας, α.
8: Βεβαίως.
7: Φαντάσου σκέψου, ρε φίλε.
8: Βεβαίως. Θα σου πω μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Ήπειρο. Τέσσερις μέρες, αν πρόκειται να μπει μέσα στον Αύγουστο δηλαδή, και ιδιαίτερα την περίοδο αιχμής, τέσσερις μέρες για δύο άτομα, το συνολικό κόστος, αν είναι να περάσεις καλά, είναι γύρω στα 600 ευρώ. Μαζί με τις βενζίνες, τα διόδια και όλα τα... και τη διαμονή βέβαια, φαγητό και τα λοιπά.
7: Τσάμπα.
8: Ναι, ναι, ναι. Για δύο άτομα. Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται με μια τετραμελή οικογένεια και καταλαβαίνεις τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Νησιά και... Που... τι συμβαίνει δηλαδή. Τι μπορεί να... ποιο μπορεί να είναι το κόστος. Έτσι. Είναι είδος πολυτελείας, ναι. Πλέον είναι είδος πολυτελείας.
7: Ξέρεις κάτι, εξάλλου εδώ μέσα σε όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς και τα λοιπά, η απαγωγή της πραγματικότητας, η απαγωγή της πραγματικότητας ενώ από τη ζωή των πραγματικών ανθρώπων, όσοι έχουμε φλέβες, σάρκα και οστά δηλαδή, είναι ένα από τα εργαλεία, ας πούμε, διαπαιδαγώγη, σου λέει, θα υπάρχει το προνόμιο της πραγματικότητας. Δηλαδή, εσύ μικρέ, ανόητε, πώς το λένε, βασάλε ή δεν ξέρω εγώ, πληδίε. Δεν έχεις δικαίωμα στην. Και αυτό είναι μια εισαγωγή, σου λέει. Σου απαγορεύεται η πραγματικότητα. Θα φορέσεις τα γυαλάκια σου, θα καθίσεις μπροστά στο λάπτοπ σου ή τον υπολογιστή σου και θα ταξιδέψεις. Σε ποια χώρα θες, αγόρι μου, να πας? Μάλιστα, εκεί. Ωραία, πήγαινε χωρίς να πας. Εξάλλου, αν το βάλεις και με τις τιμές βενζίνης και όλα αυτά εδώ που θα συνεχίσει δηλαδή να ανεβαίνουν, σου λέει δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
8: Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός. Και επειδή μίλησες για την παρουσία σου σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, σε σχέση με τις υποχρεωτικότητες, και επειδή σωστά επισήμανες, και ξέρω ότι θα το είπες και στην παρέμβασή σου, ότι αυτό ήταν η αφετηρία, γιατί έτσι είναι, ό,τι έγινε εδώ δεν έγινε γιατί ο λαός αυτός είναι ανυπότακτος. Το αντίθετο, μάλιστα. Οι νεοέλληνες είναι ένας λαός που τον χειρίζονται άνετα, ανετότατα, και τα συμφέροντα στο εσωτερικό και οι σύμμαχοι που προσέδεσαν τη χώρα πλέον εκτός από προτεκτοράτο σε αέναη διαρκή, δηλαδή αποικία χρέους. Είναι ένας λαός που δεν αντιδρά. Είναι ένας λαός που και όταν αντιδράσει, αντιδρά σπασμωδικά και για βραχή χρονικό διάστημα, για μικρό χρονικό διάστημα. Άρα είναι ένας λαός ο οποίος είναι εύκολα χειριστικός. Μπορεί δηλαδή να τον χειριστείς εύκολα.
7: Χειραγωγούμενος δηλαδή.
8: Χειραγωγούμενος, συγγνώμη, ναι, είναι λάθος η έκφραση.
7: Όχι, δεν
8: είναι δηλαδή. Χειραγωγούμενος. Επομένως, η Ελλάδα, ναι, αποτελεί ένα πολύ καλό πειραματικό σωλήνα για αυτό που το 2016 αποκάλεσα νέα φεουδαρχία και η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι με έκπληξη άκουσα ότι από 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το μητρό παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους, δηλαδή
7: το
8: σύστημα πολιτών οι οποίοι θα έχουν οφειλές και στους δημόσιους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις ωφέλειας, δεν είναι κοινής πια, είναι ιδιωτικές οι επιχειρήσεις, και θα βαθμολογούνται. Ένα πείραμα που διεξάγεται στην Κίνα εδώ και αρκετό καιρό έρχεται με ταχύτητα στην Ελλάδα και θα απλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια είδηση σήμερα η οποία λέει ότι πέρα από το ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν θέλει να βάλει χέρι στις καταθέσεις των πολιτών που είναι περίπου αδρανείς ή που δεν κινούνται έντονα, έχουμε και τη στοχοποίηση πλέον του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας περίθαλψης και των συνταξιούχων. Για το χάλι του άλλοτε δυτικού κόσμου και κυρίως της Ευρώπης φταίνε οι απόμαχοι της ζωής. Καταναλώνουν πολύ, τραβάνε πολλούς πόρους με τις συντάξεις τους και επομένως είναι βάρος. Αυτό το έχω ξανακούσει βέβαια εγώ και εσείς στον Ταβός. Ναι, αυτό έχει αρχίσει να συζητείται στην νεοταξική κολεκτίβα που κάποιοι επιμένουν να λένε ότι αποτελεί Ένωση Ευρωπαϊκών Οικονομιών. Δεν είναι Ένωση Ευρωπαϊκών Οικονομιών, είναι Ένωση Λόμπις και νεοταξικών, παγκόσμιων νεοταξικών συμφερόντων, που απλώς απλώνονται τα συμφέροντά τους, κάποια από τα συμφέροντά τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν από το 1993, όπου ουρλιάζαμε αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Επομένως δεν είναι ανυπότακτος ο ελληνικός λαός, όχι. Οι νεοραγιάδες είναι αυτό που λέω, νεοραγιάδες. Νεόδουλοι, κατά πλειοψηφία. Τώρα, το ότι την ιστορία σε αυτόν τον τόπο την έγραψαν οι αγωνιζόμενες μειοψηφίες, την έγραψαν και έγραψαν τις σελίδες εκείνες, οι οποίες ναι μεν μας κάνουν πολλές φορές να υπερηφανευόμαστε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι η νίκη κάθε φορά του συστήματος. Δεν άλλαξε κάτι. Οι αγωνιζόμενες μειοψηφίες δεν πέτυχαν να ανατρέψουν την πορεία της χώρας. Η χώρα πήγε εδώ που βρίσκεται με μία συνέπεια. Επομένως, εντάξει. Ξέρεις.
7: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι μου ήρθε κατευθείαν φλασιά, το έχω πει βέβαια εδώ στην εκπομπή, ότι το θέμα της έκθεσης που είχαν τα παιδιά φέτος τελείωνε με το ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν βάρος στην οποιαδήποτε πρόοδο και ανάπτυξη. Ανήκουστο.
8: Ναι, ναι, είναι επίσημη συζήτηση, πλέον έχει ανοίξει επίσημη συζήτηση στα ευρωπαϊκά σε εισαγωγικά, νεοταξικά χωρίς εισαγωγικά, ευρωπαϊκά χώρα.
7: Και...
8: έχει ανοίξει η έντονη συζήτηση. Θα ήθελα να σου πω το εξής.
7: Για πες.
8: Η δουλεία στη χώρα αυτή, Αλέξη, δεν είναι, και κυρίες και κύριοι, δεν είναι ζήτημα παιδείας. Πετύχαμε μετά τη δεκαετία του 80 να εξαλείψουμε τον αναλφαβητισμό. Τα παιδιά μας, ηλικίες από 30 σημερινά και μέχρι και στην ηλικία τη δική μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν μία εκπαίδευση πάνω από τη μέση εκπαίδευση. Έτσι μιλάω για τις υποτίθεται παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή από 30 μέχρι 60. Πήρανε μία εκπαίδευση ανώτερη, ανώτατη κτλ. Επομένως η δουλεία, το ότι εξακολουθούμε να είμαστε νεόδουλοι και να σκύβουμε εύκολα το κεφάλι, δεν είναι ζήτημα παιδείας. Είναι ζήτημα αντίληψης των ενιών κράτους, κοινωνίας, και αποτελεί για την χώρα μας δυστυχώς και για την κοινωνία μας ένα είδος παράδοσης, όπου μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το 1985 είχα αποκαλέσει την ελληνική κοινωνία σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας, και αυτό ακριβώς είναι. Όσοι αρνούνται την παράδοση, αυτή που είπα προηγούμενα, αποτελούν την κοινωνική μειοψηφία που, όπως είπα προηγουμένως, έγραψε τις φωτεινότερες σελίδες στη δυστυχή ιστορία αυτού του τόπου, για τις οποίες σελίδες άλλες φορές υπερηφανευόμαστε, συνήθως τσακωνόμαστε, μα ποτέ δεν μαθαίνουμε. Και δεν μαθαίνουμε γιατί η παράδοση είναι ισχυρότερη από την ιστορία και την ιστορική εξαίρεση. Γι' αυτό ακριβώς η ελληνική κοινωνία, η κλασικά αχειραφέτητη και ανελεύθερη ελληνική κοινωνία, παραμένει στην κατάσταση της οπισθοδρόμησης, της κοινωνικής οπισθοδρόμησης, του μιμητισμού, και είναι κλασικό δείγμα αχειραφέτητης κοινωνίας. Επομένως δεν είναι ανυπότακτη, είναι αχειραφέτητη κοινωνία και γι' αυτό χειραγωγήσιμη. Γι' αυτό το λόγο είναι χειραγωγήσιμη. Και γι' αυτό έχουμε και το πολιτικό σε εισαγωγικά, προσωπικό σε εισαγωγικά, που μας αναλογεί, δηλαδή ο καθρέφτης μας είναι αυτός. Τις πολιτικές μειοψηφίες διαχρονικά, ιδιαίτερα στον προοδευτικό χώρο, η πλειοψηφία των πολιτών δεν τις ήθελε. Και δεν τις ήθελε διότι έσφαγαν το κατεστημένο του πολιτικού μεταπρατισμού. Αυτό που ονομάζουν πολιτική στη χώρα αυτή. Ποιο είναι το κατεστημένο? Συναλλαγή και εξυπηρέτηση.
7: Διαμεσολάβηση.
8: Ακριβώς. Συναλλαγή και εξυπηρέτηση. Μπαξίς ή ρουσφέτη. Αυτό. Αυτό δεν ήθελαν να διαλλαγεί στη σχέση μεταξύ κοινωνίας, πλειοψηφίας πάντα, και πολιτικών σε εισαγωγικά, δηλαδή ουσιαστικά πολιτικών μεταπρατών. Γι' αυτό έχουμε και χαρακτηριστικές φιγούρες στο θέατρο και στο κινηματογράφο.
7: Εννοείς τον Καραγκιόζη και τους υπόλοιπους.
8: Παυρογιαλούρος, Καλοχαιρέτας και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι η διαχρονική μας εικόνα, δεν είναι η εικόνα του 60. Είναι και η εικόνα του 2026. Κάποτε, σαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για το οποίο μας φορτώνουν διάφορα, αλλά κάποιοι πρέπει να μάθουν την ιστορία του ΠΑΣΟΚ για να μας φορτώνουν ό,τι φορτώνουν, ενώ σε εμάς που δεν είχαμε συμμετοχή ούτε στο κράτος, ούτε στη διαχείριση,
7: ούτε στη λαϊλασία, ούτε που θα
8: πρέπει. Ακριβώς, δεν είχαμε συμμετοχή σε αυτά.
7: Γι' αυτό και φύγαμε νωρίς, σύντροφε.
8: Ακριβώς. Κάποτε λοιπόν είχα πει ότι η Ελλάδα μοιάζει με ένα όχημα που έχει δύο ταχύτητες, την νεκρή και την όπισθεν. Όσες φορές επιχειρήθηκε να μπει στο όχημα αυτό μια πρώτη ταχύτητα, δεν έκανε ούτε 200 μέτρα. Ξαναγύρισε στο σημείο νεκρό και στην οπισθοδρόμηση. στην όπισθεν ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει με την νεοελληνική μας πραγματικότητα. Και γι' αυτό αποφεύγω να αναφέρομαι στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία, η οποία εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτε απολύτως. Η επιχείρηση και στη νέα εκλογική αναμέτρηση που έρχεται και στην οποία όμως πρέπει να συμμετάσχουμε πλειοψηφικά, γιατί αλλιώς η ολιγαρχία θα βρει την ευκαιρία να διαιωνίσει την κατάσταση που ζούμε. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό λοιπόν, το μόνο πράγμα που θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μέσα από την εκλογική διαδικασία είναι μια ανατροπή των διαχειριστών της δουλείας μας σε μια κοινωνικότερη διαχείριση της δουλείας όμως, όχι της απελευθέρωσης ούτε της προόδου μας. Αυτό που θα επιχειρήσουμε όπως επιχειρούμε εδώ και 16 χρόνια είναι την επιλογή των διαχειριστών της δουλείας μας. Και ξέρεις, εάν πω εδώ, πού θα το πω?
7: Να το πεις, γιατί βασικά γι' αυτό σε
8: θέλω. Θα το πω. Το ποιο είναι το νομοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα 16 χρόνια, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων δεν το γνωρίζει, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων, Αλέξη και κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζει το Σύνταγμα. Δεν γνωρίζει τα δικαιώματα του πολίτη που απορρέουν μέσα από τις συνταγματικές διατάξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει το Σύνταγμα της χώρας. Αν βγεις και ρωτήσεις έναν, στην Αριστοτέλους ή οπουδήποτε, εσύ, στη Θεσσαλονίκη, και του πεις, πες μου κάποια άρθρα του Συντάγματος τα οποία, ας πούμε, κατοχυρώνουν τον πολίτη έναντι της διοίκησης του κράτους, δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει. Και μετά συζητάμε τώρα για πολιτική, για πολιτική εξέλιξη, για το που βρισκόμαστε, για το γιατί αυτή η κυβέρνηση ολοκληρώνει το σχέδιο των μνημονίων. Γιατί ο Μητσοτάκης ήρθε για να κλείσει τον κύκλο της μνημονιακής υποταγής μαζί με τις ονειρώξεις του, τις νεοταξικές. Γιατί ήταν και πουλέν του κυρίου Κλάους Βαμπ, καβευμένος, όπως είναι και ο κύριος Μακρόν, ο οποίος έχει φεσώσει τη Γαλλία. 117 επί της 100 του ΑΕΠ το έλλειμμα της Γαλλίας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα για να αλλάξει θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν, όσο θα υφίσταται το μνημονιακό χρεοστάσιο, μέσα στο οποίο η χώρα έχει περιορισμένη και καθ' υπόδειξη των δανειστών κυριαρχία.
7: Εγώ θα έλεγα ακυρωμένη κυριαρχία.
8: Όσο θα υφίσταται πολιτική πελατεία που μπροστά στο εξατομικευμένο συμφέρον της αγνοεί την κοινωνική δυναμική της αντίστασης και της άρνησης στο καθεστώς που μας έχει επιβληθεί και που είναι κοινοβουλευτική ολιγαρχία, κάθε επιμέρους αντίδραση υπό τη μορφή πολιτικής οργάνωσης με περιορισμένη ή ευρύτερη κοινωνική αποδοχή είναι μάταιη. Η ανατροπή θέλει την ομόθυμη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, η οποία ταυτόχρονα θα απορρίψει ενσυνείδητα τους μηχανισμούς της δημοκρατικής χειραγώγησης που επινοούν πολιτικοί νεοκοτζαπάσιδες μέσα, κυρίαρχα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και που συνηθίζουν συνήθως να εμφανίζουν τον φασισμό και τον ναζισμό, τις νέες εκφάνσεις δηλαδή του φασισμού και του ναζισμού, σαν αστική δημοκρατική εξέλιξη. Και δεν είναι.
7: Πρέπει να πω το εξής, έτσι. Σκεφτόμουν, γιατί είπες, δηλαδή έβαλες πάρα πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα, και θα το πω ότι το έθιξα στην ομιλία, αλλά και βγαίνει μέσα πρώτα απ' όλα από αυτά που είπες, είναι ότι στην μετανεωτερική κοινωνία, αυτό είναι η νέα κανονικότητα που μας έλεγε ο κ.
8: Ναι.
7: Το βάζουμε έτσι λιγάκι.
8: Ναι. Για σκοπτικά, για να γελάμε κιόλα εμείς τουλάχιστον που καταλαβαίνουμε, ναι.
7: Επαναδιαπραγματεύεται στην πραγματικότητα το αν είσαι πολίτης ή όχι. Τα δικαιώματα, δηλαδή αυτό που απορρέουν από το υποτιθέμενο Σύνταγμα, με την έννοια της υπόθεσης εργασίας, γιατί το Σύνταγμα είναι ένα ακορντεόν το οποίο ανάλογα με την περίοδο φτάνει από τη μία άκρη ως την άλλη άκρη. Και μπορεί να, όπως σήμερα, ας πούμε, βρίσκεται σε μια διαδικασία αναστολή στην πραγματικότητα. Γιατί ακόμα.
8: Βεβαίως, όχι στιγμή, μα είναι σε αναστολή. Το χειρίζονται το Σύνταγμα, θες να πεις.
7: Ακριβώς.
8: Είναι μέσα από το οποίο χειρίζονται τη διακυβέρνηση, την οποία έχουν μετατρέψει σε ολιγαρχία. Έτσι.
7: Το αν δηλαδή θα έχεις την δυνατότητα ως Έλλην πολίτης, υποτίθεται, να συνδεθείς είτε με ρεύμα, είτε να μεταγεννηθείς, είτε να πας τα παιδιά στο σχολείο, είτε να σημαδευτείς, ας πούμε, για να μην μπορεί μετά ό,τι, την τηλεφωνία. Γιατί αυτή η ιστορία με το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης πρέπει να είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο από τη σκήνωση, γιατί η Κίνα βρίσκεται ακόμα, αν μας δοθεί ευκαιρία θα το πούμε, είναι σε ιδιωτικά χέρια αυτό εδώ το σύστημα. Δεν έχει περάσει σε ένα ενιαίο, δεν έχει αγγιχθεί ακόμα αυτό το ενιαίο σύστημα επιτήρησης, γιατί υπάρχουν και εκεί πέρα, όπως είναι λογικό, άνθρωποι που αντιδρούν, έτσι.
8: Λοιπόν,
7: και
8: οπότε... Ναι, είπα, είναι πειραματικό, το είπα, ναι, και σωστά το επισημαίνεις, ναι, δεν είναι σε εξέλιξη ακόμα,
7: λοιπόν,
8: αλλά είναι στις σκέψεις.
7: Εδώ όμως έρχεται...
8: Βέβαια.
7: Και εφαρμόζεται στο μέγεθός του μαζί με το Μητρό Παρακολούθηση Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό όλο βάζει σε, και δεν το συζητάει και κανένας, αυτό με σοκάρει. Στην ουσία βάζει σε επαναδιαπραγμάτευση, όπως τα COVID pass, τώρα δηλαδή αν έχεις εμβολιαστεί ή όχι,
8: έτσι.
7: Σε βάζει σε επαναδιαπραγμάτευση αν είσαι πολίτης ή δεν είσαι. Δηλαδή αυτό που γεννιώσουν στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς και ή όχι από Έλληνες γονείς, που γεννιώσουν στην Ελλάδα και ήσουν πολίτης Έλληνας με όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις από την άλλη μεριά, αυτό αναιρείται.
8: Βέβαια αναιρείται.
7: Και δεν ξέρω αν το συλλαμβάνει αυτό.
8: Δεν νομίζω.
7: Ο κάθε ένας.
8: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γι' αυτό και το περνάνε. Αν είχαν δει μια κοινωνία κατά πλειοψηφία που αντιδρούσε με επιμονή όμως. Γιατί ακούω πολλά. Λένε, βγήκαμε το 10, βγήκαμε το 11, οι αγανακτισμένοι, βγήκαμε το 15 και μας πρόδωσε ο Τσίπρας. Σωστά, όλα αυτά καλά. Αλλά όλα αυτά ήταν στιγμιαία. Δεν είχαν διάρκεια. Στη χώρα αυτή χρειάζεται ρήξη, το είπα προηγούμενα. Και η ανατροπή ή η ρήξη θέλει ομόθυμη στήριξη και συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, η οποία πρέπει να απορρίψει τους μηχανισμούς της δημοκρατικής χειραγώγησης, δημοκρατικής εισαγωγικά.
7: Ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Λοιπόν, Νικόλα, θα σε καλέσουμε ακριβώς μόλις τελειώσουμε με τις διαφημίσεις και τα λοιπά, και μην κάνεις το τηλέφωνο και τα έτσι, γι' αυτό λέω.
8: Όχι, θα μείνω όμως, θα μείνω στο όνομα ανοιχτό.
7: Ωραία, λοιπόν.
8: Οπότε... για να μην πεις τον κόπο πάλι, ναι.
7: Σιγά τον κόπο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημισούλες και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
10: Focus στον κόσμο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αντινάβτεξα απάντηση, η Αθήνα στην κίνηση της Τουρκίας να δεσμεύσει παράνομα για έρευνες μεγάλη έκταση νότια του Καστελόριζου, με ναύτεξ διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Πριν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποπλέψει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας, η Αθήνα εξέδωσε ναύτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας για έρευνες στην περιοχή. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο που σκαρφάλωσε το 3,7%.

0: Θεσσαλονίκης κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσχροκέρδειας αφού αφήνει επί μήνες τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς κανένα έλεγχο και μετά δήθεν παίρνει μέτρα τα οποία πάντα αποτυγχάνουν. Μόνο εμείς ξέρουμε και ξέρουμε πώς θα χτυπήσουμε τα καρτέλ και θα τα χτυπήσουμε τελειώνοντας την εσχροκέρδεια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννη Τσαπέλας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου, κινητοποιώντας για την κατάσβεση 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, καθώς και 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός του ΟΣΕΘ στην Καλαμαριά και την Ανατολική Θεσσαλονίκη μετά την επέκταση του μετρό με τη λειτουργία νέων αλλά και τροποποιημένων λεωφοριακών γραμμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, φέρονται να χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα με διαφορά λίγων λεπτών. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η δήλωση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα και αντιδρώντας στο περιστατικό αυτό, αποφάσισε το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1050 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και 3916 να αγνοούνται σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Στη Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμαν θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου 6 εβδομάδες αφού του παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και αφού προηγουμένως έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανώς της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές.
1: παρασκευάζουν.

0: Βρίσκονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, έχουμε βέβαια ένα πρόβλημα εδώ με τα βίντεο τέτοια. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε τώρα την εκπομπούλα μας. Υπάρχει μια διακοπή στα αφορά την αναμετάδοση στο YouTube. Λοιπόν, Νίκο, έλα, επιστρέψαμε με προβληματικά.
1: Εδώ είμαι. Λοιπόν,
0: όπως και να έχει. Λέγαμε προηγουμένως ότι αυτό που επαναδιαπραγματεύεται η εποχή μας και ελάχιστα το κατανοούν οι πολίτες είναι ακριβώς το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης αυτό εδώ, της ιδιότητας του πολίτη. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Αναφερθήκαμε στο ζήτημα του πώς συνηθίσαμε στην αντιμετώπιση του κράτους πατερούλη, της διαμεσολάβησης. Πολύ σωστά,
1: ναι.
0: Πολύ σωστά ανέφερες ότι η εικόνα του καλοχαιρέτα είναι μια εικόνα η οποία στην πραγματικότητα έχει, πώς θα το λέγαμε,
1: μετάφραση
0: πολλές φορές
1: προσωπικών μας επιδιώξεων και μέσα από την πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή επιχειρούμε να τακτοποιηθούμε, να εξυπηρετηθούμε, άρα επιχειρούμε να ικανοποιήσουμε το εξατομικευμένο συμφέρον μας μέσα από τους πολιτικούς φορείς οι οποίοι έχουν την εξουσία, την οποία εξουσία αναθέτουμε. Ένα επίσης σοβαρό ζήτημα που αφορά τους νεοέλληνες είναι η διαρκής ανάθεση. Πάμε μία Κυριακή, ψηφίζουμε, αυτό ήταν η παράδοση, και αναθέτουμε σε κάποιους να λύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, της πολιτείας, της πατρίδας, χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Εμείς μετά από την κάλπη ιδιωτεύουμε και απλώς παρακολουθούμε. Αυτό το πράγμα είναι παράδοση στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Είναι παράδοση. Και αυτή η παράδοση πρέπει να σπάσει. Αν δεν σπάσει αυτή η παράδοση, και δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει τώρα με μια κοινωνία πια εξαιρετικά γερασμένη και με μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί τεράστια ταπείνωση τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα δεν έχουν συμβεί σε ηττημένη χώρα εν καιρό πολέμου και συνέβησαν στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν η καθολική συμμετοχή, κινητοποίηση, συνειδητοποίηση και αμφισβήτηση απέναντι σε μια εξουσία που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δοτή και είναι μια εξουσία η οποία χειραγωγείται από παράγοντες είτε του ντόπιου νεοκοτζαμπασικού ολιγαρχικού κατεστημένου είτε των εξωγενών δυνάμεων οι οποίες είναι οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας. Οι σύμμαχοι και η υπερεθνική οντότητα στην οποία συμμετέχουμε. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Εάν δεν περάσουμε σε μία ενεργό πλειοψηφική αμφισβήτηση, δεν υπάρχει προοπτική για τη χώρα. Η χώρα κλείδωσε, τελείωσε. Θα διαβάσω λίγο τέσσερα σημεία που θέλω να γίνουν γνωστά και που πολύ φοβάμαι ότι 16 χρόνια τώρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς ακολουθήσε τις τρεις μνημονιακές συμβάσεις, ποιο ήταν το σταθερό νομοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Το νομοπολιτικό πλαίσιο λοιπόν που ακολούθησε τις τρεις μνημονιακές συμβάσεις από το Μάιο του 2010 περιλαμβάνει την ρητή και αμετάκλητη παρέτηση της χώρας ανεφόρων από κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Ένα. Δύο. Την υπαγωγή όλων των συμβάσεων που υπογράφησαν πέραν και έξω από την ελληνική δικαιοδοσία καθιστώντας τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου αρμόδια με το αγγλικό δίκαιο. Τρίτον, τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους συμπεριλαμβανομένων φυσικών πόρων και δημόσιας γης τέθηκαν στη διάθεση των δανειστών ως εγγύηση αποπληρωμής του χρέους της χώρας. Οι δανειστές αποκτούν το δικαίωμα από τότε μέχρι σήμερα να καταγγείλουν τις συμβάσεις και να απαιτήσουν άμεση αποπληρωμή του χρέους χωρίς η Ελλάδα να έχει όπλα, νομικά όπλα άμυνας. Αυτό το πλαίσιο των τεσσάρων σημείων είναι αυτό που ακολουθεί τη χώρα από το 10 μέχρι το 26. Είναι ένα πλαίσιο κλασικής χρεοδουλοπαρικίας, είναι ένα πλαίσιο κλασικού χρεοστασίου, το οποίο αφού δεν συζητήθηκε, φυσικά και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Εάν λοιπόν αυτό το πλαίσιο δεν κινητοποιηθεί μια κοινωνία να απαιτήσει κατά πλειοψηφία να αμφισβητηθεί και να ξαναμπούν οι κανόνες δανεισμού της χώρας με ταυτόχρονη απέτηση της καταβολής του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων που έχει γίνει γιοφύρη της Άρτας.
0: Υποθέτω λες για την παντελή ακύρωση αυτού της ύπαρξης.
1: Βέβαια, βεβαίως. Ο νομικός αγώνας ήταν ανοιχτός, το έλεγε ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Οι δυνατότητες μας ήταν πολλές, οι νομικές δυνατότητες. Το θέμα είναι ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν αμφισβήτησε, αφού δεν συζήτησε ποτέ στη Βουλή, δεν αμφισβήτησε ποτέ αυτό το νομοπολιτικό πλαίσιο. Δεν είπε ποτέ δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σήμερα χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει παραιτηθεί ρητά, αμετάκλητα και ανεπόρον από κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται ούτε με το πιστόλι στον πρόταφο. Και όμως έχει γίνει. Και έχει γίνει για την Ελλάδα.
0: Και παραμένει.
1: Ασφαλώς. Μα γι' αυτό το συζητάω. Είναι 16 ολόκληρα χρόνια είμαστε κάτω από αυτό το πλαίσιο. Γιατί ακούω και κάποιους χαρούμενους, οι οποίοι εμφανίζονται και επιστήμονες τρομάρα τους, να μας λένε διάφορα. Μας λένε για τον ορυκτό πλούτο της χώρας, μας λένε πολλά. Διαβάζω. Τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων και της δημόσιας γης, τέθηκαν στη διάθεση των δανειστών ως εγγύηση της αποπληρωμής του χρέους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν ένα υδροτρύπανο ξεκινήσει να κατεβαίνει και ακουμπήσει το νερό, θα πρέπει πριν το ακουμπήσει να έχουμε πάρει την άδεια αυτών που μας δάνεισαν. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και τώρα έτσι, ηρίστον παρόδο, επειδή αναφέρεσαι στο ζήτημα των μνημονίων, στην ανακοίνωσή του, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και σου λέω. Κοίταξε, επειδή έχω την εντύπωση, είμαι πεπισμένος ότι ζούμε ένα θέατρο παραλόγου, αλλά κυριολεκτικά παρακολουθούμε μια παράσταση στην οποία είμαστε όλοι ηθοποιοί και δεν ξέρω ποιο είναι το κοινό. Κοινό είναι όλοι αυτοί οι δανειστές οι οποίοι μας βλέπουν εδώ στη Ρωμαϊκή Αρένα, να πούμε, να μας τρώνε τα λεπτά. Είπε ο κύριος Πολάκης ότι στο κείμενο αυτό εδώ για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν τις διάβασες, εγώ απλώς θα... Πέρασαν μπροστά μου, αλλά κάτσε να δω τι λέει.
1: Για πες μου, ναι.
0: Υπόσχεται σταδιακή κατάργηση των κρίσιμων μνημονιακών νόμων.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ σταματάμε. Ναι. Γιατί υποτίθεται, το 15 βέβαια το κόμμα του συγγραφέως αυτή ψήφισε το τρίτο μνημόνιο μαζί με το υπερταμείο που δέσμευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι αυτό είναι πόσα χρόνια θα διαρκέσει η ύπαρξη της εταιρείας. Δηλαδή τα 99 χρόνια δεν αφορά το δημόσιο πλούτο, τη δημόσια περιουσία, αλλά αφορά τα πόσα χρόνια θα είναι αυτή η εταιρεία υπαρκτή. Δηλαδή αυτή υπαρκτή.
1: Απαντώ ένα λεπτό και στον κύριο Τσίπρα. Το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο διαχειρίζονται και αξιοποιούν τη δημόσια περιουσία με ρήτρες που δεσμεύουν τη χώρα μακροπρόθεσμα, με αρκετές υποθήκες να φτάνουν έως και τα 99 χρόνια. Κατανοητό, ελπίζω.
0: Τέλειος.
1: Ελπίζω.
0: Δεν το συζητάω καν.
1: Ελπίζω. Αυτά.
0: Αυτοί ισχυριζόντουσαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν την βάζει η Νέα Δημοκρατία μέσα, ότι τα μνημόνια τον Αύγουστο του 18, οπότε ήταν, τελείωσαν.
1: Αυτό, ναι. Και η άλλη, η Νέα Δημοκρατία, μας έλεγε ότι η ενισχυμένη εποπτεία τελείωσε το 22.
0: Οπότε δηλαδή, στην πραγματικότητα το λένε οι ίδιοι ότι η έξοδος του 2018 ήταν ένα θέατρο.
1: Όμως, ακριβώς, όμως η χώρα παραμένει δεσμευμένη σε αυστηρούς εφαρμοστικούς νόμους, πολυετής υποθήκες δημόσιας περιουσίας και έως το 2070 με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Θυμίζω, μέχρι το 2060 τα τοκοχρεωλήσια πρέπει να τρέχουν με ρυθμό 2,2% του ΑΕΠ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είναι έτερο. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να βλέπεις. Καταρχάς, ό,τι ψηφίζει η Ελληνική Βουλή δεν αποφασίζεται, δεν νομοθετείται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελληνική Βουλή να κατεβάσει ένα νόμο που να γουστάρει, για να λέει για παράδειγμα, παιδί μου, κατάργηση των δανείων. Δηλαδή κατάργηση των... θεωρούμε ότι είναι μια απάτη, ότι αυτοί που τα φάγανε θα πάνε φυλακή, ξέρω εγώ. Ή να ψηφίσει κάτι το οποίο να αντιβαίνει σε όλες αυτές τις δεσμεύσεις που έχει λάβει. Δεν έχει... Παραμένει καταρχάς παραμένει ακυρωμένο το εργατικό δίκαιο. Παραμένει...
1: Ο Πολάκης είναι ειλικρινής. Λέει σταδιακή ο άνθρωπος.
0: Ναι, ο άνθρωπος σταδιακή.
1: Και εκεί μπορεί να πάει μέχρι το 2070.
0: Ναι, χρήτα. Γιατί ξέρεις κάτι, Για το σταδιακό να θυμηθούμε το προφανές. Μέσα σε ένα τετραετή εκλογικό κύκλο με τις αγορές να τιμολογούν κάθε πρωί και με τη χώρα υποκαθεστώς μνημονιακής εποπτείας, η σταδιακή ανατροπή προϋποθέτει ένα πολιτικό υποκείμενο που επιβιώνει ανάμεσα στις ρήξεις. Και το ιστορικό μας προηγούμενο λέει κάτι άλλο. Ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη ρήξη που υπήρξε και η τελευταία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κοίταξε, ο Τσίπρας, γιατί επί της ουσίας όφιλε να κατηγορείται από Έλληνες πολίτες, όχι τους Έλληνες του πληκτρολογίου, τους πολίτες, από τι όφιλε να σε τι όφιλε να κατηγορείται ο Τσίπρας? Στο γεγονός ότι όταν ανέλαβε το Γενάρη του 2015 και ενημερώθηκε για το νομοπολιτικό πλαίσιο που σας παρουσίασα, γιατί το ήξεραν όλοι αυτό το πλαίσιο, όφιλε να βγει σε διάγγελμα στον ελληνικό λαό, να παρουσιάσει την αλήθεια και να τον καλέσει με ένα ναι ή με ένα όχι να στηρίξει. Εάν να ψηφίσει, εάν θα στηρίξει την αντίσταση για την κατάπτωση αυτού, την κατάπτωση αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου και την επαναδιαπραγμάτευση των όρων κάτω από τους οποίους θα δανειστεί η χώρα ή όχι. Mm-hmm. Γι' αυτό οφείλε να κατηγορείται ο Τσίπρας. Όχι γιατί στο δημοψήφισμα του 2015 το ναι το έκανε όχι. Γιατί στο δημοψήφισμα του 2015 το όχι το έκανε ναι, συγγνώμη. Yeah. Γιατί στο δημοψήφισμα του 2015 οι Έλληνες πήγαν στις κάλπες να ψηφίσουν ναι ή όχι στα μέτρα Γιουνκέρ.
0: Και όχι αυτό που νομίζανε, ότι θα ψηφίσουν καλά, κανένας δεν το διάβασε μου φαίνεται.
1: Τα μέτρα Γιουνκέρ. Και έλεγε ο Σόιμπλε ότι αν πείτε όχι, έρχονται χειρότερα που ήρθανε. Ο Τσίπρας λοιπόν αυτό οφείλε να κάνει εάν τιμούσε την έννοια της αριστεράς. Όπως όφειλε, γιατί κουβάλαγε ολόκληρη την αριστερά στην πλάτη του, την οποία κατασυκοφάντησε. Όφειλε να καλέσει την ελληνική κοινωνία να απαντήσει. Θα με στηρίξεις να δώσω αγώνα να πέσει αυτό το νομοπολιτικό πλαίσιο, ναι ή όχι? Δεν το έκανε.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και μετά, ό,τι και να συζητάμε, συζητάμε σε αυτή τη βάση του ποιος θα είναι εκείνος που θα διαχειριστεί κοινωνικότερα τη δουλεία της χώρας. Όμως οι υποχρεώσεις και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΑΔΕ, που έχει αντικαταστήσει την εφορία, την κάποτε ελληνική εφορία,
0: που είναι εταιρεία ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς. Ιδρύθηκε το 2017 με απέτηση των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. με μοναδικό έργο τη συλλογή εσόδων για την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό κάνει η ΑΑΔΕ. Και υπάγεται βέβαια κατευθείαν στις ευρωπαϊκές αρχές, στις οποίες και δίνει λόγο, έτσι. Ο κύριος Πιτσιλής λόγο δίνει στην Κομισιόν, όχι σε εμάς. Η ΑΔΕ εκεί δίνει λόγο. Εντάξει. Επομένως, τα υπέρ, υπερταμείο ΑΔΕ είναι οι μνημονιακές, πώς να το πούμε, ο μνημονιακός στρατός κατοχής, για να το πω έτσι, καθαρά να γίνει κατανοητό. Αυτό είναι. Και αυτό θα παραμένει μέχρι τουλάχιστον το 2070 και εφόσον έχει εξασφαλιστεί ότι μπορούμε μέχρι το 2070 να αποπληρώσουμε τις δανειακές συμβάσεις και τους στόχους εξυπηρέτησης του χρέους. Γιατί το 2070 το λένε οι δάνειες δυνάμεις, δηλαδή Κομισιόν και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι μέχρι σε αυτό τον ορίζοντα θα οφείλει η χώρα να αποπληρώσει τις δανειακές συμβάσεις και τους στόχους εξυπηρέτησης του χρέους προς το μηχανισμό, τον ευρωπαϊκό, τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μέχρι το 70. Ερωτώ εγώ, θα υπάρχει ελληνική οικονομία μέχρι το 2070 που θα εξασφαλίζει αυτού του τύπου τα πλεονάσματα ώστε να μπορούμε να αποπληρώσουμε με αυτούς τους δυσβάστακτους όρους?
0: Παραβαίνει τους όρους λογικής. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Όχι, το
1: εσύ είσαι και οικονομικός επιστήμονας. Νομίζω ότι δεν παραλογίζομαι, δηλαδή.
0: Όχι εσύ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ακριβώς το ανάποδο.
1: Έτσι.
0: Με μια δημογραφική κατάρρευση που το 2080 θα γεννηθούν μόλις 5.500 παιδιά. Για να καταλάβουμε ποιος είναι ο δρόμος μπροστά. Με μια δημογραφική κατάρρευση που αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε, για παράδειγμα, 10 ηλικιωμένους συνταξιούχους και 4-5 που θα πρέπει να δουλεύουν, να εργάζονται για να ζουν αυτοί και να ζουν και οι συνταξιούχοι. Γίνεται αυτό?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Δεν θα συζητήσω.
1: Αυτό που μας παραπέμπει τώρα, μας παραπέμπει στη συζήτηση που γίνεται τώρα στην Κομισιόν σε σχέση με το φταίνει οι ηλικιωμένοι, άρα μιλάμε για μείωση συντάξεων, για κατάργηση της δημόσιας περίθαλψης και υπαγωγή όλης της περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνεις. Και μιλάμε για προγκρόμ, κανονικό.
0: Κανονικό προγκρόμ, δηλαδή γι' αυτό το καθόμαστε. Κοίτας κάτι, αν δεν ερχόταν αυτή η ιστορία με το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης και της παρακολούθησης, του μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να θεωρούμε ότι το MATE, με μας χάρη στον Καναδά, όπου περιλαμβάνει και τα γερατιά ως ασθένεια, γιατί είναι για τη διαδικασία της ευθανασίας, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει διευρυνθεί. Δεν είναι μόνο όποιος. Και στο Βέλγιο το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι μονάχα ποιος είναι ασθενής ή ψυχικά ή βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Αυτό έχει τελειώσει. Η φτώχεια θεωρείται ασθένεια. Το αγυρατιά θεωρούνται ασθένεια. Και μην ξεχνάμε
1: ότι. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όσο απίστευτα και να ακούγονται στα αυτιά των. Εγώ μόνο θα πω, να δείτε ρε παιδιά. Ορίστε το σύστημα της πιστοληπτικής σας αξιολόγησης. Άμα λέω εγώ μπαρούφες, πηγαίνετε να το ελέγξετε και να το δείτε. Λοιπόν, ήρθε μπροστά στα μάτια σας, μπροστά σε συνθήκες πραγματικές.
1: Και να πω και κάτι, να πω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν θέλω να σπονσονάρω πολιτικά κόμματα. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Όχι, δεν.
1: Κάποιοι το ξέρουμε. Ξέρω ότι με γνωρίζεις κτλ. Αλλά όμως θέλω να το πω αυτό, γιατί το βλέπω καμιά φορά και στο μιλιτέρ. Κάποιοι διαμαρτύρονται και λένε, μα γιατί είναι και το τάδε, είναι και το δύνατο. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω όμως το εξής, ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές είναι απαραίτητη, γιατί οι μηχανισμοί αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος είναι ζωντανοί. Όσο λιγότεροι σπεύσουν στις κάλπες, τόση χαρά θα έχει το σύστημα που θέλει να διαιωνίσει μία διακυβέρνηση υποταγής της κοινής γνώμης στα κελέσματα της Κομισιόν, της Νέας Τάξης Πραγμάτων, των Αμερικανών. Γιατί είναι τρία τα κέντρα. Η Κομισιόν, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, η Νέα Φεουδαρχία και η προώθηση μηχανισμών κοινωνικής πειθούς. Ήταν τα εμβόλια, ήταν υποχρεωτικότητες. Έχουμε τώρα την βαθμολογία την κοινωνική με βάση τι χρωστάς.
0: Και πόσο μπορείς να το πληρώσεις.
1: Και πώς δεν μπορείς να το αποπληρώσεις. Θα έχουμε κι άλλα. Θα έχουμε κι άλλα. Η κατεύθυνση είναι το ανθρωποζόμπι. Είναι ο άνθρωπος που θα επικοινωνεί με το bot και όχι με τον συνάνθρωπό του.
0: Εγώ το έχω βγάλει σε μια ποιητική έκδοση που λέγεται «Η εξορία του ανθρώπου».
1: Γιατί... Το ξέρω. Και ξέρεις, θέλω να θυμηθούμε εδώ τον αείμνηστο Γιαντίνη. Τι έλεγε ο Δημήτρης? Απέθανε ο Θεός, κυρίες και κύριοι? Όχι, δεν απέθανε ο Θεός. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Τα λέω εννοώντας το ανοφρόσκο, έτσι, τον άνθρωπο με τη δημιουργικότητά του, αυτόν που σφράγισε την ιστορία και την ιστορική εξέλιξη. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκείνος που σφράγισε την ιστορία και την ιστορική εξέλιξη. Σήμερα πάμε στη λογική ότι η μηχανή είναι εκείνη που θα γράψει το μέλλον. Ο άνθρωπος είναι περιττός. Μας το είπε ο κύριος Bill Gates, ο οποίος έπρεπε να είναι φυλακή και είναι ελεύθερος. Και όχι μόνο είναι ελεύθερος, επενδύει και σε άλλα project τώρα βιοτρομοκρατίας. Έτσι. Και ο κύριος Χαράρη μας λέει ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να υπάρχει φιλία, έρωτας, σχέση, δεν χρειάζεται. Το bot. Το bot θα αντικαταστήσει το φίλο, τη φίλη, το σύντροφο, τη συντρόφισσα. Και από την άλλη μεριά έχουμε επιστήμονες.
0: Όχι, αυτό είναι, δεν είναι τώρα. Έγινε πριν, συγγνώμη και που σε διακόπτω κιόλας, πριν από 5-10 μέρες έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής στην Κίνα, που συμμετείχαν 16 χώρες. Τα ρομπότ χορεύανε.
1: Το είδα. Αυτό. Και έχουμε και επιστήμονες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πώς έλεγε ο Δήμος Ομούτσης, το καημένο επιστήμον τελειώνει. Έχουμε λοιπόν επιστήμονες οι οποίοι στείλουν με το αζημίωτο το αφήγημα της επιβίωσης του πλανήτη με πληθυσμό σχεδόν τον μισό του σημερινού. Αυτά είναι επίσημα που λέω, δεν είναι τα βγάζω εγώ τώρα για να τα πω και να κάνω εντύπωση, είναι πραγματικότητα.
0: Όταν θα διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι τελικά η ατζέντα της μείωσης του πληθυσμού είναι πραγματική και δεν είναι μια φαντασίωση κάποιας συνωμοσιολογίας και θα κατανοήσει ότι αυτή, εγώ το έχω ονομάσει πλέον με τα βιομηχανική εποχή, τα έχω πάει από την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση που τη λένε, την ονομάζω με τα βιομηχανική.
1: Και αυτό είναι το ορθό, με τα βιομηχανική εποχή.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μπορεί με τις σπάνιες γης που είναι εξαρτημένη όλη αυτή η τεχνοτροπία του τεχνοφεουδαλισμού, οι σπάνιες γης, δεν μπορεί να έχουν όλοι π.χ. αυτοκίνητο με μπαταρία λιθίου, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Γιατί τα αποθέματα λιθίου του πλανήτη δεν φτάνουν παρά για ένα ελάχιστο ποσοστό. Και μάλιστα επί την μπαταρία λιθίου δεν επισκευάζονται κιόλας.
1: Πέρα... Και δεν ξέρουμε πού θα φταθούν και οι περιβαλλοντολόγοι. Φέρνει τακτικά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τον Βασίλη.
0: Τον Βασίλη.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Σε αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ δεν το λέω τώρα για να. Είναι γεγονός ότι ο Βασίλης αυτά τα γνωρίζει καλά. Λοιπόν. Πού θα ενταφιαστούν οι μπαταρίες λιθίου και τι προβλήματα θα έχουμε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο περιβάλλον.
0: Που ανάμεσα στα άλλα χρειάζεται κάθε μπαταρία, το κάθε κιλό μάλλον, χρειάζεται για την επεξεργασία του 13 εκατομμύρια λίτρα νερού. Το κάθε... Αντιλαμβάνεις το
1: λίτρα. Θα έχουμε και πρόβλημα με το νερό. Αυτό είναι δεδομένο. Ήδη σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει πρόβλημα πλέον. Ναι. Με τα data centers.
0: Με τα data centers, ακριβώς.
1: Έτσι. Τώρα να πω κάτι, επειδή μπήκαμε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το θίγεις επανειλημμένα και το θίγεις με ένα θεωρητικό τρόπο προσπαθώντας να σηκώσεις λίγο τη συνείδηση των ανθρώπων που σε ακούν, αλλά πολύ φοβάμαι ότι και αυτοί αποτελούν μέλος της κοινωνικής μειοψηφίας. Η πλειοψηφία δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Ήμουνα στις διακοπές, έβλεπα τους κυρίους και τις κυρίες να είναι πάνω από το κινητό. Συνεχώς. Και σκεφτόμουν ότι τελικά οι ελίτ του κόσμου ξέρουν να μας χειρίζονται πάρα πολύ καλά. Ξέρουν να μας χειρίζονται θαυμάσια οι ελίτ του κόσμου. Μας πάνε κατευθείαν στη λογική του ανθρωποζόμπι. Τελευταία υπήρξε μία δεύτερη απόφαση κινέζικου δικαστηρίου το οποίο αντιτάχθηκε στην απόλυση ενός προϊσταμένου του ποιοτικού ελέγχου, διότι οι επιχειρηματίες της εταιρείας αυτής, Κινέζοι, ήθελαν να τον απολύσουν με τη λογική ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει την καλύτερη από τη δουλειά από ό,τι την κάνει αυτός. Αντιτάχθηκε το κινέζικο δικαστήριο για δεύτερη φορά. Και πανηγυρίζουν κάποιοι ότι να είδες η Κίνα αντιστέκεται κτλ. Να πω το εξής. Γιατί έχω κουραστεί με αυτή την προπαγάνδα κάποιων ανθρώπων που αρπάζονται από στρατόπεδα νομίζοντας ότι αποτελεί ας πούμε σωτηρία το αντίπαλο στρατόπεδο σε ένα ενιαίο καπιταλιστικό ανταγωνισμό όπου υπάρχουν κοινές συμφωνίες. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα αυτή τη στιγμή η κινέζικη δικαιοσύνη αντιστάθηκε. Όταν αύριο με την επερχόμενη μεγάλη οικονομική ύφεση, θυμίζω και η Κίνα έχει καθυστέρηση ανάπτυξης αυτή την ώρα και η Ρωσία έχει οικονομικό πρόβλημα. Η ενεργειακή κρίση που σήμανε ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει κάθετα και οριζόντια την παγκόσμια οικονομία. Όταν λοιπόν το κόστος εργασίας θα μετρήσει πολύ όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων σε μια ήδη σε ύφεση οικονομική κατάσταση και στον μεγάλο ανταγωνιστή των Αμερικανών που είναι η Κίνα, τότε θα δούμε, θα συνεχίσει να αντιστέκεται η κινέζικη δικαιοσύνη στη τεχνητή νοημοσύνη. Να θυμίσω ένα πράγμα. Το 2024 απονεμήθηκε ένα Νόμπελ φυσικής το Τζέφρι Χίντον. Είναι αυτός που αποκαλείται νονός της τεχνητής νοημοσύνης. Ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε το μοντέλο Boltzmann, η Boltzmann machine η λεγόμενη, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα χαρακτηριστικά στοιχεία σε δεδομένα. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, πριν από αρκετούς μήνες, στο Las Vegas, είπε ότι την επόμενη δεκαετία, κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη μέσω του ανταγωνισμού να υποκατασταθεί ο άνθρωπος κατά 25% και τα επόμενα χρόνια, εάν συνεχιστεί αυτός ο άκρατος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, και ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα στον αδίστακτο παγκόσμιο καπιταλιστικό ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο κυρίων βασικών ανταγωνιστών, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο κίνδυνος ακύρωση του ανθρώπου είναι πάνω από 50%. Το λέει ο Τζέφρι Χίντον. Το λέει ο Τζον Χόπφιλτς, ο οποίος επίσης είναι νομπελίστας.
0: Το λέει και ο Έλον Μάσκ, και όταν το ρωτάνε, μα είναι δυνατόν να λέτε κινδυνεύουμε και εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, και τι απαντάει, αξίζει το ρίσκο. Καλά, Αυτή είναι μια φοβερή απάντηση.
1: Και ο κύριος Bill Gates μας είπε ότι σε 15 χρόνια δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος. Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μας λέει ότι σε 2 χρόνια το 60% των θέσεων εργασίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα τις αντικαταστήσει το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη, και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες η αντικατάσταση στα 2 χρόνια θα είναι στη βάση του 40%, του 40% παρακαλώ, και επισημαίνει η Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι έρχεται καλπάζουσα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης η παραπληροφόρηση και η απάτη. Και λες τώρα, εμείς σαν κοινωνίες πώς αντιδρούμε σε αυτά τα μοντέλα που προωθούν οι ελίτ και οι οποίες στην ουσία ανταγωνίζονται για την κυριαρχία την καπιταλιστική? Κανένας δεν αμφισβητεί την παγκόσμια διακυβέρνηση. Κανείς. Σε όλη την οικουμένη. Σε 4 πράγματα συμφωνούν. Άπαντες. Από βορρά σε νότο και από ανατολή σε δύση. Τεχνητή νοημοσύνη με τη βοήθεια... παγκόσμια διακυβέρνηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Κανόνας του άνθρακα. Εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος. Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή οικονομία. Σε αυτά τα 4 είναι σύμφωνοι πάντες. Και έχουμε στρατόπεδα που σου λένε ο τάδε άξονας θα σώσει τον κόσμο. Ποιος θα σώσει? Κανένας δεν πρόκειται να σώσει κανέναν. Αν οι κοινωνίες δεν κινητοποιηθούν κατά πλειοψηφία, μόνον οι κοινωνίες θα σώσουν τις κοινωνίες, κανένας άλλος. Η τεχνητή νοημοσύνη, και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι νομπελίστες, τα λέει ο Χίντον, τα λέει ο Χασάμπης, ο Αμερικανοκύπριος Χασάμπης, ο οποίος
0: είναι,
1: και είναι νόμπελ χημίας αυτός. Λοιπόν, και λέει με το περίφημο AlphaFold 2. Λοιπόν, και λέει ότι παιδιά, εδώ η μηχανή καλπάζει. Το βασικό ερώτημα, τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να έχουμε εμείς οι πολίτες πρέπει να είναι, πρώτον, από την τεχνητή νοημοσύνη ποιος ωφελείται? Δεύτερον, ποιος ζημιώνεται? Και τρίτον, ποιος θα δίνει τις εντολές? Είναι τα τρία αγωνιώδη ερωτήματα στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντηση. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο ανταγωνισμός έχει σπάσει κάθε ασφαλιστική δικλείδα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χίντον. Και το λέει δημόσια. Θα αφαιθούμε σαν κοινωνίες στις εντολές τεσσάρων γιγάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα χέρια ή στις αποφάσεις της Κινεζικής, του Κινεζικού Κόμματος? Εκεί θα αφαιθούμε, ελπίζοντας ότι θα αντικρίσουμε μια διαφορετικότερη ζωή.
0: Όχι, ναι, αυτά είναι τώρα οι άλλες ψευδεσίες.
1: Γι' αυτό ερωτώ. Δηλαδή, και την απάντηση τη δίνεις ευρέα και ανθρώπινα. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι οι τέσσερις κολοσσοί των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα δώσουν τη λύση για την ανθρωπότητα?
0: Νομίζω ότι έγινε και μια συνάντηση Bill Gates του Xing Ping.
1: Βεβαίως. Ο Bill Gates συνάντησε τον Xi Jinping τον Ιούνιο του 2023. Και το ίδρυμα Bill and Belinda Gates είχε κάνει και κάποιες δωρεές 50 δισεκατομμυρίων και τα λοιπά για επενδύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα μην ξεχνάς ότι ο COVID-19 αντιμετωπίστηκε ενιαία παντού.
0: Και με γνώμονα την κινέζικη αντιμετώπιση του υποτίθεται του ζητήματος.
1: Έτσι.
0: Και θυμάμαι στην γαλλική Γερουσία, όταν αποφασίζανε απίστευτα πράγματα όσον αφορά για την εφαρμογή των περιορισμών κατά τη διάρκεια της εντός εκτός εισαγωγικών πανδημίας, πλανδημίας ή οτιδήποτε, θαυμάζανε οι Γάλλοι γερουσιαστές και λέγαν η λύση είναι στην Κίνα.
1: Αυτό έλεγε και ο Κλάους Βαμπ. Yeah. Αυτό το έλεγε χρόνια ο Κλάους Βαμπ. Κοίταξε, μπορεί πράγματι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας να έχει μία αντίληψη διαφορετική από τον χειρισμό που κάνει ο άλλοτε δυτικός κόσμος. Μία είναι όμως η αλήθεια. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον θα συνεχίσει να προχωρά μέσα από τον ανταγωνισμό, στο τέλος θα υπερβεί τον άνθρωπο. Δεν θα μπορέσουν να ανακόψουν την πρόοδο αυτή που θα είναι σε βάρος του δημιουργικού ανθρώπου. Είτε το θέλουν είτε όχι. Είναι δεδομένο αυτό. Το λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Ναι, είναι εργαλείο. Ναι, έπρεπε να έχουν υπάρξει ασφαλιστικά ζητήματα ώστε να μην μπορεί πάνω από ένα στάδιο να υποκαταστήσει δηλαδή την ανθρώπινη νόηση.
0: Μα είναι ιδιωτικό εργαλείο, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Αλλά είναι αυτό που είπες, είναι ιδιωτικό εργαλείο. Από εκείνη την ώρα και μετά δεν ανακόπτεται.
0: Δεν είναι κοινωνικό εργαλείο.
1: Ακριβώς, έτσι, πολύ σωστά. Δεν ανακόπτεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών κολοσσών των Αμερικανικών και του Κινέζικου παράγοντα θα είναι τέτοιος στην κατεύθυνση ποιος θα είναι εκείνος που θα έχει την υπεροχή. Και να πω και κάτι άλλο. Μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν υπερδύναμοι για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το δολάριο, παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Mm-hmm. Και ο δεύτερος λόγος είναι η πρωτοπορία στην ερευνητική καινοτομία. Αυτό όμως το δεύτερο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τελειώσει. Οι Κινέζοι προχωρούν πολύ γρήγορα σε πολλές καινοτομίες που εφόσον εξελιχθούν θα αναγνωριστούν ως η δύναμη εκείνη που οδηγεί τον καπιταλισμό στον 21ο αιώνα. Θα γίνει έτσι ή οι παγκοσμιοποιητές νεοφεουδάρχες θα επιλέξουν την τελική αναμέτρηση, η οποία τελική αναμέτρηση θα δημιουργήσει και το αναγκαίο reset. Εσείς οι οικονομολόγοι τα ξέρετε αυτά καλά. Το reset στην παγκόσμια οικονομία, γιατί κακά τα ψέματα εσύ καταλαβαίνεις και οικονομικούς όρους, νομίζω ότι θα καταλαβαίνεις ότι η παγκόσμια οικονομία έχει φτάσει σε ένα ταβάνι.
0: Όχι, έχει ξεπεράσει τη δυνατότητα.
1: Έχει ξεπεράσει και το ταβάνι.
0: Όχι, ναι, δεν έχει ξεπεράσει. Δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Δεν το... Βέβαια, σου λέει, μα πώς γίνεται αυτό. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν το κεφάλαιο πάψει να αποδίδει τα ποσά τα οποία απέδιδε με τις μορφές, ειδικά τα μετοχομερίδια, ας το πούμε έτσι, γιατί οι εταιρείες πλέον μετοχές έχουν, τα προϊόντα έχουν σε δεύτερη φάση. Αυτή ακριβώς η μετασχηματισμός του πραγματικού υλικού κόσμου της παραγωγής στο μετασχηματισμό τους σε άειλους τίτλους, γιατί τι είναι μια μετοχή, είναι ένα φιλοχαρτί, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν είναι προϊόν, ούτε να το φας μπορείς ούτε τίποτα. Αυτή η τρομερή υπερτιμολόγηση που τη βλέπουμε, την υπερτίμηση που τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο χρηματιστήριο.
1: Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκα στα χρηματιστήρια. Από την υπερτίμηση μετοχών.
0: Οπότε αυτό φτάνει στο... Έχει περάσει το όριο. Δεν αποδίδει.
1: Νομίζω ότι έχει ταβανώσει. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη πολλαπλών κρίσεων τις οποίες ζούμε.
0: Αυτό οδηγεί και την ανάγκη στην αποτύπωση, μετασχηματισμό, μετάβαση, αναγωγή στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή μια πλήρη...
1: Για να σωθούν οι ελίτ.
0: Μια πλήρη επαναδιαπραγμάτευση της πραγματικής ζωής των ανθρώπων έχει να κάνει δηλαδή για το χρήματα, το ψηφιακό χρήμα, το ό,τι αφορά, ό,τι. Δηλαδή η αναγωγή μας σε ένα ψηφιακό κόσμο είναι η επαναδιαπραγμάτευση της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Έτσι μπράβο, άριστα. Αυτό ακριβώς. Και επειδή μιλάω συχνά και το ξέρεις για το τέλος της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης, αυτό το τέλος από μας θα εξαρτηθεί. Από τους απλούς πολίτες όλου του κόσμου, της παγκόσμιας κοινωνίας, που πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένας αδίστακτος και ανήθικος καπιταλιστικός ανταγωνισμός που αφορά τις ελίτ και όχι εμάς. Εμείς είμαστε αναλώσιμο προϊόν. Τα έχω γράψει πριν 13 χρόνια. Στο δεύτερο κύκλο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Είμαστε αναλώσιμο προϊόν. Έτσι μας βλέπουν οι ελίτ σήμερα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει συνείδηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, που έχουμε και επιπλέον προβλήματα εμείς, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, πρώτα στον άλλοτε δυτικό κόσμο και στη συνέχεια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος θα πάψει να είναι πρωταγωνιστής της ιστορικής εξέλιξης. Η ιστορική εξέλιξη του 21ου αιώνα θα ανήκει στη μηχανή και αυτό δεν θέλω να το ζήσω εγώ επουδενή. Δεν θέλω να δω ότι απέθανε ο άνθρωπος.
0: Κύριε Σκατή, πάντα ο άνθρωπος, οι ελίτ τον αντιμετωπίζαν εμάς τους κοινούς ανθρώπους, όπως λέω στο τραγούδι, μας αντιμετώπιζαν σαν κρέας για τη μηχανή, σαν εργαλείο πλουτισμού, σαν μετασχηματισμός μιας οικονομίας από το αγαθό της αγροτικής γης στο βιομηχανικό προϊόν. Αυτή είναι η προσέγγιση των ανθρώπων. Αυτός είναι ο μαλθουσισμός, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Αυτός είναι και ο νεομαλθουσιανός. Δηλαδή αυτή είναι η αντίληψη των ανθρώπων. Ναι. Η οικοδόμηση δηλαδή σε ευγονικής περί ανωτερότητας και
1: καταφέρει. Ναι, μόνο που στα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν ιδέες που κινητοποίησαν τους ανθρώπους που παρήγαγαν πλούτο και έφερναν κάποιες αντιστάσεις. Σήμερα όλα αυτά εκφυλίστηκαν. Και τα πράγματα γίναν ακόμα χειρότερα για τους ανθρώπους που παράγουν προϊόν ή πολιτισμό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε γρήγορα στις αρχές μας. Στον άνθρωπο, των πλησίων.
0: Αυτό που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, φίλε.
1: Εγώ το ίδιο, αλλά οφείλω να το πω όμως.
0: Δηλαδή, βλέπω εδώ τα παιδιά γράφουν, ας πούμε, τι κάνει, λέει. Πήγαινε να πούμε και πώς το αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, γράφει εδώ πέρα. Πώς αντιδρούμε, κατακλείζουμε τα σούπερ μάρκετ για την κοιλιά μας. Α, κατανάλωση.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι το φαινόμενο, ναι, το νεοελληνικό. Αλλά εγώ έχω φύγει τώρα από αυτό. Μιλάω για τον άνθρωπο γενικά στον αναπτυγμένο και όχι μόνο κόσμο, που θα πρέπει να αντιληφθεί ότι έγινε προσάρτημα της τεχνολογίας που τον σέρνει, τον παρασύρει και τον οδηγεί σε μια κατάσταση νοητικής αδράνειας. Και αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Διότι τα ρομπότ τα είδαμε να χορεύουν, να τρέχουν, να παλεύουν κτλ.
0: Και το μήνυμα ήταν στην κυρία που είπε να τα φοβόμουν, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οπότε δηλαδή δεν μπορώ να αντισταθώ στο ρου της ιστορίας. Εκεί είναι το μήνυμα. Όλο το ρεπορτάζ ήταν αυτή η κυρία. Το μήνυμα βρισκόταν για αυτό που θέλουν να δώσουν οι δημοσιογράφοι κτλ. Ήταν σε αυτά που λέει η κυρία. Ότι να, από τη στιγμή που ξέρεις, τα φοβόμουν και τα αντιπαθούσα, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να αντικαταστήσω τον άνθρωπο. Αυτά λέει ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν μπορώ να αναιρέσω τη ροή της ιστορίας, ήρθα και εγώ να δω. Δηλαδή, τι σου λένε, τι είναι το μήνυμα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Και φρόντισαν βέβαια τα συστημικά μέσα να δείξουν αυτό. Ακριβώς. Γιατί αυτό θέλουν να περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουν να περάσει η υποταγή του ανθρώπου στην τεχνολογική εξέλιξη. Είναι αυτό που είπαν κάποιοι τεχνονεοφεουδαλισμός. Εγώ το 16 το έλεγα νέα φεουδαρχία, αυτοί το είπανε τεχνονεοφεουδαλισμό.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό και... Νομίζω
0: α,
1: ότι...
0: και για να εξηγήσουμε γιατί το λέμε νεοφεουδαλισμό ή νεοτεχνοφεουδαλισμό. Γιατί ξέρεις πολλές λέει ο άλλος, τι λέει τώρα αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα καθίσει και συλλογιστεί ο άνθρωπος πάρα πολύ απλά. Πόσο ρόλο παίζει το κινητό του και οι συνδρομές που έχει, οι πληρωμές που κάνει, από τις πλατφόρμες που περνάνε όλα αυτά πλέον.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή η καινούργια φεουδαρχία δεν είναι ο εξαρτημένος άνθρωπος της γης. Είναι ο συνδρομητικός ρομποτάνθρωπος.
1: Ο οποίος καταβάλει τον οβολόν του για να έχουν
0: για όλα.
1: Τεράστια υπερκέρδη εταιρείες, λίγες.
0: Ακόμα και για αυτά που δεν χρειαζόταν μέχρι πριν από 20 χρόνια να πληρώσει. Επειδή πλέον έχει περάσει αυτή η οικονομία μέσα στο σπίτι, όχι, κάποτε πήγαινε στην τράπεζα, κάποτε πήγαινε στο μπακάλικο, κάποτε δηλαδή σήμερα δεν χρειάζεται να πας στην τράπεζα, στο μπακάλικο, το πουθενά. Δηλαδή έχει διαραγεί το σπίτι το ίδιο σαν χώρος οχυρό.
1: Έχει διαλυθεί η οικογένεια. Έχουμε οδηγηθεί στους μοναχικούς ανθρώπους. Μέσα από τα gadget, μέσα από τα κινητά.
0: Εκεί ακριβώς η συνδρομή... Είναι η νέα μορφή της σχέσης που έχεις.
1: Ακριβώς. Μα αυτή είναι και η τεχνολογική νέα φεουδαρχία.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Λέμε τεχνονεοφεουδαλισμό.
0: Και λέω πολλές φορές, και θα το υπενθυμίσω γιατί εντάξει, τι συζήτηση κάνουμε, άνθρωποι ακούνε, ότι αν για παράδειγμα, γιατί όλοι νομίζουν ότι υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει ο χώρος, η χώρα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά εδώ. Υπάρχει ένας ενιαίος χωρόχρονος. Και τι θέλω να πω. Σκεφτείτε ρε παιδί μου ότι αύριο το πρωί σταματούσε να λειτουργεί αυτό που ονομάζουμε ελληνικό δημόσιο, που είναι εφορίες, εγώ τι έχετε στο μυαλό σας. Δεν θα σταματούσε να λειτουργεί η ζωή των ανθρώπων, αν κρατούσαμε δηλαδή την αστυνομία για παράδειγμα, θα σταματούσε, θα πληρώναν όλοι την διεθνή εταιρεία που λέγεται Vodafone, θα πλήρωναν οι άλλοι τη διεθνή εταιρεία που λέγεται δεν ξέρω ρεύμα, θα πληρώνεται την ΑΔΑΕ που είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν σταμάτησε τίποτα, δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Οι δομές του κράτους δηλαδή που κρατούν σε συνεκτικά μια κοινωνία, αυτές έχουν αναιρεθεί. Απλούστατα επειδή υπάρχουν τα φαντάσματά τους, για να μην τρομάξουμε και πούμε «Ο, τι έγινε εδώ ρε παιδιά, τι συνέβη ρε παιδιά, τι έγινε για την ακρίβεια». Να, οικοδομείται και το Μητρό Παρακολούθησης και το Σύστημα Ψωλή και φτιάχνεται όλο εκείνο το κέλυφος που όταν θα εξαφανιστεί το φάντασμα θα βλέπουμε το κέλυφος για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει χαθεί.
1: Να πω και κάτι που καλό είναι να ακουστεί.
0: Αμέ.
1: Για αυτούς τους νομπελίστες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Χόπφιλτ δημιούργησε το δίκτυο Χόπφιλτ που είναι μία συνειρμική μνήμη που μπορεί να αποθηκεύει και να ανακατασκευάζει εικόνες και άλλα μοτίβα δεδομένων χρησιμοποιώντας νόμους της φυσικής. Ένα.
0: Ωραία.
1: Ο δε Αμερικανοκύπριος Χασάμπης, που πήρε Νόμπελ Χημίας το 24, έλυσε το πρόβλημα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του προγράμματος AlphaFold 2, προβλέποντας με ακρίβεια την τρισδιάστατη δομή σχεδόν όλων των γνωστών πρωτεϊνών. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν Νόμπελ και κοιτάξτε πού έχουν παρέμβει. Έχουν παρέμβει στα δεδομένα, στις εικόνες. Δεδομένα εννοούμε σκέψεις, άρθρα, εικόνες, έτσι. Αυτά εννοούμε δεδομένα. Και στις πρωτεΐνες, στη επαναστατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κατανόηση
0: και στην κατασκευή,
1: στη διάστατη απεικόνηση σχεδόν όλων των γνωστών πρωτεϊνών.
0: Και κατασκευή.
1: Βεβαίως. Μετά, άμα γίνει η κατανόηση, γίνεται και η κατασκευή.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία με αυτόν τον Ελληνοκύπριο στην Αγγλία.
1: Μα ξέρεις κάτι, ο Χίντον, τα bot που λέμε, που έχουν ανθρώπινη πραγματική παρουσία πια, κοπέλες, αγόρια, τα βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οφείλεται σε αυτόν, στον Χίντον. Η εξέλιξη αυτής της τεχνητής νοημοσύνης της λεγόμενης Boltzmann Machine μας οδήγησε στα bot. Και το bot θα είναι αύριο ο σύντροφός σου, η σύντροφισά σου.
0: Μα, σε αυτή είναι ακριβώς την ανταπόκριση από τους διεθνείς ολυμπιακούς αγώνες των ρομπότ. Έλεγε στο τέλος ότι με το ρομπότ. Το ρομπότ θα σου μιλάει τρυφερά, θα ικανοποιήσει τη συντροφικότητά σου. Όλοι τώρα εδώ που θα βγουν σε μία ώρα, τώρα βγαίνουν και πάνε να πιούν ένα καφέ ή να φάνε παγωτό ή να φάνε ποτό. Δεν σκέφτονται ότι αυτό εδώ είναι η πραγματικότητα. Νομίζουν ότι τους μιλάει μία ταινία, ας πούμε, ότι είναι κάποια ταινία φαντασιόπληκτων ανθρώπων, ενώ είναι η απτή.
1: Απτή. Ξέρεις, μου δίνεις την ευκαιρία να πω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ο άνθρωπος στην επικοινωνία του διαμόρφωνε δεξιότητες. Δηλαδή, δεξιότητες προσέγγισης του ανθρώπου. Η δεξιότητα της διαφωνίας. Η δεξιότητα της συμφωνίας. Αυτά είναι δεξιότητες της
0: συμφωνίας. Και της επικοινωνίας. Του λόγου.
1: Ακυρώνονται οι ανθρώπινες δεξιότητες. Σου λέει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τώρα δεξιότητες για να επικοινωνήσεις με την κούλα. Θα φτιάξουμε την κούλα bot που θα σου λέει όλο ναι. Τέλος.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αυτό τώρα είναι πραγματικά αποτέλεσμα έρευνας. Τα νέα τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Δηλαδή να το πάρεις στο τηλέφωνο, να μιλήσουν στα τηλέφωνα, ξέρεις, να επικοινωνήσεις το ένα με το άλλο. Διότι έχουν υποκαταστήσει την ικανότητα της επικοινωνίας μέσω του πληκτρολογίου. Δηλαδή θα είναι και μουγκά.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι και μουγκά, ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς, όπως το λες. Και πολύ εύστοχα. Αυτό είναι.
0: Και μου θυμίζει μια διαφήμιση.
1: Πολύ εύστοχα. Αυτό είναι.
0: Και μου θυμίζει.

0: ικανότητα της, της ανάλυσης, της πρόσληψης καταστάσεων.
1: Ναι, της αντιληπτικότητας.
0: Καταστάσεων, της πρόσληψης του. Τι συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει ήδη.
0: Λοιπόν. Αυτό χρειάζεται πλέον να γίνει πεποίθηση σε όλους μας, παντού, σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχετε. Ναι. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε καταναλωτικό προϊόν και θα είμαστε ακραία αναλώσιμοι. Μας προειδεάζει η Κομισιόν. Πρώτα οι ηλικιωμένοι, μετά οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι εργαζόμενοι θα έχουν όριο ζωής. Όσο προσφέρουν, όταν σταματήσουν να προσφέρουν λόγω ηλικίας, θα τελειώνουν. Άρα, ο άνθρωπος γίνεται ένα ακραία αναλώσιμο προϊόν. Ερώτημα, αυτό θέλουμε? Νομίζω πως όχι.
1: Φιλαράκο μου, αγαπημένο μου Νίκο, φτάσαμε στο παραένα. Λοιπόν, είναι 10 παραένα, πρέπει να σας χαιρετήσω. Γιατί...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την
1: συνομιλία ότι...
0: και τους κυρίους και τις κυρίες που μας ανέκτηκαν.
1: Να νομίζω ότι είμαστε για την επόμενη εκπομπή σύντομα κιόλας. Αφήσαμε πολλά πράγματα απ' έξω, θα έχουμε την ευκαιρία, έχει δόξα.
0: Πάντα στη διάθεσή σου το ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν,
0: καλή αρχή.
1: Ναι, καλή αρχή. Ξέχασα ότι μόλις ξαναξεκινήσαμε για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ και που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ελπίζω να ήμασταν ωφέλιμοι. Αύριο πάλι στις 8 η ώρα, πρώτα ο Θεός. Οπότε μέχρι τότε, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
0: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη βραδιά με τις μουσικές ανιχνεύσεις παρέα σας εδώ στον Focus FM 103,6. Έτσι όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, από κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 και μέχρι τις 11. Είμαι εδώ κάθε βράδυ για να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά μέσα στα τραγούδια και μέσα σε τραγούδια που όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε καλά, και να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από μία μελωδία, μία φράση, μια στιγμή σε ένα στούντιο που μπορεί και άλλαξε πραγματικά τη ζωή πολλών ανθρώπων, πόσο μάλλον των ίδιων των μουσικών. Η απόψινή μας βραδιά ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 60. Έχω επιλέξει να ακούσουμε 15 υπέροχα τραγούδια. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να τα ακούσουμε και τα 15, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσα προλάβουμε να ακούσουμε παρέα, γιατί μαζί με εσάς και εγώ και ο Στέφανος Μανουήλ που είναι στον ήχο, αυτό κάνουμε, απολαμβάνουμε τα τραγούδια μαζί με εσάς εκεί, με το ραδιοφωνάκι σας, το μικρό του κινητού, το λίγο μεγαλύτερο, αυτό που μπορεί να παίρνει ακόμα και σήμερα κασέτα, που δεν την ξέρουν πολλά παιδιά τι είναι αυτό. Άμα δείξει κασέτα σε έναν 8χρονο, 10χρονο, θα το κοιτάει λίγο περίεργα. Τα ραδιόφωνα που δέχονται CDs ή τα ραδιόφωνα που δέχονται μόνο, τέλος πάντων, αυτά τα MP3s. Απόψε λοιπόν, από αυτά τα τραγούδια που θα προλάβουμε να ακούσουμε, πολλά από αυτά έρχονται από Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Μέμφις. Είναι γραμμένα από ανθρώπους που δεν ήξεραν πραγματικά ότι γράφουν τραγούδια τα οποία θα χαρακτηριστούν κλασικά. Θεωρώ ότι απλώς προσπάθησαν να πούν κάτι αληθινό, και θα συναντήσουμε σήμερα Paul McCartney, ο οποίος θα ξεκινήσει και την εκπομπή με ένα τραγούδι, και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό το τραγούδι. Με μία μελωδία, λέει, ξύπνησε ο Paul McCartney στο κεφάλι και δεν ήξερα από πού του ήρθε. Θα ακούσουμε Otis Redding, θα ακούσουμε Van Morrison, θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί, παρακαλώ, πάνω από 2.200 φορές. Τον Beatles, το Yesterday, τραγούδι του 1965, και η ιστορία πίσω από το Yesterday είναι μυθική και επιβεβαιώνεται από πολλαπλές πηγές. Ο Paul McCartney, λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, ξύπνησε ένα πρωί με τη μελωδία έτοιμη στο κεφάλι του. Μελωδία. Και ήταν, λέει, τόσο καθαρή που νόμιζε πως την είχε κλέψει ασυνείδητα από κάπου αλλού. Για μήνες έπαιζε τη μελωδία με στίχους που προσπαθούσε έτσι να τους δέσει με αυτό που είχε στο μυαλό του. Όταν έφερε το κομμάτι στο στούντιο, κανείς από τους υπόλοιπους των Beatles δεν ήξερε πώς να το ντύσει μουσικά. Μελωδία υπήρχε, αλλά το ντύσιμο πώς γίνεται. Αυτός που ανέλαβε να το ηχογραφήσει ήταν ο McCartney, με μια ακουστική κιθάρα, συνοδευόμενος μόνο από ένα κουαρτέτο κόρδων που πρότεινε ένας παραγωγός, ο George Martin, για τους παλαιότερους. Η πρώτη επίσημη σόλο ηχογράφηση στην ιστορία των Beatles έγινε το 1964 προς 65. Η μπάντα τότε ήταν επιφυλακτική για το πόσο διέφερε από τον ήχο που είχαν συνηθίσει οι fans τους, και μάλιστα αρχικά είχαν αρνηθεί να κυκλοφορήσει ως single στη Βρετανία. Αυτά τα λίγα για το Yesterday, και ώρα να το ακούσουμε.

Paul McCartney, Yesterday, μια μελωδία όνειρο που έγινε διαχρονική μελωδία και μια μελωδία που πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής. Για τη συνέχεια έχουμε πάλι από την ίδια χρονιά, από το 1965, και έχουμε Rolling Stones. Το τραγούδι γράφτηκε ένα χρόνο πριν για την Βρετανίδα τραγουδίστρια Marianne Faithfull, η οποία το ηχογράφησε πρώτη και το ανέβασε αρκετά καλά στο νούμερο 9. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τη δική τους εκτέλεση ως single μία χρονιά μετά, το 1965, και πήγανε ακόμα καλύτερα, πήγανε στο νούμερο 6. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε βιογραφίες των Rolling Stones, ο μάνατζερ, ο Andrew Luke Oldham, θέλοντας να αποδείξει ότι οι Jagger και Richards μπορούσαν να γράψουν τραγούδια όπως το δίδυμο Lennon McCartney, που ακούσαμε λίγο πιο πριν, τους κλείδωσε κυριολεκτικά σε μία κουζίνα μέχρι να βγει κάτι. Τότε δεν πήγαιναν πάντα μέσα στα στούντιο, ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αυτό που βγήκε ήταν μια λυρική, σχεδόν παιδική μελαγχολία, πολύ διαφορετική από τον σκληρό blues rock χαρακτήρα που είχε ήδη αρχίσει να χτίζει η μπάντα. Είναι δεικτικό ότι ο Τζάκερ ο ίδιος αρχικά ντρεπόταν για το κομμάτι, θεωρώντας το πολύ soft, πολύ μαλακό για την εικόνα των Stones, και γι' αυτό δωρήθηκε πρώτα στην Faithfull.

As tears go by, καθώς τα δάκρυα περνούν. Αυτή ήταν η Rolling Stones. Και ο φίλος μου εδώ, ο Δημοσθένης, μου έστειλε μία φωτογραφία από μία κασέτα, την οποία εγώ τη θεωρώ συλλεκτική. Ποια κασέτα δική σας είναι άραγε αυτό που λέμε συλλεκτική, ή για σας κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, κάτι που θυμίζει προηγούμενα χρόνια? Σίγουρα έχουμε μία τέτοια κασέτα, αλλά ποιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έτσι αναπαραγωγή από το κασετόφωνο? Εγώ έχω πολλές, πρέπει να πω, αλλά είναι σε ένα σημείο που θα πρέπει πρώτα να μπει πολύ ξεσκονόπανο και μετά να βγει μέσα από το κουτί, γιατί έχουν περάσει χρόνια. Τι να κάνουμε, μας έκλεψε η νέα τεχνολογία την αίσθηση αυτή του βάζω την κασέτα στο κασετόφωνο, γυρίζω πίσω, πάω μπροστά, ψάχνω το τραγούδι, εδώ τελειώνει, εκεί αρχίζει και τα σχετικά. Να είσαι καλά, Δημοσθένη, καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα στην Χριστίνα, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα και στον Λέανδρο. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που θα το έτσι μεταφράσω λίγο πιο ελεύθερα ως τίτλο, «Απελευθερωμένη μελωδία», «Unchained Melody», Right Ace Brothers. Ένα τραγούδι το οποίο και αυτό γράφτηκε, έγινε μάλλον επιτυχία το 1965, αλλά γράφτηκε 10 χρόνια νωρίτερα ως μουσικό θέμα για την ταινία φυλακών Unchained, από όπου πήρε και το όνομά του. Η εκτέλεση των Righteous Brothers κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το 65, πήγαινε στο νούμερο 4 του Billboard και σύμφωνα με έτσι, κάποια sites που έψαξα, είναι ένα από τα πιο ηχογραφημένα τραγούδια όλων των εποχών, με πάνω από 1500 διασκευές. Βέβαια δεν είναι 2500 όπως το Yesterday που ακούσαμε από πίσω λίγο νωρίτερα. Έχει αμέτρητους καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει. Το εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι ότι, παρότι πιστώνεται στο δίδυμο, το τραγούδι τραγουδά αποκλειστικά ο Bobby Hatfield. Ο Bill Medley δεν εμφανίζεται καθόλου στην ηχογράφηση. Αρχικά προοριζόταν ως το B-side ενός άλλου single και θεωρήθηκε κομμάτι γέμισμα για το άλμπουμ. Όμως το Hang On You απέτυχε. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν από μόνοι τους να προτιμούν την B-side πλευρά και έτσι γεννήθηκε ένα από τα διαχρονικότερα τραγούδια της pop ιστορίας. Δεκαετίες αργότερα, 1990, σε μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Patrick Swayze με την Demi Moore, το τραγούδι ξανά μπήκε στα charts σε μία σκηνή με ένα τροχό κεραμικής που έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα είδαμε και μία διαφήμιση, την οποία εγώ τη θεωρώ γελία, που χρησιμοποιήθηκε πάλι το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν ξέρω πώς οι εταιρείες δέχονται τέτοια διαμάντια να χρησιμοποιούνται σε αστεία διαφημιστικά. The Righteous Brothers, Unchained Melody.

πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Otis Redding, Animals, Beach Boys, Cream, Doors, Simon & Garfunkel και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και Bob Dylan. Πάμε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ταξιδεύουμε στον χρόνο, μαθαίνουμε ιστορίες τραγουδιών μαζί με εσάς. Είναι αλήθεια ότι και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ήξερα. Έτσι, με την αναζήτηση μένω έκπληκτος, όπως θεωρώ ότι αρκετοί από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μένετε έκπληκτοι από την ιστορία που κρύβουν κάποια τραγούδια. Σας γύρισα τώρα πίσω στο 1967 στον Otis Redding. Ο Redding, μετά για την ιστορία του τραγουδιού, ο Redding μετά την πρωτοποριακή του εμφάνιση στο φεστιβάλ pop μουσικής του Μόντρεϊ εκείνη τη χρονιά, για να ξεκουραστεί νίκιασε ένα πλωτό σπίτι, βάρκα σπίτι, και για λίγες μέρες το ήθελε έτσι κάπου ήρεμα να ξεκουραστεί. Εκεί λοιπόν καθισμένος και βλέποντας τα καΐκια να μπαίνουν και να βγαίνουν, άρχισε να συνθέτει τη μελωδία με μία ακουστική κιθάρα. Ολοκλήρωσε το τραγούδι μαζί με το στενό του φίλο και παραγωγό Steve Cropper στα στούντιο Stax του Memphis, και η ηχογράφηση έγινε παρακαλώ 3 μέρες πριν το θανατηφόρο του ατύχημα. Ο Cropper, συντετριμμένος, ανέλαβε να ολοκληρώσει το μιξάρισμα μόνος του, προσθέτοντας τον ήχο των γλάρων και κυμάτων ακριβώς όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Redding. Σε ένα άλλο τραγούδι τώρα, είπαμε σήμερα είναι όλα τα τραγούδια από την δεκαετία του 60. Σε ένα τραγούδι το οποίο και αυτό και αν έχει ακουστεί αμέτρητες φορές. Είναι από το 1964, Animals. Και βέβαια όσοι ασχολούνται λίγο με τη μουσική ξέρουν ότι η μεγαλύτερη τους επιτυχία είναι το House of the Rising Sun, το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου. Οι Animals δεν έγραψαν το τραγούδι, το κληρονόμησαν σε εισαγωγικά από μία μακρά παράδοση παραλλαγών που περνούσε από στόμα σε στόμα. Η πιο άμεση έμπνευσή τους ήταν η εκτέλεση του Bob Dylan στο μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1962, ο οποίος με τη σειρά του την είχε μάθει από έναν τραγουδιστή, τον folk τραγουδιστή, τον Dave Van Ronk. Ο Eric Burdon άλλαξε τη σκοπιά του τραγουδιού από γυναικεία σε ανδρική, ενώ στα πλήκτρα Alan Price έγραψε τη διάσημη αρμονική διαδοχή που κάνει το τραγούδι αμέσως αναγνωρίσιμο. Ηχογραφήθηκε σε μία μόνο λήψη, σε μόλις 15 λεπτά στο στούντιο, και ο παραγωγός, ο Mickey Most, ήταν αρχικά διστακτικός να το κυκλοφορήσει λόγω της ασυνήθιστης διάρκειάς του, πάνω από 4 λεπτά. Μέχρι τότε τα τραγούδια ήταν 2,5 το πολύ 3 λεπτά. The Animals, House of the Rising Sun.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, ταξίδι στην δεκαετία του 60 και στην δεκαετία εκείνη υπήρχε ένα συγκρότημα το οποίο ανταγωνιζόταν, δημιουργικά ανταγωνιζόταν τους Beatles. Ο Paul McCartney είχε χαρακτηρίσει το τραγούδι που θα ακούσουμε σε πολλαπλές συνεντεύξεις του ως το καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. Μια αναγνώριση που έκλεισε τον κύκλο ανάμεσα σε αυτές τις δύο πάντες που, όπως είπα πριν, ανταγωνίζονταν δημιουργικά η μία την άλλη. Είναι ένα από τα πρώτα δημοφιλή τραγούδια της εποχής εκείνης που περιείχε τη λέξη God στον τίτλο. Κάτι που ανησύχησε αρχικά τη δισκογραφική εταιρεία, φοβούμενη ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα αρνούνταν να το παίξουν. Ο τίτλος God Only Knows, μόνο ο Θεός ξέρει. Ο Brian Wilson είχε πει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του ότι έγραψε το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά και παρότι η σύνθεση ήρθε γρήγορα, η ηχογράφηση ήταν μια από τις πιο περίπλοκες ηχογραφήσεις της εποχής, με 20 μουσικούς στριμωγμένους στο στούντιο. Ο Brian επέλεξε να δώσει την φωνητική ερμηνεία στον αδερφό του, τον Carl, αναζητώντας μια τρυφερότητα και γλυκύτητα που ένιωθε ότι ταιριάζει καλύτερα στο κομμάτι από τη δική του φωνή. Το συγκρότημα που ανταγωνιζόταν τους Beatles, οι Beach Boys, και το τραγούδι God Only Knows.

Focus FM 103,6 και πάμε στο 1967. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεκίνησε ως ένα απλό, σύντομο τραγούδι, ένα τραγούδι αποχωρισμού, γραμμένο από τον Jim Morrison για τον χωρισμό του με την πρώτη του κοπέλα, την Mary Werbelow. Όμως, μέσα από live εμφανίσεις στο θρυλικό Club Whiskey A Go στο Los Angeles, το κομμάτι επεκτάθηκε σταδιακά σε μια πολύ μεγαλύτερη, σχεδόν θεατρική σύνθεση, με τον Morrison να αυτοσχεδιάζει στίχους πάνω σε ένα ριφ κιθάρας εμπνευσμένο από ινδική μουσική. Η πιο διάσημη και πιο αμφιλεγόμενη στιγμή του τραγουδιού είναι το λεγόμενο ειδιπόδιο απόσπασμα, όπου ο Morrison απαγγέλει μία σκηνή βίας μέσα σε μία οικογένεια, κάτι που σύμφωνα με τον Ray Manzarek παρέπεμπε ευθέως στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 1969, ο ίδιος ο Morrison παραδέχθηκε πως ακόμη και εκείνος δεν ήξερε πλήρως τι σημαίνει το τραγούδι, και είχε πει την εξής φράση: «Κάθε φορά που το ακούω σημαίνει κάτι διαφορετικό».

Ακούσματα μιας άλλης εποχής, μιας άλλης γενιάς, μιας γενιάς που σήμερα είναι πάνω από 70, 80, μια γενιά που μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς δημιουργούσε ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης. Κλείνουμε με Bob Dylan. Κλείνουμε με τον Dylan και ένα τραγούδι που έγραψε αρχικά έπειτα από πρόσκληση να συνεισφέρει με ένα τραγούδι για την ταινία Midnight Cowboy. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει εγκαίρως το κομμάτι και τελικά χρησιμοποιήθηκε σε μια άλλη ταινία, στην ταινία Everybody's Talking, ταινία του Χάρι Νίλσον. Σε μια συνέντευξή του το 1971, ο Dylan αποκάλυψε επίσης πως απροσδόκητα

κάπνισμα. Και έτσι κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Δεν προλάβαμε και τα 15 τραγούδια να τα μεταδώσουμε. Τα κρατάω για μια επόμενη εκπομπή. Να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Κλείνουμε την απόψινή μας ανίχνευση με τις μπαλάντες και τις δημιουργίες, αυτές οι υπέροχες δημιουργίες της δεκαετίας του 60. Και 15, είχα σκοπό 15, όπως είπα, διαφορετικούς τρόπους να σας ταξιδέψω. Τι να κάνουμε όμως, δεν γίνονται πάντοτε έτσι όπως θέλουμε. Αυτό είναι τελικά το μυστικό μιας μεγάλης μπαλάντας. Δεν παλιώνουν, γιατί δεν μιλούν για μια συγκεκριμένη εποχή, μιλούν για αυτό που μας συνδέει όλους ανεξαρτήτως δεκαετίας, και είναι η μουσική. Μια απώλεια, μια νοσταλγία, μια νύχτα που δεν θέλουμε να τελειώσει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε μαζί μου εδώ στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις. Ευχαριστώ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο. Αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, ανοίγουμε ξανά τις μουσικές ιστορίες με τραγούδια μιας άλλης δεκαετίας. Το κρατάω για έκπληξη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοηλεμέζογλου.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάς Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λείπουνε τα φώτα, ρε φίλε, και έχω μπερδευτεί να είμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να πούμε. Πάει το καλοκαίρι. Παιδιά, θέλετε, δεν θέλετε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Τώρα μπορεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί έφυγε και ο Αύγουστος, είναι άλλο, έτσι. Όσοι προλαβαίνετε, πάντα ρίξτε καμιά βουτιά ακόμα αυτές τις μέρες, εάν προλαβαίνετε και έχετε χρόνο. Διότι ο χειμώνας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και βαρύς, θα είναι και μακρύς. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ βαρύς σε κρύα και σε τέτοια, αλλά βαρύς από αφραγγεία βλέπω θα υπάρχει μπόλικη, να πούμε, έτσι. Άρα τι μένει να πούμε? Μένει να περνάς καλά, να είσαι γερός, να περνάς καλά, και αυτά είναι που μένουνε. Έρχεται, λέει, έρχεται, λέει, την Παρασκευή ο Βραζιλιάνος ο Ντιέγκο Κώστα του ΠΑΟΚ, έτσι, για τον ΠΑΟΚ, να πούμε, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, κεντρικός αμυντικός. Θα δούμε. Θέλει κεντρικό αμυντικό ο ΠΑΟΚ, θέλει αμυντικό χαφ ο ΠΑΟΚ. Λείπει ο Μεϊτέ. Άμα δεν έχει κόφτη εκεί πέρα, γι' αυτό τρώνε στην πλάτη επιθέσεις, να πούμε, και λοιπά, να πούμε, και εκτίθεται και ο Χατζηδιάκος, εκτίθεται και ο τραυματίες ο Χατζηδιάκος. Άστα να πάνε. Και η κατεμιά συνεχίζεται. Εγώ λέω, ρε παιδιά, να κάνουμε και κάνα ευχέλιο εκεί στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρει τι γίνεται. Έρχεται και ο Κούλης αυτές τις μέρες, έχουμε και έκθεση. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει και σεντερφόρο οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν μου πείτε εμένα τώρα τι προτεραιότητα, αν βάλει, ας πούμε, μεταγραφές, βάλε μια προτεραιότητα, μια μεταγραφή που πρέπει να γίνει η πρώτη, ας πούμε, εγώ θα λέγα αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ, γιατί κούτσα λες με τα σεντερφόρ και κάνα δυο εκεί που μπορεί να βάλει κανένα γκολ, ξέρω εγώ, να πούμε. Αν και αυτόν τον μαύρο, να πούμε, δεν το βλέπω και καλά. Είναι μια περίπτωση. Σαμάτα λίγο, μπορεί να είναι λίγο καλύτερο από τους, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξεκίνησε καλά. Τον βλέπω, τον φεύγει μπάλα, δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Τελική δεν έχει. Τέλος πάντων, μην προδικάζουμε. Άστο να με μερικές αγωνιστικές να δούμε. Έτσι, γιατί μπορεί να έχει και το άγχος τώρα. Αλλά τι άγχος αυτός τώρα είναι. Είναι έμπειρος, δεν κάνει πιτσιρίκι, να μην δει μύθου, να πούμε, να πεις έχει άγχος. Λοιπόν, αμυντικό χάφο οπωσδήποτε, γιατί ο Μεϊτέ θα κάνει κανένα τρίμηνο να επιστρέψει. Και καταλαβαίνετε, τα παιχνίδια είναι μπόλικα. Ευτυχώς δεν υπάρχει και Ευρώπη. Φτάσαμε να λέμε ευτυχώς. Ευτυχώς, ακούστε. Ευτυχώς δεν υπάρχει, τέλος πάντων, Ευρώπη. Και έχει όλη την πολυτέλεια του χρόνου τώρα η ομάδα να διεκδικήσει. Πρέπει να στηριχθεί όμως ο προπονητής με παίκτες, με εργαλεία, για να μπορεί να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει και γιατί όχι, να πούμε, να καταφέρει να σηκώσει, να πάρει τίτλο. Είτε είναι αυτό πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο, είτε μην και τα δυο. Μην σας φάνει περίεργο. Άμα στηριχθεί η ομάδα με 3-4 πρωτοκλασσάτους, μετά τι νομίζετε? Είναι στο χέρι του προπονητή. Αν κάνανε επιλογή καλή για προπονητή, αυτά που είπε ο Μάτος δηλαδή, αν ισχύουν και βγούνε για τον προπονητή, μετά τι νομίζετε είναι? Λοιπόν, τώρα εντάξει, να μου πείτε, δεν ξέρω Λουτσέσκο άμα είναι, αλλά οφείλουμε να στηρίξουμε, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, αύριο ΠΑΟΚ. Όφι το ζευγάρι του τελικού, το οποίο στο τελικό το κάνανε πάσα του κύπελο, του δώσανε. Αυτά τα λέμε να τα ακούνε, να πούμε, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε. Όπως εξελίχθηκε ο αγώνας του τελικού πέρσι λέγοντας τώρα το Μάιο, τον Απρίλιο, πού ήταν ο τελικός? Απρίλιο δεν ήτανε? Έχουμε ζαλιστεί από τις φάπες που φάγαμε φέτος με την ομάδα την ποδοσφαιρική. Με όλα φάπες, όχι μόνο αγωνιστικά. Με το σύλλογο, αυτά που ξεκίνησαν από πέρσι, να πούμε, έτσι. Από πέρσι τον Ιούνιο και όλο τον χρόνο, τα 100 χρόνια, να πούμε, ήταν άστα να πάνε, να πούμε, έτσι. Να τρως τρύπημα εκ των έσω, που λέμε. Λοιπόν, και το παιχνίδι, λοιπόν, που λέγαμε του τελικού με τον Όφη, όπως το εξελίξανε, ήταν να πούμε να του δώσουν, να του πάνε πακέτο, να το μεταφέρουν, να του δώσουν. Να το κάνει πάσα, που λέμε στη λαϊκή τη γλώσσα, έτσι, στον Τζόρτζογλου. Να το πάρει ο Τζόρτζογλου, να το σηκώσει στην ομάδα της καρδιάς του εκεί, να πούμε, στον Όφη, στην ομάδα του νομού του,
της πόλης του, είναι αναπληρωτής πρόεδρος στην ΕΠΟ, είναι το δεξί χέρι του Καγκάτση, τα λέμε αυτά. Είναι με τον μπαμπά Καγκάτση κουμπάρι, βέβαια, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μη μου πείτε τώρα τι είναι αυτά που λες και το έδωσε ρε, σου λέω εγώ τώρα, το έδωσε. Μπαίνει τον γκολ αυτή γκολάρα μέσα να πούμε και δεν κουνιέται φίλο και ακυρώνει τον γκολ. Ακυρώνει τον γκολ, δεν μετράει τον γκολ. Όχι τον γκολ για να τα ακυρώσει, πρέπει να δείξει σέντρα και μετά τα ακυρώσει. Έτσι. Αυτοί δεν μετράνε τον γκολ. Εγώ το έδειξα και στους βοριάδες τον γκολ και σε φωτογραφίες και σε αυτά. Τον γκολ ήταν γκολάρα και το ακυρώνει τον γκολ. Δεν το μετράει μάλλον τον γκολ. Έτσι. Και όπως είπαμε. Και οι φάσεις να πούμε και οι κάρτες οι κίτρινες και τα καραγκιουζλίκια των κριτικών στο δεύτερο ημίχρονο που πέφτουν κάτω και τα καραγκιουζλίκια του Κόντι που έπεφτε και αυτός έλεγε πέφτε κάτω, χαλάσε το παιχνίδι κλπ. Μπροστά μου τον είχα κάτω τον Κόντι, τον έβλεπα να πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά μέχρι και ο Λάιτσμαν κάτω ήταν κάνα τεταρτάκι να πούμε. 10 λεπτά, ένα τέταρτο μπορεί να ήταν κάτω κι αυτός. Τι τραυματίστηκε κι αυτός, για πείτε μας, ηλιασία έπαθε, τι έπαθε αυτός. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ούτε συμπτωματικά. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Και δεν κουνήθηκε φίλο, ρε φίλε. Απαράδεκτη διαιτησία του Βαγγέλου Κυπέλλου. Τέλος πάντων, τώρα γίνανε αυτά. Ο Γκαγκάς ήταν, είπαμε, από κείμερια. Αϊτό πέταγε να πούμε. Λοιπόν, και τώρα έχουμε επαναληπτικό ζευγάρι, αλλά σε άλλη φάση. Στη League Phase, να πούμε, του Κυπέλλου. Έτσι, πρώτη αγωνιστική είναι να πούμε. Πρώτη αγωνιστική, λοιπόν. Και πρεμιέρα που λέμε στο Κύπελλο. Και τώρα καλείται ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, να καθαρίσει τον Όφη όπως και δίποτε. Έτσι για να ξεκινήσει με το δεξί που λέμε. 10 και 4 είναι το παιχνίδι. Το κανάλι του Αλαφουζόλου θα το δείξει. Μπορείτε να το δείτε εκεί πέρα. Ή όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν να πάνε στο Κύπελλο, 10 και 4 είναι ο αγώνας. Να πάνε να δουν από κοντά λοιπόν την ομάδα. Την ομάδα να παίζει. Από κοντά να βγάλουν και τα συμπεράσματα να μην. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία από κοντά για να δεις έτσι αρκετά πράγματα. Γιατί έχω Κώστα, μιλήσαμε για το κεντρικό αμυντικό λοιπόν αυτό, έτσι, ο οποίος έρχεται την Παρασκευή στον ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έπαιξε το κύπελο πάνω αυτός. Έχασε και πέναλτι έμαθα να πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Α δούμε. Το πέναλτι λοιπόν είχε σαν κρίσιμο και το τελευταίο. Αλλά πέρασε η ομάδα του. Στην Κράζουλα να πω έπαιζε. Λοιπόν, άντε να έρθει και αυτός. Και σιγά σιγά την ομάδα να την να τη συμπληρώσουν. Έτσι. Γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε να πούμε. Καλό αργά παρά ποτέ. Έχει και άλλα παιχνίδια το μεταξύ. Σήμερα είχαμε το Καλαμάτα. Με ποιον έπαιζε η Καλαμάτα? 2-2 με το Βόλο. Όχι με το Βόλο. Με το Βόλο ήτανε. Δεν με το Βόλο. 2-2 από 2-0. 2-2. Αύριο είπαμε πάω κόφι 10 και 4. Έχει Νέστος Χρυσούπολη. Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 ώρα το απόγευμα. Μαρκό και Φυσιά στις 5.30. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8. Και νομίζω παιχνίδι έχει άλλα δύο παιχνίδια την άλλη μέρα, την Πέμπτη. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 η ώρα. Και τη συμπληρώνονται η πρώτη αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου.

Αίτηση λοιπόν κάνει στον Βρούτσι για να ρίξουν την διοίκηση της ΕΠΟ, να κηρυχτούν δηλαδή έκπτωτα όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ. Την αίτηση αυτή την κάνει, τη στέλνει στον Βρούτσι, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Μαυρωτά, και στην Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο Μπούρμπος, ο Χρήστος ο Μπούρμπος, τους κυνηγάει μέχρι να πατήσουν μαύρο χιού. Καλά τους κάνει, εγώ με τον Μπούρμπο είμαι, γιατί πρώτα απ' όλα τον έχουν, το χρωστάνε λεφτά, δεν τον πληρώνουν. Έχει δικαιωθεί ο άνθρωπος, ο πρώην ποδοσφαιριστής, να το πω, παντού. Πήγε όποιο, έκανε και ενστάσεις, έκανε αυτά, δεξιά, αριστερά κλπ. Απορρίφθηκαν τα πάντα, δικαιώθηκε ο Μπούρμπος εδώ και καιρό, πριν τα παιχνίδια του κυπέλου. Και ο Όφη είναι στην Αλφα Εθνική, παίρνει κύπελα, και ο Μπούρμπος είναι απλήρωτος και ο Γκαγκάτσης πετάει αετό εκεί πέρα. Εύχομαι ολόψυχα να γίνει έκπτωτη αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ, να φύγουν αυτοί από εκεί, γιατί είναι ανίκανοι, έτσι. Δεν έχει νόημα να πούμε, ενώ γνωρίζουν ότι είναι απλήρωτο το παιδί, δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν, να βοηθήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή να πάρει τα λεφτά του, να πούμε, έτσι. Και όλα αυτά είπαμε γιατί. Γιατί εάν δώσουν λεφτά στον Μπούρμπο, από τον Όφη μετά ανοίγουν και άλλοι, ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου που λέμε, γιατί είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, έτσι είναι, αν δεν κάνω λάθος, της ΑΕΚ, του Άρη και λοιπά, να πούμε, που έχουν να παίρνουν λεφτά και καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά, μήλος στον ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν είστε ανίκανοι εκεί στην ΕΠΟ, παραιτηθείτε, πάρετε δρόμο από εκεί πέρα, τουλάχιστον να μπουν άλλοι, να βοηθήσουν, να πούμε, το ποδόσφαιρο. Γιατί εσείς βοηθάτε τα συμφέροντά σας, τίποτα δεν κάνετε. Κοιτάτε την πάρτη σας, τις δημόσιες σχέσεις που έχετε, που θέλετε να έχετε, για δική σας προβολή, και τίποτα περισσότερο. Αυτό δείχνει λοιπόν αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν επιτρέπεται ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο του χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά η ομάδα του, να έχει δικαιωθεί σε όλα, να έχει πάει η ομάδα του, να πούμε, η πρώην ομάδα του, να έχει κάνει όλα τα νομικά αυτά, να πούμε, για να τον σταματήσουν, και δεν τα κατάφεραν, έτσι απορρίφθηκαν τα πάντα, δικαιώθηκε ο ποδοσφαιριστής σε όλα τα αυτά που πήγε, και τώρα μην πληρώνεται, τώρα είναι τη ΕΠΟ μετά το θέμα, έτσι. Και καλά κάνει ο ποδοσφαιριστής που πάει στον Υφυπουργό Αθλητισμού, και φυσικά καλά κάνει, ότι θα γίνει τίποτα. Μακάρι να πάνε και στη FIFA και στην UEFA και παντού, να πούμε, να σας ξεφτυλίσουν εκεί πέρα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν όλα αυτά, έτσι, να μπει μια απόλυτη τάξη. Γιατί δουλεύουν, να πούμε, είπαμε, μόνο με τα συμφέροντα και τις γνωριμίες, και όποιος βολεύεται. Είναι πολύ κρίμα αυτό που γίνεται, και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και να πληρωθούν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, αυτοί που έχουν απέναντι από τις προηγούμενες ομάδες τους.

Να πούμε για επικοινωνία στο Viber με μηνύματα 6907-483-484. Είναι τελευταίες μέρες οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να συμπληρώσουν, να πούμε, το ρόστερ τους, έτσι, τα κενά που λέμε, με ό,τι έχει μείνει, με ό,τι έχει απομείνει, να πούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να φέρεις παίκτες μεγάλης ποιότητα, πολύ μεγάλης ποιότητα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι και από τα καλύτερα της Ευρώπης. Στη 12η θέση είμαστε όσον αφορά τη βαθμολογία και το ranking της UEFA. Από εκεί και μετά νομίζω ότι κοιτάνε όλοι τα καλύτερα, και άμα δεν βρουν κάτι και μείνουν στο ράφι που λέμε, τότε πας από το ράφι και παίρνεις, όχι στο ράφι, στο πρώτο ράφι, πως λέμε, όταν μένει ανήπαντρη μια γυναίκα, έμεινε στο ράφι. Έτσι πας και εσύ, να πούμε, παίρνεις από το ράφι, να πούμε, ό,τι έχει απομείνει, και προσπαθείς με εκείνο να συμπληρώσεις, να πούμε, τα κενά σου, να πούμε, έτσι, τις αδυναμίες σου, για να πας όσο γίνεται καλύτερα στη χρονιά. Καλησπέρα, λέει, και καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Ιορδάνη, παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταρτιών, καλησπέρες, καπετάνιο, Χολίτες κλπ. Ζήτω ο Κώστας, ζήτω ο Πύργος, ο Γιώργος, συγγνώμη, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Κοσμοκαλόγιος. Εντάξει, ζήτω όλος ο κόσμος, αμαγάλε. Ζήτω, που λέει και ο Μπίλεφελ. Λοιπόν, ο ασκός όλου ήταν ένας, λέει, δεν ήταν πολύ. Εντάξει, το λέμε και στον πληθυντικό, ρε, ή ασκή, δεν το λέμε. Τι λες, πρώτη φορά τα ακούς. Το ξέρουμε ότι ήταν ένας, αλλά πολλές φορές το λέμε και στο πληθυντικό. Έπα, να διαβάζεις, να τα μάθεις. Είπαμε. Μπορεί να μην ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά ξέρουμε κάποια. Αυτά που χρησιμοποιούμε καμιά φορά. Και στο πινάλε όλοι κάνουν και λάθη, έτσι. Ένα, στον ελληνικό τα λέμε, εντάξει, αλλά καμιά φορά, όταν είναι και πολλοί ποδοσφαιριστές, να μην πούμε και για τον άλλον θα ανοίξει ο ασκός, να μην πούμε και για έναν τρίτο θα ανοίξει ο ασκός, λέμε θα ανοίξουν οι ασκοί. Δηλαδή για όλους, κάπως έτσι. Έτσι, αμέσως να μας διορθώσει, τρέφει. Εντάξει. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, γιατί ο φίλε να μην πάρει κύπελο, λέει. Ας πάρει για καμιά ομάδα μικρή τρόπο. Δεν είναι κακό. Ναι. Κακό είναι, ρε φίλε, γιατί δεν είναι κακό. Είναι δυνατόν να χρωστάς, να μην πληρώνεις, να σε σφυρίζουν, να μπούμε, να σε βοηθάνε, ενώ θα έπρεπε να σε πάρουν το πιστοποιητικό συμμετοχής. Τα λένε οι νόμοι, τα λένε αυτά. Και εσύ να κάνεις και να παίρνεις σφυρίγματα και να παίρνεις κύπελα, τι καλό είναι. Κράζουμε τις μεγάλες ομάδες και οι μικρές γίνανε ξαφνικά μεγάλες επειδή έχουν παράγοντες μέσα στην ΕΠΟ δίπλα στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Φυσικά είναι κακό. Κανονικά θα έπρεπε να είναι σε άλλη κατηγορία όφη και ξαφνικά πήρε κύπελο και παίζει Ευρώπη και θα πάρει και λεφτά. Πώς για, ενώ δεν τα δικαιούται. Δεν θα έπρεπε να παίζει, θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Αν δεν ήθελε να τιμωρηθεί, θα έπρεπε να είχε πληρώσει τον ποδοσφαιριστή της, τον πρώην που χρωστάει. Ωραία είστε, ρε. Άσε, φίλε, μυρωδιάσαι, άσε, μην τα πιάνεις αυτά. Ποιος να αδικήσει, ποιος να με αδικήσει, κάτσε να δεις το παιχνίδι, κάτσε να δεις τι έχει συμβεί, τι έχει προηγηθεί, θα καταλάβεις τι έχει συμβεί. Κάτσε να δεις τι γκολ δεν μέτρησαν, κάτσε να δεις στο πειθαρχικό τι έκανε η διαιτησία και μετά ασχολήσου. Ποιος αδίκησε, τι να με αδικήσει, βρε. Μην ασχολείσαι, κάτσε να ακούεις. Να ακούεις για να μάθεις. Άμα δεν θες να μάθεις, μείνε έτσι στόκος, τι να σε πω. Για να μιλάμε κάτι ξέρουμε. Αλλιώς κάντε να στρίψε τη βελόνα, πάνε αλλού να πούμε, έχει κι άλλους εκεί πέρα. Θα βρεις κάποιον εκεί για τα μέτρα σου, μη στεναχωριέσαι. Όταν μιλάω δημόσια και λέω κάτι πράγματα σοβαρά, να ξέρετε είναι τεκμηριωμένα. Έτσι. Δεν τα λέμε στο καφενείο. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε καλό πρωτάθλημα πιστεύω, δυνατό, ενισχύεται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, θα το διεκδικήσουμε πιστεύω πάλι μέχρι το τέλος, έτσι, και οι τέσσερις, άλλους με περισσότερες, άλλους με πιο λιγότερες πιθανότητες, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ευκαιρία. Έτσι, τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο, ένα πρωτάθλημα έχει μόνο και ένα κύπελο, να μπορεί να διαχειριστεί καλά την κατάσταση αυτήν και τον τρόπο και τον χρόνο, αν θέλετε, που θα έχει στη διάθεση της
στη διάθεσή του ο προπονητής της ομάδος για να μπορεί να πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι απλά τα πράγματα. Ταξίδια δεν θα έχει ευρωπαϊκά, συμμετοχές δεν θα έχει, κούραση ευρωπαϊκή ποδοσφαιριστών δεν θα έχει. Καταλαβαίνετε ότι είναι, από τη μία είναι ζημία οικονομική και όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Από την άλλη όμως είναι μια βάντα για να διεκδικείς εγχώριους τίτλους, έτσι.

Η Ισαβέλα από τη Άδου, σύντροφος Θεσσαλονίκης. Τι λες ρε φιλνάδα, για πες. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, λέει ο Χαράλαμπος. Είναι ο άνθρωπος, λέει, που έδωσε νόημα στη ζωή μου. Τον θυμάμαι, λέει, στα φιλικά του Δεσσαϊκού με τον κοντό παντελονάκι, λέει, και την σημαία στα χέρια. Την αρενοπότητά του, λέει, μεταξίδευε στα μονοπάτια που πάντοτε ήθελα, λέει, να γνωρίσω. Μάλιστα. Και του Μπαμπίκου, λέει, αυτή.

Βγήκε η αποστολή για τον κύπελο να δούμε ποιοι παίζουν μισό λεπτό για τον ΠΑΟΚ αύριο 10 και 4 το βράδυ. Παυλέγκα, Τσιφτής, Μοναστηρλής, τρεις τερματοφύλακες. Κένι, Κωσίδης, Αρίτς, Μιχαηλίδης, Μπανταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θημιάνης, Σανταμαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρισιτς, τον πήρε στην αποστολή τον Ούγκρισιτς, μπράβο ρε φίλιο. Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλλη, τα χάλι τι παιχτούρα ένα αυτός, τον είδα πολύ γρήγορος. Ζίβκοβιτς, Χατζίδης, Εντιαγέ και Μύθου, μάλιστα. Ωραία είναι και τα πιτσιρίκια μέσα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα αύριο. Έτσι. Νομίζω είναι και ευκαιρία ανάλογα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Τώρα δεν χωράει λάθος. Από την αρχή πρέπει να το πνίξουν τον αντίπαλο. Παίρνεις το παιχνίδι και βάζεις και τα πιτσιρίκια μέσα. Χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή είναι ευκαιρία και από την άλλη να πάρουν χρόνο αρκετά παιδιά. Ο Χατζηδιάκος έπαθε θράση, παρακαλώ. Μάλιστα. Θέλω να δω τον Ούγκρισιτς. Να δω τον Ούγκρισιτς.

Εν τω μεταξύ, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας πάνω στην Μπορούσια και κύριε επιτόπου να μην μπαμ μπαμ. Βρήκανε ποδοσφαιριστή να πούμε για να τον αντικαταστήσει. Τώρα πώς θα βγει και τι θα βγει, εντάξει. 19 χρονών, Ήθαν Νουανέρη. Από πού είναι αυτός, δεν ξέρω. Με λαψούσιν κιόλας. Τον πήρε από την Arsenal. Και τον πήρε και δανεικό. 19 χρονών είναι το παιδί. Για τον πήρε δανεικό μέχρι τέλος της σεζόν. Μάλιστα. Άμα τους βγει, Νιγηριανός είναι. Αυτός είναι από τις ακαδημίες της Arsenal. Φανταστείτε τώρα, να παίρνει δανεικό παίκτη η Dortmund από την Arsenal.

0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Για μηνύματα είπαμε στο Viber, στον αριθμό τον γνωστό 6907-483-484. Και τα τηλέφωνα για τον αέρα 2310-506-76 και 506-77, οι γραμμές μετά το διάλειμμα ανοιχτές.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Focus FM και στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus. 2310-506-76 και 2310-506-77.

Γεια σου Παπλάρα, γεια σου Πλαράκι μου. Περαστικά πρώτα απ' όλα να πω. Καλή εκπομπή μου λέει αδερφέ μου Τζόρνταν. Αυτός ο γραμματιζούμενος λέει που πήγε να σε διορθώσει, καλά θα κάνει να μορφωθεί πρώτα λίγο αυτός και μετά να πάει να προσβάλλει λέει, πριν πάει να προσβάλλει λέει κάποιον. Από αρχαιότητα των χρόνων λέμε, άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου, όχι ο ασκός. Άντε μπράβο λέει. Έτσι μπράβο.

0: Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου. Παρακαλώ.
1: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ. Γεια σου, Γιώτη.
1: Δόκτα το Θεό, δόκτα το Θεό, καλά.
0: Μπράβο, Γιώτη.
1: Τώρα που θα έρθει αυτός ο Ντιέγκο Κώστα, πρέπει να πάρουμε και ένα σέντερ φορ από πάνω ράφι.
0: Ναι.
1: Όχι με 100 χιλιάρικα, να δώσουν και 10 εκατομμύρια ευρώ να πάρουν παίχτη από πάνω ράφι, σέντερ φορ γερό.
0: Mm, βέβαια.
1: Και να σε πω το άλλο, ο ΜΕΙΤΕ έχει να ψει τσίπουρα και γράφες μετά από το που θα γίνει, δεν πρόκειται να παίξει ο ΜΕΙΤΕ. Το ΜΕΙΤΕ ψέχνα τον. Μετά τον τραυματισμό μέχρι να επανέλθει θα φύγει όλο το προβάλλημα. Χάφω ότι αυτόν τον Ούγκρεσιτς, άμα μας βγει αυτός καλός, πιστεύω να καλύψουμε το κενό.
0: Mm. Να δούμε.
1: Έτσι λέω εγώ. Ναι. Για δεξί μπακ, αυτός εδώ ο Ελουσότο για σέντερ μπακ δεν κάνει. Μήπως κάνει για δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ έπαιζε στο...
1: Ωραία. Παντός για σέντερ μπακ δεν κάνει. Ούτε και ο Χατζηδιάκος. Το καρπούζι βγήκε μάπα. Το Χατζηδιάκος σε 5-6 παιχνίδια έφαγε 4 κίτρινες κάρτες.
0: Mm.
1: Όταν δεν μπορεί να μαρκάρει το σέντερ φορ, το σβώνει και το ρίχνει, το γκρεμίζει. Για κίτρινη κάρτα είναι ψόφιος ο Χατζηδιάκος. Λοιπόν, αύριο να δούμε το παιχνίδι του κυπέλου. Πιστεύω ότι τον Ούγκρεσιτς να το βάλει μέσα.
0: Ναι, πιστεύω.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, πολλά δεν θα πούμε σήμερα. Μια τραγουδάρα θα την έχεις έτοιμη και να δω αν ξέρεις να του τραγουδήσεις κιόλας. Το γυάλινο κόσμο του Στέλιο Κατσαντήρη θα βάλει.
0: Μόνο ξέρω, ρε τρελό είσαι.
1: Θα το ακούσω μετά, στο πρώτο τέτοιο θα το βάλεις. Στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Γυάλινος κόσμος είναι, ρε φίλε. Ο γυάλινος κόσμος και το έψαξα άδικα να βρω είναι να πούμε τα
1: θα το τα βάλεις τα δικά και μου. Θέλω να το απολαύω, να το τραγουδήσεις κιόλας. Καλός είσαι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσες να γίνεις και τραγουδιστής. Εκτός από ραδιοφωνικός σχολιαστής θα μπορούσες να γίνεις και τραγουδιστής.
0: Θα μπορούσα, λες,
1: άνετα.
0: Mm.
1: Εσύ πρέπει τα μπουζούκια να τα βάγεις με το κουτάλι.
0: Και αυτά μας φάγανε, να ξέρεις.
1: Δεν πειράζει, καλά έκανες. Λοιπόν, Τζόρνταν, να το χαρίσουμε και στον Κώστα από τον Μπίλεφεν,
0: ναι.
1: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Τον Κουκούλη τον Γιώργο, ο οποίος είναι εξαφανισμένος από το Μαυροβούνι.
0: Α, στο Μαυροβούνι τον βρίσκει, κύριε.
1: Έλατε, που να είναι τίποτα δρομολόγιο και γι' αυτό δεν τον ακούμε.
0: Ναι, εντός ΕΟΚ είναι πάντως, να ξέρεις.
1: Καλά. Λοιπόν, το φιλαράκι το Κρέμτικ που το γουστάρει πολύ το γυάλινο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το μπάκι το σκληρό πυρηνικό παοκτή.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη από τα Λευκάδια, τον οποίο δεν τον άκουσα εχθές. Γιατί όταν κάνουν γκέλες, φαίνεται εξαφανίζεται, δεν βγαίνει.
0: Σε πήρε ο ύπνος, βγήκε νομίζω.
1: Άμα βγήκε, μπορεί να βγήκε αργά. Τώρα μου έχω. Εντάξει, θα με πήρε ο ύπνος, θα άργησε.
0: Όχι.
1: Άργησε, φαίνεται.
0: Όχι ότι δεν τον παίρνει για αυτός ο ύπνος, τον παίρνει ο ύπνος αργά ξυπνάει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, για το μεγάλο τον Τζόρνταν, τον Κανάρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι ευχαριστείς, ρε, εσύ τόσα καλά κάνεις για μας. Μας ανέχεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαστε κόσμοι, δεν εκτροχιάζομαι, Τζόρνταν.
0: Ναι, σωστό.
1: Όταν εκτροχιάζομαι, να χτυπάς το καμπανάκι.
0: Βέβαια.
1: Άνα έτσι και για όλο το ασπρό μαύρο λιπαρό. Τζόρνταν, πες σε παρακαλώ δυο τελικά τα οποία ήταν άσοι και εγώ δεν τα ήθελα άσους.
0: Ναι.
1: Το 8-36 και το 8-41. Ήταν και τα 2-2-1.
0: 8-36 και 8-41. Κάτσε μισό λεπτό λίγο να τα ψάξω.
1: Αυτό έγινε κανένα χ.
0: 8-36. 3-1 έγινε το...
1: Δεν πειράζει το άλλο το 841.
0: Το 841 1-0 έμεινε. Χάλι πάτησε.
1: 1-0 τέλος πάντων
0: δεν πειράζει.
1: Καληνυχτό Τζόρντα μου. Και με την πρώτη διάλειμμα σε παρακαλώ να βάλεις το γυάλινο κόσμο και θέλω να το τραγουδήσεις κιόλας που λες ότι το ξέρεις.
0: Okay, έγινε άνετα.
1: Άντε κλείνω. Καληνυχτό.
0: Για χαρά. Έλα φίλος.
2: Ναι Τζόρνταν.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ ναι.
2: Νίκο Σάικ.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω Νικολάκη, σ' ακούω.
2: Εγώ μία αποκάλυψη πήγα να πάρω.
0: Την πήρες?
2: Μία αποκάλυψη πήγα να πάρω.
0: Να πάρεις αποκάλυψη.
2: Να κάνω μία αποκάλυψη.
0: Α, να κάνεις, ναι.
2: 8 Οκτωβρίου του 2021.
0: Ναι.
2: Είχες κάνει μία εκπομπή και ήταν καλεσμένος ο κύριος Κωνσταντινίδης, γνωστός διαιτητής από την Έδεσα.
0: 8 Οκτωβρίου του 2021. 8 δεκάτου δηλαδή, του 2021. Ναι,
2: ναι, ναι. Εκεί ο κύριος Μπάμπης,
0: ναι,
2: υποστήριξε ότι έχει προσωπικές σχέσεις με την οικογένεια Δινάκη και έδωσε αντίο στον κύριο Δινάκη.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Δινάκης είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν.
0: Τι σημασία έχει αυτό? Ήταν γνωστός του.
2: Πού να τον κάνω, τον ήξερε, θα είχε βγει τότε να τα πει.
0: Όχι, ρε, τον ήξερε, όντως.
2: Δεν ξέρω, περίεργα μας τα λέει ο κύριος Μπάμπης.
0: Πρώτα απ' όλα ήταν.
2: Και άλλαξε και την κατάσταση με τη διοίκηση. Τώρα έγινε μυσταϊκηδικός.
0: Πρώτα απ' όλα αυτός ήταν βοηθός.
2: Υπεύθυνος διαιτητών του νομού Πέλλας, το
0: ναι,
2: ξέρω.
0: Άλλο λόγο. Από πού είσαι εσύ?
2: Εγώ από Εγάλιο.
0: Από το Εγάλιο και το Δινάκι, πού τον ήξερες?
2: Τίποτα, τα ψάξα στο ίντερνετ.
0: Ρε, ποιο ίντερνετ, δική μας φίλη προσωπική ήταν όλοι αυτοί. Ο Δινάκης, ο Κωνσταντινίδης, αυτοί, ο άλλος ο Κωνσταντινίδης, ο Μπάμπης και ο Μπάμπης Κωνσταντινίδης λέγεται. Όλοι αυτοί ήταν μαζευόντας στην καφετέρια πάνω του πρόεδρου του Δεσσαϊκού, του Κωνσταντινίδη, ρε.
2: Ναι, δεν είναι ύποπτο ότι βγήκε ένα χρόνο μετά να πει αντίο?
0: Αντίο τον ήξερε από πριν, χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν.
2: Ότι τον ήξερε, απλά επειδή υποστήριξε ότι ήταν προσωπική του φίλη.
0: Αφού τον διόριζε ο Δινάκης, ρε.
2: Ναι, αλλά ξέρεις δεν είχαν τόσο στενή σχέση. Ξέρεις, ένα χρόνο μετά ότι πέθανε.
0: Ξέρεις τι λοβιτούρες κάνανε ο Δινάκης με τον Μπάμπη?
2: Τι, κατεβάζαν ομάδες?
0: Δεν ξέρω, λοβιτούρες μπόλικες. Εγώ το Δινάκη, ο Δινάκης ήταν Ολυμπιακάρης και Ολυμπιακός και Άρης, να ξέρεις. Ναι, και είχαμε κόντρες
2: πολλές. Ο Μπάμπης είχε καλές σχέσεις με τον Άρη και τον... Τι να πω.
0: Όχι, ο Μπάμπης είχε καλές σχέσεις με το Δινάκη. Πολύ καλές σχέσεις. Και είχαμε σόου εκεί στην καφετέρια του πρόεδρου πάντα. Εκεί πήγαινα εκεί μια φορά το μήνα και τα λέγαμε.
2: Φύλαγε το δαχτυλίδι και ο Μπάμπης.
0: Ναι, ναι, σίγουρα το φίλησε.
2: Όλοι οι διαιτητές το κάνουν.
0: Αλλιώς δεν προχωράς.
2: Αλλιώς δεν μπορούν να μείνουν στις κατηγορίες.
0: Αλλιώς δεν προχωράς, βέβαια. Έτσι.
2: Άρα έγινε τελικά λαμούγιο, τα πήρε τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν πήρε λεφτά. Μπορεί να ήταν μπουντάλας να μην πήρε λεφτά.
2: Άμα γίνεσαι λαμόγιο χωρίς να πάρεις λεφτά.
0: Παίρνεις ορισμούς. Σφυρίζεις. Παίρνεις εκεί από τη διαιτησία. Τώρα πόσο πρέπει να δεν ξέρω. Στα αεραστεχνικά και στα γάμα εθνική πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Τότε. Αλλά έχει ορισμούς τώρα. Αυτή τι νομίζεις τώρα εσύ? Εσύ νομίζεις ότι δίνουν λεφτά σε διαιτητές? Έλα εδώ, πάρε 10 για να στείλεις το μάτς. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Άμα είσαι καλό παιδί και μας πας καλά, έχεις ορισμούς. Κατάλαβες.
2: Ναι. Αλλιώς... περισσότερα μάτς να δω.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν βλέπεις όλοι παίζουν κάθε εβδομάδα. 1500. Πρώτος παίρνει 1500.
2: Το μάτς.
0: Ο πρώτος διαιτητής παίρνει 1500.
2: Να.
0: Και οι βοηθοί νομίζω παίρνουν κανένα 700 ο καθένας. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Κάνει πάντω... και το χόμπι του, παίρνει και τα λεφτά.
2: Άξι. Εγώ θα κλείσω να πάρουν κι άλλοι.
0: Έγινε...
2: αλλά περιμένω τον κύριο Μπάμπη να απαντήσει.
0: Εγάλο είσαι εσύ τώρα?
2: Εγάλο, μεγάλο.
0: Με, πού πάνω εκεί στα βουνά, πάνω Υπήρου κατά εκεί, στην Αγία Βαρβάρα?
2: Όχι, όχι, με... έστω δίπλα από το Περιστέρι βασικά.
0: Α, ακουστική στο Καβάλας εκεί κοντά.
2: Πώς.
0: Λεωφόρο Καβάλας κοντά.
2: Ναι.
0: Τι λέει, ρε μπαγκάσα, μάλιστα.
2: Καλό βράδυ.
0: Παλιά μου γειτονιά, έγινε για χαρά. Εκεί συχνάζαμε, ωραία μέρη. Ωραία μέρη, αναμνήσεις ήταν ωραίες. Τι ωραία μέρη τώρα, εντάξει. Θιβών, Λεωφόρο Θιβών. Άγια Ανάργυρη Ιβριάς, το Φυσαρμόνικα. Το θυμάμαι και το λεωφορείο το μεγάλο. Έλα φιλός.
3: Έλα, καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
3: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει, βγαίνει ο άλλος και ξέρει όλη η γειτονιά εκεί και εσύ δεν, και χαμπάρ δεν έχεις.
3: Τώρα εντάξει.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, καλό φθινόπωρο να έχουμε και όχι καλό χειμώνα. Αργεί ο χειμώνας ακόμα.
0: Αργεί, λες, ε.
3: Έτσι, ναι, θα αργήσει.
0: Εγώ λέω να πάρει παράταση του καλοκαίρι, πιο καλά είναι.
3: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Για να λήξει το θέμα χειμώνα-καλοκαίρι. Ναι. Και αν πρέπει να έχουμε και τις τέσσερις εποχές.
0: Mm.
3: Για να είμαστε φυσιολογικά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα αυτό που βλέπω χειμώνα απότομο καλοκαίρι δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει να μας προετοιμάζουν οι μεσές οι εποχές για ότι θα μπούμε στο καλοκαίρι, ας πούμε, η άνοιξη, καταλάβεις.
3: Ναι, εννοείται. Ναι. Έτσι. Και να σου πω κάτι, καλύτερες διακοπές.
0: Ναι, του χειμώνα.
3: Όχι, ρε, περίμενε.
0: Ναι.
3: Να τις κάνεις Σεπτέμβρη.
0: Πού να τις κάνεις τις διακοπές του Σεπτέμβρη?
3: Εσύ όπου θες να επιλέξεις το μέρος. Πού πας τις διακοπές?
0: Κάτσε λίγο, στο βουνό ή στη θάλασσα πρώτα απ' όλα?
3: Όπου σε αρέσει ρε φίλε.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί το Σεπτέμβρη δεν έχει κόσμο ούτε στη θάλασσα ούτε στο βουνό.
3: Περίμενε, εσύ πας για διακοπές για να βλέπεις πολυκοσμία στην παραλία?
0: Τώρα και μόνος να είμαι.
3: Άμα πας τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
3: δεν έχει ούτε πολύ κόσμο, πάταμε να σε πατώ, και ούτε ότι είναι και τελείως νέκρα.
0: Άμα πας διακοπές, θα πας ή το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Να αισθανθείς ή χειμώνα ή καλοκαίρι.
3: Περίμενε. Ο χειμώνας είναι άλλη κατηγορία διακοπών.
0: Ναι.
3: Τώρα, άμα σ' αρέσει ο χειμώνας, φόρα τα χιονοπέδιλα και πήγαινε.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Λες καλοκαίρι, έτσι.
3: Ωραία, για καλοκαίρι λέμε.
0: Πολύ ωραία.
3: Το βασικό.
0: Πόσες μέρες θα πας διακοπές, υπολογίζεις, παράδειγμα?
3: Εγώ πέρσι έκανα, πόσο έκανα, 1,5-2 μήνες είχα, έλειπα.
0: 2 μήνες διακοπές.
3: Ναι, έλειπα. Έκανα καλές διακοπές πέρσι.
0: 2 μήνες διακοπές, ρε μπαγάσα.
3: Ναι, είχα κάνει, ναι. Έλειπα, τόσο. Δεν έγινα και αέρα στο σταθμό. Έκανα, ναι, έκανα τόσο.
0: 2 μήνες άμα κάνεις διακοπές.
3: Κάπου ή 1,5 είχα κάνει δύο.
0: Πρόσεξε,
3: κάπου
0: πρόσεξε,
3: εκεί.
0: Πρόσεξε. Το σπά σε 4 κομμάτια. Πας 15 μέρες στη θάλασσα, μετά φεύγεις 15 μέρες στα βουνά. Ξανά 15 μέρες στη θάλασσα, ξανά στα βουνά.
3: Κάτσε, περίμενε. Όχι 2 μήνες, ένα μήνα.
0: Ένα μήνα πάλι σε 4 κομμάτια το σπάς. Μια εβδομάδα στη θάλασσα, μια εβδομάδα.
3: Ένα μήνα.
0: Μ' ακούς?
3: Έλα, σ' ακούω.
0: Μια εβδομάδα στη θάλασσα, μια εβδομάδα στο βουνό. Ξανά μάνα μια εβδομάδα στη θάλασσα και πάλι μια εβδομάδα στο βουνό.
3: Όχι, ένα μήνα έκανα, Παυλακία, ένα μήνα έκανα.
0: Ναι, ένα μήνα, αλλά να έχεις και φράγκα, μην σε μπατήρεις.
3: Εντάξει, κανονικά, ναι. Ξενοδοχεία και τέτοια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πω που πήγα, και πήγα και στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει που πήγες. Να μην είσαι μπατήρεις, δηλαδή μην είσαι εκεί πέρα στο ξενοδοχείο μέσα και βγαίνεις μια βόλτα και βγαίνεις μπασπίτι.
3: Ναι, αυτό δεν λέγεται διακοπές, αυτό λέγεται κάτι άλλο. Λέμε να πάμε διακοπές, να φας έξω, να
0: δεις. Πήγες να τσιμπουράζεις έξω, βέβαια, να περπατήσεις λίγο, να κάνεις καμιά βουτιά.
3: Ναι, εκεί που πήγα στο άλλο,
0: ναι,
3: στο ξενοδοχείο τέλος πάντων, εκεί είχε διασκέδαση, είχε οκ, ήταν καλά. Στο ξενοδοχείο αυτά. Στο εξωτερικό, σου είπα που είχα πάει, στον Άγιο Εμιλιανό.
0: Αγίος, πού είναι αυτό?
3: Έξω από το Πορτοχέλι.
0: Αχα.
3: Άγιο Εμιλιανό. Μάλιστα. Εκεί δυστυχώς είναι νέκρα, δηλαδή από διασκέδαση, αλλά παραλίες είναι γεμάτες.
0: Πολύ κόσμο.
3: Παραλίες είναι γεμάτες. Να ξέρεις, αλλά... Φίλε, εγώ ό,τι και να γίνει, εγώ περνάω, ξέρω να περνάω καλά. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα.
0: Ναι.
3: Ναι, μ' άρεσε και ο χειμώνας, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Και το χειμώνα πάω και για φαγητό, για ποτό, για καφέ. Ποτό με φίλους, έτσι, άμα έχω όρεξη, όχι κάθε μέρα, σχεδόν σπάνια, γιατί μου πολύ αρέσει το ποτό. Δηλαδή, έτσι για το καλαμπούρι, ρε παιδί μου, άντε ένα ποτό να πιω. Εκεί, μέχρι εκεί.
0: Αυτό που λες είναι απέναντι από τις Πέτσες, από εκεί κατά εκεί κάτω είναι?
3: Είναι Κώστα, Πέτσες, ναι.
0: Πορτοχέλι, ναι. Παρακάτω είναι εσύ, κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, Χινίτσα, Κώστα, Πέτσες, κάπου εκεί είναι αυτά, είναι κοντά.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχει και ένα πολύ ωραίο καφέ, το δεν ξέρω αν κάνω να το πω.
0: Δεν μας πειράζει.
3: Πώς?
0: Δεν πειράζει, μήπως και τι διαφήμιση, εντάξει.
3: Δεν τέλος πάντων, που έχει δωρεάν εξαπλώσεις, από έψιλον ξεκινάει.
0: Ναι, δεν μας πειράζει, και πες το κιόλας.
3: Ναι, πολύ ωραία, δηλαδή όχι αξίζει.
0: Μάλιστα.
3: Και λογικές είναι τιμές, δεν είναι πανάκριβα.
0: Αυτό είναι Αργολίδος, νομός Αργολίδος, και τον Άφλιο είναι, γιατί είναι εκεί?
3: Ναι, Νάφλιο, Κρανίδι, Πορτοχέλι, αυτά.
0: Έχω έναν καλό φίλο που τώρα με ακούει και στο ράδιο, εδώ μας ακούει το παιδί. Και πάω, ξέρεις, και αυτός, από εκεί κάτω είναι, στην Αθήνα ζει. Και έχει εξοχικό εκεί κοντά κάπου, κάπου κατά εκεί κοντά. Και αυτό από εκεί τα μαθά, να πούμε. Και μου λέει, όποτε κατέβεις, όποτε θέλεις, μου λέει, σε δίνω τα κλειδιά, μια, δυο εβδομάδες, όσο θες, θα κάθεσαι εκεί πέρα.
3: Φίλε, να πας αξίζει.
0: Λες,
3: Και Πελοπόννησος, νομό Πελοπόννησος, αξίζει.
0: Η Πελοπόννησος είναι νομός, είναι περιφέρεια.
3: Περιφέρεια, ναι, συγγνώμη, περιφέρεια. Και Πελοπόννησο να πας.
0: Ναι.
3: Εκεί πηγαίναμε διακοπές με τον πατέρα μου.
0: Ωραία πράγματα βγάζει η Πελοπόννησο. Πολύ ωραία.
3: Πώς?
0: Προϊόντα ωραία έχει η Πελοπόννησο.
3: Εννοείται, ρε, εννοείται. Πού να δεις να πας Σπάρτη για Σύκλινο. Έχω πάει πριν, πότε ήταν, με τον κορονοϊό ήταν.
0: Ναι.
3: Πότε ήταν το 22, είχα πάει.
0: Άμα κατέβω εκεί θα πάρω Σπάρτη, Σκάλα, Γήθιο, από την άλλη πλευρά από Μονε Βασιά. Θα τα πάρω και
3: Μονε Βασιά, θα πας και τα Αίγετο. Ναι. Αυτά τα βουνά, τα Αίγετος και Πάρμονα.
0: Ναι, και πιο κάτω τα Κύθυρα, δεν είναι το νησί.
3: Ε?
0: Πιο κάτω δεν είναι τα Κύθυρα, το νησί.
3: Ναι, έχει κάποια νησιά, ναι, τα Κύθυρα.
0: Ναι. Εκεί κάτω είναι η πιο βαθιά θάλασσα, να ξέρεις. Στη Μεσόγειο.
3: Ναι, έχουμε βαθιά, ναι, κάποια...
0: Και κάποια, ρε, 5 χιλιόμετρα βάθος εκεί πέρα. Η πιο βαθιά θάλασσα της Μεσογείου είναι εκεί.
3: Καλά, έχουμε και άλλα βαθιά νερά. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Να πω καλημέρα στο Γιώτη.
0: Ναι.
3: Στον κόσμο καλό γερό.
0: Ναι.
3: Στον ηχολήπτη σου.
0: Ναι. Και σε όλο
3: και το εκλεκτό ακροατήριο, στον Γιάννη, στον Παμπίκο, σε όλους αυτούς.
0: Εντάξει. Okay,
3: λοιπόν, ναι. Άμα δεν σου βάλει και ένα τραγούδι τώρα, άκου τι θα βάλεις.
0: Άμα θέλω.
3: Γυναικεία φωνή.
0: Ναι.
3: Σακελαρίου. Σου αφήνω πάνω σου.
0: Ρίτα.
3: Ρίτα Σακελαρίου.
0: Άγια. Άστο πάνω μου. Έγινε. Για χαρά.
3: Σε χαιρετώ. Καλή εκπομπή.
0: Έλα, φίλος.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
4: Γεια σου, ρε Τζέι Ροδάνη.
0: Γεια σου.
4: Καλό προτάσμα να έχουμε.
0: Αμήν. Αμήν, αμήν.
4: Να σε πειράξω λίγο.
0: Πείραξε με τι, μήπως.
4: Ο Μυρωδιάσημα από την Κόρινθο που μιλήσαμε πριν στα μηνύματα. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Κοίτα, εγώ έστειλα μήνυμα να κάνουμε κουβέντα, ούτε να σε προσβάλλω. Ήθελα, είδε, μια χαρά σου μιλούσα. Ναι. Αλλά αυτό ο Μυρωδιάσημα, ρε φίλε, δεν το ήθελε. Γιατί να με προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
4: Τώρα είναι live εκπομπή.
0: Άκου να σε πω, άκου λίγο. Το μήνυμα είναι απρόσωπο.
4: Νομίζω ότι το είπα ειρωνικά.
0: Ούτε φωνή, άμπραβο, ούτε φωνή βλακούς.
4: Δεν έχω δουλειά, ρε, να ειρωνευτώ. Έχουμε μιλήσει τόσες φορές. Και έχουμε συμφωνήσει και με τον ΠΑΟΚ.
0: Πού να ξέρω εγώ ότι είσαι εσύ, πρώτον. Δεύτερον, ούτε τα τηλέφωνα σου ξέρω για να βρω. Ούτε. Και δεύτερον, για το, αυτό δεν λέει, για τους ασκούς του Εούλου και τέτοια.
4: Για τους οφιτζίδες, ρε, εσύ που.
0: Α, για τον Όφη. Άκου τώρα να σε πω για τον Όφη, επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο.
4: Okay.
0: Γι' αυτό σε λέω τώρα. Μερικά πράγματα, όταν τα ισχυρίζομαι, είναι στάνταρ. Δεν είναι. Ούτε για πίκα. Έχει χάσει τίτλους ο ΠΑΟΚ, ούτε με ενδιαφέρει κιόλας. Δηλαδή, όπως, αν δεν ήταν καλός και τα χάσε. Έτσι. Αλλά όταν βλέπω τι γίνεται για προσωπικά συμφέροντα κάποιων άλλων, τώρα εκεί το κύπελο πήγε απευθείας ανάθεση. Εγώ ήμουν μέσα και βλέπω όλη την ιστορία του κυπέλου 15 μέρες πριν, μέχρι και που τελείωσε ο αγώνας, γιατί ήμουν και μέσα, είδα πώς έγινε η λειτουργία του κυπέλου. Έγινε καραμπινάτη ανάθεση στον Τζόρτζογλου στον Όφη. Δεν έβγαλε άχνα, ο Καγκάτση εκεί πέρα.
4: Καλά, ο Καγκάτση είναι πολύ λίγος για πρόεδρο της ΕΠΟΣ. Αυτό συμφωνώ μαζί σου.
0: Είναι κουμπάρι ο μπαμπάς του, είναι κουμπάρος με τον Τζόρτζογλου. Κανονικά λέει ο κανονισμός λέει το εξής. Όταν μια ομάδα έχει τέτοια προβλήματα, χρωστάει σε παίκτες της και δεν πληρώνει αυτά εδώ και έχουν τελεσίδικηση αποφάσεις.
4: Ναι, αλλά υποτίθεται μας είπαν ότι τα χρέη εξοφλήθηκαν, γι' αυτό έμεινε και αρχικά φάγη.
0: Όχι, όχι, άκουσε με.
4: Άκουσε με. Έτσι δεν είπανε.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Ο Μπούρμπος κυνηγάει την υπόθεσή του εδώ και χρόνια το παιδί. Δικαιώθηκε παντού. Πήγε ο Όφη, έκανε έφεση, έκανε αυτά, απορρίφθηκαν τα πάντα. Δικαιωθήκαν, πήγαν στο ΚΑΣ όλα, όλα, δικαιώθηκε ο Μπούρμπος. Βγήκαν τα ποσά. Δεν πληρώνει ο Όφη. Και λέει μετά ο κανονισμός. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό το πράγμα, παίρνει το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Δεν παίζει. Και αυτόν τον αφήνουν και παίζει. Και παίρνει κύπελα και παίρνει αυτά, παίρνει σφυρίχτες, παίρνει. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Εάν ήταν Ολυμπιακός, θα τον έλεγε να μπούμε εκεί πέρα ο Μαρινάκης, τον Μπούση, του μπεκιά σου, γιατί θα σε στείλω στα Τάρταρα. Κατάλαβες.
4: Ναι.
0: Να τα λέμε όλα. Ο Καγκάτσης για πάρτι του, για δημόσιες σχέσεις δεν μιλάει.
4: Ο Γκαγκάτσης όμως δεν ήταν του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τον έβαλε ο Σαββίδης. Και άμα ήταν του ΠΑΟΚ, τι να μιλάμε τις αλήθειες.
4: Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι πώς αλλάζουν αυτοί, πάνε με τα συμφέροντα. Εγώ όμως αμφισβητήσω ότι ο Όφη είναι καλύτερη ομάδα και παίζει μπαλάρα αυτόν τον καιρό και παίζει και στην Ευρώπη φανταστικά. Εγώ αυτό ρώτησα. Ο ΠΑΟΚ Τι σου είχα πει πέρυσι, θυμάσαι, ότι ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που είχε πέρυσι φορμαρισμένη πήγαινε για πρωτάθλημα.
0: Άκουλε.
4: Αλλά εγώ πιστεύω όμως. Κάτσε να κάνουμε κουβέντα.
0: Κουβέντα.
4: Εγώ το λέω για καλό. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ μόνος του.
0: Να κάνουμε...
4: Δεν μπορεί πέρυσι, ήταν στα PlayStation
0: να,
4: ο ΠΑΟΚ.
0: Να κάνουμε κουβέντα. Να κάνουμε κουβέντα. Άκου λίγο. Μπαίνει ένα γκολ και δεν το μετράει. Περνάει μπάλα τη γραμμή. Το έβγαλα και στους Βοριάδες, δεν ξέρω αν το είδες εκεί την μέρα. Έτσι, πεντακάθαρο είναι. Και αυτό το γκολ δεν μέτρησε, ρε φίλε. Και τον Ευαγγέλου τον έχουν στους πίνακες ακόμα. Δεύτερον.
4: Αλλά πόσοι διαιτητές δεν θα έπρεπε να είναι στους πίνακες.
0: Πρόσεχε λίγο. Δεύτερον, ανεβαίνουν 6 παίκτες του Όφη στα κάγκελα, στον γκολ, στο δεύτερο. Βγαίνουν από τον αγωνιστικό χώρο, φεύγουν έξω στο Ταρτάν. Έχεις πάει στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
4: Έχω πάει.
0: Ναι, βγαίνουν στο Ταρτάν, ανεβαίνουν στα κάγκελα πάνω 6 ποδοσφαιριστές. Δεν παίρνει κανείς κάρτα.
4: Το είδα.
0: Μπαίνει στον κανονισμό διαιτησίας λοιπόν.
4: Κίτρινες έπρεπε να δώσει.
0: Αν, έτσι ακριβώς. Αν έδινε κίτρινες, στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα έκανε κανένας καθυστέρηση. Στο δεύτερο πέφτανε όλοι κάτω και δεν σηκωνόντουσαν. Επειδή ήταν μπροστά στο σκορ.
4: Παθαίνανε πολλές κράμπες οι κύρες.
0: Ναι, κράμπες παθαίνανε.
4: Δεν ξέρω τι φάση. Αυτό το παιχνίδι κράτησε τόσες ώρες. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ με θέματα πέρυσι, κανένα Σοφί δεν θα έπαιρνε το κύπελο. Δηλαδή. Okay, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, υπήρχαν κάποια συρρυγματάκια, αλλά δεν είναι και ο ΠΑΟΚ σε καλή φόρμα. Αν ήταν σε φόρμα ο ΠΑΟΚ πέρυσι, αν θυμάσαι μια περίοδο, έπαιζε μπάλα και τη διαιτησία αν είχε μπορούσε να την κερδίσει. Κάνω λάθος εδώ. Είχες Κωνσταντέλια, ο Ζήφκοβιτς φοβερός. Φοβερός ο Τάισον.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχθηκαν ούτε 10 λεπτά μπάλα. Αν παίζονταν δεύτερο ημίχρονο, 4 γκολ θα τρογιώβει. Γι' αυτό πέφταν κάτω και κάναν καθυστερήσεις αυτή, για να μην παίχτη μπάλα. Γι' αυτό σου λέω, αν παίρνανε κάρτες κίτρινες όταν βγήκαν έξω, θα παίζανε μπάλα στο δεύτερο γιατί θα τρώγαν κόκκινες μετά.
4: Το θέμα δεν είναι να φάνε κόκκινες οι παίχτες όμως για να κερδίσεις. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει πέρυσι. Απλά μόνο στο
0: βαθμό. Άμα δεν επέξει.
4: Αν το φορμάρει νωρίς, άμα ξέρεις, έχω δει τόσα γράμματα, βλέπω μπάλα, τότε δεν είναι άμα το φορμάρει νωρίς. Τότε είχαν και δύο δραματισμοί, την μη πέρυσι που λείψε καιρό, ο Κωνσταντέλιας λίγο και λίγο καιρό, ο Ζήφκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, που η ομάδα αντερφορμαρίστηκε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο τον είχε τον Όφη για πλάκα σου, δεν παίχτηκε δεύτερο ημίχρονο.
4: Εντάξει τώρα, ακριβώς δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει τώρα, εσύ τώρα και μέσα μπορεί να το δεις αλλιώς. Τέλος πάντων τώρα.
0: Ήμουνα μέσα στο γήπεδο και τα είδα όλα. Μπήκε κολάρα και δεν το μέτρησαν.
4: Τέλος πάντων, οκ. Εντάξει, εσύ είναι εκεί, ξέρεις, ξέρεις καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Κάνουμε λίγο, θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει τώρα για Παναθηναϊκό και να σου πω, εντάξει, δεν θέλω να σε ζαλίζω με τα δικά μας τα κάτω, γιατί εντάξει, του ΠΑΟΚ είσαι. Απλά επειδή εγώ μου αρέσει και στεναχωρήθηκα από ΠΑΟΚ όταν δεν πέρασε Ευρώπη και θέλουμε και βαθμούς.
0: Δεν πειράζει, αυτό δεν με στεναχώρησε καθόλου εμένα.
4: Θεωρώ ότι ρε φίλε, κάνατε μεγάλο εγκλήμα που διώξετε τον Λουτσέσκο. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκο έπρεπε να μείνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Σαν αντικειμενικός, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν είχε τα κλειδιά της ομάδας και φρένε τους παίχτες που γούσταρε, δεν σας έπιανε κανένας, σας ήταν αχτύπητη. Θεωρώ ότι τα δικαιώματα...
0: Μέγα λάθος, έχεις δίκιο.
4: Αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ο Λύση φαίνεται ένας πολλά υποσχόμενος προπονητής, αλλά θεωρώ ότι δεν φτάνει το Λουτσέσκο ούτε στο μικρό δάχτυλο. Και στο λέω εγώ που έχουν κάνει εγκλήματα και εγκλήματα οι δικοί μου, που έχουν διώξει προπονητές και προπονητές, ήταν ένα έγκλημα. Από αυτό απλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Αν είχε του Λουτσέσκου, δεν έμενε εκτός Ευρώπης.
0: Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, είπαμε.
4: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, να μην πω την αλήθεια. Είμαι αντικειμενικός.
0: Ο Λουτσέσκου, έχεις δίκιο. Ναι.
4: Πες μου, τι μου λέγες.
0: Ο Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό πλέον.
4: Εννοείται. Ναι. Μα γιατί να. Εννοείται είμαι Παναθηναϊκός, εσύ. Αλλά δεν θα πω το λάθος. Εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Ναι.
4: Όπως επίσης μπορώ να σου πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχουν βγει δικοί μας ο κόσμος, που δικαιολογημένα εν μέρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Έχει γκρίνια, είναι στη Μύρλα. Παναθηναϊκός, πες μου εσύ ρε, σε ποιο υγιή σωματείο βλέπεις να περνάει η ομάδα σου στα προκριματικά. Θα μου πεις, δεν έπαιξε μπαλάρα, ρε. Όχι, δεν έπαιξε μπαλάρα. Πέρασα και είμαι σε μια μεταβατική χρονιά με νέους παίχτες. Ο κορμός δεν υπάρχει, νέο προπονητή. Και υπάρχει μύρλα από τον κόσμο. Λες και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, στο λέω, αν αποκλειόμασταν, πες με εσύ,
0: να σε πω γιατί γίνεται αυτό. Να σου πω γιατί. Γιατί είσαι μικρός και δεν ξέρεις τι είναι Παναθηναϊκός. Πόσο χρόνο είσαι?
4: Είμαι 24 τώρα.
0: Είσαι πολύ μικρός. Άκου λίγο να δεις. Ο Παναθηναϊκός Νικολάκη.
4: Πάνος.
0: Πάνος, συγγνώμη. Είναι μια ομάδα από τις μεγαλύτερες Ελλάδος που εγώ μεγαλώνοντας είχα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να πρωταγωνιστούν. Να κάνουν πρωταθλητισμό, ο ένας να κυνηγάει τον άλλον, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Okay. Και τώρα, πρόσεξε, με αυτά που βλέπω, γιατί εγώ τώρα είμαι 60. Λοιπόν, βλέπω τώρα έναν Παναθηναϊκό εδώ και 20 χρόνια σχεδόν. Λυπάμαι που το λέω, δεν το λέω για να κοροϊδέψω τον Παναθηναϊκό, για λύπηση.
4: Μα ρε φίλε, εννοείται είναι γυαλί πίσω Παναθηναϊκός. Εγώ δεν σου λέω ότι.
0: Δεν νοείται, είναι... δεν νοείται να είσαι αλαφούζος με εκατομμύρια, να έχεις την κυβέρνηση δική σου, να έχεις κανάλια, ξέρω εγώ, να χώνεις λεφτά και να μην μπορείς να κάνεις ομάδα.
4: Μα αυτό θέλω να σου εξηγήσω ρε εσύ. Αλλά τώρα πλέον βλέπουμε ότι κάνει προσπάθεια αυτή τη χρονιά σωστή.
0: Έτσι το βλέπεις εσύ και πέρσι το κάνει.
4: Ναι, γιατί το βλέπω εγώ όμως έτσι. Θα σου εξηγήσω.
0: Ναι.
4: Γιατί εγώ μεγάλωσα να βλέπω τον Παναθηναϊκό, μόνο να μην έχει Παναθηναϊκούς μέσα. Κάτι νταμπίζες, να βλέπω κάτι ανθρώπους του Παναθηναϊκού όπως τώρα, ο Ταβέλας. Κάτι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σου πω την άποψη σκέψη μου.
0: Ναι.
4: Δεν αγαπάνε τον Τριφύλλη. Δεν έχουν σχέση με τον Τριφύλλη.
0: Ωραία, από αυτοί που είναι τώρα, ποιοι τον αγαπάνε, ποιοι είναι Παναθηναϊκοί, για πες μας, αφού το πας εκεί.
4: Ο Στέφανος ο Κοτσόλης για μένα είναι Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, άλλος. Οι ποδοσφαιριστές
4: μας. Ο Γιούρκας Εκταρίδης είναι Παναθηναϊκός. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση. Ανθρώπους, τεχνικούς διευθυντές. Αυτό θέλω να σου τελειώσω, να σου διατυπώσω την άποψή μου για να μου πεις. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα ξέρουν ότι είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν διαφωνώ. Ικανότητες υπάρχουν. Δεν διαφωνώ ότι δεν τον αγαπάνε. Υπάρχουν ικανότητες. Μπορούν να
4: αυτό τώρα το καράβι. Θα τους κρίνω βλέποντας. Δεν μπορώ τώρα να τους κρίνω.
0: Μόλις αποτύχει και φέτος η χρονιά θα τους διώξει κι αυτούς. Άλλοι μετά. Αυτό δεν κάνει κάθε χρόνο.
4: Αυτό είναι το λάθος του Παναθηναϊκού, ρε Τζόρνταν. Δεν αφήνει τους παίχτες και τον προπονητή και τους ανθρώπους μέσα να δουλέψει. Πέρυσι πήγε μου έφερε τον κορώνα. Τον κορώνα ακόμα δεν τον είδαμε, τον διώξαμε. Που τον έβαλε σε άλλο πόστο. Ας τον άλλο να δούμε.
0: Έχω ακούσει προπονητές. Από πού να αρχίσω, από τον Γιοβάνοβιτς. Άσε που αυτός τελικά είναι κομπλεξικός προπονητής.
4: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Τα έκανε και στην Εθνική. Άμα ήταν προπονηταράς, πες στον Παναθηναϊκό, έχουμε τη δίκη.
0: Τους έχει κάνει ρόμπα ο Κωνσταντέλιας τώρα και τον Γκαγκάτσι. Και αυτόν τον, πώς το λένε, τον Γιοβάνοβιτς.
4: Στην άποψή μου, καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας, σχέθηκε από την Εθνική για ένα λόγο μόνο. Δεν μπορεί να έχει μέσα Κλουκιάνε και Λαϊδονή, τον Πακαθέτα.
0: Α, μπράβο, μ' αρέσει.
4: Δεν πιάνει μπάλα, πρέπει να αποσυρθεί. Είναι παλέμαχος πλέον.
0: Μ' αρέσει.
4: Και ο Κωνσταντέλιας μου πει ότι δεν είναι, δεν είναι. Είναι παλέμαχος. Έτσι. Και ήταν για ήταν Εθνική. Λοιπόν, και δεν βάζει τον Κωνσταντέλια να τον έχει πάγκο. Καλά έκανε ο Ντέλιας και είπε, μάγκες, εγώ την κάνω. Εγώ προσωπικά, ξέρεις, είμαι λάτρης ο Κωνσταντέλια. Λάτρης, γιατί είναι Ελληνόπουλο το οποίο πραγματικά μας μαθαίνει μπαλίτσα και έξω που πήγε πρώτο παιχνίδι και παραμίλαγε όλες οι γερμαναράδες πανηγυρίζαν και παραμιλάγανε έτσι. Και αφήνεις έξω αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μεγάλο κόμπλεξο ο Γιωβάνος.
0: Πάνω, και... εάν ήμουν ο Γκαγκάτζ εγώ, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μόλις δεν έβαζε τον Κωνσταντέλια μέσα θα τον έλεγα επιτόπου τώρα, αν και δεν θέλω να μπερδεύομαι στα πόδια του προμένου, τον έλεγα παράτατα και σήκω φύγε.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Καταρχάς, όχι μόνο αυτό. Έχεις υλικό, έχεις τον Παυλίδη και έχεις δει πως του φέρετε τον Παυλίδη.
0: Ναι.
4: Όλο τον προσβάλλει. Και τον φωνάζει. Τι τον προσβάλλει, ρε Μυρωδιά. Αυτός είναι ο Μυρωδιάς, όχι εγώ. Αυτός είναι ο Μυρωδιάς.
0: Έλα, ρε, βάλε λίγο χιούμορ.
4: Δεν μπορεί να φταίει μόνο σε μια ομάδα. Έλα, πες μου.
0: Χιούμορ, βάλε λίγο, ρε. Πλάκα κάνουμε, σιγά τώρα.
4: Εντάξει, ρε. Χιούμορ, για πλάκα το Παντομυρωδιά σαν και εμένα. Δεν μπορεί να έτσι την ομάδα να δημιώνει. Και τα λέω και του δικού σου που έχει τη μαρμίτα του Underdog για τον Παναθηναϊκό και για τον Αλαφούζο και όλα αυτά.
0: Και εκείνος Μυρωδιάς.
4: Ελά.
0: Μυρωδιάς κανονικός και εκείνος.
4: Κανονικότατος. Αυτός όλοι που στο λέω είσαι μαζί εκεί στην εκπομπή, αλλά ρε φίλε στα αθλητικά δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί ρε φίλε ένας άνθρωπος, ένα παιδάκι, όχι εγώ τώρα 24, 10 χρονών να ρωτήσει για τον Αλαφούζο, έτσι θα σου πει. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται τόσα χρόνια. Ρε, ήρθε ο Ηλιόπουλος. Και πήρε πρωτάθλημα σε 2 χρόνια και ο άλλος είναι 16 χρόνια και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί, δεν θέλει. Είναι κόλπα αυτά στη μένα, από την άλλη την αγιά οικογένεια την παλιά μας κρατάει πίσω και δεν θέλει να ανεβάσει ο Παναθηναϊκός το κεφάλι μέχρι το νέο γήπεδο που θα πάρει τα λεφτά του διπλού να ξέρει ο Βαρδίνο.
0: Ακούγεται ότι την έχουν εκείνη την ομάδα.
4: Μα αυτό σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι την έχουν αυτή την ομάδα και θα σου πω και το άλλο. Στα οικόπεδα του Βοτανικού.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει. Τα οικόπεδα του Βοτανικού που γίνεται και το ερασιτέχνη και όλα αυτά τα καινούργια είναι του Βαρδινογιάννη τα οικόπεδα.
0: Τι λέτε.
4: Θα τα πάρει διπλά. Εγώ στο λέω ότι θα τα πάρει διπλά και μετά θα βγει μετά σπράλο. Ότι εγώ είμαι εδώ, αγαπά τον Παναθηναϊκό. Αν αγαπούσες τον Παναθηναϊκό, φίλο μου, τον είχες αφήσει να πάρει ανάσα. Δεν θα τον είχες τσιμπώ εγώ τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Πόσα πρωταθλήματα.
0: Τον βρίζανε.
4: Τον βρίζανε, αλλά να σου πω και κάτι. Τα είπε ο Λιμπερόπουλος αν είδε στη συνέντευξη. Ούτε προστάθεσε στην ομάδα στη Ριζούπολη, που ξέρεις πολύ καλά τι έγινε τότε, με αυτό το σύλλογο ο οποίος, όπου και να κοιτάξεις, έχει σκάνδαλα από πίσω.
0: Για τον Τζίγκερ, λες τώρα, ο Τζίγκερ δεν μπορούσε, ρε. Εντάξει. Ο καπετάνιος ήταν τα κουμάντα τότε.
4: Με αυτόν που βρίζω. Ναι, εγώ βρίζω την οικογένεια Βαρδινογιάννης ότι ρε φίλε δεν στήριξε την ομάδα στα δύσκολα. Άφηνε τον Κόκαλη να κάνει κουμάντα σε όλα και δεν έμπαινε μπροστά ούτε καν υποστήριξε την ομάδα στη Ριζούπολη. Θα μας κάνανε ό,τι κάνανε οι Ολυμπιακοί σε αυτό το μάτσο και κανένα δεν βγήκε να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό από τη δίκη.
0: Ο Κόκαλης βρήκε άκρη τότε με τον. Με τον, πόσο λένε, με τον Μητσοτάκη, μετά με τον Παπανδρέου και δεν μπορούσε να τον πειράξει κανένα.
4: Εντάξει, ένας Βαρδινογιάννης όμως μπορούσε, εγώ δεν σε είπα, δεν μ' άρεσε, γιατί υπήρχαν κάποια χρόνια του Παναθηναϊκού που λίγο παραπάνω ότι μπορεί να την είχε την έφνοια του, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που εγώ δεν τα έχω ζήσει. Ακούγεται ότι υπήρχε κάποια έφνοια. Δεν μπορώ να πω δεν υπήρχε.
0: Ο Παναθηναϊκός, επειδή είμαι πιο μεγάλος και τα ξέρω εγώ, ξέρεις τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς δούλευε, λειτουργούσε. Είχε σωματεία δικά του. Είχε δηλαδή την Κόρινθο. Είχε τη Δόξα Δράμας, είχε τον Νόφι, είχε τέτοια σωματεία, δηλαδή θυγατρικές λέγω.
4: Όπως είχε και ο Ολυμπιακός.
0: Όπως είχε και ο Ολυμπιακός, έχεις δίκιο, ναι. Όπως είχε και ο Ολυμπιακός.
4: Μα όλοι έχουν κάποια παραπάνω εύνοια, ρε εσύ. Όλοι, κάποιες ομάδες όλες έχουν. Εσείς δεν έχετε τον Πανσεραϊκό, δεν είχατε τον Πανσεραϊκό, ας πούμε. Όλες οι ομάδες κάτι έχουν παραπάνω. Τώρα κακά τα ψέματα. Αυτά τα ξέρουμε και τα λέμε. Εγώ σου είπα, θέλω να είμαι αντικειμενικός όσο μπορώ και να μιλάω αντικειμενικά. Αυτό όμως εγώ δεν συγχωρώ είναι ότι δεν. Βοηθήσαν οι Βαρδινογιαννέοι τον Παναθηναϊκό και τον είχαν αφήσει έρμεο. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Εσύ τους προηγούμενους που σας χρεώσανε το συγχωρείς σαν ΠΑΟΚτής.
0: Τι να συγχωρήσω, γίνονται αυτά.
4: Αυτό δεν συγχωρείς και ούτε ξεχνάς.
0: Ήρθε, εγώ γι' αυτό στηρίζω τον Σαββίδη. Μετά από αυτά, ξέρεις τι μέλλον θα είχε ο ΠΑΟΚ αν δεν ερχόταν από τους άνθρωπους.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
0: Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα η αχάριστη.
4: Έλατε, είναι έτσι ΠΑΕ και είναι έτσι ΠΑΕ. Οι τέσσερα είναι δυνατόν να φωνάζουν αυτό το σύνθημα.
0: Εμείς
4: τι έπρεπε να κάνουμε. Για
0: τώρα αυτοί είναι Βαλτίπολοι εκεί.
4: Καλά είσαι, εννοείται.
0: Άντε, μπράβο.
4: Και λένε πάρτε η ΜΠΑΕ Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης καλά είναι στο μπάσκετ. Έχει ο άνθρωπος να σας στηρίξει και πιστεύω το χρόνο θα είναι φέτος η τελευταία χρονιά που θα δει στον ΠΑΟΚ στα κατώτερα στρώματα της Ευρώπης, εγώ πιστεύω. Πιστεύω για Ευρωλίγκα τον ΠΑΟΚ και θέλουμε και άλλες ελληνικές ομάδες. Εγώ και τον Άρη να σου πω θέλω για να είναι η πίτα πιο μοιρασμένη. Γιατί εντάξει, κάπου κούρασε με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ρε φίλε. Εγώ στο λέω δηλαδή θέλω ένα τελικό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και αν καταφέρεις να με κερδίσεις, θα με κερδίσεις. Δηλαδή δίκαια πράγματα.
0: Μάλιστα.
4: Όχι με σφυρίχτρα. Δεν μ' αρέσει.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης, εσύ τι βλέπεις μπάσκετ φέτος? Ασχολείσαι καθόλου είσαι του μπάσκετ?
0: Να σε πω, δεν ασχολήθηκα. Εγώ τώρα μερικά χρόνια δεν πολύ ασχολούμαι. Εντάξει, δυναμώνει πολύ ο ΠΑΟΚ, φαίνεται αυτό, το βλέπω.
4: Πάει και ο Άρης εκεί πάνω. Κάνετε καλή δουλειά όλοι και οι δύο.
0: Και ο Άρης δυναμώνει. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να μπορεί ο Άρης να συναγωνιστεί τον ΠΑΟΚ.
4: Όχι, ρε, διπλάσια λεφτά ο Μιστακίδης τώρα. Ειδικά φέτος. Εντάξει, και ο Σιάου έχει λεφτά στην άκρη, αλλά έχει πολλά λεφτά. Αλλά πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια
0: είναι
4: θα δυναμώσετε και οι δύο πολύ.
0: Ξέρουν και μπάσκετ με στον ΠΑΟΚ. Αυτοί τώρα που πήρε εκεί πέρα ξέρουν. Το βλέπω το έργο. Εντάξει, αλλά να
4: αλλά
0: σε πω κάτι.
4: Σίγουρα ξέρουν.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό όλο που γίνεται, διότι για άλλον λόγο έχουν τον μπάσκετ. Κατάλαβες.
4: Καλά, ρε. Και περίμενε εσύ. Μα γιατί ο Σιάου ήρθε εδώ να κάνει διακοπές. Καταρχάς, πίσω και αυτός ξέρει μπάσκετ γιατί έχει τον Αντετοκούμπο. Είδες. Ανακοίνωσε και το Θανάση σήμερα. Ο Άρης. Έχουν, ξέρουν από μπάσκετ. Το θέμα είναι τα συμφέροντα που έχουν έρθει να πάρουν μπάσκετ.
0: Για τα συμφέροντα λέω κι εγώ.
4: Αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά όλες τις ομάδες για συμφέρον τις έχουν. Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα. Να δούμε την Κυριακή. Βλέπω ένα δυνατό παιχνίδι. Κοίταξε, άμα παίξετε. Δεν ξέρω τώρα αυτό το παιχνίδι, εγώ για χ το βλέπω. Δεν ξέρω αν θα έχει νικητή. Γιατί οι δύο δεν είμαστε στα καλύτερά μας ακόμα.
0: Ο ΠΑΟΚ καινούργια ομάδα είναι τώρα, μην νομίζεις.
4: Και
0: ο ΠΑΟΚ έχει άλλαξει.
4: Γιατί εμείς καινούργια ομάδα είμαστε.
0: Ενώ
4: το έχουμε φέρει. Άσε το άλλο τώρα εδώ στο Ρεάλ με τον Ουνάη, πέντε μέρες μας έχουν ζαλίσει. Αφού ο παίκτης δεν θέλει να έρθει, ρε παιδιά.
0: Δεν θέλει,
4: Τι να θέλει, να σου πω κάτι στην Ελλάδα, τι να κάνει. Αφού αυτός ο παίκτης είναι για μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Πιστεύεις αν ήταν δεν θα είχε κλείσει. Μας λένε μία κλείνει. Το μεσημέρι σήμερα έχω να δεις. Έκλεισε σήμερα 3 φορές και 3 απέριψε την πρόταση στη Ζηρώνα. Δηλαδή μία πήγε Αραβία, μία πήγε Άγιαξ, τώρα είναι Παναθηναϊκό. Μπέρδεμα.
0: Μάλιστα.
4: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν αλλάζει. Δηλαδή βλέπεις και εκεί φαίνεται ότι είναι μυρωδιά αλάφωση. Βλέπεις ρε ότι δεν έρχεται ένας παίκτης. Κάνε ένα πλαμπί. Αύριο πρέπει να δηλώσεις λίστα Ευρώπης. Τι θα δηλώσεις? Ποιο θα παίξει?
0: Θα τον μπουν οι άλλοι, μήπως ξέρει αυτός.
4: Παναγία μου, λοιπόν.
0: Έγινε
4: πάνω.
0: Έγινε αγούρι. Έγινε αγούρι, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, διαλυματάκι οπωσδήποτε. Focus FM 103 και 6. Για άλλον κόσμο θέλει λίγο ο Γιώτης. Επιστρέφουμε μετά το τραγούδι εκεί του Καζατζίδη, το δικό μου μάλλον, έτσι μαζί με τον Καζατζίδη. Και τα λέμε.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: τεράστιος στελάρας. Πάμε γραμμές, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Τι πόνο είναι αυτή που είσαι?
0: Τον παγάζα.
1: Μας έφτιαξες βράδια, τι κάνω?
0: Τι να κάνω, άμα τα... Αυτά
1: καλημέρα μου, εδώ να πω.
0: Μπορεί να το έχω τραγουδήσει χίλιες φορές αυτό το κομμάτι, ρε φίλε.
1: Δεν βαρέθηκες?
0: Όχι. Είναι από τα τραγούδια αυτά που,
1: μου, λίγο, δώσει,
0: που δεν τα χορταίνεις ποτέ, ρε Γιάννη.
1: Είναι εντάξει, αυτά τα τραγούδια είναι.
0: Έψαξα άδικα να βρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν πήγες στο πανηγύρι. Στο πανηγύρι δεν πήγες, πήγες?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί δεν πήγες εσύ, τι?
1: Που αυτό δεν ήταν εκεί.
0: Άμα πήγαινες θα τον έβρισκες.
1: Μα έπρεπε να πει. Θα είμαι στο γήπεδο, στο πανηγύρι, στο χορό.
0: Το είπε, ρε φίλε.
1: Πού ψάχνω το σπίτι του?
0: 70 μέτρα είναι, λέει.
1: Δεν ξέρω πού είναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω εδώ?
0: Όπου θέλεις.
1: Παντός, η τρίτος και ο τέταρτος πώς συνεννοείστε μια χαρά? Εδώ.
0: Ο, ποιος?
1: Ο τρίτος στη βαθμολογία και ο τέταρτος.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μιλείς πολύ λίγο με έναν Παναθηναϊκάκι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πρώτος είμαι στη βαθμολογία, ρε φίλε.
1: Για την περισσυνή βαθμολογία.
0: Α, για πέρσι μου λες. Για πέρσι.
1: Ναι. Την που μας πέρασε από τάθημα.
0: Ναι.
1: Πώς συνεννοείστε εύκολα?
0: Το παιδί έχει σωστές τοποθετήσεις, γιατί μια χαρά ήταν.
1: Τι, εντάξει, μια χαρά ήταν, δηλαδή τι.
0: Τι.
1: Αυτά, είναι τα, αυτά που έλεγε ήταν αυτονόητα. Δηλαδή, ο Κοκρατία ξέρουμε ότι είναι επεκταράς.
0: Όχι γι' αυτό. Αυτό, ναι, αυτονόητα.
1: Όχι, πάντα ακούσα αυτό δηλαδή.
0: Όχι, αυτό είναι αυτονόητα.
1: Επειδή σου είπε πρέπει να πήγε ο Μπακασέτα για να παίζει ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, δεν τα έλεγες τότε αυτά εσύ.
1: Τι να πω, ρε Τζόρτα.
0: Τότε δεν τα έλεγες. Εμείς που κράζαμε.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να παίζει ο Κωνσταντέλια στην Ελληνική.
0: Εγώ πρέπει να παίζει. Ναι, όλοι ορμήξαν στο Κωνσταντέλια και πρέπει να παρατήσει και αυτό το όχι δεν το είπε κανένα. Θυμάστε τι λέγανε τότε.
1: Και
0: τι,
1: τόταν,
0: και τι είναι αυτά που κάνει. Ε? Όχι, λέω ότι.
1: Εμένα ξέρει, δεν μ' αρέσει.
0: Τη γενική,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Τη γενική εικόνα του που έλεγε ο κόσμο, αυτό λέω.
1: Ναι, ρε Τζόρτα, μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν αφιβητεί κανένα ότι ο Κωνσταντέλια είναι ο παικταρά.
0: Γιατί δεν το ξεκινούσε? Εντάξει. Γιατί δεν το ξεκινούσε?
1: Τώρα ο Κωνσταντέλια δεν μπορεί να διώξει ένα προπονητή.
0: Όχι, ρωτάω εγώ τώρα, γιατί δεν τον έβαζε να παίζει αφού είναι παικταρά?
1: Γιατί έχει κολλήματα και αυτό, ξέρω.
0: Άρα πρέπει να φύγει από του που έχει τα κολλήματα. Για το καλό τη ομάδα δεν τον πήγανε αυτόν τον προπονητή εκεί.
1: Δηλαδή μόνο κόλλημα με τον Κωνσταντέλια έχει?
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Με τον Ζαφίδη δεν έχει?
0: Μισό λεπτό. Όταν έναν παίρνει έναν προπονητή στην εθνική, δεν τον παίρνει για να πάει καλά την εθνική?
1: Όχι, δεν παίζουν μπάλα, δεν ζωτάνε.
0: Περίμενε λίγο. Ρε εσύ, Γιάννη, περίμενε λίγο. Περίμενε. Εδώ δεν είναι θέμα Παόκια και Παναθηναϊκή και Αεξίδε. Εδώ είναι θέμα οι καλύτεροι παίκτε πρέπει να στελεχώνουν την εθνική.
1: Μα εσύ ήσουν σε ένα βιντεάκι που λε τα Παόκια παίξαν μπάλα και νικήσανε πάνω στην Ιρλανδία.
0: Λέω το εξή. Στην εθνική ο ομοσπονδιακό προπονητή πρέπει να παίρνει του κορυφαίου, του καλύτερου, έτσι δεν πρέπει?
1: Βεβαίω, συμφωνώ.
0: Αφού λοιπόν ο μεγαλύτερο ένα ποδοσφαιριστή είναι ο Κωνσταντέλια, γιατί δεν ξεκινάγε με τον Κωνσταντέλια την εθνική? Δεν ακούγεσαι.
1: Γιατί δεν ξεκίναγε. Δεν ξεκίναγε.
0: Ναι.
1: Πάνω που μπέξαμε στην Ελλάδα δεν το ξεκινούσε.
0: Ρε Γιάννη, με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Που λες ότι τα Παόκια νικήσανε και μπάλανε τόσα κόλπα.
0: Ρε Γιάννη, στον πάγκο τον έχει συνέχεια τον Κωνσταντέλια.
1: Τέλος πάντων, για μένα έπρεπε να μπαίνει στην εθνική ζώτα.
0: Ναι, όχι, να το κλείσουμε, δεν είναι τέλος πάντων. Δεν έπρεπε να ξεκινάει με τον Κωνσταντέλια στη βασική ενδεκάδα.
1: Για μένα έπρεπε. Πώς,
0: ωραία.
1: Δεν έπρεπε.
0: Τον προπονητή της εθνικής λοιπόν να τον παίρνει η ΕΠΟ. Δεν τον παίρνει για να κάνει διακρίσεις με την εθνική να πάει καλά?
1: Σίγουρα.
0: Αφού δεν παίρνει τον κορυφαίο παίκτη, πώς θα πάει καλά? Γιατί τον κρατάει αυτόν τον προπονητή τότε?
1: Δεν ξέρω, ρε Ζώτα, και εσύ είναι από τι γίνεται να μου.
0: Τίποτα, αποτυχημένη είναι, ρε. Ποια έπω τώρα, ρε.
1: Παλιά τον ευλογία του ΠΑΟ μπήκαν αυτή την έπω.
0: Μπήκαμε ευλογία του ΠΑΟ και κοιτάνε την ευλογία της πάρτης σου τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Α.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, όταν θέλω να με πεις, Ζώτα,
0: ναι.
1: Αν δώσετε κάποιον παίκτη από το ΠΑΟ δανεικό. Γνωρίζεις?
0: Ναι, δώσανε.
1: Ποιόνα? Έναν 20 χρόνο παιδί.
0: Ναι, τα δίνουν να πάρουν παιχνίδια, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα, και αφήνει τους μεγαλύτερους στην ομάδα.
0: Ρε εσύ Γιάννη τώρα, μην ακούς άλλες εκπομπές και τα λες και σε εμάς όλα αυτά.
1: Ο, δεν α...
0: Καλά κάνουν δεν και τα δίνουν. Να σε πω κάτι, στον ΠΑΟΚ δεν θα πάρουν πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή θα πάρουν.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα, πώς λέγεται αυτός παίκτης, ο Γκόμες.
0: Ναι.
1: Ο Γκόμες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι καλύτερος ο Μπάμπα από τον Γκόμες.
0: Ρε Γιάννη, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν μπορείς να ρισκάρεις ναι. να τον έχεις πρώτο.
1: Αυτά δικά σας θέματα.
0: Ναι, όχι, απαντά. Ρώτησες και πρέπει να πάρεις απάντηση.
1: Εγώ από περιέργεια ρώτησα.
0: Ναι, από μένα τώρα, έτσι. Όπως είχαμε τον ναι. Τζίμα τώρα. Είναι μια περίπτωση σαν τον Τζίμα. Δεν θα έπαιζε στο Τζίμα. Ο ΠΑΟΚ, ο Τζίμα στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει χρόνο τότε. Γιατί είχε πολλά ναι. και να έπρεπε να δηλώσει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν μάρκαρε. Δεν είχε το pressing. Εγώ τότε και εγώ ήμουνα σαν κάποιους που λέγανε γιατί να μην βάλει το Τζίμα. Γιατί να μην βάλει το Τζίμα. Και όταν κάπου τέλος πάντων το ρώτησα για ποιο λόγο δεν το βάζει το Τζίμα σε αυτούς εκεί που είναι εκεί πέρα, μου λένε αφού δεν πρεσάρει το παιδί. Το λένε πάνε ρε αγόρι μόρμα πάνω.
1: Αυτός ο Γκόμες είναι αμυντικός.
0: Εγώ δεν το ξέρω το παιδί, αλλά επειδή είναι πιτσιρίκια αυτά, πρέπει να πάρουν
1: χρόνο. Δεν έχει παίξει καθόλου στον ΠΑΟΚ αυτός.
0: Δεν τον είδα εγώ, πότε.
1: Βασικός, το ΠΑΟΚ βασικός του δεν έχει παίξει καμιά φορά, δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Δεν τον έχει βάλει καθόλου.
0: Βασικό, όχι.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το θυμηθώ στον παίκτη.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτά, αυτά τα παιδιά πάνε δανεικά. Το δανεικό είναι καλό, δεν είναι κακό. Πάνε δανεικά. Για να πάρουν...
1: είναι, γιατί.
0: Γιατί εκεί που είναι να κάθονται στον πάγκο εδώ πέρα, εκεί θα πάρουν χρόνο συμμετοχή, θα πάρουν παιχνίδια.
1: Εμείς το πώς έγινε αυτό το σαν...
0: δηλαδή,
1: αγαπώ, πώς...
0: δηλαδή, πρόσεξε τώρα.
1: Αγαπώ.
0: Ο Πέλγας.
1: Το δώσαμε δανεικό.
0: Ο Πέλγας είχε πάει να πούμε στην Πορτογαλία, έπαιξε σε μια. Πώς τη λέγανε και την ομάδα που έπαιξε να πούμε. Έπαιξε εκεί πέρα και εκεί αναδείχθηκε. Εκεί έκανε εδώ. Πώς το λένε. Ήρθε, έπαιξε στην Καλαμαριά, νομίζω μετά. Δηλαδή πήρε χρόνο το παιδί. Και όταν ήρθε εδώ πέρα μετά στον ΠΑΟΚ ήταν άλλη κατάσταση. Όλα τα παιδιά πρέπει να πάρουν. Αυτό ο Σορετήρε, τον είδε. Το στείλαν δανεικό. Πήρε χρόνο. Και τώρα το βλέπει είναι με άλλον
1: καλώς,
0: αέρα παίζει.
1: Ναι. Δεν μου λες τίποτα. Να μιλήσω μετά για την ΑΕΚ λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό το Χατζηδιάκο που έχει εκεί πέρα, πώς τον βλέπεις?
0: Κοίταξε. Τρώει επιθέσεις.
1: Είναι, είναι παίκτης για το ΠΑΟΚ αυτός ο άνθρωπος.
0: Άκου Γιάννη, άμα ξέρεις από μπάλα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό χαβ. Γι' αυτό τρώει όλες τις φάσεις στην πλάτη της. Τρώει αυτός τώρα και εκτίθεται. Δεν έχει χαβ, δεν έχει κόφτη ο ΠΑΟΚ. Ο Μητέ είναι δραματίας. Και τώρα τρέχει να βγάλει τα κάστανα αυτός εκεί πέρα. Γι' αυτό και είναι και, πώς το λένε, ακόμα δεν προσαρμοστήκε. Και θα έχει πρόβλημα το παιδί. Άμα δεν πάρουν αμυντικό
1: χαβ. Εσύ είναι συγγνώμη, εγώ από τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν είναι τέτοιο
1: δεν
0: χάλι.
1: Αυτός ο παίκτης τι κάνει για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι τέτοιο χάλι που βλέπεις, να ξέρεις. Δεν έχει χαφ αμυντικό ΠΑΟΚ.
1: Μετά το βάζει και σε τεφόρ να παίξει μπροστά.
0: Το Χατζηδιάκο.
1: Ποιον? Το Χατζηδιάκο.
0: Πού τον έβαλε
1: σε τον έβαλε, πού ήταν, με την Μπραν, πού ήταν.
0: Εκεί έχασε και την πρόκριση ο, πώς όλενε, ο προπονητής.
1: Με βάζει σε τεφόρ να το παίξει.
0: Άλλον τάλλον έκανε εκεί μέσα. Τέλος πάντων, άντε να μην τα πούμε τώρα γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δεν κάνει να τον κρίνουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε στο θέμα λίγο τώρα.
0: Εκεί μέσα ήταν απαράδεκτος, να ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ο προπονητής.
1: Δεν ξέρω εσύ τα πεις αυτά.
0: Ναι, τα είπα εγώ, αλλά τέλος πάντων τώρα είναι νωρίς ακόμα τον κάνουμε τον άνθρωπο.
1: Πάμε τώρα στο θέμα
0: ναι.
1: της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω να λες, από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι κακό.
0: Πρόσεξε.
1: Μισό να τελειώσω λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι κακό ή καλό, σταμάτα σε μια κουβέντα. Είναι καλό και κακό. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ που δεν συνεχίζει στην Ευρώπη από τον Αύγουστο, αποκλειστήκατε αυτό το χωριό, για μένα είναι κακό. Όταν χάνετε τα λεφτά και δεν προχωρήσετε στην Ευρώπη. Το καλό που το βρίσκεις.
0: Να σε πω εγώ. Να μιλήσουμε...
1: Και να πάει στο πρωτάθλημα, να έχει τα αγώνες δηλαδή.
0: Να μιλήσουμε ρεαλιστικά.
1: Για πες μου, τι θες.
0: Αν μπέρναγε, τι πιστεύεις, πού θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ?
1: Δεν ξέρω μέχρι πού αυτά είναι τώρα.
0: Πού να πας ρε φίλε τώρα. Άντε να παίρναγες και στην επόμενη βάση και μετά είχε στόπ.
1: Εκεί το πας εσύ μέχρι που ζάφτανε, εκεί το πας.
0: Άκου. Δεν είχε την ομάδα για να μπορεί να περπατήσει να πάει και στους τέσσερις του conference.
1: Γιατί για και έχει ομάδα να προχωρήσει με Ντόρτμουντ και με τέτοιο.
0: Άσε τώρα.
1: Άρα, δεν είναι απέξει την Ευρώπη όμως.
0: Το Champions League είναι άλλη η κατάσταση. Δεν είναι conference, έτσι. Το Champions League.
1: Το conference που λες.
0: Ναι.
1: Είναι η κατώτερη κατηγορία στην Ευρώπη.
0: Αυτό σε λέω.
1: Γιατί έχει ομάδες, Τζόρνταν, εκεί.
0: Όχι, αλλά αυτό σε λέω. Η ΑΕΚ δεν θα περπατήσει γιατί είναι Champions League.
1: Για το κόφερες λέω, για το ΠΑΟΚ τώρα.
0: Κατάλαβα τι
1: λες. Έχει ομάδες και δεν θα προχωρούσε.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτό λέω.
0: Να κάτσουν στο χωριό εδώ να κάνουν ομάδα. και έχουν και τον χρόνο να κάνουν και τον πρωταθλητισμό τους.
1: Τέλος πάντων, αυτά που λες,
0: όχι,
1: τα λέω εγώ.
0: Περίμενε λίγο.
1: Καλό, λες, είναι καλό και κακό.
0: Ρε εσύ, κακό είναι για από τη μία γιατί χάνεις κανένα δεκάρικο και από την άλλη χάνεις τη βαθμολογία. Είναι κακό. Ζημιά είναι δηλαδή.
1: Ή κακό είναι καλό, πες μας.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη σε κάνει και το καλό, γιατί το ρόστερ δεν είναι να παίξεις τώρα σε τέτοιες διοργανώσεις και σε τέτοιες δηλαδή πολλά παιχνίδια. Άρα κάθεσαι λοιπόν στο... κάθεσαι στο χωριό.
1: Με την καρδιά στο χέρι. Με την καρδιά στο Σαν Τζόρταν τώρα εσύ.
0: Ναι.
1: Αθλητικός παραγωγός που είσαι. Δεν σε αναχωρείτε και στο αποκλείσεις στην Ευρώπη.
0: Φαρμακώθηκα.
1: Αλήθεια να μην πεις.
0: Φαρμακώθηκα.
1: Τότε τι είναι καλό ή κακό ρε τώρα.
0: Ναι, αλλά βάλουμε και αυτό που λέω είναι συναισθηματικό. Να βάλουμε και το ρεαλιστικό.
1: Το είπα προσωπικά για
0: κάτι. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου.
1: Αλλά υπάρχουν εκατομμύρια, χιλιάδες παοξίδες.
0: Όχι, εκατομμύρια. Εκατομμύρια, καλά το είπες. Εκατομμύρια.
1: Όχι, μπερδεύτηκα.
0: Όχι, δεν μπερδεύτηκες καθόλου.
1: Εκατομμύρια. Για να μην εκατομμύρια,
0: εκατομμύρια και μάλιστα πολλά εκατομμύρια είναι.
1: Πόσο πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά εκατομμύρια. Άλλο σου λέω τώρα. Το ένα το κομμάτι είναι το συναισθηματικό που, που φαρμακωθήκαμε, αλλά το ρεαλιστικό λέει δεν πας. Mm. Δεν πας. Καλά είσαι έτσι στο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε ομάδα σου λέει. Είναι ευκαιρία να κάνεις ομάδα. Ναι.
1: Ναι, τώρα εσύ που δεν παίρνεις Ευρώπη, δηλαδή θα πάει και πρωτάθλημα.
0: Άμα την ενισχύσει την ομάδα με τρεις παίκτες να πούμε μεγάλης ποιότητας, φυσικά πάει για πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην πάει για πρωτάθλημα, τι λείπει δηλαδή από τον ΠΑΟΚ να μην πάει.
1: Συνέχεια χτυπάει τον πρωτάθλημα στα ΠΑΟΚ, έτσι κάθε χρόνο.
0: Δεν το χτυπάει. Τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, με αυτή την ομάδα μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα.
0: Τώρα τι είπα, ρε Γιάννη, ενίσχυσε την Βάλε, φέρε 2-3 παικταράδες ακόμα. Παικταράδες όμως. Και φυσικά πάει για πρωτάθλημα.
1: Πάει για πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τι έχει τίποτα παραπάνω και πάει εκείνο.
1: Παναθηναϊκός τι δεν έχει παραπάνω τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Η μόνη ομάδα που έχει παραπάνω είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, και εσείς πίσω δεν είστε καλά, μην το τραγουδάς.
1: Τι είπα εγώ ότι πίσω είμαστε καλά.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω εγώ.
1: Θα στρώσει η ομάδα, μην θα βάλουμε και πίσω.
0: Θα στρώσει, ναι, θα στρώσει. Εγώ είδα την Κυψιά και ο γιος έκανε προχθές. Θα στρώσει.
1: Έλα, Τζόρνταν τώρα.
0: Δεν έχουν, οι τέσσερις ομάδες, οι πρώτες δεν έχουν μεγάλες διαφορές, Γιάννη. Άκου τις λίγο.
1: Θα το δείξει αυτό το μέλλον ακόμα αρκεί δύο παιχνίδια
0: θα το δείξει.
1: Θα ρώτησα κάποιον άκουτα, για το Ζήνη που μιλούσαμε προχθές.
0: Ο Ζήνη.
1: Ναι, που τραυματίστηκε εκείνη την περίπτωση που ξέρει χθες.
0: Ξέρει μπάλα αλλά μυαλό δεν έχει αυτός.
1: Άλλο θέλω να πω ρε Ζώσα.
0: Ναι.
1: Άσε παιχτούρα με Ζήνη.
0: Ναι, αλλά μυαλό δεν έχει.
1: Άλλο θέλω να πω ρε, που τραυματίστηκε που δεν το βγάλαν έξω.
0: Ναι.
1: Άλλο θέλω να πω ρε, που τραυματίστηκε που δεν το βγάλαν έξω.
0: Ναι.

0: διακριθείς όταν βλέπει ένα τραυματισμένο παίκτη.
1: Άμα δεν είναι για φορείο.
0: Σκυρά και λέτε μπέστε μέσα γρήγορα.
1: Ναι, αυτός δεν έδειχνε ότι θέλει φορείο όμως. Αυτός ήθελε να φάει το χρόνο. Ρε εσύ Γιάννη τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός έδειχνε ότι ήθελε να φάει το χρόνο. Είναι κουτοπώνυρος. Δεν είναι έξυπνος. Και τελικά έδωσε παραπάνω χρόνο φωτιάς και την πληρώσατε.
0: Τι παραπάνω χρόνο έδωσε.
1: Μέσα στις καθυστερήσεις έδωσε τις καθυστερήσεις του.
0: Πόση λεφτά ήταν ο Ζήτης κάτω, ξέρεις.
1: Πόσα.
0: Τα μέρη της καθόλου.
1: Καμιά εβδομάδα να μην ήταν κάτω.
0: Όχι, ήταν ένα μήνα.
1: Πλάκα κάνω ρε. Πολύ ώρα ήταν κάτω.
0: Έδωσε 2 λεπτά καθυστερήσεις. Τι καθυστερήσεις.
1: Πόσο.
0: 2 λεπτά δεν έδωσε.
1: Δεν ξέρω τι έδωσε. Εγώ ξέρω στο 97 έβαγε στον κόλ. 4 λεπτά ήταν η καθυστέρηση.
0: Ναι, 2 λεπτά έδωσε. Που έπρεπε να δώσει τουλάχιστον 4-5 λεπτά.
1: Ναι, στο 97 έφαγε στον κόλ. Άρα 3 έπαιξαν.
0: Εγώ λέω 2 ήταν. Δηλαδή.
1: Αφού έφαγε στο 97, 4 λεπτά καθυστερήσει έδωσε, ρε φίλε. Στην αρχή. Και τον κόλ. Ναι, στο 97 το έφαγε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το συνηθίσετε, μη στεναχωρήσει.
0: Τι να συνηθίσουμε.
1: Αυτό εδώ. Κι άλλα θα έρθουν τέτοια. Έχεις αρχηγό το μάνταλο ρε εσύ και δεν κουνιέται και δεν ξέρει άλλος μπουντάλας αυτός. Παίρνει την μπάλα και την βαράει απευθείας και τη στέλνει στα πουλιά την μπάλα. Ρε φάει το χρόνο με την μπάλα. Σπάς την μπάλα στους συμπαίκτες σου, ο άλλος τον άλλον, γίνα την μπάλα πίσω, φάει ένα λεπτό έτσι να το φας. Ένα λεπτό, δύο λεπτά ήθελε ακόμα.
0: Ευτυχώς που ήρθε αυτή η Ελλάδα βάλουν μυαλό οι προγραμματιστές. Πιστεύω το παίζουμε κύπελο. Πού παίζουμε κύπελο, ε?
1: Στη Χρυσούπολη, στον Έστω.
0: Στον Έστω.
1: Ναι.
0: Μου δεν γίνηκαμε έκπληξη και θα χάσουμε.
1: Όχι ρε, εντάξει.
0: Λοιπόν, εσείς παίζετε με την κυπελούχο ομάδα.
1: Ναι, στους Χρυσούπολης. Γενικός αρχηγός φιλαράκι μου είναι εκεί πέρα.
0: Αυτή τι είναι αυτή, ήταν εκεί.
1: Ναι, καλή ομάδα έχουν. Μόλις μπαίνει στη Χρυσούπολη δεν ξέρει το κύπελο. Καλή ομάδα.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εσείς παίζετε με τον κυπελούχο Ελλάδος στον Όβι.
1: Ναι.
0: Με πάλι τον... έπεσε στο στόμα του Ιδρύου Βαρκού.
1: Όχι με τον κυπελούχο, με το Super Cup. Πήρε και το Super Cup.
0: Πολύ μεγάλο ζώδιο πρέπει να έχει.
1: Ποιο.
0: Πάλι για το κύπελο είπε, για τον Όβι δεν ζώδιο.
1: Βέβαια. Έκανε δημόσιες σχέσεις ο Καγκάτσης. Απλά πράγματα, πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, εγώ θα σταθώ. Θα σταθώ κάπου.
1: Ναι.
0: Είπε οι παίκτες βγήκαν και πανηγύρισαν στα κάγκελα.
1: Βέβαια. Έπρεπε κάρτα, κίτρινη.
0: Οι παίκτες του πάγου πανηγύρισαν και δεν φάγανε κόκκινη.
1: Έπρεπε κάρτα και εκείνη, κάρτα.
0: Εδώ θέλω να σταθώ κάτι και να συνοδίσω.
1: Κάρτες είναι αυτά, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτά. Όμως... Κάρτες είναι αυτά, ρε Γιάννη. Αυτά είναι κάρτες. Τα λέει ο κανονισμός.
0: Ναι, άλλο σε ρωτάω. Μισό λεπτό λίγο, άλλο σε ρωτάω. Εφαρμόστηκε η νόμη και στο Νόβι και στο ΠΑΟΚ.
1: Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν
0: εφαρμόζεται αυτό ο νόμος.
1: Άκου λίγο, δεν με νοιάζει, Γιάννη.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δεν με νοιάζει, κάρτες είναι, λέει ο κανονισμός. Τι κάνει ο Καγκάτσης εκεί πέρα.
0: Συμφωνώ, ο κανονισμός αυτό λέει.
1: Άμα συμφωνεί, τελείω.
0: Αυτό θέλω να μάθω.
1: Δεν με νοιάζει, σου λέω, ρε. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
0: Τι δηλαδή, δεν απάντησε αυτή
1: τη. Ο κανονισμός τι λέει, ρε φίλε.
0: Αυτό που λες εσύ.
1: Άντε, τελείωσε. Κλείσε, καληνύχτα, για χαρά, λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Κλείσε, καληνύχτα, λέω, πάμε διάλειμμα. Έχουμε μία ώρα πήγε.
0: Έγινε, εντάξει, το
1: για χαρά, για χαρά. Όταν λέω κανονισμός κάτι, τελείωσε. Πρέπει να εφαρμόσει ο κανονισμός. Τελικό κυπέλο δεν εφαρμόζει κανονισμοί, ρε τώρα. Και τι να συζητήσουμε από εκεί μετά. Βγήκε όλη η ομάδα, πανηγύριζε εκεί μισή ομάδα, έξι παίκτες πάνω στα κάγκελα. Για μπείτε στον κανονισμό διευθυνσίας, για βάστε τι λέει. Τι άλλα, εγώ άσα στα μάδω αυτά. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, οι γραμμές ανοιχτές. Πάμε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί εδώ.
2: Η ώρα είναι μία.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. (23-10-500-676-677) οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Κάν.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, λέει ο κόσμος.
1: Καλημέρα. Λοιπόν. Εγώ, άμα ήμουν από το μαγικό παιδί Κουδινά και ενοχλεί κανένα, που κατηγορά ο άλλο από Κορεγάλο και λέει αερολογίε,
0: αυτός
1: για να πει όχι με κάπου ένα χρόνο, είπαμε συλληπιτήρια. Μαύρα μεκάνικα έχουν για κουρασέχου και δεν ξέρει να απαντήσει κιόλκα.
0: Τι να απαντήσω, εγώ τον είπα το παιδί, αυτοί γνωρίζονται χρόνια ολόκληρα τον είπα.
1: Και κάτι είπε για λαμόγια.
0: Α, μπα, λέω, μπουνταλάς είναι, λέω, αυτός δεν τα πήρε. Εσύ ήσουνα...
1: Εσύ ήσουνα
0: για το χειροκρότημα, ρε Πάπη.
1: Κάπαινε η παράγκα του Δωμά.
0: Ναι.
1: Καπουδούγια εκεί που πηγαίνα που είχε μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μετά το κοινοδοχείο που μένανε οι διαεκέ υπήρχαν τις κοινοδίε.
0: Δεν μου λες, σε κάνω μια ερώτηση. Εκεί κάτω πήγες καμιά φορά?
1: Όχι, όχι.
0: Α, δεν έφτασες ακόμα εκεί.
1: Δεν πήγα, αλλά γνωρίζω πάρα πολλά. Γιατί.
0: Ναι.
1: Μόνοι πηγαίναμε γυναίκες έβγανε. Οι κρυάδε.
0: Ναι. Κουμάντο κουκαλιάρης, ε.
1: Κουκαλιάρης, βέβαια. Ακού να πάμε να μιλήσει, φίλε από Κορεγάλιο, κουκαλιάρη εσύ, που έκοπτε την Ελλάδα και μέση και κοκατήρι του Ολυμπιακού και Κορεγάλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Με κοκκινό φλόκα.
0: Το Γάλλο και Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να δούμε κάτι εκεί με κάποιον φίλο μας τον... Κοκκάρουικ, τον Παντελή.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι κάτι... Και οι δύο οι ομάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα κάνουν ρόστερ τέτοιο. Θα παίζουν με αλλαγές.
0: Ποιο?
1: Με αλλαγές θα παίζουν και δύο οι ομάδες.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Όφη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θα βάλει μάλλον και τον Μπιτσίρικο αυτόν από την Παρτιζάν που έφερε, τον Σέρβο.
1: Εντάξει.
0: Να τον δούμε να πούμε, είναι ωραίο πράγμα. Θα έρθεις.
1: Θα το δούμε, εγώ ωραίο πράγμα, θα το δούμε το γήπεδο τώρα.
0: Στο γήπεδο θα πας.
1: Μέρα παιχνίδι δεν μπορεί να κοκρίνει, ναι, το παλικάρι.
0: Και καλά, μα ξέρει μπάλα πόσο μπάλα φαίνεται τώρα. Τι να κρίνουμε, εμείς.
1: Εντάξει.
0: Πόσο υποδέχεται την μπάλα, τι τσικλίγια κάνει, φαίνεται αυτά, ρε Παπί.
1: Κάτι
0: παπανέα
1: από ένα παιχνίδι άβανε, άβανε και πορεία. Θα το δούμε. Πιστεύω, δεν κοκολίασε καθόλου.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν. 10 και κέρακο το παιχνίδι.
0: Πώς, 10 και 10.
1: Κοκανάλι, κανάλια Κουαλαβούδου κοδίζουνε.
0: Ναι, το κανάλι, λοιπόν, ναι.
1: Αλαβούδο, επίσης δεν έκανε.
0: Ποιο?
1: Που κόβαλε 10 και κέρακο.
0: Αυτό τι σε πειράζει, σε πειράζει.
1: Με πειράζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ η επαρχία ήθελε να πάει, πού να πάει κουρα 10 η ώρα το βράδυ. Για παίρνει μου.
0: Πού να πάει?
1: Πού να πάει, η επαρχία θέλει να πάει να δει το παιχνίδι, επαρχία.
0: Ναι.
1: Και να γυρίσουμε σπίτι 3-2 και 3 ώρα το πρωί.
0: Καλά, το ωράριο το βγάζει ΕΠΟ, δεν το βγάζει ο Αλαφούζος, μην τρελαίνεσαι.
1: Το ωράριο το βγάζει ΕΠΟ.
0: Ναι, ναι, ποιος το βγάζει ο Αλαφούζος, πότε θα παίξουν
1: οι ομάδες. Τα κανάλια δεν τα βγάζουνε.
0: Τι λες τώρα, ρε, πότε θα παίξουν οι ομάδες, τα κανάλια τα βγάζουνε.
1: Και μα βάλω 10 η ώρα, 10 και τσέχαρκο, Καλά, η ΕΠΟ είναι δικιά μας. Η Κυριακή παίρνει με κομπανιάικο 9.30 ώρα.
0: Δεν πειράζει, πειράζει.
1: 2-3 ώρες και κουράκι δεν είναι λεπτά να πάνω από
0: τι 3 ώρες, σιγά τώρα, Κυριακή παίζεις μετά. Τετάρτη είναι αύριο όρεση. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, μετά από 4 μέρες ξαναπέζει. Τι ξεκούρασε δηλαδή, γκασμά βαρέσανε.
1: Αύριο παίζουμε.
0: Ναι, γκασμά βαρέσανε.
1: Όχι αύριο.
0: Ναι. Εμείς κάθε μέρα δουλεύουμε, ρε Πάπη, 17 ώρες την ημέρα. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, εκεί δουλεύει και κάθε μέρα, αλλά.
0: Παράδειγμα, λέω τώρα, αυτή την κασμά βαρέσανε. Ναι.
1: Οι ποδοσφαιρικοί κάνουν 10 παιχνίδια την επόμενη, και μετά λέω είναι κούραση.
0: Ναι.
1: Ο Βίλο Μαριάννη πάλι κοσέκατε να κοροσίσει.
0: Τι να ρωτήσω.
1: Γιατί η δεύτερη κάρτα, υπάρχει η δεύτερη κάρτα, το 21.
0: Πώς δεν υπάρχει, το είδα εγώ. Πεντακάθαρη κάρτα είναι.
1: Εσύ το είδε. Ακοκοβία το δίνωμα ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ή δεν το είδε ή το πνίγει, δεν μιλάει.
1: Καλά, ο Γιάννης άμα δεν το πει δεν μιλάει.
0: Mm. Μια Ισαβέλα Φωτιάδου από τη Σύνδο την ξέρεις?
1: Όχι, πού να τη ξέρω, ρε Τζόκα.
0: Η Σμήνη Ραφαηλίδου από τα Γέντζα.
1: Καμία δεν έχω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχει ένα μήνυμα,
0: κάνα. Ναι.
1: Και ρε, τι μα την καλή κακορίτσια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πιθανόμε κάτω μεσημέρι,
0: ναι,
1: να περάσουν να κεράσει καβεδάκι.
0: Ό,τι αγαπάς. Να σε στείλω και σε Τούμπα, μα θες να πάθεις το παιχνίδι.
1: Όχι ρε, δεν μπορώ, αργά είναι, ακούω χέρι, δεν γίνεται.
0: Α, άμα δεν...
1: άμα έκανε εγώ δεν πήγαινα.
0: Σε στέλνω άμα θες, μη στεναχωριέσαι.
1: Όχι, όχι, βγαλικό, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μπορεί πολύ καλά.
0: Άμα είσαι κανένα παρτενέρ, στέλνω και εκείνο, δύο μαζί.
1: Παρτενέρ, άμα έχω, θέλω που αλλού θα πάω.
0: Άμα είναι να πας αλλού δεν σε στέλνω.
1: Εγώ θα περάσω πιθανό να μην έχω χρόνο, άμα τελειώσω γρήγορα, περάσω για ένα καφεδάκι.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Γιατί έχουμε και επικροπή με κάτι, έχουμε υποχρεώσει.
0: Έγινε, Μπάμπη, τα λέμε.
1: Λοιπόν, θα βάλει ένα τραγούδι για πάρτι μου.
0: Για πάρτι σου, τραγουδήσω κιόλας.
1: Μπορεί να σε αρέσει.
0: Άμα το ξέρω το τραγούδι.
1: Τέλειο Καλακίδη, Κοαγριολούλουδο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε. Τα λέμε.
1: Ορισμένο χειμώνα μαγειρό κουακουλακίδιο κουβόκου.
0: Για χαρά, για χαρά. Τα γρουλούδρυ. Ρομαντικό είναι και αυτός. Έλα, Βιλέ.
2: Γεια σου, ρε, αδερφέ μου Τζόρνταν.
0: Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου, γεια σου.
2: Φίλε, δεν μπόρεσα να έρθω και εγώ και θέλω να έρθω μια φορά να τα πούμε από κοντά.
0: Να έρθεις όποτε άλλος, όποτε μπορείς, μη σαν
2: γουλιά. Ξέρω, ξέρω. Τώρα τι να πω, να σε πω από πού να ξεκινήσω τώρα.
0: Από πού μου σάρεις.
2: Να ξεκινήσω τώρα από το τελευταίο που είπε ο Μπάμπης, ο Μπαμπίκος.
0: Ποιο?
2: Από τη δικιά μας ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Ότι δεν θα γινόταν ποτέ ο μικρός Γκαγκάτς σαν τον Βασίλη.
0: Το μήλο που θα πέσει, στη μιλιά θα πέσει, ρε. Πού θα πέσει.
2: Εγώ στα έλεγα Τζόρνταν, αλλά δεν μ' ακούγε Τζόρνταν.
0: Είδες κανένα μήλο που πέφτει κάτω από την αχλαδιά.
2: Άλλο, πάει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερο. Εκείνο σήμερα ο ένας έλεγε και ο άλλος χτένιζε. Αλλά εσύ να κάνω τώρα, δεν ξέρεις την κερασοφία, εκεί στο κλικής, να σου κάνω.
0: Για τους πουθενάδες μιλάς.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για νούμερα κανονικά. Τέτοιους βλάκες δεν έβγαλε η φύση.
2: Ο ένας έλεγε, γιατί τους έλεγες και θέλει να σε πάει με ένα χιλιάρικο λέει στο μαγαζί, λέει, με ένα χιλιάρικο στην τσέπη λέει, να πας, λέει.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος γλύφτης που υπάρχει, να ξέρεις.
2: Και ο άλλος έλεγε αέρα κοπανιστό.
0: Ο άλλος, άστα, εντάξει, Αγελαδάρης, τώρα τι να πει ο Αγελαδάρης, εντάξει. Εκεί είναι. Εκεί είναι ένας η ουρά του πουθενά, ο Γελαδάρης και ο γλύφτης. Μπράβο. Έχουν κάτι κεφάλια να πούμε σαν τα μπουβάλια, μέσα άδεια. Στο λέω να το ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρουνε.
2: Ναι, και σου λέγε ότι σε μάθη που τον έλεγε, σου έπαιρνε άλλος και σε τρολάριζε τότε παλιά στην εκπομπή με το Κωστάκι που έκανες και σου λέγε και του είπες μια δόση να πάρει λέει, τον καπακίδι για σουβλάκι, αλλά τους τρώει πολύ σουβλάκι. Θυμάσαι.
0: Πού να τα θυμάμαι, έφυγε.
2: Τότε έκανες εκπομπή με το Κωστάκι.
0: Πού να τα θυμάμαι. Εγώ τον έφερα στην εκπομπή μου και φώναξα. Έλεγα να πούμε τον ιδιοκτήτη εκεί του καναλιού να βγει και δεν έβγαινε να μην τον προσβάλλει τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και αυτός πάλι επιμένει. Μόνο ένας βλάκας μπορεί να επιμένει. Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, άστοφο. Καλά. Άλλο τώρα. Τώρα όσο για το...
0: Εκπομπές ρετρό κάνουνε, ρετρό. Να δημούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τι έγινε παλιά.
2: Ναι. Ναι. Άλλος, από εκεί που ήταν υπέρ του Σαββίδη... Τώρα μου χρειάζει τον Μιστακίδη, ο άλλος από τα Χανιά, από το, πώς λέγεται, από κάτω από την Κρήτη. Παοξάκη δικό μας είναι, δικός μας είναι αυτός. Ποιος? Από εδώ, από το Μιλότοπο.
0: Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρουν. Ο καθένας κρίνεται, φίλε, για ό,τι λέει και ό,τι κάνει, να πούμε.
2: Ρε φίλε, δεν μπορείς, ρε φίλε, από τη μία να χρειάζει τον έναν και τον άλλον. Επειδή έβαλε, ας πούμε, τώρα, άντε θα βάλει τώρα 300 εκατομμύρια και και 80, δηλαδή μαζί με τα 80 για να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ποιο θα βάλει 80.
2: Δεν τα βάλει ακόμα.
0: Ποιο θα βάλει 300 εκατομμύρια. Τι είναι τα εκατομμύρια, ρε, τι είναι μαρούλια και θα τα βάλει. Πώς θα τα βάλουν να μάλλον λεφτά, για πες.
2: Από έτσι λέει.
0: Ρε, έτσι λέει, εγώ ξέρω να παίξει 100 χιλιάρικα που πήρε δεν τον πλήρωσε. Τι να λέει τώρα.
2: Ναι, αλλά μπράβο. Εδώ ρε φίλε έχει απλήρωτο τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα υπόλοιπα. Έχει υποστρίδει στα 2,5 εκατομμύρια στο Σαββίδι που δεν τα πλήρωσαν για αυτά. Και εγώ γι' αυτό. Και γιατί δεν μας λένε, γιατί έγινε ένα χρόνο η σύμβαση για τον Παλατάκι και δεν έγινε πολυετίας.
0: Δεν ξέρω φίλε, για σήμα.
2: Γιατί. Και χώρι αυτό, ξέρεις σήμερα τι έγινε με, το, με την ΤΑΠΑΟΚ.
0: Με.
2: Μπήκανε πάλι ο Τσαλόπουλος.
0: Ναι, εκείνο είναι άλλο κομμάτι, εντάξει.
2: Ναι. Γιατί και εκεί ο Σέντρικο, κεντρικός βολεμπολίστας απλήρω, ήταν δώρο και δεν πληρώθηκε. Δεν ξέρω αν πληρώθηκε ακόμα. Άλλο είναι εκείνο. Τώρα για τον Τζόναθαν Γκόμες που λέτε για δανεικό. Εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, εσύ φίλε Τζόρνταν και ο Μπάμπα, παιδί του Λουτσέσκου ήταν. Είναι από τα φιλαράκια, τα κουλιτάρια του που έβαζε πάντα μέσα.
0: Ναι. Ποιον να βάζει?
2: Ποιο να βάζει ρε Τζόρνταν?
0: Τον Γκόμες.
2: Δεν είχε, όχι, όχι τον Γκόμες. Ο Γκόμες ήταν δανεικός, δεν υπήρχε τότε.
0: Ναι, ποιον να βάζει?
2: Εγώ δεν λέω για τον Γκόμες, ας τον Γκόμες. Ο Γκόμες ναι. Ήταν έξω, ήταν
0: ποιον δανεικός. Ποιον ανάβαζε, είχε. Ρωτάω, η ερώτηση είναι απλή, ποιον ανάβαζε?
2: Δεν είχε παίχτης ρε στην Τζόρνταν να βάλει.
0: Πες μου μπαίνω.
2: Ποιο να σου πω τώρα, ποιο θα σας πω.
0: Άμα είχε θα βάζε, δεν είχε.
2: Δεν είχε.
0: Με ποιον να.
2: Χώρια που έχασε αυτός εξαιτίας του κάθε και το κύπελο και το πρωτάθλημα.
0: Πιανού.
2: Δικά του λάθη ήταν εκείνα.
0: Πιανού.
2: Λουτσέσκου.
0: Έχασε το πρωτάθλημα και το κύπελο.
2: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα τι δικά του λάθη, αφού δεν είχε υλικό να παίξει. Τραυματίστηκαν όλοι. Η χρονιά ήταν όλοι, τη μαγάρισαν τη χρονιά.
2: Άντε να γίνω καλό.
0: Όχι να γίνει καλό, την αλήθεια.
2: Να συμφωνήσω, να πω εντάξει, ήταν
0: τραυματίες.
2: Γιατί είχε τραυματίες.
0: Την αλήθεια να λέω. Γιατί δεν είχε μεγάλο ρόστερ, τι να κάνει.
2: Στο Κύπελλο τι έγινε.
0: Στο Κύπελλο ρώτα τον Καγκάτση τι έγινε, ας τα πει.
2: Ρώτα τον Καγκάτση τι έγινε.
0: Ποιο να αναρωτήσω. Δεν σε μέτρησαν γκολ, δεν το είδες τον γκολ.
2: Ναι, το είδα ρε φίλε.
0: Δεν του βγάλανε κάρτες, τα είδες εκείνα. Δεν έπαιξε δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν φωνάζουν τόσο καιρό.
2: Κάνουν και ζηλίκα κάνανε.
0: Λοιπόν, πώς θα κερδίσεις άμα δεν παίξεις.
2: Το ξέρω. Κάνανε και ζηλίκα, πέφτανε κάτω και δεν σηκωνόντουσαν. Και κάνανε τους τραυματίες και αυτά. Ναι, το αυτά, το ξέρουμε.
0: Αυτά δεν φωνάζουν
2: τόσο καιρό.
0: Αυτά δεν φωνάζουν τόσο ώρα.
2: Ναι. Σε αυτό ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του Καγκάτση στην Εποφυλαράκη. Το λέω απλά ελληνικά, χωριάτικα, λαϊκά όπως θέλεις. Άκουσε το. Κατάλαβες?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Σε αυτό σωστό.
0: Εγώ δεν είπα να πάρει ευνοίες ο ΠΑΟΚ. Το 50-50 δεν παίρνει. Εδώ έκανε όρια ο Βαγγέλος στον τελικό και τον βγάλανε καλό. Και ξανά είναι στους πίνακες.
2: Ναι, ο Βαγγέλου, ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Ο γνωστός Βαγγέλου.
0: Α, τα λέμε αυτά. Δύο εβδομάδες φώναζε ο Μπούσης για διαιτησία και δεν έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε.
2: Ναι.
0: Και γιατί να βγάλει ανακοίνωση? Ο Τζόρτζο Γλου είναι κουμπάρο σου, γιατί να βγάλει ανακοίνωση.
2: Βέβαια.
0: Α, δεν πράγμα.
2: Αφού είναι κουμπάρο, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι, όπως λες.
0: Τι λέω, λέω τίποτα ψέματα.
2: Όχι, κουμπάρο σου είναι, ναι.
0: Τον έχει δεξί χέρι μέσα στον ύπο. Ό,τι θέλουν τα περνάνε.
2: Ναι. Δεν έχουν και αντίπαλο από εκεί μεριά.
0: Αντίπαλο δεν έχουν, αυτά δεν έχουν. Δεν ξέρω, τα τρυπήματα πολλά είναι. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Ναι. Τώρα που βάλανε τον Βαγγέλη αντιπρόεδρο.
0: Δεν έχει, δεν έχει ο κύριος. Ο κύριος Αβίδης δεν έχει δυστυχώς ανθρώπους. Δεν έχει. Δυστυχώς.
2: Δεν έχει ρε φίλε, αλλά πιστεύετε ρε φίλε την Κοτσάρεβα και να γίνεται λογίστρια και τεχνικός διευθυντής.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Εδώ μιλάω για άλλα πράγματα, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Τέλος πάντων. Εγώ λέω δεν έχει ανθρώπους στα πόστα που έχει στείλει ανθρώπους, δεν είναι αυτή.
2: Ναι,
0: μακάρι όλοι σαν την Κοτσάρεβα να ήταν. Εγώ δεν την ξέρω τη γυναίκα, αλλά μακάρι.
2: Έλα ρε φίλε, παζαρεύεις ρε φίλε τρεις μήνες.
0: Καλά κάνει, καλά κάνει. Καλά κάνει. Εσύ όταν πάει να ψωνίζεις κάτι και κοστίζει πολύ, μην παζαρεύεις. Δώσε και μπριμπουάρεση.
2: Όχι, φίλε, αλλά η ουσία ποια ήταν. Άντε, άσε αυτό. Η ουσία ποια ήταν. Η ουσία τον πήρε στην ίδια τιμή. Δεν έγινε τίποτα.
0: Και επειδή τον πήρε στην ίδια τιμή, να μην παζαρεύεις, δηλαδή πας και τον πάρεις 2 εκατομμύρια πιο κάτω. Άμα πάει να πάρεις ένα αμάξι εσύ που κάνει 8 χιλιάρικα, Μπορεί να μην τον μπαζαρέψει, επειδή τη αρέσει τον μπαζάρι, μπορεί να μην σε κοψουνέα. Μην τον μπαζαρέψει καθόλου. Πάρω το 8 απευθεία.
2: Ναι, ρε φίλε, θα τον μπαζαρέψει. Αν δω ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, θα δω πώς θα το κάνω. Θα το πληρώσω. Συγγνώμη και ηλίθιε να κάνω.
0: Γιατί άμα είσαι καψούρη και τον πάρει, γιατί να μην τον πληρώσει, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, λέω ρε παιδί μου, άμα είναι να το παζαρέψω, άμα με παίρνει να το παζαρέψω, θα το παζαρέψω. Γιατί όχι.
0: Γιατί θα πληρώσει πρόστιμο άμα δεν τον παζαρέψει.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, τον παζαρεύει και άμα το πάρει και πιο ψηλά, μαγιά δεν είναι.
2: Μαγιά είναι, ναι, βέβαια. Λες ότι εγώ κόψα κάτι παραπάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τέλος κάτι πάνω, έκοψα.
0: Τα τρυπήματα παλού έρχονται, έλα. Ξέρω εγώ τι γίνεται, μη στεναχωριέσαι. Όλα είναι, όλα έχουν αλυσίδα, είναι. Πώς το λένε, είναι συνδετική κρίκη μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι αρκετά.
2: Αυτό πιστεύω και εγώ, φίλε Τζόρνταν. Αυτό πιστεύω και εγώ τι γίνεται.
0: Λοιπόν.
2: Τώρα εντάξει τώρα, το να εκφιάζεις, ας πούμε, ας παράδειγμα τώρα, λένε τώρα θέλω να πάρει ένα επιθετικό ρε παιδί μου, το θυμάμαι το όνομα. Έναν, πώς λέγεται μόνο, το ξεχνάω.
0: Γιώργο, δεν παίρνω στα...
2: 4 εκατομμύρια, το Transmark τώρα έχει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και λένε, και διαβάζω σήμερα, ότι δεν το βρίσκουν, λέει, στην τιμή. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ακριβή τιμή. Δηλαδή, στα 4 εκατομμύρια που είναι τιμή του στο Transmark, δεν ξέρω πόσο είναι η πραγματική του αξία, γιατί το Transmark λίγο
0: άμα δεν πιάσει αυτός, δεν θα λέτε τι κορόιδα είναι εδώ, σαν 4 εκατομμύρια για αυτόν εδώ πέρα κλπ. Δεν τα πείτε αυτά.
2: Ναι.
0: Για το Ζαφύρι δεν τα είπατε.
2: Όχι, τα είπαμε. Εγώ δεν είπα τίποτα για το
0: Ζαφύρι. Δεν λέω προσωπικά εσένα, ρε Γιώργο. Λέω γενικά, δεν τα άκουσες αυτά.
2: Ναι.
0: Πριν τον πάρουν το Ζαφύρι, δεν λέγανε το μόνο Ζαφύρι που μπορεί να πάρει ο Πάοκ είναι το Μελά. Αυτά δεν λέγανε.
2: Ναι.
0: Μόλις
2: ναι.
0: Πήραν το Ζαφύρι. Και μετά τον είδανε φέτος τώρα την άνοιξη, δεν λέγανε τι κορόιδο πιάσε και μου έδωσε τόσα λεφτά.
2: Ναι, και εγώ.
0: Τώρα τι να λέμε τώρα. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Βάζεις το ασπίδες στα αυτιά και κάνεις τη δουλειά σου εσύ κανονικά. Να πούμε, δεν ακούς κανένα. Τι να ακούσεις τώρα, να ακούσεις ποιους να ακούσεις.
2: Τους
0: αποτυχημένους.
2: Ναι, εγώ φίλε έχω προσωπική γνώμη. Δεν ακούω κανέναν από αυτό τι λέει ο καθένα.
0: Ρε κουβέντα κάνουμε.
2: Είναι προσωπική του γνώμη.
0: Αυτοί που δουλεύουν πάνω για το σύλλογο, καλά κάνουν. Τι να ακούνε, εμένα τώρα εδώ τι του λέω εγώ. Ή εσένα ή τον άλλον τον.
2: Όχι, φυσικά.
0: Που τον διώξαν με τι κλωτσιέ από τα σούπερ μάρκετ να πούμε. Ποιον θα ακούσουνε.
2: Ναι.
0: Τέλο πάντων. Αυτά.
2: Ποιο σούπερ μάρκετ, ρε, για ποιο λε.
0: Κάτσε να σκεφτεί και θα καταλάβει.
2: Α, κατάλαβα. Ναι, καλά, καλά.
0: Και δείχνει το Σαββίδι, πώς να κάνει κουμάντο, πώς να κάνει ομάδα. Το άλλο με τις κλωτσιές το διώξανε και αυτό σε δείχνει τον άλλο πώς να κάνει ομάδα. Μιλάμε τώρα απίστευτο πράγμα.
2: Α, ναι. Κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Καλά λες. Έχεις δίκιο.
0: Θα τους χορέψω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι.
2: Αλλά δεν ξέρετε την κυρία Σοφία, λέει. Ναι. Άκου να δεις.
0: Μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Είναι γλύφτης κανονικός.
2: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Θα τους φτιάξω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Έγινε, τα λέμε, κλείσε.
2: Έγινε, φίλε, γεια σου.
0: Για χαρά. Έλα, φίλος.
3: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Καλό μήνα να έχεις με υγεία και στους ακροατές. Καλό μήνα να έχει και ο τραγουδιστής ο Γιάννης που λέει καλά λόγια για μένα,
0: ναι.
3: και ο Μπάμπης που έχει το ίδιο πρόβλημα με την όρασή του, να βγει να μας πει αν οι εξετάσεις που έκανε, αν είναι εντάξει τα μάτια του. Τέλος πάντων, και να πω και καλό μήνα στην κυρία αυτή που λέει τα καλύτερα λόγια για μένα εδώ και χρόνια.
0: Τώρα γλύφτησες και εσύ, ρε. Κάθεσαι και γλύφτησες τον καθένα επειδή λένε καλά λόγια για σένα.
3: Όχι.
0: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, θα λες. Τι σημασία έχει.
3: Ναι. Δεν γλύφω κανέναν. Όχι. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Λοιπόν, όσον αφορά αυτόν τον Γιοβάνοβιτς, αυτός ήταν όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν καλό δεκάρι, καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά σαν προπονητής είναι άσχετος. Ιδέα δεν έχει από ποδόσφαιρο και φάνηκε ότι είναι γλύφτης. Αυτός είναι γλύφτης. Μην με λες εμένα γλύφτη. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Αυτός φάνηκε η Τζόρνταν ότι είναι πολύ γλύφτης.
0: Ναι,
3: γιατί.
0: Τα είχε καλά με την κλίκα εκεί πέρα για να μην του φάνε.
3: Ναι, άκου να σου πω. Γιατί επέμενε να χρησιμοποιεί τους δύο του Παναθηναϊκού, τον Μπακασέτα και τον Κουρμπέλη και τον άλλο τη ΣΑΕΚ, τον Μάντερλο. Αυτούς τους τρεις. Για να τα έχει καλά με τους δύο συλλόγους, τη ΣΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Σωστά τα λέω.
0: Για ξαναπείσω, δεν έδωσα σημασία.
3: επέμενε ο Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιεί τον Μπακασέτα, τους δύο του Παναθηναϊκού, τον Μπακασέτα και τον Κουρμπέλη και τον Μάνταλο της ΑΕΚ.
0: Σωστό.
3: Για να τα έχει καλά με τους δύο συλλόγους, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
3: Α, μπράβο. Εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Μ' αρέσει η δικαιοσύνη. Δεν είμαι εγώ μπούρδας. Λοιπόν, φάνηκε ο άνθρωπος ότι πήγε εκεί πέρα για να γλύφει. Και αυτόν τον άνθρωπο εγώ απορώ, τον Γιωβάνοβιτς, όταν ήταν στο Παναθηναϊκό, έχασε το πρωτάθλημα. Ενώ ήταν 7-8 βαθμούς, πώς ήταν μπροστά.
0: 12
3: έφτασε. 12. Με 12 βαθμούς μπροστά έχασε το πρωτάθλημα, τον έδιωξε κακός ο Παναθηναϊκός. Και καλά τον έκανε.
0: Και τον πήρε ο
3: Καγκατζηδάκης. Και προπονητή στην Εθνική Ελλάδα. Μα τόσο μυαλό δεν έχουν εκεί στην ΕΠΟ. Δεν, τόσο deep μυαλό δεν έχουν. Όσον αφορά τον προηγούμενο τον φίλο τον Γιώργο. Γιώργο, κύριε Γιώργο, δεν θα κάνεις υποδείξεις στον ιδιοκτήτη ποιο θα έχει... Ποια θα έχει λογιστή και λογίστρια.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
3: Αυτό δεν άρεσε που είπε για την Κοντζάρεβα.
0: Άκου λίγο, καταλαβαίνω τα παιδιά.
3: Άκου λίγο.
0: Καταλαβαίνω τα παιδιά. Σου λέει τώρα για 200-300 χιλιάρικα παράδειγμα, μη χαλάς την συμφωνία, πάρ' τον παίκτη. Κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Αλλά κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτό.
3: Για να έχει ο κύριος Σαββίδης, για να έχει την Κοντζάρεβα δίπλα του λογίστρια. Είναι της απολύτου εμπιστοσύνης. Εσύ τώρα, Γιώργο, ο ακροατή Γιώργο, βγήκες να πεις ότι δεν κάνει Κοντζάρεβα. Εσύ τι ξέρεις. Σε ξέρω μαγαζί εσύ τι ανακατέβησε. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Τώρα πάμε στα άλλα.
0: Πάμε στα
3: πολιτικά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: κάτσε να διαβάσω.
3: 15.000 μαθητές Τζόρνταν
0: κινδυνεύουν.
3: Ακούς.
0: Περίμενε λίγο.
3: Ναι.
0: Ένα μήνυμα τώρα μου ήρθε, τώρα το είδα. Με ήρθε λίγο πριν, αλλά το είδα τώρα εγώ. Γεια σου, Τζόρνταν Λεβέντη. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, αποκάλεσε τον Μητσοτάκουλα, λέει, αρχάγγελο της Αναστάσεως. Αλλά πριν τον έδωσε 95% αύξηση στο μισθό και τώρα άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει γυροκομείο, λέει, στην Πτολεμαϊδα. Αλλά τα λεφτά θα τα διαχειρίζεται ο ίδιος Μητροπολίτης Ειρηναίος. Ντροπή σου λοιπόν, αυτό είναι, λέει, άθεος, αλλά τα λεφτά του κόσμου. Κάτσε να το διαβάσω το μήνυμα λίγο. Ναι. Αλλά τα λεφτά του κόσμου, λέει, που τσέπωσες είναι γλυκά, λέει, και πάλι ντροπή σου, λέει, Πέτρος στο Λεμαϊδα. Γεια σου, ρε Πέτρο, τέτοια πράγματα, ε.
3: Τζόρνταν, εγώ πιστεύω το Χριστόδουλο το φάγανε επίτηδες. Το φάγανε γιατί ο Χριστόδουλος, άμα ζούσε τώρα, ούτε υποχρεωτικό εμβολιασμό θα μας έκανε ο Μητσοτάκης, ούτε εγκλεισμό θα μας είχε. Ούτε ανάσταση θα κάναμε στις 9 η ώρα το βράδυ αντί για μεσάνυχτα. Λοιπόν, το φάγανε επίτηδες. Αυτή η εκκλησία που υπάρχει τώρα, η ψηλόβαθμη της εκκλησίας,
0: όλοι
3: είναι γραμματείς και φαρισαίοι.
0: Αυτοί
3: που σταύρωσαν τον Χριστό, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι το ίδιο ρόλο παίζουν. Αυτοί παίζουν γλύφουν την εξουσία, αυτοί οι Μητροπολίτες, ο Ιερώνυμος και οι άλλοι Μητροπολίτες. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης τους έδωσε αύξηση, γιατί είναι κολλητοί του, δουλεύουν για τον Μητσοτάκη. Αυτοί, αν ξεσηκωνόταν η εκκλησία τότε, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, και έλεγε ότι η Ανάσταση θα γίνει κανονικά μεσάνυχτα. Δεν θέλουμε να μπαίνουν οι πιστοί με μάσκα στην εκκλησία. Δεν θέλουμε να κλείσει το λαό στα σπίτια. Δεν πρέπει να κλείσει τα μαγαζιά. Δεν πιστεύουμε εμείς στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όσοι θέλουν να τον κάνουν, ο Μητσοτάκης θα ματέωνε τα σχέδια του Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί είναι γλύφτες. Γι' αυτό τους έδωσε ο Μητσοτάκης αύξηση τους Μητροπολίτες. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα που σε λίγες μέρες, μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία. Ξέρεις τι πρόβλημα υπάρχει? Ακούω εγώ τώρα, άκουσα το μεσημέρι, ότι 15.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα κινδυνεύουν, λέει, να μείνουν χωρίς σχολικά λεωφορεία, να πηγαίνουν με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο χωριό. Ντροπή, ρε Μητσοτάκη, ντροπή σου. Το έχεις ξεζουμίσει τον ελληνικό λαό. Κλέβεις τον ελληνικό λαό για να δίνεις στους ολιγάρχες, Μυτιλινέους, Λάτιδες, Βαρβιλογιάννηδες. Φτιάξε, ρε, αγόρασε σχολικά λεωφορεία, ρε. Φτιάξε τα σχολεία, ρε, που θα αρχίσουν να κάνουν παράπονο οι καθηγητές ότι στάζουν τα ταβάνια από πάνω με τις πρώτες βοηθές. Ντροπή και έσχος. Τι πράγματα είναι αυτά. Ύστερα βγήκε αυτή η υπουργός παιδείας, αυτή η Εβραία Μενδώνη, πώς λέγεται.
0: Ναι.
3: Μενδώνη. Η πονηρούλα. Την έχω ακούσει κι άλλες φορές. Ξέρεις τι πονηρούλα είναι, τι κουτοπόνηρ είναι. Βγήκε και έκανε δήλωση, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση Τζόρνταν εκμεταλλεύεται τα πάντα. Δεν αφήνει ευκαιρία που για να μην την κάνει προς όφελος των ολιγαρχών και κατά του λαού. Λοιπόν, λέει, κάνει μια δήλωση αυτή η Μενδώνη και λέει, έχουμε λέει λιγοστά παιδιά λέει στην Ελλάδα, λέει, δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις παιδιών. Σε αυτό ποιος ευθύνεται, εσείς ευθύνεστε. Που έχετε γεμίσει εδώ στην Ελλάδα με αλλοδαπούς και αντί να προσέχετε τα ελληνόπουλα να δώσετε κίνητρα να γεννιούνται παιδιά, δίνετε επιδόματα στους αλλοδαπούς. Σε αυτό εσείς ευθύνεστε. Και μάνι μάνι λέει με το πρόσχημα ότι υπάρχουν λιγοστά παιδιά, άρα λέει, δεν πρέπει λέει, να υπάρχουν λέει, σε κάθε χωριό λέει, και σχολείο. Λέει, πρέπει λέει, να κάνουμε λέει, σημάζημα λέει. Δηλαδή 4-5 χωριά σε ένα δημοτικό σχολείο.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό πονηρεί.
0: Κατάλαβα.
3: Άμπρα, δηλαδή πιο αμαρτωλή κυβέρνηση από αυτή δεν υπάρχει. Δηλαδή, πιο αμαρτωλή.
0: Νίκο, πάρ' το γρήγορα τώρα ένα λεπτό για να πάμε σε διάλειμμα.
3: Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε.
3: Βάλει ένα τραγούδι όπου
0: τι να βάλω, ρε, πού να
3: από τη Χαρούλα Λαμπράκη.
0: Έγινε. Άλλη μέρα όμως.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, το βάλουμε άλλη μέρα γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23-10-500-677 και 670, 676 και 677. Ο Πάνος είμαι η Ιορδάνη από Κόρυθο λέει που μιλήσαμε προηγουμένως. Τι τον πείραξε, λέει το φίλο που είπα. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Μην τα δίνεις σημασία αυτά. Μια χαρά τα είπες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο που λέμε, έτσι. Πάμε, θα μπούμε σε λίγο, πώς λέει, στον αγώνα, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ας πούμε. Εμείς λέμε τελευταίο μισάωρο. Καλή εκπομπή, κύριε Ιορδάνη, λέει. Περιμένω με αγωνία να ακούσω τον κύριο Γιάννη, λέει. Ευαγγελία Γαβανά, Πολύγυρος. Ωχ, το μήνυμα έρθει 12 η ώρα αυτό. Και εγώ το διαβάζουμε 2 παρά 20. Χίλια συγγνώμη, κυρία Ευαγγελία. Χίλια συγγνώμη να πούμε, δεν το προσέξαμε.

Από τις καλύτερες εκπομπές σήμερα. Τελικά δεν είναι κλισέ, λέει, όταν λέμε να έχεις παίκτες που να νιώθουν, λέει, από τον ΠΑΟΚ. Όπως για παράδειγμα ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης είναι ψυχάρες, λέει ο Παντέλος, το πιλαράκι μου.

Καλησπέρα και καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Ιορδάνη Παλίκαρο, όταν μιλάει ζώνη, αυτό το διαβάσαμε. Ρε. Πάλι το στείλες. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Βρυνάουσα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φιλαράκι. Ιορδάνη καλημέρα, λέει. Τελικά ο Κωστογλου έκλεισε στον ΠΑΟΚ και θα παίζει, λέει, στην ΚΑΠΑ 19. Είναι παιχταράς. Αριστεροπόδαρος, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ πριν. Την αγάπη μου, λέει, Βασίλης Γροντίου. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου φιλαράκι. Να προσέχεις Βασιλάκι. Μη σε ξαναψηρίσουν να πούμε εκεί πέρα τα κινητά.

0: Και το φιλαράκι μας εδώ εξής, εδώ με τα μηνύματα. Το μεγάλο ζόρι Μπάμπη έχεις για τη δεύτερη κάρτα του Κουητά. Γιατί ήταν, δεν ήταν δεύτερη. Δεν ήταν κάρτα. Ήταν δεύτερη κάρτα και ήταν και νωρίς νομίζω. Στο πρώτο 16-20 λεπτά κάπου κατά εκεί πέρα ήταν. Στην αρχή ήταν. Να δούμε, λέει, όταν θα αφορά παίκτη του ΠΑΟΚ, θα έστειλε του ίδιου δίκαιο. Του παίκτη του ΠΑΟΚ να είναι, αν υπάρχει να μην πρέπει να την τρώει. Τι, άμα λέμε να φτιάξουμε τον ποδόσφαιρο, βέβαια, για όλου να ισχύει. Δεν πιάσει και κουρόδελο με το Ζαφύρι. Είδες λοιπόν. Πριν το πεις αυτό, είναι λέει για 12 εκατομμύρια. Πριν το πεις αυτό, πριν τον πάρει αν θέλεις, δεν έλεγε σιγά μην πάρει το Ζαφύρι. Το μελά Ζαφύρι θα πάρει. Αυτά δεν λέγατε ρε. Ε? Ο Μάνταλος είναι λέει το πρόβλημα. Ο Μάνταλος είναι ένα πρόβλημα μεγάλο ρε φίλε. Εννοείται. Τι είναι ο Μάνταλος, παίκτης είναι. Ε? Αμυντικό χαφ στην Ξάνθη, τον κάνατε εκεί δεκάρι, τον κάνατε εξτρέμ, τον κάνατε απ' όλα. Ο Μάνταλος παίζει τόσα χρόνια ρε φίλε μπάλα, τον έγινε αρχηγό εκεί και προχθές μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο ίδιος ο Μάνταλος ρε φίλε που χάθηκε το τρίποντο. Δεν την πήρες χαμπάρι, τι έγινε εκεί. Αρχηγός δεν έπρεπε να κρατήσει να πούμε εκεί μόνος του την μπάλα να πούμε και να μην την πετάξει να χάσει την επίθεση. Το φάουλ, εκτελεί το φάουλ άρον γιατί στέλνει την μπάλα out να πούμε για να την πάρει ο αντίπαλος και να δημιουργήσει επίθεση. Ενώ μπορούσε να την παίξει την μπάλα με συμπαίκτες του κλπ. Να πούμε να φάνε χρόνο. Πάσα, πάσα, πάσα, πάσα. Αυτά τα έχουμε πει 100 φορές. Και να τη γυρίσουν μέχρι και τον τερματοφύλακα τους πίσω αν χρειαστεί. Ποιος το χάσει το παιχνίδι. Ποιος έχασε το παιχνίδι. Ποιος από αυτούς έχει μυαλό, από αυτούς τους τρεις. Ο Ζήνη. Ένας είναι ο Ζήνη που δεν έβγαινε. Ο άλλος είναι ο Μάνταλος ο αρχηγός τους. Και ο άλλος είναι ο Νίκολιτς, ο προπονητής τους. Για πες μας. Μόνοι σας χάσατε το τρίπον του. Ποιος σας δει. Έλα φίλος.
1: Ιωάννης, από πύργο Ηλία.
0: Ιωάννης, Γιάννης.
1: Ναι.
0: Έλα φίλος, για λέγε.
1: Θα ήθελα να πω ότι σήμερα η οικονομία πάει χάλια.
0: Άντε, τώρα το κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβες.
1: Για να ρίξεις έναν, θέλεις 50 ευρώ.
0: Τι να κάνω?
1: Για να ρίξεις έναν, θέλεις 50 ευρώ.
0: Τι να ρίξω έναν, δεν καταλαβαίνω τι λες ρε φίλε.
1: Να ρίξεις έναν σε μαγαζάκι. Σε ένα μαγαζάκι με κοπέλες, πώς θα λένε.
0: Α, πήρα χαμπάρι. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα θέλεις...
0: Πρόσεχε όμως εδώ πέρα τώρα, γιατί είναι ράδιο, δεν είναι YouTube εδώ να εκφράσεις...
1: Όχι, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, για πες.
1: Θέλουμε έναν έρανος.
0: Τέτοιο θέλεις. Τον πύργο Ηλίας και σας γουστάρω, σας πολύ ξέρετε εκεί πέρα, στον πύργο. Ένας και ένας είστε όλοι. Πύργο Ηλίας, βέβαια. 4-5 γνώρισα, για κλωτσιές ήταν όλοι τους. Ένας καλός δεν βγήκε από κύριε φίλε. Εν τω μεταξύ ο ένας από τους αυτούς εκεί πέρα που είχα γνωρίσει είχαμε κάνει μια δουλειά να μου και ξέρεις τι με έλεγε, με έβριζε τους άλλους από τον πύργο. Δηλαδή τους δικούς του όλους τους έβριζε. Μακριά λέει, βρήκες κανένα λέει από τον πύργο, μακριά.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα εδώ. Περιμένουμε τον Ντιέγκο Κώστα την Παρασκευή. Μάλλον κατεβαίνει αυτός, έρχεται. Νομίζω θα τον δούμε φυσικά. Έτσι. Έπαιξε κύπελο με την κύπελο Ρωσίας με μια ομάδα εκεί πέρα. Πώς λεγότανε, Φάκελ Βαρονές. Τρίτη αγωνιστική στη βάση των ομίλων του κυπέλου ήταν αυτό. Περάσανε, έχασε πέναλτι. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει εδώ πώς θα είναι, να είναι, να περάσει τα ιατρικά αυτά και να δούμε μέσα στο γήπεδο τι είναι, τι αξίζει. Έτσι, στόπερ είναι. Πονάει ο ΠΑΟΚ και εκεί. Μια επιλογή δηλαδή μεταγραφής είναι και εκεί. Που για μένα το αμυντικό χάβ είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Διότι όλες τις αυτές που τρώει άμυνα είναι από εκεί πέρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κόφτης τώρα. Μετά και τον τραυματισμό του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα λείψει, όπως είπαμε, τουλάχιστον κανένα τρίμηνο, καταλαβαίνετε, οπωσδήποτε χρειάζεται αμυντικό χαφ εκεί. Αν μου πείτε δηλαδή τι θα πάρουμε ένα παίκτη, τι θέλει σέντερ φόρ ή με χαφ αμυντικό, αμυντικό χαφ θα σας πω εγώ. Αφήστε τους άλλους που λένε σέντερ φόρ. Σέντερ φόρ μπορεί να παίξει και αυτός, μπορεί να παίξει και αυτός ο. Πώς λένε, η μεταγραφή, ο Ντιαγέ, πώς λέγεται αυτός εδώ. Αν και δεν το βλέπω και πολύ σοϊ αυτό να. Και ο Μύθου, έτσι. Και οι πλευρές είναι πολύ δυνατές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άλλο είναι το θέμα. Το χαπ, το αμυντικό. Προτεραιότητα για μένα. Και φυσικά, όχι ότι άμα πέσει μια μεταγραφάρα στο φόρο θα πούμε όχι, εννοείται. Έτσι. Αλλά λέω εγώ τώρα, για να δέσεις πίσω και την άμυνα, θέλεις εκεί, ρε φίλε. Καλησπέρα στην παρέα, λέει. Τι κι αν. Δεν περάσαμε, λέει, η Ευρώπη. Με τον Ατρόμητο, λέει, είχε πολύ καλό δείγμα η ομάδα. Αυτό το εξτρέμπλι του Αραμπάκη, ναι, αυτός είναι, κάτσε καλά, φωτοβολίδας είναι. Πολύ καλό, θα αντικαταστήσει, λέει, τον Ντέλια επαρκώς. Ο Ντέλια δεκάρι είναι, δεν είναι πλευρά. Αυτός θα είναι τον Τάισον, βέβαια. Τώρα ξέρει και μπάλα αυτός, βέβαια, αλλά εντάξει. Τάισον είναι η περίπτωση, η αντικατάσταση του Τάισον. Είναι και ο Τάισον. Θα τον βοηθάει, να πούμε έτσι, θα τον δίνει ανάσες. Όσο για τον πανηγύρι, λέει, στην Πετριά, ήταν εξαιρετικά. Τα ποντιακά έδωσαν τον ρυθμό, λέει, με τα κλαρίνα να δένουν το γλυκό. Το μόνο παράπονο δεν πετύχαμε, λέει, τον Φουκαρά τον Γιώτη, λέει, αν και μου είπανε χωρικοί ότι ο Μπαγάσας απόλαυσε, λέει, τη συναυλία από τον μπαλκόνι του. Θα με πεις δεκτό, εδώ ο Μπαμπίκος, λέει, κοιμάται, λέει, στον μπαλκόνι με το σόβραγο. Χαιρετισμούς, λέει, στην Μπράλα, την. Τη λέει στον Πραλά τον Δημοσθένη. Στο ασπρόμαυρο λιμπαρό, στο φιλόξενο ριζό, στο πατσάνι μου, το ράκι, πατσάνι, τι πατσανάκι, πώς λες. Το φιλαράκι μου το Γιώτη και ελπίζω την επόμενη φορά, λέει, να τον ανταμώσω. Γιώργος Τασούλα, μάλιστα. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε συνέχεια βασικό τον Γκόμες, λέει, και ήταν επεκταράς. Κακός που τον έδωσαν, Δανικό, λέει. Το μπάμπα έπρεπε να στείλουν, μάλιστα. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι λέει.
0: Στο δωμάτιο μέσα μόνος κλειστός.
1: Ναι.
0: Αντίλαλο έχεις, καλό. Δωματίου. Ναι.
1: Έχει,
0: Για πες.
1: Τι λέει, τι κάνεις.
0: Καλά, τι να κάνω. Περίμενα να τελειώσει η ώρα τώρα, 10 λεπτά και φεύγουμε.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε, καμιά εβδομάδα, δύο περίπου έχουμε να τα πούμε μέσα.
0: Δύο δεν έχει σίγουρα, το πολύ μία να έχει.
1: Έστω. Ναι. Μια μισή, δεν ακολουθούμε εκεί.
0: Ούτε μια μισή έχει.
1: Τι λέει, πώς την έρθει την ομάδα προχθές, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Εμένα με ενοχλεί τα γκολ που τρώμε, ρε Γιάννη.
0: Αυτά τα τρώει πίσω στην πλάτη, δεν λέμε τώρα, εκτίθεται ο Χατζηδιάκος, δεν έχουμε χάφα αμυντικό, ρε φίλε.
1: Έχουμε το Ζαφίρι, νομίζω.
0: Ο Ζαφίρις.
1: Αλλά δίπλα του έχουμε αργό παίχτη.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι καλός παίχτης, δεν είναι κακός.
0: Ο Ζαφίρις είναι άλλη η κατάσταση. Άλλο χαρά.
1: Αλλά έχουμε αργό κέντρο. Άμα παρατηρήσεις. Δηλαδή είναι ο Ζαφίρις, ναι, με το γρήγορος. Αλλά ο άλλος, ο Σανταμαρίας, να πούμε, το ρίχνει πολύ το ταχύτητα.
0: Ο Ζαφίρις είναι box to box. Άλλη κατάσταση.
1: Φέτος μέχρι στιγμής ο Ζαφίρης αποκομίζει την ουσία.
0: Μια χαρά είναι ο Ζαφίρης.
1: Δεν ήταν αυτό που ήταν πέρσι. Φέτος νομίζω θα κάνει καλή χρονιά.
0: Από τους καλύτερους είναι ο Ζαφίρης, βέβαια.
1: Είναι, είναι. Τώρα αυτός ο άλλος εκεί πέρα θα μας βγάλει τα μάτια να δούμε. Αυτά που έκανε ο Κωνσταντέλιας δηλαδή θα τα συνεχίσει αυτός, πιστεύω.
0: Σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι, εντάξει, αλλά ξέρει μπάλα.
1: Είναι τριμπλέτ κι αυτός, δεν είναι, εντάξει.
0: Ξέρει μπάλα.
1: Φαντάζομαι τώρα να έχεις εκεί Ζίρκοβιτς, αυτόν και τον Κωνσταντέλια. Παπάδες θα κάναμε φέτος. Τι τριάδα δεν πιάνεται πουθενά. Τι να λέμε, η ομάδα θέλει στόπερ.
0: Τον έφερουν, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διώξαμε τον Κετζιόρα και φέραμε αυτό το παρτάλι το Χατζηδιάκο.
0: Ήθελε να μην χαρακτηρίζει. Ήθελε να φύγει ο άλλος.
1: Μπορούσαν να φέρουν οποιοδήποτε άλλο. Σαν έβαλαν κάποιο πιτσιρικά, ξέρω εγώ. Δύσκολα αυτό βέβαια. Λάθος που διώξαμε τον Γκόμες. Πολύ καλός παίκτης νομίζω είναι αυτός και τον ήξερε και ο προπονητής, δηλαδή μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα. Φόρθελη ομάδα. Θέλει ένα βασικό φοράν και αυτός ο Ενδιαγέ, άμα πάρει παιχνίδια, θα παίξει μπάλα. Το τελείωμα που κάνει εκεί στην Πράνα, άμα δείτε, ήταν ωραίο. Εντάξει, θα στρώσει η ομάδα Τζόρνταν το χειμώνα και μετά από τον έρωτο θα τη δούμε καλά την ομάδα.
0: Ναι, να μην είμαστε μακριά πίσω, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν θα είμαστε, εντάξει, απλά ξέρεις τι τώρα είναι, ακούσεις ότι μπορεί να φύγει και ο Σωρετήρα, ήταν νικός.
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή, ακόμα είναι κατάσταση ξεσκαρταρίσματος του ρόστερ, ας πούμε, φαντάσου. Δηλαδή, έλεος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα στρώσει ομάδα, θα παίξει καλή παλίτσα. Θα αργήσει βέβαια να την παίξει, εγώ αυτό βλέπω. Αλλά θα την παίξει μετά το δεύτερο μισό. Μακριά δεν θα είμαστε και αυτοί μεταξύ τους θα παίξουν κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Αρκεί να μην χάνουμε εμείς από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ενώ νικάμε. Αυτοί μπορούν να χάνουν μεταξύ τους και οι δύο. Και να νικάμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται δυστυχώς. Ή θα κερδίσει, ή θα χάσει, θα φέρει σε πάλι. Μακάρι να τους νικάμε όμως όλους. Λοιπόν, όσον αφορά σήμερα κάνανε οι πουθενάδες εγκαίνια στο καινούργιο το στούντιο. Έλα Τζόρνταν.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνανε εγκαίνια στο καινούργιο.
0: Όχι, δεν είναι το καινούργιο, είναι προσωρινό.
1: Θα αλλάξει.
0: Για καμιά εβδομάδα νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα είναι εκεί και μετά πάμε στα άλλα, τα καινούργια.
1: Με τον Καρυπίδη τι γίνεται τελικά. Θα είναι εκεί πέρα αυτός.
0: Δεν νομίζω.
1: Έναν είχαμε εκεί να κοροϊδεύουμε και το διώξανε για αυτόν. Αυτός ο Κοντοκουνουπίδης.
0: Δεν το διώξανε ρε, τώρα εντάξει, σε άλλα στούντιο καταλαβαίνεις. Ο Καρυπίδης είναι στουντιάρχης. Πήγαμε σε άλλα στούντιο τώρα, δεν μπορεί να είναι και αυτός.
1: Πρέπει να του δώσουν εκπομπή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Από στουντιάρχια του κάνουμε εκπομπάρχη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δοθεί εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει. Κύριο Μπάμπη δεν πήρε σήμερα τηλέφωνο, έτσι.
0: Ποιος δεν πήρε, ο Μπάμπη δεν πήρε. Πού ήσουν εσύ.
1: Α, πήρε. Δεν τον άκουσα. Δεν άκουγα.
0: Δεν ακούγες.
1: Βάλει εγώ δουλίτσα πιο πριν και δεν άκουσα αν πήρε. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα στρώσει ο Μαλαμίνα αγωνιστή. Τώρα την Πέμπτη πάω να κερδίσουμε.
0: Αύριο, ναι.
1: Και την Κυριακή έχουμε.
0: Αύριο είναι, αύριο είναι. Τι Πέμπτη, αύριο.
1: Σήμερα είναι, όχι αύριο.
0: Ναι, σήμερα δηλαδή. Την Πέμπτη, ποια Πέμπτη λες, σήμερα παίζουμε κύπελο.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Όποτε είναι τέλος πάντων. Σήμερα, αύριο, όποτε είναι. Και την Κυριακή έχουμε παιχνίδι μέσα στο Βάζελο. Πρέπει να παίξουμε δεύτερο ρόλο, πιστεύω εγώ. Να χτυπήσουμε στην κόντρα. Είμαστε γρήγορη ομάδα μπροστά. Να παίξουμε λίγο αμυντικά πρέπει. Γιατί μην πάμε και ξεφτυλιστούμε να πούμε. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι γιατί μέχρι στιγμής έχουμε την καλύτερη επίθεση. Δυο αγωνιστικές. Θα δούμε. Και ο Παναθηναϊκός δεν με φοβίζει. Εντάξει, έχει 2-3 καλούς παίκτες και γρήγορους. Αλλά και εμείς έχουμε καλή ομάδα μπροστά. Δηλαδή τώρα αυτός ο Άλλη άμα πετύχει μπροστά του το Γκαλάμπρια θα τον κάνει να κάνει εμετό ρε φίλε.
0: Ναι.
1: θα τους πεθάνει ο Άλλη. Γενικότερα δεν φοβάμαι, αυτή είναι αργή. Αυτός ο Καμαρά που έχουν εκεί στο κέντρο, ο ΜΕΙΤΕ άμα εριστεί, 14 βγάζει. Τέλος πάντων. Ακόμα για αυτός ο ΜΕΙΤΕ, εσύ άμα το βάλεις, θα παίξει μπάλα. Λοιπόν, κλείνω Τζόρντα για να
0: κλείσεις. Έγινε. Οκ, okay, τα λέμε, τα λέμε.
1: Καλά, σήμερα, θα τα πούμε ξανά, έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Η Ιορδάνη χαιρετώ. Τώρα λέει εμφανίστηκαν πολλοί μάνατζερ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν είναι οπαδοί μας, τι γνώσεις έχουν, ποιος ξέρει, το σίγουρο είναι ότι νομίζουν ότι αγαπούν την ομάδα. Μόνη μικρίνια και χαρά στους εχθρούς, ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν γκρινιάζουν οι δικοί σου, χαίρονται οι αντίπαλοι. Βέβαια, σου λέει έχουν φαγωμάρα, λέει ο άλλος, ο αντίπαλος. Βέβαια. Συνήθως αυτό γίνεται. Τα ξέρουν όλα. Τώρα ξαφνικά άφησε την ομάδα γυμνή. Είναι εξαφανισμένος και τέτοια ακούς από κάποιους. Μέχρι τα πρώτα χρόνια έλεγε μόνο τα χρέη να πληρώσει και είμαστε εντάξει. Μετά λέγανε κάνα πρωτάθλημα, ρε, δεν πάρουμε. Πήρε και πρωτάθληματα. Τώρα λέγανε μετά τα γήπεδα να κάνει. Το γήπεδο, βέβαια. Τώρα δεν του μοιάζει το γήπεδο. Δηλαδή, μόλις αρχίζει και δρομολογείται με τις άδειες και αυτά.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όασης.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
24: Σταγμένος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.